στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Ευχαριστώ, δεν διψάω.
1: Βρε, πιες που σου λέω.
0: Δεν διψάω, σου λέω.
1: Διψάς και δεν το ξέρεις.
2: Έτσι από το Καναδά.
0: Μπορεί το Καναδά, θέλει το Καναδά, λιμονάδα.
2: Τι λιμονάδα, θέλει.
0: Άιτε, λιμονάδα.
2: Από λιμόνια.
0: Χωρέ, εκεί θα γίνω εγώ μεγάλο σχόλιο.
2: Ρέχεις τα καθόσα.
0: Να δω να θέλει.
2: Καθόσα, σώτα,
0: ούτε. Χωρέ,
2: εκεί θα γίνω εγώ μέσα.
0: Ναι, μια μου λέει δεν είναι λιμονάδα. Μια μόνο το Καναδά.

Με καφέ ή χωρίς καφέ, με πορτογαλάδα χωρίς πορτογάλι. Εμείς είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα. 6 λεπτά μετά τις 7, Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, το γνωστό δίδυμο στο πιλωτήριο, την κονσόλα ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 για το αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα, Λουκάς Λουκάς του Δημητρίου και της Φρυδερίκης. Θα πάμε περίπου αυτό το 2ωρο παρέα. Εμείς από εδώ, εσείς εκεί έξω, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, στο σπιτάκι σας, στη δουλειά σας, στο δρόμο ενδεχομένως, και κυρίως τέτοιες μέρες, θέλω να πιστεύω, οι περισσότεροι εξ ημών κάπου είναι έστω για μερικές μέρες ανάσας, δροσιάς, ξεκούρασης και φυγής από τα πολλά περίεργα της καθημερινότητας.

Όσοι λοιπόν επιθυμείτε να έχετε μια επικοινωνία μαζί μας, οι γνωστοί δύο τρόποι για αυτή την εκπομπή είναι τα περίφημα SMS. Γράφοντας τη λέξη σπόρ ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 με μια χρέωση 12 λεπτά του ευρώ. Αλλιώς, όσοι θέλετε να αποφύγετε και αυτή τη χρέωση, πρέπει να μπείτε στο Viber της Eraspor. Εύκολο είναι, το βρίσκετε στην εφαρμογή. Γράφοντας λατινικούς χαρακτήρες Eraspor έψιλον κεφαλαίο χωρίς ταφ στο τέλος ή Eraspor όλα μικρά χωρίς ταφ στο τέλος, και φυσικά δεν υπάρχει καμία χρέωση στα μηνύματα αυτά.

Ένα Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα ο προθάλαμος πολλών και η συνέχεια βέβαια, γιατί δεν είναι κάτι αυτόνομο, κάτι ξέχωρο, ο προθάλαμος πολλών γεγονότων που αναμένονται να λάβουν χώρα από το μεσημέρι απόγευμα και μετά, και κυρίως από αύριο. Έχουμε το ευρωπαϊκό του υγρού Στίβου, έχουμε το ευρωπαϊκό του κλασικού αθλητισμού από αύριο στο Μπέρμιγχαμ, με όλο τον καλό τον κόσμο από ελληνικής πλευράς και με την μεγαλύτερη αποστολή 60 τον αριθμό από αθλητές και αθλήτριες, και με πολλές έτσι ελπίδες για καλά πραγματάκια. Φυσικά έχουμε μέσα στην εβδομάδα τα δεύτερα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου από τους τρεις ελληνικούς εκπροσώπους, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Θα προηγηθούν οι δύο την Τρίτη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, και ο Ολυμπιακός, και ο ΠΑΟΚ θα ακολουθήσει. Έχουν και οι τρεις τους δύσκολο δρόμο να διαβούν. Πρέπει να κερδίσουν εκτός έδρας. Μπορούνε? Οι φίλοι τους σίγουρα θα πούνε το ναι. Οι ουδέτεροι, με βάση την εικόνα, θα πούνε ότι τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός αδίκησαν τους εαυτούς τους. Ή αυτή τη στιγμή που θα πει κάποιος άλλος, μπορεί αυτό να μπορούν να παίξουν στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ, το είπαμε και χθες, είχε καλύτερη εικόνα από τους δύο άλλους ελληνικούς συλλόγους απέναντι στην Άντερλεχτ, αλλά όπως μια σχετική γκρίνια υπήρξε από τον κόσμο του, με την έννοια πια ότι επί 90 και πλέον λεπτά, από την ώρα που δέχτηκε τον γκολ η ομάδα, δεν κατάφερε να βάλει έστω ένα, να μην φύγει ηττημένη από το γήπεδο. Λοιπόν, πάντως, εχθές, γιατί αυτό το διαδίκτυο είναι ωραίο πραγματάκι, το έχουμε πει, αρκεί να ξέρεις να το χειρίζεσαι και να μην κάνεις μακροβούτη σε αυτό, μου έβγαλε ότι πέρυσι, τέλειο πραγματάκι, το έχουμε πει, αρκεί να ξέρεις να το χειρίζεσαι και να μην κάνεις μακροβούτη σε αυτό, μου έβγαλε

επόμενη εβδομάδα και του ΟΦΕ φυσικά, που μεταξύ τους κοντράρονται στον τελικό του Παγκριτίου την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 σε ένα μάτσο που θα έχει πάνω από 17-18.000 κόσμου σίγουρα, γιατί είναι και νομίζω και τα ενδιάμεσα που πρέπει, μπορεί και 20, μην λέω και πράγματα που δεν ισχύουν. Μια εκεχτές στην πρόβα Τζενεράλε εν ώψη του Super Cup, του τελικού, ήταν πολύ καλή, πολύ καλή. Και όταν λέμε πολύ καλή, τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Όχι μόνο για την ΑΕΚ, για οποιαδήποτε ομάδα. Με βάση το χρόνο που γίνεται ένα παιχνίδι, ανεξάρτητα του αντιπάλου, που η Καλυθέα για μένα έδειξε καλή εικόνα για τα κυβικά της. Μένουμε όμως στην ΑΕΚ για πρώτο έτσι σχόλιο, την εύκολη νίκη με 4-0, γιατί πάλι το ξεκίνημα αυτού του αγώνα είχε μία ανδεκάδα ο Νίκολιτς που νομίζω ότι ποτέ δεν θα τη δούμε σε αγώνα τη χρονιά που έρχεται. Άρα λοιπόν, αν μια ομάδα ξεκινά έναν αγώνα και μάλιστα σε αυτή την ομάδα κάνει ντεπούτο ένας παίκτης που πριν από 2-3 μέρες ανακοινώθηκε επίσημα, ο Βιτάλης, και έκανε σπουδαίο ντεπούτο και γκολ και πολύ καλή εμφάνιση. Λέμε λοιπόν γενικά με αφορμή την ΑΕΚ ότι πάντοτε πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το χρόνο που γίνεται ένα παιχνίδι, τον τρόπο που παίζει μια ομάδα και φυσικά οι λεπτομέρειες οι άλλες που αφορούν τις άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ δεν τις έχει. Δηλαδή τι? Η ΑΕΚ έχει τον ίδιο της προπονητή, τον πολύ καλό της κορμό από πέρυσι, και σε αυτό μου προστίθενται πολύ προσεκτικά μερικοί παίχτες τύπου Βιτάλης, τύπου Μάγερ, ο Ζουπκόφ ακόμα ψάχνεται, και έτσι συνθέτουνται μια εικόνα ομάδος. Οι άλλες δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός κυρίως, και ο Ολυμπιακός φυσικά, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν έναν λόγο παραπάνω στην κουβέντα που κάνω, γιατί αλλάξαν και τον προπονητή τους. Και ειδικά ο ΠΑΟΚ μετά από 5-6 χρόνια στη δεύτερη θητεία του Λουτσέσκου, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει ο Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ σαν οντότητα, σαν βαρύτητα κτλ., πρέπει ο Αλέσιο Λύση να φτιάξει μια καινούργια ομάδα και ταυτόχρονα να κάνει προκρίσεις. Ανεξάρτητα αν έχει μια μικρή ή μεγάλη πολυτέλεια ο ΠΑΟΚ να παίξει σε link phase διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ θέλει να προχωρήσει στο Europa League. Εκεί είναι τα πολλά χρήματα, εκεί είναι άλλα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα χειρότερα. Το λέμε, το ξαναλέμε, ότι προσπαθεί ταυτόχρονα με τον Νίστρουπ να φτιάξει μια καλή ομάδα, ανταγωνιστική ομάδα, κυρίως για τις προκρίσεις. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο του Παναθηναϊκού, τον Νίστρουπ ειδικότερα. Και όπως είπε και πέρυσι ο Νίκολιτς, περίπου τα ίδια είπε και τώρα ο Νίστρουπ, θέλουμε τις προκρίσεις και μετά να δείτε ποδόσφαιρο. Παίχτες καλούς όντως έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Μένει τώρα αυτό το δίπολο προκρίσεις και σύνθεση ομάδος να συμβαδίσουν. Γιατί αν το πρώτο σκέλος οι προκρίσεις πάνε στράφη, όσο και διάθεση να υπάρχει, όσο καλός προπονητής και να είναι ο Νίστρουπ, αντιλαμβάνεστε ότι αν ξεκινάς από 15 Αύγουστο με απουσία ξανά από την Ευρώπη, κάπου τα πράγματα δεν σε οδηγούν σε καλούς δρόμους, χωρίς να προξοφλώ κάτι. Απλά λέμε αυτά που ζούμε τώρα και αυτά που μας έχουν δείξει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός και όλες οι άλλες ομάδες κατά καιρούς σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ο Ολυμπιακός ψάχνεται, όποιος δει σήμερα τα πρωτοσέλιδα θα δει ότι γίνεται κουβέντα για 4-5 μεταγραφές. Εδώ 4-5 μεταγραφές κάνει κουβέντα ακόμα και ο Νίκολιτς, που υποτίθεται η ΑΕΚ έχει ένα μικρό προβάδισμα στο φτιάξιμο της ομάδος της. Και όλα τούτα που λέμε και για τις υπόλοιπες ομάδες που δώσαν τα φιλικά τους εχθές, και είδαμε τον Άρη παράδειγμα που μας εντυπωσίασε στα φιλικά του παιχνίδια εκτός Ελλάδος, γιατί και αυτός είναι στη διαδικασία του να φτιάξει ομάδα, αλλά τουλάχιστον δεν έχει υποχρεώσει την Ευρώπη, ο Γρηγορίου, με προσθήκες και τα λοιπά. Έφερε ισοπαλία με τον Πανσεραϊκό στην έδρα του και έχανε 2-0. Το ανάποδο έκανε η Κηφισιά στην Κύπρο, που έχανε 2-0 από τον Αποέλ του Νίκου Παπαδόπουλου, αλλά στο τέλος

η ομάδα του Λέτο που και στα φιλικά εκτός Ελλάδος έδειξε καλή εικόνα. Ισοφάρισε η Κηφισιά 2-2 και σήμερα παίζει με το Λεβαδιακό. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα που καταλήγουμε ουσιαστικά ότι αυτή την εποχή κάποιοι έχουν το χρόνο να διορθώσουν λάθη, κάποιοι όχι. Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει ταυτόχρονα, είπαμε, προκρίσεις και δημιουργία ομάδας. Αν αυτό δεν το καταφέρει, αντιλαμβάνεστε, το ένα λάθος θα φέρει το άλλο και θα υπάρχει η σχετική μουρμούρα. Λάθος, σε λάθος δρόμο πιστεύουν ότι οδηγήθηκε και οι φίλοι της ΑΕΚ, ο κύριος Αγγελόπουλος, με την παραχώρηση της Ανέλα Αρίνα για κάποιο διάστημα στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Είδαμε αυτό το θέμα τις προηγούμενες μέρες. Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο, έχουν εκφράσει και δημόσια με ανακοινώσεις την αντίθεσή τους, εν αντιθέσει με το Σύνδεσμο Παλεμάχων Παιχτών της μπασκετικής ΑΕΚ. Προσφάτως έκαναν τη δική τους ανακοίνωση και ξήραν τον Μάκη Αγγελόπουλο για το γεγονός ότι η ΑΕΚ θα έχει στα χέρια της ένα τόσο μεγάλο γήπεδο, το οποίο το αναμόρφωσε ο ίδιος και οι συνοδοιπόροι του, να το πούμε έτσι. Αυτό όμως δεν αρέσει όλο το σκηνικό και χθες κάποιες έτσι μουρμούρες ακουστήκαν και στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο φιλικό με την Καλυθέα. Τα λάθη για τους ανθρώπους είναι, παιδιά. Τώρα, αν είναι λάθος ένα πράγμα το οποίο η ΑΕΚ, το μόνο που θα πω εγώ και εκεί θα το σταματήσω, δεν μπορούσε να τα αποφύγει, γιατί η λεπτομέρεια είναι η εξής. Το Ολυμπιακό ακίνητο στα Λιώσια, εδώ και αρκετά χρόνια, είχε ενταχθεί στο Ολυμπιακό ακίνητο που λέγεται ΣΕΦ. Έτσι έπρεπε να γίνει για να διοικείται θεωρητικά αυτό το οίκημα, ας το πούμε έτσι. Δεν μπορούσε να παραμείνει έτσι ξέμπαρκο. Και πάνω σε αυτό η ΑΕΚ το πήρε με τον κύριο Αγγελόπουλο εδώ και τόσα χρόνια. Δεν ήταν δικό της. Τώρα όμως με τη σύμβαση που υπογράφτηκε θα είναι για 49 χρόνια ιδιόκτητο της ΑΕΚ. Όμως υπήρχε λεπτομέρεια του ΣΕΦ. Και αυτή τη λεπτομέρεια του ΣΕΦ που αναμορφώνεται και αυτό το κλειστό, παρότι τώρα υπάρχει μια κολλησιεργία όσον αφορά την ενεργειακή του αναβάθμιση με το διαγωνισμό να ξαναγίνεται στις 10 Σεπτεμβρίου και ότι αυτό σημαίνει για την παράταση στο χρόνο επιστροφής του Ολυμπιακού στην φυσική του έδρα, γιατί γινόταν κουβέντα για τέλος χρόνου που ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκολο. Άρα λοιπόν πηγαίναμε για αρχές του 27. Τώρα με αυτή τη λεπτομέρεια, ανεξάρτητα αν στις υπόλοιπες δομές του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας οι εργασίες εξακολουθούν να γίνονται, όταν έχεις ένα διαγωνισμό στις 10 του Σεπτέμβρη, είναι ένας χρόνος σημαντικός για τα υπόλοιπα της ενεργειακής αναβάθμισης, για να λες ότι θα γυρίσω γρήγορα στη φυσική μου έδρα. Λοιπόν, έτσι έχει το έργο και θα το κλείσω και θα πω μόνο τα γάλματα είναι νεκροί και τα παιδιά δεν κάνουν λάθη. Όλοι οι άλλοι που είναι σε μια διαδικασία ενέργειας στην καθημερινότητά τους, λάθη θα κάνουν.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τα κυριότερα της ειδησιογραφίας και ποιο είναι το πιο έτσι φρέσκο όσο αφορά τον ελληνικό χώρο. Είπαμε, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην πρόβα Τζενεράλε με την Καλυθέα στην Allwyn Arena, όπου 8 Αυγούστου 2026 περίπου 15-16 χιλιάδες, παραπάνω, ας τα αφήσουμε στους 16 χιλιάδες, νομίζω και αρκετά είναι κόσμου, πήγανε στη Νέα Φιλαδέλφια για να δούνε το φιλικό με την Καλυθέα Σάββατο. Φιλικό, θα πει κάποιος, ήτανε τσάμπα. Τσάμπα, ναι, αλλά δεν αδικούμε την Καλυθέα, το είπα και νωρίτερα. Ίσως αποδείξε μια καλή εικόνα η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα. 4-0 η εύκολη νίκη της ΑΕΚ για έναν Νίκολιτς, ο οποίος ξεκίνησε, θα το προσπαθήσω να του θυμηθώ, τους αρχικούς 11 τερματοφυλάκας Άμαν, γιατί έβαλε μετά τον Μπαλαμότη στο δεύτερο ημίχρονο. Τέλος πάντων, δεξιά έβαλε τον Γεωργίεφ, αριστερά έβαλε τον Πενράις, στο κέντρο άμυνας τους Βίντα και Ρέλβας, έβαλε στο κέντρο Καλοσκάμι και Βιτάλης, Ζουκόφ, Κουτέσα και μπροστά τον το Γιώβιτς στο συνονόματο με τον Ζήνη. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε μια εντεκάδα παιχτών και η εικόνα δεν άλλαξε σαν τρόπο παιχνιδιού, έτσι. Το 1-0 από τον πολύ πολύ καλό Ούγγρο Χάφ, από ό,τι φαίνεται, και πολυθεσίτη, θα πει κάποιος, τον Μίλαν Βιτάλης, που έβαλε και ένα πολύ ωραίο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση στο 18ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέλαβε δράση όσο αφορά την επίτευξη τερμάτων ο Γκατσίνοβιτς, 48ο, 52ο και 70ο, ένα άτυπο, θα λέγει κανείς, όχι άτυπο, πραγματικό hat-trick, γιατί το hat-trick, θα το ξαναπούμε, λογίζεται σε ένα ημίχρονο όταν πετυχαίνουν κάποιος παίκτης 3 γκολ, και μάλιστα συνεχόμενα, όχι ένα τώρα και ένα μετά από 20 λεπτά, αλλά έχουν παρευληθεί άλλα 1-2 γκολ από άλλους συμπαίκτες. Εκεί απλά ένας παίκτης έχει βάλει 3 γκολ. Το hat-trick σημαίνει συνεχόμενα το ένα γκολ πίσω από το άλλο, και μάλιστα σε ένα ημίχρονο. Και για τους γνωρίζοντας καλά το ποδόσφαιρο, λένε πως το αυθεντικό hat-trick είναι να το βάλεις, που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αριστερό πόδι, δεξί πόδι, γκολ και κεφαλιά. Αυτό είναι το ιδανικό hat-trick. Αλλά αφού αυτό είναι δύσκολο, τι είπανε, σε ένα ημίχρονο να συμβούν 3 γκολ, και μάλιστα το ένα πίσω από το άλλο, όπως το έκανε τώρα ο Γκατσίνοβιτς. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο που μας απασχολεί τούτη τη στιγμή. Απλά το λέμε. Λοιπόν, το παιχνίδι που έγινε στη μνήμη του αδικοχαμένου Μιχάλη Κατσούρη, που έφυγε από τη ζωή πριν από 3 χρόνια σε ό,τι είχε συμβεί εκείνο τον καιρό εν ώψη του αγώνα με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Και πραγματικά, πέρα ότι έφυγε από τη ζωή ένας νέος άνθρωπος, το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και τώρα, και ξανά όπως το είπα και χτες, δεν γνωρίζουμε τελικά τι έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση και ποιος αφαίρεσε τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Όταν βλέπω στο διαδίκτυο ότι 8 Αυγούστου του 23, δηλαδή μια μέρα μετά, ήδη είχαν προσαχθεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών 82 Κροάτες, 2 Έλληνες, 1 Αυστριακός, 1 Βόσνιος, 1 Αλβανός και 1 Γερμανός. Από όλους αυτούς, κανείς δεν είδε τίποτα. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος από αυτούς ο υπεύθυνος, αλλά με εντυπωσιάζει ο αριθμός. Είναι μια μέρα μετά από τη δολοφονία του Κατσούρη. Και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποιος το έκανε. Εκτός, ξαναλέω, αν έχω χάσει όλο αυτό το διάστημα, κάποιο επεισόδιο που μπορεί τούτη στιγμή να λέω χαζομάρες. Επίσης, οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν το μαύρο περιβραχιόνιο στο μπράτσο τους, και για έναν χαμό αλλού ανθρώπου της ΑΕΚ,
ενός εργαζόμενου που χρόνια και πολύ συμπαθούς, όπως λέει το ρεπορτάζ του Κώστα Τουλιάκα, εργαζόμενος στα Σπάτα που έφυγε προσφάτως από τη ζωή. Δεν ξέρω λεπτομέρειες για τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή και αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να σημαίνει ότι το συνδέω με τον Μιχάλη Κατσούρη, έτσι, πρόσθετα λέω κάτι τέτοιο. Απλά επειδή οι τελευταίες μέρες βλέπουμε πολύ κόσμο ξαφνικά να φεύγει τη ζωή, ανακοπή καρδιάς, είτε πάνω στο τιμόνι, είτε χωρίς, είτε πεζί, είτε σε μια προπόνηση, διάφορα, διάφορα, κάθε μέρα αυτή η ξαφνική τίδα. Και με αφορμή το παιχνίδι που είναι στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη και του Κώστα Λιάκα, όσον αφορά τον Κατσούρη, να ένα αισιόδοξο που μπορεί να πει κάποιος μήνυμα από τους φίλους του Άρη, τους περίφημους Super 3, οι οποίοι γράψαν μια πολύ ετσιλητή ανακοίνωση και είπανε 3 χρόνια. Ο χρόνος περνά, η μνήμη μένει, καμία φανέλα, κανένα χρώμα, καμία αντιπαλότητα δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή. Στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, αιωνία του η μνήμη. Δεν χρειάζεται να σχολιάσεις κάτι παραπάνω. Αν δούμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά, θα γίνουμε καλύτεροι ως κοινωνία σίγουρα. Τέλειοι μπορεί να μην γίνουμε, καλύτεροι, αυτό δεν μου το βγάζει κανείς από το μυαλό, μπορούμε να γίνουμε. Και μ' αρέσει που έχω μπροστά μου την ενδεκάδα, Τάσο. Λοιπόν, Στρακώσια Ρώτα, Πενράης, Βίντα Ρέλβας, Βιτάλης Καλοσκάμης, Ζουπκόφ Κουτέσα, Ζίνι Γιώβιτς. Η αρχική ενδεκάδα, λοιπόν. 2 γκολ τώρα, όχι 2 γκολ, ναι, 2 γκολ μέχρι να βάλει το τρίτο. Ο Γκατσίνοβιτς είχε να σημειώσει με τη φανέλα της ΑΕΚ, από πότε λέτε, από το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην ΟΠΑΠ Αρένα τότε, στο 4-1 με τον Ιωνικό. 3 γκολ όμως ο Σέρβος έχει βάλει με τη φανέλα της Άιντραχτ Φραγκφούρτης σε ένα φιλικό τέτοιο καιρό πριν από 8 χρόνια, σε ένα 6-2, αν θυμάμαι καλά, νίκη που είχε πετύχει η ομάδα της Φραγκφούρτης, η Άιντραχτ. Στο τέλος του αγώνα ο Μάρκο Νίκολιτς τι είπε? Είπε τέλος τα φιλικά, είναι ικανοποιημένος, λέει, από την εικόνα της ομάδος και όσον αφορά τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως αυτό που λέγαμε νωρίτερα, την εμφάνιση. Τώρα, λέει, αρχίζει η πραγματική δράση. Και είπε στους φίλους της ΑΕΚ ουσιαστικά και σε όλους εμάς, τους υπόλοιπους, ότι αυτή η ομάδα που βλέπετε, όχι συγκεκριμένη χθεσινή αρχική ενδεκάδα, αλλά αυτό το ρόστερ θα παίξει το Super Cup και τον πρώτο αγώνα για τα playoffs του Champions League. Χωρίς όμως να αποκλείει τη συνέχιση των μεταγραφικών κινήσεων της ομάδος, που όπως πάντα το λέει, εάν βρεθεί κάτι καλό σε κάποιες θέσεις που μας είναι χρήσιμοι, θα ασχοληθούμε σοβαρά. Από την άλλη τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε λιγάκι και κάτι άλλο σε σχέση με την ΑΕΚ. Τάσο, ξεχαστήκαμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.
3: Έτσι, μπράβο.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ακούτε Hera Sport.
7: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και να συνεχίσουμε και να κλείσουμε όσον αφορά το θέμα της ΑΕΚ, που αν σε κάποιους αυτά που είπαμε πριν μπορεί να μην αρέσανε και να πούνε εκθιάζει ο Λουκάς την ΑΕΚ, θα το δεχτούμε και αυτό. Όμως υπάρχουν κάποιοι πιο ειδικοί από μένα που κρίνουν καλύτερα από μένα, πιθανώς, με το δικό τους τρόπο, σίγουρα ναι. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι άνθρωποι του Football Meets Data, που κάθισαν κάτω και βάλαν με το δικό τους τρόπο τα στοιχεία εκείνα από τις ομάδες που δίνουν τη μάχη τους, όπως και η ΑΕΚ, για να μπουν στη link phase του Champions League. Και χωρίς να έχουν αυτοί του football, όπως το είπαμε, Meets Data, επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ ακόμα στα μάτια τους, βλέποντας το roster, βλέποντας τα φιλικά παιχνίδια, βλέποντας τους αγώνες των άλλων ομάδων, Τάσο μου, ξέρεις τι αποφάνθηκαν? Και αγαπητοί φίλοι, ότι η ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, είναι το νούμερο ένα φαβορί για να προκριθεί στη link phase του Champions League. 73%. Δεύτερη ομάδα η Celtic 54%. Τρίτη ομάδα Δυναμό Ζάγκρεπ 53%. Τέταρτη ομάδα η Σλόβαν Μπρατισλάβας 48%. Και ένα εκατοστό κάτω η Λάσκ Λίντς και η Βίκινγκ. 37% ο Ερυθρός Αστέρας και ακολουθούν όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Άρα λοιπόν, κάποια πράγματα δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς όταν τα λέμε, είτε είναι θετικά στην προκειμένη περίπτωση για την ΑΕΚ, είτε είναι αρνητικά. Έτσι. Λοιπόν, πάει αυτό. Τι άλλο τώρα να σας πω? Χτες, άλλα δύο φιλικά παιχνίδια, το είπαμε και νωρίτερα. Ο Άρης δυσκολεύτηκε αρκετά και μάλιστα στο τέλος του αγώνα και ο Γιαννιώτας είπε το προφανές, ότι ψάχνουμε ακόμα να βρούμε τα πατήματά μας, είμαστε μια νέα ομάδα με προσθήκες παιχτών και τα λοιπά, και δίκιο έχει. 2-2 με τον Πανσεραϊκό του Αλέκου Βοσνιάδη, που από ό,τι φαίνεται θα είναι σίγουρα ένας από τους πρωταγωνιστές στην Super League 2 για άνοδο και άμεση επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Το ίδιο αποτέλεσμα είχαμε και στην Κύπρο. Παρότι νωρίς οι γηπεδούχοι του ΑΠΟΕΛ, του Νίκου Παπαδόπουλου, υπολογίστηκαν 2-0, η Κηφισιά κατάφερε στο τέλος με Χριστόπουλο και Πολυκράτη να φέρει την ισοπαλία στις αποσκευές της στην Ελλάδα.

Λοιπόν, κάτι που ξέχασα νωρίτερα να πω και έχει την ιδιαίτερη σημασία και αξία ως λεπτομέρεια. Χτες, όσον αφορά την ΑΕΚ, είχαμε και μια άλλη είδηση. Αυτή του γεγονότος ότι ο Αλέξης Δέδες, ένας πολύ έτσι σημαντικός άνθρωπος του ποδοσφαίρου, συνάδελφος, πρώην, νυν, όπως θα βάλει το, γιατί η ταμπέλα του δημοσιογράφου ποτέ, λέει, δεν φεύγει από πάνω σου. Παρότι τα τελευταία πολλά χρόνια ο Αλέξης Δέδες ήταν ουσιαστικά ένας παράγοντας στο ποδόσφαιρο, σε ΕΠΟ, ΑΕΚ εδώ και 14 μήνες ως τρίτος αντιπρόεδρος, χθες μάθαμε ότι φεύγει από τη θέση του αυτή, γιατί έχει σκοπό, Τάσο μου, να πολιτευτεί. Δεν με ενδιαφέρει σε ποιο κόμμα, αν και στο διαδίκτυο έχει βγει ποιο κόμμα είναι αυτό. Αυτό είναι δικαίωμά του. Χωρίς να προσαρτώ κάτι στον άνθρωπο, απλά δεν θέλω να ανοίξω την κουβέντα παραπάνω, γιατί αντιλαμβάνεστε, θα χάσουμε το μπούσουλα, αν πούμε το όνομα του κόμματος. Δικαίωμά του, ποιο κόμμα επιλέγει ο κύριος Δέδες. Εκείνο που εμένα με ιντριγκάρει είναι ότι αν οι εκλογές γίνουν όπως μετεπιτάσσιος μας το λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, την άνοιξη ή στο τελείωμα της θητείας της τωρινής κυβέρνησης, μου φαίνεται πολύ νωρίς να φεύγει από μια τέτοια θέση ένας τέτοιος άνθρωπος. Συνήθως λένε ότι όταν κάποιοι παρετούνται από μια θέση που έχουν, κυρίως στο δημόσιο ή οπουδήποτε αλλού, για να πολιτευτούν, αυτό σημαίνει ότι σχετικά άμεσα, όπως αυτό μεταφράζεται, οδηγούμαστε σε εκλογική διαδικασία. Αυτό έτσι λέει το φτωχό με το μυαλό, με βάση τα ιστορικά του παρελθόντος. Προς όρας κρατούμε τη δέσμευση με τεπιτάσιος της ελληνικής κυβέρνησης ότι όλα θα πάνε στον χρόνο που πρέπει. Από την άλλη όμως αναφέραμε και αυτή τη λεπτομέρεια που έχει, θεωρώ, τη μικρή ή μεγάλη της αξία. Κατά τα άλλα τώρα, σε προφορική συμφωνία έρθει όφη με την Μπάρη για την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού ακραίου αμυντικού Λορέντσο Ντίκμαν. Την απόκτηση του 32χρονου Πορτογάλου δεξιού back half Νανού ανακοίνωσε ο Ηράκλης. Ο 31χρονος Γάλλος επιθετικός Μαμαντού Τιάμ είναι πρώτος στη μεταγραφική λίστα του Ηράκλη για την ενίσχυση στην επίθεση. Όσον αφορά τα κορίτσια του ΠΑΟΚ, το λέγαμε και χτες, ή να βάλουμε ένα τραγουδάκι, Τάσο, και μετά. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για να μας πάει έτσι λίγο αλλού μουσικά το επόμενο τραγούδι από τη φωνή του Νίκου Οικονομόπουλου. Για να δούμε, θα μας πάει κάπου που θα μας αρέσει, δεν ξέρω.

Στα αστέρια θέλω να πάνε, κυρίες και κύριοι, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ στο Champions League των γυναικών. Δώσαν τη μεγάλη τους μάχη στη Βουδαπέστη, στον τελικό του δευτέρου προγραμματικού γύρου του Champions League, να προκριθούν στην επόμενη φάση για το τελευταίο σκαλοπάτι πριν από τη link phase. Παρότι προηγήθηκαν στο 11ο λεπτό με την Αργυρίου, η νορβηγική Μπραν, το είπαμε και χθες, είναι μια ομάδα που προέρχεται από μια χώρα παγκόσμια δύναμη στο ποδόσφαιρο, ισοφάρισε με την Σόνερς στο 23ο λεπτό. Η ίδια παίχτρια έβαλε την ομάδα της Νορβηγίας μπροστά στο 52ο, παρότι στο κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου, στο 41ο λεπτό, ξανά η Αργυρίου θα μπορούσε να είχε βάλει τον ΠΑΟΚ μπροστά, αλλά έχασε ονειρικό τετατέτ με την τερματοφύλακα της Μπραν, που έδιωξε τον κίνδυνο. Πίεσε ο ΠΑΟΚ να ισοφαρίσει και πάνω σε αυτή την προσπάθεια, όπως αντιλαμβάνεστε, στις καθυστερήσεις του αγώνα, το σκορ έγινε 3-1 στον 95ο λεπτό, 5 λεπτό καθυστερήσεων με την Λέιλι Τόλα. Όμως γρήγορα στον 97ο η Μίτκου έκανε το 3-2, δεν ήταν όμως αρκετό για να την οδηγήσει την ομάδα του δικεφάλου του Βορρά ένα σκαλί πριν από τη link phase του Champions League των γυναικών. Τώρα, τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο στις κοπελιές? Συνεχίζει την προσπάθειά της αυτή η ομάδα στους 32 του Europa Cup, όπου 4 του Σεπτέμβρη θα γίνει η κλήρωση για αυτή τη φάση για τους διπλούς αγώνες που θα γίνουν 23 και 30 Σεπτεμβρίου, και ευχόμεθα όλοι και καλή κλήρωση να τύχει στα κόλτσια του ΠΑΟΚ και να κερδίσουν και να πάρουν την πρόκριση για τη συνέχεια της διοργάνωσης στο Europa Cup.

Νωρίτερα σας λέγαμε το βαθμό δυσκολίας που έχει ο Παναθηναϊκός και κυρίως ο Νίστρουπ, και νομίζω ότι τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Ο Παναθηναϊκός είτε μεταγραφές, είτε ανανέωση και επέκταση δανεισμού ή όπως άλλο θέλετε, ή ενεργοποίηση οψιών αγοράς, έχει μέχρι τώρα φτάσει διψήφιο αριθμό παικτών. Να σας τους θυμίσω έτσι γρήγορα: Βαν Τρόκελεν, Καμαρά, Ραστόντερ, Τσάπρας, Ζαρουρί, Πένια, Σέχου, Λιβάη Γκαρσία, Ντεφράι, Κρίστιανσεν και Λούκας Τσάβες. Όλοι αυτοί έχουν στοιχήσει μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό κοντά στα 27 εκατομμύρια. Και αν προσθέσουμε και όποια μεταγραφή έγινε την περίοδο του Ιανουαρίου 26, όπου εκεί είχαμε άλλα 18-19 περίπου εκατομμύρια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέσα σε 7-8 μήνες ο Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος, κοντεύει 50 εκατομμύρια επένδυση και κινδυνεύει από το 15 Αυγούστο δηλαδή, λίγο πριν, να πάει στράφη. Δεν το ευχόμεθα, αλλά λέμε 1-1 το πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, η οποία ΤΣΣΚΑ Σόφιας, κυρίες και κύριοι, χτες επιβλήθηκε εκτός έδρας της Λοκομοτίβ Σόφιας με 3-1, και μάλιστα ο προπονητής της ομάδος έκανε 11 αλλαγές στην σύνθεσή της. Παρ' όλα αυτά έβαλε 3 γκολ εκτός έδρας. Και μετά από 4 αγώνες είναι στη δεύτερη θέση με 10 βαθμούς, 3 νίκες, 1 ισοπαλία στην πρεμιέρα, την έκανε, πίσω από την Λεύσκη Σόφιας που έχει το απόλυτο 4-4. Για το μάτσο αυτό ο Νίστρουπ δεν θα έχει τον Τσάπρα στη διάθεσή του, καθότι συμπλήρωσε κάρτες. Η λογική λέει ότι θα μπει ο φουριόζος Λιβάη Γκαρσία, και μένει να δούμε τι συμβαίνει και αν μπορεί να είναι στην αυριανή αποστολή στο αεροπλάνο ο Τετέι ή και ο Ντέσσερς, που έχει πολλούς μήνες να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, οι πράσινοι ξέρουν ότι τα 1.600 εισιτήρια που έχουν πάρει σχεδόν έχουν εξαντληθεί, και με τις αισιόδοξες προβλέψεις γίνεται λόγος για περίπου 2 με 2.500 φίλους του Τριφυλιού που θα βρεθούν στη Σόφια για να δουν τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ.

Από την άλλη, στο Παναθηναϊκό μάθαμε χθες ότι αναπτύσσει όλο και πιο πολύ το δίκτυό του όσον αφορά το σκάουτινγκ ανά την Ελλάδα και κυρίως κεντρικά στο Κοροπή και οπουδήποτε αλλού σχετίζεται η ΠΑΕ με στελέχη του. Την ευθύνη αυτή την έχει ο Τάκης Φίσας με τον Θοδωρή τον Ελευθεριάδη. Και ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός τι κάνει, ξαναβάζει μπροστά τις μηχανές για κάτι το οποίο το είχε ξεκινήσει ο Γιώργος Βαρδινογιάννης τότε με τους γκουμομπασινάδες, όπως λέγαμε, καραγκούνιδες κτλ. Κάποια στιγμή το έχασε το έργο αυτό, προσπαθεί να το ξαναφτιάξει ενδεχομένως και πιο δυνατά και πιο σύνθετα, γιατί το μέλλον, το έχουμε ξαναπεί, είναι στα Ελληνόπουλα. Το βλέπουμε παντού, ότι ποντάρουν και προσμένουν στα παιδιά όλες οι μεγάλες ομάδες, όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι και όλες οι χώρες του κόσμου. Εμείς κάπου το είχαμε αφήσει στο Βρόντο, στην τύχη του, θα ακούσουμε και ένα σχετικό τραγούδι αργότερα, και καιρός είναι να επενδύσουμε ακόμα καλύτερα στο, γιατί το λένε όχι μόνο Έλληνες του άνθρωποι του ποδοσφαίρου, το λένε και ξένοι, και αυτό είναι το πιο μεγάλο μας έτσι βραβείο, να το πω, ότι αναγνωρίζουν οι ξένοι το ταλέντο του Έλληνα ποδοσφαιριστή, του Έλληνα αθλητή αν θέλετε, αλλά στην προκειμένη μιλάμε για το ποδοσφαιριστή. Και πόσο ωραίο δεν είναι, σε λίγο θα πούμε επιτεύγματα Ελλήνων ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται πλέον σε μεγάλες ομάδες. Arsenal λέγεται, Dortmund λέγεται, Ρώμα λέγεται, Liverpool λέγεται. Θα έχουμε να λέμε πράγματα μέσα στη χρονιά. Sporting Λισαβόνας, για να μην αδικό τον Ιωαννίδη που ξεκίνησε εντυπωσιακά τη φετινή χρονιά. Και αυτό είναι το σπουδαίο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάει και αυτή η δυσκολία τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Ολυμπιακό, που και αυτός ετοιμάζεται για ένα δύσκολο έργο απέναντι στην ΑΕΚ Μέγκεν, η οποία, κυρίες κύριοι, στην πρεμιέρα της στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα έχασε με 2-1 από την Telstar στην έδρα της. Και αν τα αφήσει έτσι κάποιος, α, Telstar 14η πέρυσι το πρωτάθλημα, Telstar, ναι. Όταν κοιτάει όμως τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, τι θα καταλάβει κάποιος? Ότι το προβάδισμα της νικήτριας ομάδας είχε ήδη δημιουργηθεί από το 24ο λεπτό με 2-0 και μετά κατήφορος. 71% η κατοχή μπάλας από την ΑΕΚ Μέγκεν, 29% από την Telstar. Ουσιαστικά δηλαδή μπάλα πεζόταν στο μισό γήπεδο, μην πω και λιγότερο, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό το αποδεικνύει και ένα ακόμα στοιχείο. Όχι στο νησί, το υπέροχο, για σου λέει fullback και όλα τα καλά παιδιά εκεί. Λοιπόν, 27 τελικές έκανε η ΑΕΚ Μέγκεν. Το μόνο που κατάφερε, γιατί τι λέγαμε για το ποδόσφαιρο, ότι σε μαθαίνει κάθε μέρα, και ο ΠΑΟΚ έχασε από την Άντερλεχτ από το πρώτο κιόλας λεπτό, και όμως τον αδικεί το αποτέλεσμα, γιατί αυτό η εικόνα που έδειξε μέσα στο γήπεδο ήταν καλύτερη. Εδώ τώρα εδώ έχασε παιχνίδια η ΑΕΚ Μέγκεν όταν έχει κάνει 27 τελικές. Έτσι για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, που έλεγε και ο Βέγκος, αυτά και για την αντίπαλο του Ολυμπιακού. Για τα υπόλοιπα είπαμε, τους Έλληνες του εξωτερικού θα τα πούμε σε λιγάκι, γιατί είναι πάρα πολλά και πολύ ωραία να τα λέμε. Φυσικά υπάρχει και η είδηση που σχετίζεται με τον καλλιτέχνη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τον κορυφή όπως θεωρούν κάποιοι πιο ειδικοί από μένα, τύπου Ιμπραήμοβιτς, τύπου Ανδρεή, τύπου όπως θέλετε βάλτε τους, του κορυφαίου ενδεχομένως όλων των εποχών, του Λιονέλ Μέση, που χτες έμαθε το κακό μαντάτο, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται από καιρό έδειχνε ότι εκεί θα οδηγηθεί. Είχε μια μεγάλη μάχη με πολύ σοβαρή ασθένεια, δεν γνωρίζω πια και δεν το ζητούμενο. Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του λοιπόν, ο Χόρχε, στα 68 του χρόνια. Και ο Λιονέλ, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και μερικές ώρες, περίπου στις 3 ξημερώματα Ελλάδος, είναι στην γενέτειρά του στο Ροζάριο για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του πατέρα, που ήταν και πατέρας του και μάνατζέρ του και ο μέντορας του, αν θέλετε, σε πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή.
Και όπως συμπληρώνει και ο Τάσος, θα τον επηρέασε όλη αυτή η εξέλιξη στη διάρκεια του Μουντιάλ. Θα πούμε δύο λεπτομέρειες παραπάνω μετά τις 8, γιατί έχει έτσι κάποια ντεσού όλο αυτό το θέμα με το θάνατο του πατέρα του Λιονέλ Μέση.

0: Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, έχετε στα αυτιά σας το ηχητικό για τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε σήμερα με την Live Sport. Εδώ τα κυρίαρχα θέματα είναι της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Κεντούσε ο Βιτάλης Πάρτι Γκάτσι. Η ΑΕΚ 4-0 την Άθενς Καλυθέα έδειξε έτοιμη για το Super Cup. Νίκολιτς, τώρα ξεκινά η πραγματική δράση. Πάντα μας ενδιαφέρει η αναβάθμιση στις μεταγραφές. Μαέστρος ο Μαγιάρος με γκολάρα. Χατρίκ ο Γκατσίνοβιτς. Πολύ θετική και η Γιώβιτς, Ζουπκόφ, Μάγερ, Μάνταλος και Κοϊτά. Τίμησαν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη και την Όμαυρη 3 χρόνια μετά το θάνατο του κάτω από το θέμα αυτού της ΑΕΚ, όπως είπαμε, του Παναθηναϊκού, ό,τι λέγαμε νωρίτερα, 50 εκατομμύρια και συνεχίζει. Ο Παναθηναϊκός έχει τεινάξει την μπάγκα στον αέρα από την αρχή της χρονιάς μόνο για αγορές και ενίκια. Στον υπέρτιτλο, 5 μεταγραφές άμεσα. Η εντολή Μαρινάκη για την ενίσχυση του Ολυμπιακού εδώ και τώρα βλέπει τον 24χρονο Σκοτσέζο αριστερό μπακ τη Σασουόλο, Τζος Ντόινγκ. Όχι Μποίνγκ, Ντόινγκ. Οι δοκιμές με Ντίλιμπαρ για τη ρεβάνς. Ήττα της Ναϊμέγκεν 1-2 από την Τέλσταρ, οδηγός για τους Ερυθρολευκούς. Κατά τα άλλα, στην πρώτη σελίδα της Live Sport, 5 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ για Ρόμπι Ούρε. Στο θέμα του Άρη, πολύ κοντά σε διπλό χτύπημα ο Άρης. Εδώ τι μας λέει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. 2-2 με τον Πανσεραϊκό στο Βικελίδης. Γενιότητας και... Συγγνώμη λίγο, γιατί τα γράμματα είναι τόσο μικρά. Αλφαρέλα, μπράβο. Τα γκολ του Άρη. Τρομακτική ομάδα έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός. Η μνήμη των εφτάστερο για τις μεταγραφές, η Ελμούντο Τεπορτίβο. Νέα ήττα των παιδών και τελικός με Γεωργία. Οι 10 στάρ στο παγκόσμιο στίβου που αρχίζει αύριο. Ελληνικά κουπιά από ασήμιστο παγκόσμιο K19. Σας είπα σχεδόν όλο το πρωτοσέλιδο της Live Sport. Πάμε στο φως των σπορ. Μια πεντάδα καθοδών και φωτογραφία του Βαγγέλη Μαρινάκη εδώ με φόντο το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δίπλα σε αυτό το θέμα, πρώτες και καλύτερες. Η Εθνική Γυγορασίδων επικράτησε με 74-65 της Δανίας. Τερμάτισε στην κορυφή του 5ου μήλου και θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 16 δεύτερης κατηγορίας. Δεύτερη ήταν καρμπών για τους παιδες, αυτή τη φορά με 89-84 από το Ισραήλ. Νίκη κατάταξης για τις Νεάνιδες με 67-65 επί της Βουλγαρίας. Κατά τα άλλα, Β' Εθνική Πολυτελείας, που συμβαίνει αυτό, ομάδες με βαριά φανέλα και τεράστια λαϊκή βάση θα δώσουν τη μάχη για την άνοδο στην Bundesliga. Η Χέρτα με το γήπεδο 70.000, η Μπόχουμ, η Χαζεσλάουτερν, η Άιντραχτ Μπράουνσβάικ κτλ. Champions League τέλος, η ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών του ΠΑΟ κοιτήθηκε με 3-2 από την νορβηγική Μπραν και πλέον θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στους 32 του Europa Cup. Ολλανδική Χημεία, όσο αφορά τον Παναθηναϊκό, φιλικό καρέ η ΑΕΚ, αυτά πάνω κάτω και από το φως των σπορ. Πάμε στην ώρα των σπορ. Εδώ, γκολάρες, συγκέντρωση, φύγαμε για κούπα, λέει η εφημερίδα. Έδειξε πανέτοιμη πολύ σοβαρή ΑΕΚ για να σηκώσει και το Super Cup στο Παγκρίτιο. Εύκολη νίκη 4-0 επί της Καλυθέας, με τον Νίκολης να δοκιμάζει εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε κάθε ημίχρονο. Λίγη συγκίνησης για τον Μιχάλη. Παίχτες και κόσμος τίμησαν τη μνήμη του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενός λεπτού σιγή και μαύρα περιβραχιόνια για τον Μιχάλη Κατσούρη αλλά και για τον Κώστα Λιάκα. Κάντε, λέει, καμία δημοσκόπηση για κόσμο να δούμε κάτι. 20.000 σε φιλικό με την Καλυθέα στις 8 Αυγούστου, λέει η εφημερίδα. 20.000, εγώ λέω στους 16. Δεν θα τα χαλάσουμε τώρα. Λένε και το ζητούμενο αυτό. Γαύρος. Πόσα επεισόδια έχει ακόμα το θέμα WOCAP? Πότε θα τελειώσει το σύριαλ? Από κάτω δεν βιάζεται να πατήσει τη σκανδάλη. Τι περιμένει ο Μπαρτζόκας για τις τελευταίες κινήσεις του Ολυμπιακού? Κόκκινα αστέρια με τον πανηγυρίζοντα εδώ Εμμανουήλ Καραλή. Κόκκινος πρωταθλητής, φίλο και φτερό, τους ξεφυλίζει, παραλίγο να πω κάτι άλλο, έτσι πως του πήγα να το διαβάσω γρήγορα, τους ξεφυλίζει μέρα νύχτα ο Μεντίλιμπαρ. Πρόκληση και μετά καύσωνας, 5 μεταγραφές, Ζοφρέ Μοκαντά, ο Γάλλος Διάβολος και Πράκτορ 007 Τάσο. Θουβού θα πει κάποιος. Όχι. Ο άνθρωπος είναι σοβαρή περίπτωση, σύμφωνα με τους γνωρίζοντες το ρεπορτάζ από το διεθνή χώρο. Λοιπόν, Sport Day, full για 5 παικταράδες. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ζήτησε από τον Γάλλο υπερτεχνικό διευθυντή άμεσα ενίσχυση του ρόστερ με παίχτες από το πάνω ράφι. Ζητείτε ηγέτης, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά για ένα οχτάρι που θα κάνει τη διαφορά. Μαθήματα από τον Ίστρουπ. Ο παλιός είναι αλλιώς. Φυσικά η αναφορά σχετίζεται με τον Κατσίνοβιτς. Και αυτά είναι τα κυρίαρχα της πρώτης σελίδας της Sport Day. Τάσε μου, μέχρι εδώ ήταν τα πρώτα σέλιδα. Ο λόγος σε σένα, διαφημιστικά. Και αναρωτιόταν νωρίτερα ο Νίκος Οικονομόπουλος που θα με πας. Μετά τα διαφημιστικά θα ακούσουμε έναν πολύ ωραίο προορισμό για ταξιδάκι ωραίο αναψυχής και βολτίτσα και ψαράκι και μπανάκι από την υπέροχη φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Ο λόγος στον Τάσο.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε Ερασπορ.

με αυτή την υπέροχη φωνή του Μανώλη Λιδάκη, που δυστυχώς πριν 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή, αλλά έχει αφήσει πίσω του ένα από τα πολλά υπέροχα τραγούδια που μας κρατούσε συντροφιά και μας κρατάει. Τάσος ο Ηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, 9 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, Κυριακή 9 Οκτώβρου του 2026. Πολλές καλημέρες στον καλό φίλο τον Παναγιώτη τον Τζεφεράκο, ο οποίος μου τα στέλνει ήδη είτε 2-2 τα μηνύματα σαν τους Χιώτες, είτε 4 σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα λέει, το άλλο το κρατάω για μένα. Εδώ είναι η χαρά, η ευτυχία, ο παράδεισος. Βλέπω δεξιά βουνό, ευθεία θάλασσα στα 500 μέτρα της Μάνης και ακούω, θα πω, την Ερασπόρ, κάτι άλλο γράφει, το κρατώ για μένα. Όλα τέλεια λέει, να είσαι καλά Παναγιώτη μου, να χαίρεις την οικογένειά σου, τα παιδάκια σου, τα εγγόνια σου. Πάμε σε άλλα μηνύματα, γιατί δεν πολύ είπαμε μηνύματα σήμερα από όσο θυμάμαι. Ο Γιώργης από το Δίστομο, τι μας λέει, ωραία η ΑΕΚ χτες. Ο Σαμιώτης Πούντος, ο Αντωνάρας εδώ, Γκούντε Μόργκεν. Είσαι σατανάκος. Άμα το διαβάσω ρε φίλε, καταλαβαίνεις. Τώρα θα πάρει αφορμή ο Τζιάνι, όχι ο Ινφαντίνο, ο άλλος, θα αρχίσει να γράφει πάλι. Άστο, καλά περνάμε. Ο Αναστάσης από Ουρανούπολη με τις ωραίες φωτογραφίες και τα ξημερώματα εκεί. Έχει ξημερώσει για τα καλά. Ο Γιάννης, ο φίλος μας εδώ, τι λέει. Πού το είδες όλο αυτό, ρε καλλιτέχνη μου, εσύ, Γιάννη μου. Εκτός κι αν μπήκε στην εκπομπή την ώρα που μιλούσα για τον Παναθηναϊκό αναγκαστικά. Λέει, ξεπέρασε τον κοντό, την έκανε στην εκπομπή Παναθηναϊκιά. Δεν ξέρω από πότε ακούς αυτή την εκπομπή. Στο χρόνο εννοώ. Βλέπω το μήνυμά σου είναι 7 και 54. Η εκπομπή έχει ξεκινήσει από τις 7. Έχουν υποθεί άλλα τόσα πράγματα. Και κυρίως για την ΑΕΚ. Για πολλά πράγματα μου είπαμε για την ΑΕΚ. Τώρα αν εσύ ακούς από τις 7 και 54 ή από τις 7 και 45 και έπεσες πάνω στον Παναθηναϊκό που το δώσαμε χρόνο, γιατί πρέπει να το δώσουμε χρόνο για πολλούς λόγους, και αυτό αφήσε εμάς να το κρίνουμε, είτε για τον Παναθηναϊκό είτε για οποιονδήποτε άλλο. Επίτρεψε μας αυτό, έτσι. Αλλιώς να αλλάξουμε ρόλους. Ο Γιώργης από τη Σπάρτη. Γεια σου ρε Γιώργη, και παραλίγο κουμπάρε. Από Ιωάννινα. Κάτσε ρε φίλε, τώρα με τρέλανες. Εφόσον είσαι ο Γιώργης, που παραλίγο να γίνουμε και κουμπάρι, από εκείνο το έτσι περιστατικό που είχε γίνει ένα βράδυ Σαββάτου με τα μεσονύχτης. Εφόσον είσαι ο Γιώργης, που παραλίγο να γίνουμε και κουμπάρι, από εκείνο το έτσι περιστατικό που είχε γίνει ένα βράδυ Σαββάτου

πρέσβη και τα λοιπά. Ο Άγγελος, καλή Κυριακή, χαρούμενη, ξένιαστη και μια όμορφη μέρα, και εδώ μια φωτογραφία, αν δεν κάνω λάθος, που παραπέμπει σε Σύφνο. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιάννη στη Σύφνο και την Πόπη. Ο Θεοφάνης εδώ από την Κοζάνη, λογικά, ναι, 24 βαθμούς στην Κοζάνη. Χαίρομαι που σε αρέσουν τα τραγούδια, Θεοφάνη, αυτό μου είπαν και χθες εκεί στην Οκλαχώμα της Κυψέλης, ο Νικόλας εκεί στο ωραίο μας εκεί το στέκι με την πιπεριά και τους γιους της, και μάλιστα ο ένας τραγουδούσε το «Εγώ δεν είμαι, όχι, εγώ δεν έχω γονατιστός, είμαι της πιπεριάς ο γιος, όχι της γερακίνας ο γιος», έτσι. Επίσης στα χασαπόπεδα τα χασαπάκια, όπως είπαν κάποιοι άλλοι, δεν είναι ωραίο αυτό, χασαπόπεδα είναι αλλιώς. Τον Μιχάλη και τον Γιάννη πολλές καλημέρες, ξαναλέω, σταθείτε υποστηρικτικά στον πληγωμένο σας φίλο τον Φώτη. Μην ξεχάσω με το πίδι. Λοιπόν, ο Βασίλης εδώ πέρα τη λέει από Αγρίνιο. Ναι, ουσιαστικά ο Βασίλης επιβεβαιώνει με το δικό του τρόπο, θα το διαβάσω το μήνυμα φίλε μου, το κράτο για μένα, αυτό που μόλις είπα, ότι κάποιοι στέκονται στο χρόνο που μπαίνουν σε μια εκπομπή και αναλόγως γράφουν τα μηνύματά τους και τις ενστάσεις τους. Χαίρομαι που το γράφεις φίλε, γιατί ακριβώς αυτό είναι, Βασίλη μου. Πάμε παρακάτω σε ειδησούλες άλλες, γιατί δεν τις έχουμε πει όλες, αλλά έχουμε χρόνο να τις κάνουμε, να το κάνουμε τώρα. Ευρωμπάσκετ Under 18 β' κατηγορίας νέων είδων, Ελλάδα Βουλγαρία 67-65 με Τουμπανιάρη 16 πόντους, την Ζόρμπαλα 12. Σήμερα η εθνική ομάδα θα παίξει στις 4 η ώρα με την Ισλανδία για την 5η θέση. Αντιθέτως τα κορίτσια, οι κορασίδες δηλαδή, επικράτησαν πολύ εύκολα στα Γιάννηνα. Ευρωμπάσκετ ΚΑΠΑ 16 β' κατηγορίας 74-65 και πέρασαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου τη Δευτέρα αύριο θα αντιμετωπίσουμε την Νορβηγία. Από την άλλη, μία από τα ίδια τύχες, Γιάννη μου, τύχα πάντα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, για τους πιτσιρικάδες μας στο μπάσκετ στην Οραντέα, Ευρωμπάσκετ ΚΑΠΑ 16, νέα ήττα αυτή τη φορά 89-84 για τους πιτσιρικάδες μας από το Ισραήλ, παρότι και πάλι πήραμε προβάδισμα καλό. Να βρω τα στοιχεία μου εδώ μονάχα, να σας πω τις λεπτομέρειες,

Ο Μοναμά 19 πόντους, ο Καραβασίλης 15, ο Σπάνος 11, ο Σπανούλης 10, ημίχρονο 51-40, 37-27 ήμασταν μπροστά στο 13-52, 44-34 στο 17-30, στο συν 13 ήμασταν 47-34, 18-35. Το Ισραήλ πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο, μας ισοφάρισε 69-69 στο 33-24. Ξαναφύγαμε με 5 πόντους 36-10, 78-73. Το Ισραήλ πέρασε μπροστά 83-82 στο 38-34 και μας κέρδισε με 5 πόντους. Πλέον η εθνική ομάδα θα παίξει με την Γεωργία το τελευταίο του ομίλου παιχνίδι.

Τι λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, παρότι ο φίλος μας δεν το άκουσε, δεν πειράζει, το λέμε τώρα. Χαιρόμαστε που πολλά Ελληνόπουλα παίζουν στο εξωτερικό και κυρίως πολλά από αυτά σε πολύ σημαντικές ομάδες και πολύ σημαντικά πρωταθλήματα και πρωταγωνιστούν. Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Τελευταία τέτοια περίπτωση, αφού είναι πριν από μερικές ώρες, λόγω Πορτογαλίας, πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος και

Εστρέλα Αμαδόρα Sporting Λισαβόνας, κύριε Τάσο μας και φίλοι ακροατές. Τελικό 2-2 από 0-2. Και μάλιστα το 2-0 υπέρ της Sporting το έκανε ο Ιωαννίδης, ο οποίος δύο λεπτά μετά έγινε αλλαγή και η Εστρέλα Αμαδόρα μπόρεσε να ισοφαρίσει την Sporting Γκέλα στο ξεκίνημα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος για την Εστρέλα, για την Sporting Λισαβόνας. Ο Βαγιανίδης επίσης βασικός. Το γκολ του Ιωαννίδη στο 59ο λεπτό, έπαιξε δηλαδή πάνω από μια ώρα στην πρεμιέρα της Sporting. Κατά τα άλλα, ντεπούτο και για τον Τζολάκη σε ένα φιλικό παιχνίδι της Χαλ με την Άιντραχ Φραγκφούρτης, από την οποία ιτήθηκε 2-0 η Χαλ. Ο Τζολάκης έπαιξε 93 λεπτά από τα 120 που ήταν συμφωνημένα να αγωνιστούν οι δύο ομάδες. Πάει και αυτό. Πάμε τώρα. West Ham Portsmouth 3-1, πρόκριση στο δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Βασικότατος ο Μαυροπάνος για τη West Ham, η οποία θα δώσει τη μάχη της φέτος στην Championship για επάνωδο στην Premier League. Και παρόλα αυτά, ο Μαυροπάνος δεν είναι και σίγουρο ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την αγγλική ομάδα. Πολλές ομάδες θα τον ήθελαν στη σύνθεσή τους και γιατί όχι, είναι ένας πολύ πολύ σημαντικός κεντρικός αμυντικός. Πάμε τώρα στον Κούτσια, ο οποίος αφού έκανε μια περιοδία σε Αμερική, Ελβετία ή Αυστρία, τώρα μου διαφεύγει η χώρα, από φέτος θα αγωνίζεται στη Φαμαλικάο, που στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος έφερε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 και ήταν το γκολ της ισοφάρισης της Φαμαλικάο. Και πολύ καλή παρουσία της κι αλλιώς. Ήταν και ο MVP της, του αγώνα και πήρε το σχετικό βραβείο από μια πολύ έτσι σημαντική προσωπικότητα του Πορτογαλικού ποδοσφαίρου, έναν ιδιαίτερο ποδοσφαιριστή αλλά πολύ μεγάλο ταλέντο, τον Κουαρέσμα. Πάει και ο Κούτσιας. Πάμε τώρα στα δύο έτσι πολύ πολύ δυνατά ονόματα του καλοκαιριού από ελληνικής πλευράς αλλά και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, για να μην πούμε και παγκοσμίου. Σήμερα στις 4 έχουμε την κόντρα Dortmund Arsenal, ουσιαστικά δηλαδή τον Γκαρέτσα που θα κάνει και τεπούτο με τον Τζόλι. Οι Βέλγοι Έλληνες από Μπρίζ και από Γκένγκ θα παίξουν αντίπαλοι σήμερα, τα φιλαράκια στην Εθνική Ανδρών, σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια τον Τζόλι τον έχουμε δει με τη φανέλα της Arsenal στα φιλικά παιχνίδια με Ζιρόνα και Μπέτις, ήταν πάρα πολύ καλός. Για να δούμε και ο Καρέτσας πως θα μπει σιγά σιγά αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Dortmund, που είναι μια πολύ πολύ μεγάλη ομάδα στη Γερμανία και μια από τις πολύ δυνατές ομάδες ανά την Ευρώπη. Κατά τα άλλα, η Arsenal ολοκλήρωσε την νέα της μεταγραφή και δαπανηρή και αυτή τα χρήματα που δαπανώνται είναι απίστευτα πραγματικά. 87,5 εκατομμύρια για τον 28χρονο Μπρούνο Γκιμαράες από την Νιουκάστλ, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Για τον Γκιμαράες η Νιουκάστλ είχε δώσει το 2022 40 εκατομμύρια στη Λιόν. Πάμε τώρα στην Νότιχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία αγοράζει από ό,τι φαίνεται τον Ουσμάν Διόμαντε από τη Sporting Λισαβόνας με 40 εκατομμύρια. Αυτά βλέπουν οι φίλοι του Ολυμπιακού και σου λένε εδώ εμάς γιατί. Αλλά από ό,τι ακούσαμε και διαβάσαμε στα πρωτοσέλιδα, έχει δώσει εντολή στο νέο υπερδιευθυντή, τεχνικό διευθυντή, να βρει 5 σπουδαίους παίχτες ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτή είναι η εντολή του. Η Λίβερπουλ τώρα, που εκεί είναι ο Κώστας Τσιμίκας, κάνει δικό της ως δανεικό από την Μπαρτσελώνα τον Ρόναλντ Αραούχο, 27 ετών, και δίχως κάποια οψιόν αγοράς. Και το ψάχνει ιδιαίτερος για τον Μπαρκολά, δίνοντας πάνω από 100 εκατομμύρια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην Paris Saint-Germain. Νομίζω τα είπαμε όλα. Δεν τα είπαμε όλα όσον αφορά τις μεταγραφές. Τώρα πραγματικά θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω όσο μπορώ πιο καθαρά και
σε λίγες γραμμές μια ξεχωριστή μεταγραφή, γιατί πολλές φορές στεκόμαστε στο κερασάκι χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας την τούρτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι γειτόνες μας οι Τούρκοι από χρόνια, δηλαδή από τις αρχές του 2000, είχαν πάρει πολύ σοβαρά το θέμα της επένδυσης στο τουρκικό ποδόσφαιρο με μεταγραφές τότε ποδοσφαιρικά ηλικιωμένων ποδοσφαιριστών τύπου Χάτζη, έτσι μου έρχεται στο μυαλό πρόχειρα, αλλά τα τελευταία χρόνια κάνουν και μεταγραφές πολύ σημαντικών ποδοσφαιριστών σε καλές ηλικίες τύπου Όσιμεν, έτσι. Η Τραμζοσπορ τώρα, πρωταθλήτρια Τουρκίας πριν από 2-3 χρόνια με Μπακασέτα και Σιώπη τότε, έκανε τη μεγάλη κίνηση φέτος το καλοκαίρι και μια από τις πιο δαπανηρές μεταγραφές, ως ελεύθερο βέβαια, αλλά και πάλι όμως τα χρήματα πάρα πολλά. Και όλοι συζητούσαμε και λέγαμε 15 το χρόνο για 2 χρόνια 30, κάποιοι είπαν 17 εκατομμύρια θα παίρνει το χρόνο ο κύριος Μοχάμεντ Σαλάχ που άφησε την Λίβερπουλ στα 34 του. Και ακούστε τώρα τι συμφωνία, Τάσο μου, έχει κάνει ο Σαλάχ με την Τραμζοσπορ. Ζαλίζεσαι πραγματικά. Ε, 30 εκατομμύρια τα σίγουρα του διετούς συμβολέου. Σχεδόν 20 εκατομμύρια πριν υπογραφή, Τάσο. Άρα και 30, 50. Ο μάνατζερ του μόνο 14 εκατομμύρια. Και πάμε τώρα. Θα έχει ο Αιγύπτιος, ο Φαραώ όπως τον λένε, 20% επί των πωλήσεων που θα κάνει η ομάδα με το δικό του όνομα από φανέλες και οτιδήποτε αντικείμενο. Επίσης, του έχει εξασφαλίσει η Τραμζοσπορ 4 καινούργια αυτοκίνητα της γνωστής εταιρείας, δεν κάνουμε διαφήμιση, απλά για να δώσουμε τη λεπτομέρεια. BMW, τα οποία λέει θα είναι ένα για τον πατέρα του, ένα για τη μητέρα του, ένα για τη γυναίκα του και ένα για τον αδερφό του. Αυτά δεν έχουν το καθένα 50-60 χιλιάρικα, λέω εγώ. 70. Μπορεί και λίγα. Επί 4, άλλα 300 χιλιάρικα. 2 λέει υπερπολιτελείς βίλες σε Ντουμπάι και στη λίμνη Ουζουγγίλ στην Τουρκία. Κάλυψη εξόδων για το σχολείο των παιδιών του σχεδόν. Των παιδιών του, τα σχολεία, ναι, σχεδόν 20.000 ευρώ για τις αγορές του μήνα από το σούπερ μάρκετ. 20.000 ευρώ σούπερ μάρκετ το μήνα. 10.000 για το κομμωτήριο της γυναίκας του. Και ανάμεσα σε όλα αυτά λέει υπάρχει όρος ακόμα και για χαρτί υγείας, όπου η ομάδα θα διαθέσει 5.000 ευρώ το μήνα. Μην το λέτε αυτό το χαρτί υγείας στη Σοφία. Θα το πω όσο μπορώ καλύτερα. Θα αφοδεύσουμε στο τάλιρο. Συγχωρέστε με, αλλά θα έχουμε χάρτη να σκουπιστούμε.

Πάμε να δώσουμε μερικά μηνυματάκια από εσάς. Επιβεβαιώνει από ό,τι βλέπω ο Γιώργης αυτό που έλεγα πριν. Περνάνε τα τίματα χρόνια, Λουκά, λέει, πρώτη χρονιά η κόρη, να είμαστε καλά όλοι. Χαίρομαι, φίλε. Αν θες μου γράφει και τι σχολή πέρασε, έτσι ενημερωτικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει ωραία στα Γιάννηνα. Καλημέρα, λέει, καλή Κυριακή με υγεία, Δημήτρης από τη Μάκιστο, Ζαχάρο, Ηλίας. Καλή συνέχεια. Περιοχή τότε που είχε ταλαιπωρηθεί με τις φωτιές, αν θυμάμαι καλά, και είχε αρκετούς νεκρούς, νομίζω, το χωριό αυτό. Ελπίζω οι άψυχες πληγές να έχουν πουλωθεί, γιατί οι πληγές όσον αφορά την απώλεια ανθρώπων ποτέ δεν πουλώνονται. Έτσι, ποτέ. Απλά λιάνει ο χρόνος τον πόνο. Αυτό έχω να πω. Και το ξέρω πολύ καλά το σκηνικό, γιατί ας μην επεκταθώ περισσότερο. Όσοι ξέρουν σε τι αναφέρομαι θα καταλάβουν. Λοιπόν, ο Δημήτρης εδώ, γιατί τι μας λέει ο Δημήτρης, α ναι, το είπαμε νωρίτερα, ο Άγγελος, άλλος εδώ σατανακός, δεν παίζεστε, το κάτω για μένα, Άγγελε. Λοιπόν, Νότιος 7 λέει, φίλε μου, Νότιο 7, έχουν ακουστεί πολλά για την περίπτωση του Κατσούρη. Ό,τι και να είναι πάντως, ως Έλληνη πολίτης, εγώ θα ήθελα ήδη να είχε ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία. Κι ας είναι όποιος να είναι αυτός που έκανε αυτό που έκανε. Δεν εξετάζω χρώματα, δεν εξετάζω Έλληνας, Άγγλος, Γάλλος, Πορτογάλος, Κροάτης, αφού κατά βάση αυτοί δημιούργησαν όλο το σκηνικό. Ας βρεθεί λοιπόν αυτός που το έκανε, γιατί πραγματικά είναι βεβήλωση νεκρού. Ταπεινή μου γνώμη του να περνάει τόσος καιρός και να μην έχουμε βγάλει αποτέλεσμα από αυτή την ιστορία.

Επίσης, όπως λέει και ο φίλος μας ο Μιχάλης από τη Σπάρτη, άλλη μια περίπτωση που ακόμα είναι προς διερεύνηση, αλλά τουλάχιστον εδώ υπάρχει και μια δίκη σε εξέλιξη που δυστυχώς δεν έχω κάτι νεότερο φρέσκο να σας πω. Αυτή η δίκη για τον Λιγκερίδη επίσης έχει τραβήξει χρόνο, και σε αυτή τη δίκη δυστυχώς όσον αφορά την προανάκριση, να το πω, την διαδικασία, τη δικαστική, να το πω, κρατήστε όποιο θέλετε από τα δύο, έχουν κατηγορηθεί σημαντικά πρόσωπα. Έχουν κατηγορηθεί. Αν τώρα έχουν κάνει κάτι και τι είναι αυτό, θα το αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα το πω εγώ. Όπως και να έχει, και αυτή η περίπτωση επίσης θα έπρεπε κατ' εμέ να έχει φτάσει στο τέρμα της. Δεν μπορεί να χρονίζουν Μαρφίν παράδειγμα 16 χρόνια και τόσες άλλες περιπτώσεις. Είναι κρίμα και άδικο για όλους μας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Ακούτε Hera Sport.

36 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, και για τα υπόλοιπα 24 λεπτά αυτής της εκπομπής θα έχουμε στη ρύθμιση του ήχου την καλή μας τη Χρυσούλα Αντωνιάδη, που πήρε τη θέση του Τάσου Σόιλα Μέση. Ο Λούκας Λουκάς παραμένει στο μικρόφωνο, και ο καλός ο φίλος εδώ, ο Νίκος, τι λέει? Λουκά, λέει, μας τρέλανες με το Σαλάχ, προκλητικό, και πού είσαι ακόμα, φίλε? Γιατί θα τα δέσουμε όλα αυτά. Όσον αφορά τα χρήματα που θα δαπανίσει η Τραμζοσπορ για τα 2 χρόνια που θα έχει στη σύνθεσή της τον Σαλάχ και την οικογένειά του, ουσιαστικά τους τη φορτώνει ο Σαλάχ. Τώρα, αφού μιλάμε για τέτοια χρήματα, για τέτοια μεγέθη εκατομμυρίων απίστευτων, εδώ προσφάτως μιλήσαμε για δις τα κέρδη από ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Και οι Ολυμπιακοί αγώνες έχουν 28 παγκόσμια πρωταθλήματα. Μπορεί η βαρύτητα και να μην είναι αδικό κάποιο άθλημα, αλλά αντιλαμβάνεστε πως το λέω, κάποιων αθλημάτων να μην είναι της ίδιας έντασης και αξίας του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και του στίβου, όμως δεν πάβει να είναι μια διοργάνωση παγκόσμια, ενταγμένη στο Ολυμπιακό πρόγραμμα κάθε 4 χρόνια, το κάθε άθλημα. Και αυτό έχει την αποτίμησή του και την αποτύπωσή του όσον αφορά τα χρήματα. Να μην λέω γρίφους, μυρίστηκε χρήμα από ό,τι καταλαβαίνετε ο Ντόναλντ, και σου λέει τι θα κάνουμε εδώ, θα προετοιμάσουμε τον κόσμο ότι για να δει τους αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, 32 χρόνια μετά την Ατλάντα, από τώρα γίνεται γνωστό τι τιμές θα έχει να πληρώσει κάποιος για τα εισιτήρια που θα τον ενδιαφέρουν στα κυρίαρχα αγωνίσματα και τα λοιπά. Όπως αναφέρει το Athletic, λοιπόν, τα ακριβότερα εισιτήρια για τον τελικό μπάσκετ των ανδρών φτάνουν τα 2.915 ευρώ και βρίσκονται, λέει, πίσω μόνο από εκείνα της τελετής έναρξης, 4.800 ευρώ, και της τελετής λήξης, 4.277 ευρώ. Ο τελικός των ανδρών θα γίνει στην έδρα των Clippers με 18.000 θεατές, άρα καταλαβαίνετε πόσα χρήματα μόνο από τον τελικό, όχι από το όλο τουρνουά του μπάσκετ, μόνο τον τελικό θα οικονομήσουν οι διοργανωτές Αμερικάνοι. Βέβαια, λέει, στα πάνω διαζώματα, πίσω από τα καλάθια, μπορεί να βρει κάποιος και εισιτήριο με 24 ευρώ. Πολύ ωραία. Πέρα, λέει, από το μπάσκετ, λέει το Athletic, τα ακριβότερα εισιτήρια συναντώνται ακόμα και σε άλλα ομαδικά αγωνίσματα, όπως η γυμναστική και ο κλασικός αθλητισμός, ο στίβος, με τους τελικούς να αγγίζουν τα 2.141 ευρώ. Πολλά τα χρήματα.

Να πάμε πάλι σε κάτι άλλο σχετικό με χρήμα, αθλητισμό κτλ. Εν μέσω των απίστευτων αποκαλύψεων στη δίκη για το θάνατο του τεράστιου Ντιέγκο Μαραντόνα, τι μάθαμε? Ότι 21 και 23 έως 23 Αυγούστου ο οίκος Ερητάζ θα δημοπρατήσει την μπάλα των δύο γκολ της Αγγλίας στον προημιτελικό του Μεξικού το 86, 22 Ιουνίου τότε, το ένα με το χέρι του Θεού, το άλλο με το σλάλομ που έκανε ο τεράστιος Ντιέγκο Μαραντόνα. Και οι διοργανωτές, κυρίες και κύριοι, εκτιμούν ότι αυτός που θα την πάρει στα χέρια του για να την έχει ως κοιμήλιο θα ξοδέψει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Είχε γίνει μια ανάλογη προσπάθεια το 2022, όχι 22, 20, ναι, 22, και το 2023, αλλά το ποσό δεν ξεπέρασε ποτέ τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αν συμβεί τώρα και ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια, σημαίνει θα έχουμε και ρεκόρ από συλλεκτικό αντικείμενο με χρήματα από δημοπρασία. Το ρεκόρ τώρα το έχει η φανέλα του ίδιου αγώνα, δηλαδή Αγγλίας Αργεντινής, με 9,3 εκατομμύρια ευρώ που δημοπρατήθηκε το 2022. Ο διάδοχός του τώρα, κατά πολλούς, του Λιονέλ Μέση, για άλλους ενδεχομένως και ο καλύτερος όλων, ή τουλάχιστον μέσα στην τριάδα Πελέ, Μαραντόνα, Μέση, έμαθε χθες, όπως είπαμε, τον χαμό του πατέρα του Χόρχε στα 68 του. Η Μπαρτσελόνα έβγαλε σχετική ανακοίνωση που λέει: ευχαριστούμε τον Χόρχε Μέση για την αφοσίωση που έδειξε στο σύλλογό μας και την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, ειδικά τα πρώτα και πιο ένδοξα χρόνια του Λίο στην ομάδα μας. Έδωσε πολύ μηνυμάχη στην κλινική του Ροζάριο, να πούμε εδώ, ο Χόρχε Μέση, και το βράδυ της Παρασκευής άφησε την τελευταία του πνοή. Το Barça News έγραψε πως οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί με τον Λιονέλ και την οικογένειά του. Αναπαύσω εν ειρήνη, Χόρχε. Η Real Madrid, για να δούμε και τον πολιτισμό σε πολλά πράγματα τέτοια υφής πέρα από τη χώρα μας, έβγαλε και αυτή μια σχετική ανακοίνωση. Επίσης να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ είχε βγει η φήμη, το μάθαμε αργότερα βέβαια, ότι ο Μέση ενδεχομένως να ήταν και στόχος τρομοκρατικής επίθεσης, και δεν ξέρω αν αυτό είχε φτάσει στα αυτιά του για να τον φορτίσει περισσότερο συναισθηματικά. Σίγουρα όμως η υγεία του πατέρα του, γιατί μάθαινε λογικά πως πηγαίνει η υγεία του στο Ροσάριο, γι' αυτό και όπως γράψανε κάποιοι χθες, όταν έβαλε το hat-trick με την Αλγερία, σήκωσε κάποια στιγμή τα χέρια του προς τον ουρανό για να προσευχηθεί, όπως καταλαβαίνετε, στο Θεό για να κρατήσει τη ζωή τον πατέρα του. Η News Old Boys έβγαλε επίσης ανακοίνωση που λέει: ευχαριστούμε που μας έμαθες, λέει, να αγαπά ο Μέση αυτά τα χρώματα. Ο Χόρχε αποτέλεσε το στήριγμα και τον άνθρωπο μαζί με τη σύζυγό του Σέλια Κουτσιτίνη. Υποστήριξε με όραμα, αυστηρότητα και αγάπη την καριέρα του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, του Λιονέλ Μέση, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, δεν πολύ έκατσε διακοπές. Είχε δικαίωμα να κάτσει περίπου στις 3 εβδομάδες. Ο ίδιος γύρισε στην Ίντερ Μαϊάμι στις 10 μέρες. Μετά από 4 έπαιξε και τον πρώτο του αγώνα με την Κολόμπους και τα ξημερώματα της Πέμπτης για το League Cup νίκησε την ομάδα του Σεν Λούις από το Μεξικό με 4-2, βάζοντας 2 γκολ από ισάριθμες ασίστ του αριστερού μπακ του ομογενούς του Νόα Άλεν, και έδωσε ο Μέση και μία ασίστ. Ταυτόχρονα, με 12 συμμετικές σε αυτή τη διοργάνωση, ο Αργεντινός έφτασε αισίως στα 14 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ της σχετικής διοργάνωσης. Σαν χτες όμως, κυρίες και κύριοι,
Ο Μέση πριν από 5 χρόνια αποχαιρετούσε την αγαπημένη του Μπαρσελόνα με δάκρυα στα μάτια. Και πώς να μην συμβαίνει αυτό, όταν από παιδάκι 13-14 χρονών πήγες να παίξεις αυτόν τον τεράστιο σύλλογο, λογικό δεν είναι να έχεις αυτή την συμπεριφορά στο φευγιό σου. 21 χρόνια ήταν στην ομάδα, αλλά τα δυσθεώρητα χρέη της ομάδος 1,6 δισεκατομμύρια ήταν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για να συνεχίσει να αγωνίζεται αμοιβόμενος ο σπουδαίος Λεονέλ. Επίσης εδώ ο ίδιος είχε πει τότε, δεν ήμουν, λέει, προετοιμασμένος για να φύγω, δεν ήθελα να φύγω, λέει, έτσι ήθελα να φύγω αλλιώς, με το Camp Nou γεμάτο να ακούσω για τελευταία φορά το όνομά μου. Και μετά πήρε την πορεία του, όπως καταλαβαίνετε, με την Paris Saint-Germain, και εδώ και 1,5-2 χρόνια κοντά είναι με την Inter Miami.

Χθες σας λέγαμε τα επιτεύγματα του Ολυμπιακού όσον αφορά τις καλοκαιρινές του προκλήσεις τα τελευταία 10 χρόνια, που αριθμούν τον αριθμό 15 προκλήσεις σε 18 προσπάθειες. Όμως, εδώ κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα άλλο από την ανάποδη τώρα πλευρά αρνητικό στοιχείο που αφορά τους ερυθρόλευκους. Ποιο? Ότι ο Ολυμπιακός καλείται την ερχόμενη Τρίτη μεθαύριο στις 8.30 το βράδυ στην Ολλανδία να ανατρέψει μια πολύ αρνητική παράδοση. Ποια είναι αυτή η αρνητική παράδοση? Ότι σε 16 προηγούμενες περιπτώσεις που δεν κατάφερε να αποκτήσει προβάδισμα στον πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι, προκρίθηκε μόλις στις 2. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Και ποιες είναι αυτές? Τη σεζόν 16-17 στο Europa League με την Osmalin Spor 0-0 στο Γιώργος Καραϊσκάκης και 3-0 νίκη εκτός, και το 22-23 ξανά για το Europa League με τη Slovan Bratislavas 1-1, 2-2 η Revanse και 4-3 στα πέναλτι η ομάδα του Ολυμπιακού. Για να δούμε τι θα συμβεί την ερχόμενη Τρίτη. Η θετική του παράδοση που λέει ότι καταφέρνει το καλοκαίρι να κάνει 15 στις 18 προσπάθειες προκρίσεις, ή η αρνητική που όταν φέρνει στην έδρα του σε πρώτο παιχνίδι ισοπαλία έχει πάρει μόλις 2 προκρίσεις? Θα μας το δείξουν οι παίχτες του Μεντίλιμπαρ και ο Ισπανός τεχνικός.

Πώς περνάει η ώρα, βρε Χρυσούλα, τι γίνεται, τρέχει το ρολόι μόνο του. Ή είναι κανένας κρυμμένος από πίσω. Μας έχουν μείνει ακόμα 11 λεπτάκια από την εκπομπή αυτή. Και τι άλλο να σας πω εδώ από θέμα ειδήσεων, γιατί είπαμε νωρίτερα ότι έχουμε πολλά να πούμε, κυρίως ότι ξεκινά αύριο στο Μπέρμιγχαμ το ευρωπαϊκό του κλασικού αθλητισμού ανδρών γυναικών με 60 μέλη ελληνική αποστολή και με πολλές πολλές προσδοκίες και για μετάλλια Τεντόγλου, Καραλής, και γιατί όχι και από τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα, καλές εμφανίσεις. Για μένα θα πρέπει να κάνουν τρία πράγματα οι Έλληνες αθλητές: να επιβεβαιώσουν τα ρεκόρ τους, χρόνους και τα λοιπά, μέτρα ανάλογα για τι αγωνίσμα αγωνίζονται, επίσης να καταρρύψουν τα ρεκόρ τους, νούμερο ένα επιτεύγμα, να προχωρήσουν ακόμα και μέχρι τα ημιτελικά των αγωνισμάτων τους, πόσο μάλλον τελικό, δεύτερο επιτεύγμα. Αν τώρα ανεβούν και στο βάθρο, ποιος θα τα πει όχι? Έτσι πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Και από την άλλη να σκεφτόμαστε το γεγονός ότι δεν αγωνίζονται μόνο οι Έλληνες αθλητές, είναι και οι άλλοι. Αν είναι ικανότεροι, αν είναι καλύτερα προπονημένοι, αν η μέρα του αγώνα τους ξημέρωσε πολύ καλά, αν κοιμηθήκανε καλά. Εμείς καθόμαστε στο σπίτι μας τώρα και βλέπουμε τον Τεντόγλου να κάνει την προσπάθειά του και να λέμε «Α, δεν πήδησε μακριά». Τι ωραία από την ανεπτύλα μας, ε! Ή δεν επέταξε το ακόντιο μακριά η Τζένκο. Και εκείνη την ώρα έχει έναν αέρα, ένα κυματισμό που της κόβει την πορεία. Πού το ξέρουμε? Λέμε τώρα. Δεν είναι.

Και βέβαια να μην λησμονήσουμε και τους Έλληνες κολυβητές και κολυβήτριες που δίνουν και αυτή τη μάχη τους στο ευρωπαϊκό του Παρισιού, έτσι. Με Απόστολο Χρήστου, με τον Τουνάκη, όλο τον καλό τον κόσμο, που και εκεί ό,τι λέγαμε για το Στίβο ισχύουν τα ίδια. Να επιβεβαιώσουν τα ρεκόρ τους, να προκριθούν μέχρι τα ημιτελικά των αγωνισμάτων. Μέχρι τα ημιτελικά. Να πάνε στον τελικό, ακόμα καλύτερα. Να πάρουν και μετάλλιο. Ακριβώς τα ίδια. Έτσι πρέπει να το κοιτάμε. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Σίγουρα για τα πρωτοκλασσά τα ονόματα οποιοδήποτε αγωνίσματος αθλήματος έχεις την καλώς ονόμενη απέτηση τη διάκριση τη μεγάλη. Αλλά για τους υπόλοιπους έχεις την λογική απέτηση αυτή της αλληλουχίας. Ρεκόρ, επιβεβαίωση, καλυτέρευση, πρόκριση σε ημιτελικά, πρόκριση στο τελικό, ανέβασμα στο βάθρο. Αυτό έτσι είναι το σωστό της διάκρισης οπουδήποτε.

Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι τα πράγματα μοιάζουν το ίδιο με πέρυσι. Πέρυσι τι είχαμε? Σε 9 παιχνίδια με 5 ελληνικές ομάδες, μία νίκη. Μία νίκη, κυρίες και κύριοι. Και ήδη ο Άρης είχε αποκλειστεί από το δεύτερο προκριματικό από την Αράζ. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Rangers στο δεύτερο προκριματικό με μία ήττα και μία ισοπαλία. Η ΑΕΚ ξεπέρασε το εμπόδιο της Χαπόελ Μπερσεβά με μία νίκη και με μία ισοπαλία. Η νίκη της ΑΕΚ δηλαδή ήταν η μοναδική. Και στη συνέχεια είχαμε τρεις ισοπαλίες από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, με Άρη Λεμεσού, Βόλσμπερκερ και Σαχτάρ Ντόνετς. Και έτσι μαζέψαμε τότε, όπως και τώρα, 800 βαθμούς. Μόνο που τώρα έχουμε και δύο παιχνίδια λιγότερα. Έχουμε τα τέσσερα του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού και τον αγώνα του, μάλλον τα τέσσερα του προηγούμενου γύρου, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, τα δύο που δώσανε τα πρώτα παιχνίδια στον τρίτο προκριματικό και τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Φέτος έχουμε δηλαδή τις δύο νίκες του ΠΑΟΚ, τις τέσσερις ισοπαλίες και την ήττα του Ολυμπιακού. Λέτε να έχουμε ανάλογη πορεία? Στο χέρι των ελληνικών ομάδων είναι να το καταφέρουν. Δεν ξεκινήσαμε καλά και θυμίζω ότι στο τέλος της χρονιάς εμείς σε σχέση με άλλες χώρες όπως η Τσεχία, η Πολωνία, η Νορβηγία, αφαιρούμε τους λιγότερους βαθμούς. Άρα όσο περισσότερους μαζέψουμε από τους 2.125, τόσο πιο καλά θα είναι στην προσταφαίρεση για την περίφημη και περιλάλητη διεκδίκηση της 10ης θέσης, που μπορεί να είναι και παραπάνω ανάλογα των αποτελεσμάτων, έτσι. Γιατί ήδη η Τουρκία έχει απολέσει μια ομάδα από τις 5. Δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστούν οι άλλες 4. Εμείς ακόμα έχουμε τις 5 και με πολλές πιθανότητες, με τρελή επιφύλαξη τον Παναθηναϊκό γιατί δεν έχει μαξιλαράκι, να έχουμε και τις 5 στη league phase των ευρωπαϊκών κυπέλων. Θα τα δούμε από την Τρίτη όλα τούτα. Όπως και να έχει πάντως, αγαπητοί μου φίλοι, και να ήθελα να σας πω περισσότερα, δεν έχω το χρόνο. Να ευχαριστήσω για την αγάπη σας, για το ραδιοφωνό μας, για την εκπομπή ετούτη, για τα πολλά μηνύματα και σήμερα. Να σας ευχηθώ μια όμορφη Κυριακή, ό,τι και αν κάνετε, είτε είσαστε ακόμα στα σπίτια σας που λένε και δεν έχετε εκδράμει, παρότι είναι μέρες εκδρομών αδειών, να πέρασε τόσο γίνεται καλύτερα. Εσείς που έχετε εκδράμει, να χαλαρώσετε, να πάρετε ξένιαστες στιγμές και να επιστρέψετε πιο ξεκούραστοι και πιο δυνατοί για τη συνέχεια της καθημερινότητάς μας. Και εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και πάλι τη γνωστή πάντοτε ώρα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε σε όλες τις περιπτώσεις είναι ότι αν τα αφήνεις κάποια πράγματα στην τύχη τους, στην τύχη τους θα συμβούνε. Αν όμως προσπαθείς να δημιουργήσεις την τύχη σου, έχεις να ελπίζεις σε κάτι. Η τύχη δημιουργείται, δεν την αγοράζεις στο σούπερ μάρκετ. Τώρα αν καταφέρνεις να την έχεις σε απόλυτο βαθμό και να τη γεύεσαι, είναι το ιδεατό. Αλλά τουλάχιστον κάνε την προσπάθεια. Φτιάξε την τύχη σου που λένε. Και όχι όλα στην τύχη, αγαπητή μου Χρυσούλα. Σε ευχαριστώ.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
5: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
6: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, την πατήσατε. 2 ώρες σήμερα θα είμαστε μαζί εδώ στην Ερασπορ. Η εκπομπή λέγεται Εντός και Εκτός Γηπέδων για όσους συντονίζεστε τώρα ή συντονιστήκατε για πρώτη φορά, τέλος πάντων. Και φυσικά έχω μαζί μου, ευτυχώς, αλλά απ' έξω από το στούντιο, τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Και θέλω να σας ξεκινήσω έτσι με κάτι πολύ καλό, κάτι πολύ δυνατό. Λέει εδώ τώρα, έτσι, θα φύγω, λέει. Εμπρός, φύγε. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά λυμμένα. Δεμένα εννοείς. Σιγά μη στο έκανα και εύκολο.

Να ξέρετε ότι σήμερα θα το πάμε έτσι χαλαρά. Θα είναι και ο Χόρχε τη δεύτερη ώρα όμως, γιατί δεν γίνεται να μην είναι. Αλλά δεχόμαστε και προτάσεις μουσικές, γιατί μη σας πάω πάλι έτσι πολύ δυνατά και χρειαστείτε να πιείτε τίποτα πρωί-πρωί. Λοιπόν, σήμερα που είναι 9 Αυγούστου, ορίστε, πάμε να μεσιάσουμε και τον Αύγουστο τώρα σιγά-σιγά, έτσι. Βρήκα στο Σαν Σήμερα τι είχε γίνει 9 Αυγούστου το 1942 όμως. Ως μάτς θανάτου έμεινε στην ιστορία η ποδοσφαιρική συνάντηση που διεξήχθη στο γερμανοκρατούμενο Κίεβο το 1942, αυτό έτσι, μεταξύ Γερμανών στρατιωτών και μιας ομάδας Ουκρανών αρτοποιών. Οι Ουκρανοί νίκησαν, αλλά αντιμετώπισαν την εκδικητική μανία των Γερμανών κατακτητών και με την ιστορία αυτή μεγάλωσαν πολλές γενιές, λέει, σοβιετικών πολιτών. Και τι έγινε λοιπόν έτσι για την ιστορία, να σας πω. Ήτανε το 1941, τρίτη χρονιά του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Χίτλερ είχε εξαπολύσει την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Το ανατολικό μέτωπο καταραίει, ο κόκκινος στρατός υποχωρεί, το Κίεβο πέφτει στα χέρια των Ναζί και οι ποδοσφαιρικές ομάδες διαλύονται. Ορισμένοι λοιπόν από τους παίκτες των δύο ομάδων της πόλης Δυναμό και Λοκομοτίβ εξαναγκάζονται να δουλεύουν σε ένα επιταγμένο φούρνο. Και παρόλες τις κακουχίες, τέλος πάντων, και τη σκλαβιά, δεν πτωούνται και ιδρύουν μία ποδοσφαιρική ομάδα με το όνομα Start. Γρήγορα η φήμη τους φτάνει και στα αυτιά των κατακτητών και των συνεργατών τους που έχουν φτιάξει τη δική τους ομάδα. Και πώς την είχαν ονομάσει την ομάδα τώρα οι Γερμανοί? Φλάκελφ. Άκου τώρα, Φλάκελφ. Δεν ξέρω τι σημαίνει, παρότι κάτι λίγο σκαμπάζω από γερμανικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Άμα ξέρει κανένας τι σημαίνει το Φλάκελφ, να μας πει. Όπως είναι το όνομά της, λέει, αποτελείται κυρίως από Γερμανούς στρατιώτες που επανδρώνουν το αντιεροπορικό πυροβολικό του Κιέβου. Και η μεγάλη σύγκρουση, λέει, δεν αργεί να έρθει. Το ραντεβού κλείνεται για τις 9 Αυγούστου του 1942. Η μάχη, λέει, ότι είναι άνηση, γιατί το κοινό επιλεγμένο παραλυρεί υπέρ των 11 παικτών, τέλος πάντων, των Γερμανών, που θέλουν να αποδείξουν την ανώτερότητα της αρίας φυλής. Ο διαιτητής, ένας νεαρός SS, μεροληπτεί υπέρ των Φλάκελφ, όμως τώρα το άρθρο τους χαρακτηρίζει ρακένδιτους σκλάβοι, γιατί οι άνθρωποι τότε δεν είχαν ούτε τις ανέσεις των κατακτητών, ούτε τις start. Κλείνουν το ημίχρονο προηγούμενοι με 3-1. Στα αποδυτήρια ένας καλοντημένος κύριος τους απειλεί με ευγενικό τρόπο ότι πρέπει να χάσουν. Αυτοί όμως δεν πτωούνται και το σφύριγμα της λήξης τους βρίσκει θριαμβευτές με 5-3. Αλλά εδώ το άρθρο συνεχίζει και λέει ότι η τύχη τους είναι προδιαγεγραμμένη, γιατί οι κατακτητές δεν συγχωρούν, οι περισσότεροι βασανίζονται μέχρι θανάτου και αφήνουν την τελευταία τους πνοή σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Μόνο ένα μνημείο, λέει, που ανοίγειρε στο Κίεβο ο συμπολίτης τους, πρώην πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, Λεωνίντ Μπρέζνιεφ, θυμίζει τη θυσία τους. Μετά, λέει, όμως από αυτό το που έγινε, μετά από κάποια χρόνια τώρα, έτσι, πήγανε κάποιοι δημοσιογράφοι και δεν ξέρω, ιστορικοί και δεν ξέρω τι, να κάνουν έρευνα γι' αυτό. Και το φέρανε λίγο σαν ντούμπα το όλο story, ότι το είπανε για να εμψυχώσουν εκεί τους ανθρώπους που τους είχαν κατακτήσει, τέλος πάντων, οι Γερμανοί, και ότι δεν τους απείλησε κανένας και ότι δεν αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά.
Τι ωραία, πριν το πω, ευτυχώς στείλα, ξεκινήσετε τα μηνύματα στο Viber, μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ στην παρέα μας. Era Sport είναι το κανάλι όσοι δεν έχετε συνδεθεί. Ή αλλιώς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 54160, γράφετε Sport, αφήνετε ένα κενό. Era Sport είναι το κανάλι όσοι δεν έχετε συνδεθεί. Ή αλλιώς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 54160, γράφετε Sport, αφήνετε ένα κενό.

ξεκινήσει τα μπάνια του στη θάλασσα στον Άλυμο. Να είσαι καλά και εμείς αγαπάμε Νικόλα. Είναι χρόνια ο Νικόλας εδώ ακροατής από τον Άλυμο. Να, είδες, Γιώργος, ευχαριστώ. Λέει, Φλάκελφ ήταν το κανόνι των 88 χιλιοστών που είχαν οι Γερμανοί, νομίζω, λέει. Γιώργο, αυτό θα το έλεγα, αλλά δεν θέλω να κάνω τώρα διαφήμιση στα δύο αυτά αναψυκτικά. Εντάξει, θα μου πεις τι διαφήμιση, τώρα αυτά είναι πολύ γνωστά σε όλο τον κόσμο.

Χαρίλα, όλο, δηλαδή, εντάξει, με τον καλό το λόγο είστε. Άντε βρε, λέει, πού είσαι? Λέει, πίνει φραπεδάρα, βλέποντας τη θάλασσα, ο Χαρίλας. Πω, πω, παιδιά, να απολαμβάνετε, να μας δίνετε εικόνες, στείλτε και φωτογραφίες αν είσαστε, όπου είσαστε. Γιατί τώρα είναι, ο Αύγουστος είναι τέτοιος, τι να κάνουμε. Αν και τον Αύγουστο εμένα μου άρεσε πάντα να είμαι στην Αθήνα, γιατί είναι άδεια σχεδόν. Φέτος δεν έχει αδειάσει τόσο, έτσι. Καμία σχέση. Άλλες χρονιές, παιδιά, ήταν νέκρα από τον Ιούλιο. Τώρα ακόμα κινούνται. Θα φύγουν, φαίνεται, μια εβδομάδα, βαριά 10 μέρες εκεί κοντά στο 15 Αύγουστο. Τώρα αυτή τη εβδομάδα που έρχεται.

Πάντως όσοι μπορείτε και έχετε καταφέρει να έχετε άδεια και να πήγατε κάπου διακοπούλες ή τέλος πάντων στο εξοχικό σας ή σε φίλους σας, εντάξει, όλα καλά είναι ό,τι μπορεί να γίνει. Επειδή τώρα αυτές τις μέρες, εκτός από το μποφόρ που θα είναι ισχυροί βοριάδες, 7-8 μποφόρ δίνουν, επίσης να πούμε ότι είναι στο κόκκινο αρκετές περιοχές στην Ελλάδα, να πούμε ότι σε κατάσταση red code, δηλαδή είναι η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη της νήσου Κηθείρων, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. Εντάξει, δεν μείνανε και πολλά. Λοιπόν, όσοι λοιπόν έχετε καταφέρει να φύγετε έτσι λίγο ή να έχετε άδεια να μην δουλεύετε, είναι πολύ καλό να απολαύσετε, γιατί έρχονται σαραντάρια. Τώρα το πρωί ξύπνησα, Χρυσούλα, εσύ δεν... Είχε τρομερή ζέστη από τις 7 το πρωί, παιδιά, φοβερό. Ναι, το βράδυ χθες είχε 33 βαθμούς, όντως, πράγματι. Βρε καλό στον και τον Άγγελο που στέλνει μια φανταστική φωτογραφία, παιδιά. Είναι μια γατούλα στην ξαπλώστρα. Έχει τεντωθεί, έχει τεντώσει τα πόδια εκεί και τα χέρια της ανάσκελα. Μια χαρά. Και ο μήνας έχει 9, λέει. Μόνο το τώρα υπάρχει. Το αύριο δεν είναι πραγματικό. Είναι μια ψευδέστηση. Η μόνη πραγματικότητα είναι το τώρα. Καλημέρα με αγάπη. Έχεις ένα δίκιο, δεν μπορώ να πω.

Χρήστο, πολύ καλό αυτό που έστειλες. Λοιπόν, ακούστε αυτά το δασκαλουλί, έτσι. Όταν πίνεις αλκοόλ, σε λένε αλκοολικό. Οπότε, πιες φάντα, να σε λένε φανταστικό. Bombastic.

Άντε να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτός ο Αύγουστος, γιατί έχουμε και έκλειψη ηλίου, 12 Αυγούστου, όχι έκπληξη. Εκπλήξεις έχουμε πολλές γενικώς. Έκλειψη ηλίου, 12 Αυγούστου λέει, θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη γη και τον ήλιο, καλύπτοντας πλήρως

τον ηλιακό δίσκο και βυθίζοντας για λίγο στο σκοτάδι περιοχές της Ευρώπης. Λοιπόν, τώρα στην αρχή θα σας πάω έτσι όμορφα ελληνικά, γιατί γίνεται χαμός με τα πανηγύρια. Ένα πανηγύρι στην Πάτρα, παιδιά. Συγγνώμη τώρα που αναφέρομαι στην Πάτρα, αλλά αυτό έπεσε στην αντίληψή μου. Εδώ ένας Κροατής, ο Σταύρος, μου έστειλε ένα βιντεάκι και μου έδειχνε ότι το πανηγύρι που είναι του Σωτήρος γίνεται αυτό κάθε χρόνο. Πήγαινα λοιπόν εγώ εκεί μικρή, λέγαμε τον Υφοπάζαρο. Γινότανε ο κακός χαμός από παιδιά. Ο κακός χαμός για την εποχή που ήμασταν, δηλαδή τρισκιοκούκος. Τώρα αυτό το πανηγύρι, το γνωστό του Σωτήρος που γίνεται στην Πάτρα, 5.000 κόσμο. 5.000 κόσμο είχε. Βούλιαξε το πανηγύρι. Άντε, πάμε να σας βάλω να ακούσετε κάτι.

Ξέρω, θα έχετε κουραστεί να τα ακούτε αυτά τώρα, γιατί το καλοκαίρι αυτά παίζουν, αλλά αυτό είναι από τα αγαπημένα μου παραδοσιακά, έτσι, που παίζονται. Καλημέρα από το Άστρος, μας στέλνει πολύ ωραία φωτογραφία, Μίλη, να περνάς τέλεια, να απολαμβάνετε. Εμείς εδώ, λέει, στη δικιά μας παραλία, λέει ο Νίκος Άκη Δημότυχο, και είναι πάνω στο τρακτέρ. Αυτά τώρα τι είναι τα φυτά? Τι είναι αυτά που έχεις φυτέψει και είσαι με το τρακτέρ? Για πες, για στείλε να μας πληροφορήσεις. Δεν έχουν ξεκινήσει να μαζεύουν ακόμα και τα μπέλια εκεί σε μένα που μένω.

Παναγιώτη, καλημέρα. Από Αλεξανδρούπολη στέλνει εδώ πρόταση για τραγούδι God Waves. Okay, να το ψάξουμε, να δούμε άμα το έχουμε. Όχι ρε Σιλούση, τώρα μας γονάτισες. Χρυσούλα έχει στείλει εδώ τώρα φωτογραφία από Σικιά. Πω φρέσκα σίκαλε εδώ από το χωράφι. Είπαμε θα έρθω. Θα σου πω πότε. Θέλω λέει, τα σίκα είναι η αδυναμία μου. Πιο πολύ και από το καρπούζι μου αρέσουν τα σίκα. Ναι, κι όμως Χρυσούλα πεθαίνω. Εν τω μεταξύ βρήκα μια φανταστική συνταγή, τώρα θα σας την πω. Θέλετε, δεν θέλετε, θα την ακούσετε. Εδώ στην Ερασπόρε λέμε και τέτοια. Λοιπόν, μια φανταστική συνταγή που βάζεις φέτα σε ένα πυρέξ, πρόσεξε, βάζεις φέτα χοντροκομμένη, έτσι. Ενώ να είναι έτσι μπαμπάτσικη, ας πούμε λίγο. Ναι, τη βάζεις λοιπόν στο κέντρο, πρόσεξε. Ανοίγεις, πλένεις τα σικά και τα ανοίγεις με τη φλούδα, έτσι. Τα ανοίγεις, τα βάζεις γύρω γύρω και το βάζεις στο φούρνο με μπαλσάμικο και μέλι. Πω, μιλάμε, είναι φανταστικό. Φανταστικό.

Ο Γεράσιμος λέει καλημέρα. Ο νέος λέει τον φραπέ του στη θάλασσα. Ο γέρος τον ελληνικό του στο βουνό. Γιατί βρε Γεράσιμε. Τι πάει να πει γέρος και νεωστή. Καταρχάς το βουνό μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή το ιδανικό μου θα ήταν να μένω σε βουνό ψηλά και να βλέπω κάτω μακριά θάλασσα. Αυτό. Τι ωραίες φωτογραφίες που στέλνετε, παιδιά. Δηλαδή, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης εδώ, να φύγετε να παταλούλε τα μπρατσάκια σας και σε άλλη παραλία. Στέλνει μια φωτογραφία με ένα παιδάκι και με μπρατσάκια και τη γιαγιά του, που του ανοίγει την αγκαλιά και το περιμένει. Βαμβάκι είναι, λέει. Καλημέρα. Μπράβο ρε Νίκο, καλή δουλειά να έχεις, να περνάς ωραία. Άμα θες καμιά παραγγελιά, Νίκο, ρίχτη και θα στο παίξουμε εδώ το τραγούδι. Αντώνη, άργησες, ο Αντώνης από τη Σάμου, έτσι. Άργησες, τα σίκα, ο Λούση πρόσφερε πρώτος. Ναι, αλλά θα φάω και από τα δικά σου γιατί μια φορά είχα φάει τόσα πολλά σίκα, μου είχε πιάσει η κοιλιά μου. Φοβερό.

Λοιπόν, Ρούλα, να σου πω, οι ξεσηκωτικές είναι το γιαντανά, αυτό λες, ε? Λοιπόν, επειδή έτσι σας ξεσηκώνω, θα σας βάλω τώρα άλλο ένα καπάκι για να πάει ωραία, να ξεκινήσει ωραία η μέρα σας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα, πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος, δεν φτάνουν τα κονδύλια, πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Ακούτε, Hera Sport.
8: Εντάξει, δεν μπορώ να μην το μοιραστώ μαζί σας αυτό τώρα που βρήκα. Λοιπόν, γιατρέ, λέει, είναι τώρα 2 γιατρός και ο ασθενής μιλάει. Γιατρέ, πονάω. Πού, λέει ο γιατρός. Εδώ, 1-0, του λέει. 70 ευρώ, 1-1. Θέλω απόδειξη, 2-1. Με απόδειξη 100 ευρώ, 2-2. Εφορία, 3-2. Δεν ξέρω αν το είπα καλά, πρέπει να λέγεται με 2 αυτό. Δεν μπορώ να μιλάω μόνη μου να τα λέω. Έλα στο χωριό μου, Ανήλιο Πηλίου. Θα είσαι μέσα στο βουνό και μακριά θα βλέπεις θάλασσα. Πω, πω, τόλι. Καλά, το Πηλίο μου αρέσει πάρα πολύ. Και γενικά ο Βόλος, πω. Καλημέρα, Ηλία. Με το όμορφο σκυλάκι σου, ένας γλυκάς είναι. Πόπο, τι ωραία με τα σίκα, παιδιά, τώρα μην το κάνετε αυτό. Γιατί μου τρέχουν τα ζάλια. Ο Δημήτρης στέλνει και μην ξεχνιόμαστε, λέει. Όχι σίκα, ό,τι να είναι. Λοιπόν, ο Χόρχε, παιδιά, σας προετοιμάζει από τώρα. Έχει στείλει φωτογραφία, ο Χόρχε Αθανασίου. Έχει Hera Sport μπροστά του την οθόνη με το σήμα της Hera Sport και το πρωινό του, το οποίο μου το δείχνει εδώ. Δεν σας περιγράφω τίποτα. Ο χαμάν αμάν.

0: Νίκο, δεν ξέρω αν το έχουμε αυτό. Λέει, αν μπορείς να βάλεις ένα τραγουδάκι, το παίξε Γιώργο, το τραγουδάει η Χρύσα Παπαγιανούλη. Μου το ζήτησε ο πατέρας μου και σου το αφιερώνει με πολύ φιλική αγάπη. Πολύ ευχαρίστως να πεις του μπαμπά σου. Αν το έχω τώρα θα το βάλουμε. Ξέρω, είναι εντός και εκτός γηπέδων, όλο εκτός σας λέω, πρέπει να πούμε και αθλητικά, θέλετε να πούμε και αθλητικά, όχι πείτε μου εσείς, δηλαδή άμα θέλετε, άμα πρέπει να σας πω, δεν ξέρω τι θέλετε εσείς Κυριακή, άμα θέλετε και αθλητικά, να σας πω και αθλητικά. Θα προετοιμαστώ ψυχολογικά να σας πω και αθλητικά, γι' αυτό θα βάλω και άλλο τραγουδάκι, εντάξει.
1: Βιολέτα Ίκαρη.

θα ήθελα να σας πω ότι δεν είχα επιλέξει αυτό, να ξέρετε. Δεν είχα επιλέξει αυτό. Είχα επιλέξει ένα τραγουδάκι, βιάστηκα απλά, είμαι γρήγορη και με τον Μπάριο. Με τον Μπάριο, ναι. Αυτός είναι ο φίλος μου, ο Θοδωρής ο Κοτονιάς, με την Ίκαρη. Πολύ ωραίη. Απλά να ξέρετε ότι δεν είχα αυτό στο μυαλό μου. Κάτι λάθος πάτησα, κατά λάθος. Αυτό είναι. Αυτό είναι, κατάλαβες, αυτό είχα.

Λοιπόν, εντάξει, θέλω να σας πω ότι δεν μου κάνει ακόμα καρδιά να σας πω αθλητικά. Δεν ξέρω γιατί. Λίγο θα το τρενάρω. Βέβαια, δεν έχει συντήσει κανένας τίποτα, κανένας σας. Δεν ξέρω, δεν θέλετε να ακούσετε αθλητικά σήμερα. Ένα σπόρο ακούτε, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ.

Να σας πω, αντί για τα αθλητικά που θα πάμε σε λίγο, έτσι, γιατί είναι ο Χόρχε στέλνει εδώ, έτσι, τώρα σας στέλνει. Και ο Χρήστος Χόρχε, να ξέρεις, λέει Αντιγόνη, λέει, πες στο δάσκαλο Χόρχε, λέει, το αντιπρωινό, λέει, έχει ένα θέμα με τη γιαγιά του, λέει, και την τουαλέτα, οπότε πες κάτι που να μην χρειάζεται να, ναι, να τη βοηθήσουμε τη γυναίκα. Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ έτσι μαζί σας μία πολύ ωραία ιστοριούλα που βρήκα στο διαδίκτυο. Τώρα, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι ψέματα. Βέβαια, ο Αντώνης από τη Σάμο μπορεί και κάτι και αυτός να ξέρει, να έχει ακούσει και να μας πει, να το επιβεβαιώσει. Λοιπόν, ήτανε άνοιξη του 1935 στο Καρλόβαση της Σάμου. Και πρόκειται για ένα ζευγάρι που είναι ηλικιωμένων, βέβαια, έτσι, αλλά η ιστορία ξεκινάει όταν, το 1935, όταν η κοπέλα, η Μαρίκα, ήταν 19 χρονών, κόρη, λέει, του καφετζή, και ο Αντώνης 22 χρονών, ψαράς, χωρίς βάρκα δική του, και αγαπιόντουσαν, λέει, από παιδιά. Και λέει εδώ, πρίκα δεν υπήρχε, ο πατέρας της Μαρίκας είχε χρέη από τον καφενέ, το μόνο που μπορούσε να δώσει ήταν ένα στρώμα και δύο καρέκλες, η μάνα του Αντώνη έλεγε χωρίς σπίτι και πρίκα γάμος δεν γίνεται, θα σας φάει η ντροπή στο χωριό. Άκου τώρα πώς λειτουργούσαν τότε οι άνθρωποι. Οι προξενήτρες λοιπόν είχαν ήδη φέρει στη Μαρίκα τον Γιώργη τον Μπακάλι, άκου τώρα, 40 χρονών χείρος με τρία παιδιά, 19 το κοριτσάκι, τώρα 40 αυτός, και είχε, λέει, όμως σπίτι διόροφο και μαγαζί. Θα ζήσει σαν βασίλισσα, της έλεγε η θεία της. Η Μαρίκα τίποτα, έσφυγε τα δόντια της, και ένα βράδυ, λέει, του Μάη, ο Αντώνης τη βρήκε στο πηγάδι και της είπε, ή φεύγουμε απόψε ή αύριο σε αραβωνιάζουν, διαλέγεις. Και του λέει η Μάρικα, του λέει, να πάμε πού? Της λέει, θα πάμε απέναντι στην Ικαρία, εκεί έχω, λέει, ξάδερφο, θα ψαρεύω μαζί του, χτίζουμε μια κάμαρα, λέει, σιγά σιγά, μα θα είμαστε οι δυο μας. Δεν πήραν τίποτα. Φανταστείτε ότι τότε οι άνθρωποι, εντάξει, είχαν λίγα πράγματα. Πήγανε λοιπόν στο Γυαλισκάρι για να μην ακουστούν ξυπόλοιτοι. Και ο Μίτσος ο Βαρκάρης, μ' αρέσει που έχουν πει και τα ονόματα, έτσι, ο Μίτσος ο Βαρκάρης, τους πέρασε νύχτα στον Εύδυλο για ένα τσουβάλι πατάτες και τον λόγο του Αντώνη ότι θα του το ξεπλήρωνε με ψάρια. Στην Ικαρία, λέει, τους πάντρεψε ο Παπαλευτέρης στο ξοκλήσι του Αγιάννη με μάρτυρες δύο βοσκούς, στεφάνια από κλιματόβεργες και πολλή αγάπη. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν έμεναν σε μια καλύβα πάνω στο Χριστό Ραχών. Ο Αντώνης ψάρευε, η Μαρίκα έπλεκε κοφίνια και τα πλούσε στο πανηγύρι. Πείνασαν, λέει, κρύωσαν, μάλωσαν, μα κάθε βράδυ άκουγαν τη θάλασσα και έλεγαν «Δικιά μας είναι». Και το 1938 ο Αντώνης έπιασε τόνο 60 οκάδες, τον πούλησε στον Πειραιά και με τα λεφτά αυτά αγόρασαν δύο μουλάρια, άρχισαν να χτίζουν, και το 1940, πριν πιάσει ο πόλεμος, είχαν σπίτι με αυλή μικρό, με πεζούλα και βασιλικό. Ο πατέρας της Μαρίκας, λέει, παιδιά, δεν της μίλησε για 8 χρόνια. Άκου τώρα τι μυαλά είχαν οι άνθρωποι τότε, έτσι. Και ήρθε πρώτη φορά στο σπίτι του το 1943 με τους Γερμανούς στο νησί για να κρυφτεί. Και η Μαρίκα του έστρωσε στο κρεβάτι της και της είπε, «Συγγνώμη, λέει, κόρη μου, σπίτι δεν σου έδωσα, μα έφτιαξες εσύ καλύτερο». Και γέρασαν μαζί, λέει, στις ράχες, η Μαρίκα με τον Αντώνη, έκαναν 5 παιδιά, και όταν τα εγγόνια, λέει, ρωτούσαν, «Γιαγιά, πρίκα δεν είχες?» και εκείνη γελούσε. «Είχα, λέει, την αγάπη μου και μου έφτασε για να αγοράσω ολάκυρο νησί».
Τώρα δεν ξέρω αν σας άρεσε αυτή η ιστοριούλα, αλλά εγώ τη βρήκα γιατί υπήρχαν πολλές τέτοιες ιστορίες, φαντάζομαι, από τους ανθρώπους που μένανε, ειδικά που μένανε στην περιφέρεια. Λοιπόν, εντάξει, και μετά από αυτό θα σας πάω στα αθλητικά. Δεν γίνεται, για να μην λέτε κιόλας ότι σας ξεχνάω. Λοιπόν, και είχαμε το χθεσινό φιλικό της ΑΕΚ. Χάτρικ έκανε ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς. Ο Βιτάλης βρήκε δίχτυα. Ας πούμε ότι ήταν ένα ανεπίσημο ντεμπούτο της ΑΕΚ. Νίκησε 4-0 την Καλυθέα, την Athens Καλυθέα στην Allwyn Arena. Και αυτό το παιχνίδι ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη και του Κώστα Λιάκα. Πριν το παιχνίδι λοιπόν τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα 3 χρόνια που συμπληρώθηκαν από την δολοφονία και του Κώστα Λιάκα. Ο Κώστας Λιάκας είναι που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ο Μιχάλης Κατσούρης συμπλήρωσε 3 χρόνια, πιο σωστά.

Είχαμε και άλλα φιλικά χθες. Θα σας τα πει σίγουρα και ο Λουκάς Λουκάς πριν, αλλά όσοι ήρθατε έτσι τώρα στην παρέα, να πούμε Άρης Πανσεραϊκός 2-2 και από Ελ Κηφισιά 2-2. Δεν έχει τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα πάρα πολλές ειδήσεις, αλλά τώρα θα ξεκινήσουν ένα-ένα να έρχονται. Να πούμε ότι νίκησε με 67-65 η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νεανίδων απέναντι στη Βουλγαρία. Παίζε χθες για το Eurobasket κάτω των 18, β' κατηγορία. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 4 το μεσημέρι την Ισλανδία για τη διεκδίκηση της 5ης θέσης. Στις κορασίδες η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε της Δανίας με 74-65 στο Eurobasket κάτω των 16 β' κατηγορία που έγινε στα Ιωάννινα και πέρασε στα ημιτελικά που θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα την Νορβηγία. Την ήττα δυστυχώς γνώρισαν τα αγόρια, η Εθνική Ομάδα των Παιδών, με 89-84 στο δεύτερο παιχνίδι στο Eurobasket κάτω των 16 που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, χάσανε από το Ισραήλ. Νάτος και ο Τζίμις με τις μαντινάδες του. Είναι ένας κύκλος η ζωή, με κέντρο την αγάπη, περίμετρο τον έρωτα και εμβαδό το δάκρυ. Έτσι είναι Τζίμι. Μ' αρέσει που υπογράφει μαντινάδα Τζίμις. Δηλαδή αν δεν έβαζες μαντινάδα Τζίμι, δεν θα το καταλαβαίναμε, πιστεύεις? Εντάξει, ο Αντώνης συνεχίζει, στέλνει από τη Σάμο εδώ φωτογραφίες, έχει πάει στη θάλασσα, μας στέλνει ωραία, μπράβο σου εσύ Αντώνη, να περνάς όμορφα. Την ιστορία δεν μου είπες όμως αν την ήξερες, είχες βουτήξει μάλλον, ήσουν μέσα, δεν άκουγες. Καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους. Από τον Χρήστο. Το βιβλίο λοιπόν, λέει ο Χρήστος, του Μουντιάλ Εμπιστευτικό και Νίκος Βοζιονέλος, περιγράφει πολύ καλά την ιστορία με τις ρωσικές ομάδες που είπες. Σε ευχαριστούμε Χρήστο.

Γιάννη, λέει εδώ ο Ιωάννης από την Εντυψό, λέει ο πολύ ωραίο το τραγούδι, λέει το γλέντι που έβαλες, είναι εκτέλεση Λίμπαϊ μου, η αυθεντική είναι Νίκος Οικονομίδης μαζί με την Κυριακή Σπανού, οκ. Okay? Okay, αλλά ξέρεις, γεια σου Ιωάννα, καλημέρα. Να ξέρεις όμως ότι δεν υπάρχει τώρα Μαϊμού ή ξεμαϊμού, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διασκευές που είναι ακόμα καλύτερες και από το αρχικό τραγούδι και δεν είναι κακό αυτό, δεν σημαίνει κάτι. Και μας στέλνεις και ωραία αυτογραφία με τον πίνακά σου. Ρουλά, φοβερό θα το πω. Άρε ρουλάκι μου, λοιπόν, κοίτα τώρα αυτό κανονικά, Χρυσούλα, πρέπει να το αφήσεις έτσι, να έρθεις μέσα να κάνουμε το διάλογο μαζί. Δεν γίνεται να μιλάω μόνη μου εδώ πέρα. Θα σας κάνω το διάλογο. Είναι μια αρχαία Ελληνίδα που ζυμώνει ψωμί. Ξέρω εγώ, ζυμώνει για ψωμί προφανώς. Και είναι από πάνω της ο άλλος και της λέει τι κάνεις. Και λέει ζυμώνω, του λέει αυτή. Και λέει και εγώ ζυμώνω, τέλει παρέ. Like.

Νίκο, αυτό πώς το φτιάξεις τώρα με τα AI είναι αυτό. Φοβερή φωτογραφία έχει φτιάξει. Προφανώς μπορεί να είναι το παιδάκι σου και το έχεις κάνει σαν καρτούν. Πήγαμε και διακοπές, να το με τα παιδιά. Νίκος Δημότυχο, καλά, είσαι φοβερός, φοβερός. Να περνάτε πολύ όμορφα. Παραγγελιά, έχει παραγγελιά. Θέλει το μαργούδι. Αλεξανδρής, παραδοσιακό, Θράκης, Νίκος Δημότυχο. Αν δεν σε πειράζει, αν δεν σε πειράζει, να το παίξω το μαργούδι. Το έχει τρίφωνο. Τρίφωνο. Ε, να το παίξουμε τρίφωνο.

Εντάξει, δεν ξέρω αν σας άρεσε με αυτή την εκτέλεση. Εμένα μου άρεσε πολύ. Έτσι να, για να δουλεύει ο άνθρωπος χαρούμενος. Εδώ ο Λάζαρος στέλνει καλημέρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάζαρε. Από τη δροσερή Φλόρινα. Αν είναι εύκολο, έναν Brian Adams από τα παλιά. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει ένα του Brian Adams που το λέει αυτός, αλλά θα το βάλω σε πολύ λίγο, να

Ό,τι μπορώ εδώ τώρα και θα βρω τραγούδια, θα σας κάνω και τα χατήρια εδώ, τις παραγγελιές σας. Εντάξει, Λούση, πλάκα κάνεις. Ωραίο. Δώρο που λένε. Θα σου έρθει δώρο. Καλημέρα στον Θοδωρή. Θοδωρή, αν δεν σε πειράζει, θα το αφήσω αυτό λίγο για προς το τέλος, να δούμε αν μπορώ, εντάξει.

Ωραία ιστορία, λέει ο Τόλης, αλλά το κακό είναι ότι ακόμη υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές. Δυστυχώς, ναι. Ναι, γιατί είναι νοοτροπίες που έχουν μείνει τώρα τόσα χρόνια, έχουν παγιωθεί, δεν αλλάζει αυτό. Οπότε εκεί, τι κάνεις, βοέω. Αν σου κολλήσει ψάρι στο λαιμό, φάε γάτα, η γάτα τρώει το ψάρι. Δεν μπορώ άλλο με το δάσκαλο Λί. Εντάξει, θα μου πείτε, εγώ το ξεκίνησα έτσι, εντάξει, αλλά ναι. Αν το γιαούρτι σου είναι 2%, μην το φας. Βάλε το να φορτίσει πρώτα. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Brian Adam. Ξέρω, δεν σας είπα πολλά αθλητικά. Τώρα όμως τη δεύτερη ώρα θα σας πω. Μην μείνετε αγχωμένοι.

0: Era Sport 101,8.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Ακούτε Era Sport.

Δεύτερη ώρα, εδώ στην Έρα Σπόρ είστε συντονισμένοι. Λοιπόν, τα τραγούδια, να ξέρετε, δεν είναι όλα δική μου επιλογή. Έχω εδώ σύμμαχο και τη Χρυσούλα και τον Τάσο το Σοηλεμέζη που πήρε τώρα τη σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Αντιγόνη Δρακάτου στα μικρόφωνα για μία ώρα περίπου ακόμα, παρέα σας. Όσοι πιάσατε τώρα το σταθμό και πίνετε καφεδάκι, θα έχουμε σε πολύ λίγο και τον Χόρχε τον Αθανασίου. Και όπως λέει και ο Τάσος ο Σοηλεμέζης, περιμένουμε αιτήματα και για τραγούδια, για τις προτάσεις σας. Τι θέλετε να ακούσετε? Χαράλαμπε τώρα, σε πολύ λίγο θα βγει και ο Χόρχε. Χόρχε, Χόρχε. Γεια σου Φάνη από την Κοζάνη. Να τη δική μου λέει παραλία που δεν την αλλάζω με καμιά, και δείχνει το κυπάκι του εδώ, το ωραίο αυλί του.

Νίκο, πολύ χαίρομαι που σου άρεσε. Ο Νίκος από το Δημότυχο, που σου άρεσε η διασκευή, το μαργούδι που ζήτησε, έτσι να δουλεύεις με κέφι. Και ο Σάκης εδώ στέλνει την καλημέρα του. Να στείλω, λέει, και ένα δικό μου να παίξετε, να στείλεις. Και βέβαια, Σάκη, στείλε. Εγώ θα ήθελα πολύ τη λίμνη των Κύκνων, λέει ο Αντώνης. Αντώνη, κοίτα, μη σου βρω καμιά διασκευή με heavy metal, λίμνη των Κύκνων και σε στείλω. Εννοώ αδιάβαστο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλημέρα και στην Άρτεμις. Άντε, επιτέλους και ένα κορίτσι. Όχι και όχι ένα κορίτσι, έχουμε και τη Ρούλα. Κύθυρα και Όφη Ολέ. Έχουμε αγώνα για πρόκριση στις 20 Αυγούστου με Τσέσκα Σόφιας. Την καλή, όχι τη λέει, την Ινιτασιόν του Παναθηναϊκού. Έβρεση Άρτεμις. Καλημέρα και στον Κώστα από τη Μήλο. Καλά, η Μήλος είναι υπέροχη, φανταστική να πάτε, σας το προτείνω. Λοιπόν, πάω και στα SMS γιατί τα έχω ξεχάσει εδώ τα SMS. Επειδή τώρα, επειδή είμαι μόνη μου, προσέξτε, έχω στη μέση το μικρόφωνο και δεξιά και αριστερά δύο υπολογιστές και πρέπει να παίζω τώρα και με τους δύο υπολογιστές. Καλημέρα, λέει. Μήπως θα έπρεπε, λέει, να είναι σήμα του σταθμού ο Πάνος από την Ποταμούλα. Λέει το γέλιο σου, λέει, και η φωνή σου να είναι σήμα του σταθμού. Άμα είναι σήμα του σταθμού, το γέλιο μου και η φωνή μου, δεν θα το ακούτε, γιατί εδώ είναι αθλητικό το ραδιόφωνο. Καλά, έχουμε εδώ τα αγόρια μας, βρε, τη δική μου φωνή θα ακούτε, αν είναι δυνατόν, άκου τι λένε. Καλημέρα και στον Αντώνη από την Άξο, από την ανεμοδαρμένη Άξο, λέει. Ορίστε, πήγα να πνίγω. Μας πήρε, λέει, και μας σήκωσε από χθες το βράδυ. Σπίτι σήμερα, δεν έχει παραλία. Καλύτερα, Αντώνη, καλύτερα. Είναι και Κυριακή, χαμός θα γινόταν, δε. Ήρθε ο Γιώργος Τσαλίκης χθες, τον είδα να κατεβάζει τις βαλίτσες. Ήρθε celebrity στο χωριό μας, λέει η άλλη. Ο Γιώργος, καλέ, της θείας της Αλίκης. Τσαλίκης. Καλό, καλό, Αντώνη, καλό. Καλό στον τον κύριο Μελέτη. Τι όμορφη θάλασσα είναι αυτή, κυρία Μελέτη. Στο βαθύ Γηθίου, Μελέτης Λακωνία. Πω, πω, είναι φανταστικά, υπέροχα. Καλημέρα, Δεσποινάκη μου. Στέλνει την καλημέρα της η Δέσποινα. Περπάτησα στο δρόμο σου του Μητροπάνου. Μου λέει. Άμα το έχουμε βεβαίως, Δέσποινα. Σάκη, δυστυχώς δεν μπορούμε να... άδικο σου τραγούδι εννοούσες. Α, δεν ήξερα ότι γράφεις κιόλας. Σάκη μου, δυστυχώς δεν μπορώ να κατεβάσω αρχεία. Δεν μας επιτρέπουνε. Αν το έχεις ανεβάσει πουθενά YouTube και τέτοια, πολύ ευχαρίστως να παίζαμε.

ψάχνουμε εδώ του Μητροπάνου, αλλά δεν το έχει εκεί. Θα δούμε πως το βρούμε από κάπου αλλού. Θέλετε προς το παρόν να βάλουμε ένα άλλο τραγουδάκι για να καλημερίσουμε και τον Χόρχε τον Αθανασίου? Έλα, ας ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι.

0: Αυτός ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, βράδια ξημέρωτα, Χρυσούλα με τις επιλογές μας, έχει τρελάνει εδώ πέρα. Λοιπόν, και στέλνει εδώ ο Παναγιώτης ένα φανταστικό του δασκάλου Λί, Σπάτα Λί δηλαδή, το είπε αυτό. Λοιπόν, αν ψωνίζεις και πάλι δεν έχεις τι να φορέσεις, απλά συνέχισε να ψωνίζεις μέχρι να έχεις. Αυτό συμφέρει εμάς τις γυναίκες, δεν συμφέρει εσάς τους άντρες. Χόρχε Αθανασίου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, περιμένει το κοινό σου, σε περιμένει.
1: Τι έκανα πάλι?
0: Σε περιμένει, στέλνω ευγάλε, λέει Χόρχε να γουστάρουμε. Έστειλε εδώ ο ακροατής, Χαράλαμπος, ποιος ήτανε, κάποιος το είπε, ναι.
1: Ωραία, χαίρομαι λοιπόν που χαίρονται κάποιοι.
0: Τι να κάνουμε, κάποιοι πρέπει να χαίρονται.
1: Έτσι. Κανείς έτσι να ξέρεις.
0: Έχει άστο, τρομερό.
1: Ψυχραιμία.
0: Ψυχραιμία, αντέξετε, ρίχνετε νερά στα πρόσωπά σας, βάζετε και ανεμιστήρα, ξέρω εγώ, μην πάθετε μόνο καμιά ψήξη. Ξέρετε, η άνω των 40 πρέπει να προσέχετε, γιατί οι ψήξεις στερίζουν.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: λέγει η μαμά μου και πέρσι μετά τα γενέθλιά μου.
0: Πότε είναι τα γενέθλιά σου?
1: 8 Σεπτέμβρη.
0: Α, 8 Σεπτέμβρη, κοντεύουμε, το ζυγώνουμε.
1: Ναι.
0: Έλα, μπορεί και να συμπέσει να είσαι στην εκπομπή, έχεις δει ποια μέρα πέφτει. Να σου ευχηθούμε ωραίο χρόνια πολλά από τον αέρα.
1: Αν θυμάμαι καλά, είναι Τρίτη.
0: Τρίτη, ας το καλό. Εκτός αν έχω εκπομπή δύσκολο, Τρίτες όχι.
1: Τρίτη, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι, ξέρεις, στη Ισπανία, τσαμπήκα στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα που έχουμε τη γέννηση της Παναγίας.
0: Ναι.
1: Και ακολουθεί, όπως ξέρουμε, το 15 Αύγουστο που είναι ο θάνατος της Παναγίας, η κοίμηση της Παναγίας, το δεύτερο Πάσχα που λέμε. Και με την ευκαιρία να σου πω, γιατί πολλοί αναρωτιούνται, όπως αναρωτιούμουν και εγώ κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: 15 Αύγουστο γιορτάζουμε μάλλον την Παναγία. Και αναρωτιέται ο άλλος και λέει, συγγνώμη, αφού είναι, πεθαίνει η Παναγία, γιατί γιορτάζουμε το θάνατό της? Υπάρχει μια εξήγηση καταπληκτική.
0: Ναι.
1: Φεύγει από τον κόσμο αυτόν και πάει στον ουρανό να συναντήσει το παιδί.
0: Ναι, έτσι.
1: Φοβερό, ε.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Και γιορτάζουν όλοι, η μάνα μου γιορτάζει και έχει γενέθλια, χαμός.
0: Να τη χαίρεσαι, χαίρεσαι όσους έχεις δηλαδή, όλος ο κόσμος. Πολλοί γιορτάζουν, το 15 Αύγουστο, Μαρία, Δέσποινα. Παναγία, Δέσποινα, ναι, Παναγιώτης, Παναγιώτα, θέλω να πω, ναι. Ναι.
1: Καλά να είμαστε.
0: Καλά να είμαστε, άμα έχουμε την υγεία μας και τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί μας έχουν βγει τα μάτια τώρα με αυτά που βλέπουμε και τα αυτιά με αυτά που ακούμε. Τι μας έχεις ετοιμάσει σήμερα, τι έχεις να σχολιάσεις σήμερα?
1: Καταρχήν, χρόνια πολλά στους μπαμπάδες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Στους?
1: Μπαμπάδες.
0: Σήμερα είναι οι μπαμπάδες, αφού τους γιορτάζαμε τους μπαμπάδες.
1: Στη Βραζιλία σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα.
0: Α, δεν το ξέρα. Τότε χρόνια πολλά ξανά.
1: Δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: 3 μήνες ακριβώς από την γιορτή της μητέρας στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μετά τη μαμά γιορτάζει και ο μπαμπάς στη Βραζιλία.

0: Αυτό είναι το ένα που ήθελα να σου πω. Το άλλο να σου πω, βέβαια, εντάξει, δεν αφορά και τους ακροατές, απλά λόγω του ενός μικρού ατυχήματος που είχα και υποχρεωτική αλλαγή σε κάποια φαρμακευτική αγωγή.
1: Τι έπαθες, βρε Χόρχε, πώς το έπαθες αυτό το πράγμα τώρα?
0: Όχι κάτι σοβαρό, δόξα τω Θεώ. Θα μπορούσε να ήταν σοβαρό, αλλά δεν είναι, δόξα τω Θεώ. Οπότε το πρωινό, επειδή πρέπει να πιω τα φάρμακα συγκεκριμένη ώρα, πρέπει, υποχρεώθηκα να το κάνω πιο μετά. Δηλαδή συνήθως τρώω το πρωινό εκεί 7.30-8.30. Σήμερα ήρθε λίγο πριν με πάρει τηλέφωνο, ολοκληρώθηκε. Και είπα να κάνω κάτι ενισχυμένο. Γιατί έχω και τα φάρμακα, όπως είπαμε.
1: Ναι, βέβαια, για να προστατεύεις και το στομάχι σου.
0: Ναι, το κακόμοιρο το στομάχι σήμερα. Έβλεπε αυτό που έφτιαξε και έλεγε, εμείς θα το φάμε αυτό.
1: Πες μας τώρα, μοιράσου μαζί μας, γιατί εγώ στη φωτογραφία το είδα, αλλά δεν είπα τίποτα, δεν σε μαρτύρησα.
0: Λοιπόν, καταρχήν, όπως είδες, μοιάζει με χάμπουργκερ, γιατί ό,τι έχουμε βάλει μέσα βρίσκεται σε ψωμάκι του χάμπουργκερ.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δύο μικρά μπιφτέκια, καλωσημένα.
1: Πρωί-πρωί μπιφτέκι. Ναι.
0: Για να μην είναι μόνα τους και ανάμεσά τους φτιαγμένο μπέικον.
1: Mm-hmm.
0: Τηγανιτό.
1: Ναι.
0: Πάνω από το πρώτο μπιφτέκι καραμελωμένα κρεμμύδια. Κάτω από το δεύτερο μπιφτέκι ντομάτα, μαρούλι και πλουπ στο μάχι. Αυτό είναι το πρωινό του Χόρχε σήμερα.
1: Κάτι σε υγρό δεν είχες?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Πάντα ελληνικός καφές σκέτος.
1: Ναι.
0: Και smooth πεπόνι.
1: Αχ, αμάν, smooth πεπόνι.
0: Ναι, βέβαια, δροσέρω.
1: Πω, χαμός.
0: Τι κάνεις τώρα εδώ?
1: Ναι.
0: Πίνεις δύο γουλιές
1: καφές. Το σταυρό σου. Για πες, ναι.
0: Πίνεις δύο γουλιές καφέ.
1: Ναι.
0: Τρως το πρωινό και αφού ολοκληρώσεις το φαγητό,
1: ναι,
0: πίνεις το smooth.
1: Το smooth.
0: Και αφού ολοκληρωθεί και το smooth,
1: τότε τον καφέ.
0: Συνεχίζεις τον καφέ.
1: Συνεχίζεις με τον καφέ. Α, πίνεις ενώ τρως και καφέ. Δηλαδή ενώ τρως πίνεις και καφέ.
0: Όχι, πριν ξεκινήσω στη διατροφή, το φαγητό, πίνω δύο γουλιές καφέ.
1: Okay.
0: Ούτως ή άλλως δεν καπνίζω. Το κάνω έτσι γιατί θέλω τη γεύση του καφέ στο στόμα μου.
1: Ναι, και σε ξυπνάει κιόλας λιγάκι.
0: Ναι.
1: Για να έχεις όρεξη να φας. Για να φας με όρεξη το πρωινό.
0: Ουσιαστικά ο καφές ξεκλειδώνει και κλειδώνει το φαγητό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό ήταν το σημερινό. Χθες που δεν μιλήσαμε ήταν πολύ πιο απλό. Ήταν ο σκέτος ελληνικός καφές με μια τυρόπιτα γεμάτη από μέλι.
1: Τυρόπιτα με μέλι.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Αυτό μπορώ να το φάω και μεσημέρι, βράδυ, πρωί, απόγευμα, ξημερώματα, ό,τι θέλεις. Πάντοτε αυτή η αντίθεση, το γλυκόξινο που παράγει η τυρόπιτα με φέτα και το μέλι, είναι το κάτι άλλο.
1: Άκουσες αυτό που είπαμε, το σίκο, με τα σίκα και τη φέτα?
0: Όχι, δεν το άκουσα. Απλά άκουσα ότι κάποια στιγμή φάει 504 έχει πει.
1: Ναι, με έπιασε η κοιλιά μου, δεν πόναγα, αλήθεια, τα σίκα. Ναι.
0: Τι λέει λοιπόν αυτό το σίκο με τη φέτα, μαζί, συγχρονώς?
1: Αυτό βάζεις τη φέτα στο κέντρο, έτσι καλό κομμάτι,
0: ναι,
1: και βάζεις γύρω-γύρω σίκα, λίγο μπαλσάμικο και μέλι και το βάζεις στο φούρνο και λιώνουν όλα αυτά.
0: Α, και στο φούρνο.
1: Ναι, στο φούρνο. Και λιώνουν όλα αυτά και μετά τα ανακατεύεις και
0: αλλά όταν θα μιλήσουν στο τηλέφωνο να μου δώσεις συνταγή.
1: Ναι.
0: Θα σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι όταν πρωτοέδρα στην Ελλάδα ότι το καρπούζι, πολλές φορές το καλοκαίρι που βγαίνει το καρπούζι, συνοδευόταν από τυρί φέτα.
1: Ναι.
0: Πρόσφατα, σε μια κουβέντα στην παρέα, βέβαια λίγο πολύ συνομήλικοι ήμασταν, λέω, παιδιά, καρπούζι με φέτα. Τι, καρπούζι με φέτα? Τι είναι αυτά που λες? Θέλω τώρα, μήπως είναι πιωμένη? δεν το ξέρουμε αυτό, ότι υπάρχει καρπούζι με φέτα και ότι τρώγεται το καρπούζι με τη φέτα.
1: Και το πεπόνι με τη φέτα τρώγεται.
0: Ναι, εντάξει, και το καρπούζι. Είχαμε την κουβέντα και μου έκανε εντύπωση. Ναι.
1: Και πολλοί τρώνε και σταφύλι με φέτα.
0: Να, ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο. Μου αρέσουν αυτοί οι συνδυασμοί. Γιατί είναι το γλυκόψινο, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι ωραίο.
0: Εγώ, ναι, δεν μπορώ να φάω εύκολα πράσινο σταφύλι. Γιατί έχω τα ανεπιχτικά.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Το κόκκινο, το μαύρο που λέμε, μικρό μεγάλο, χαμός. Αφού καμιά φορά όταν τρώω υπεργονικά χώρια, βάλτε στο μυαλό σου ότι έχει πει ένα μπουκάλι, συγγνώμη, ένα ποτήρι κρασί που κάνει καλό. Αυτό. Mm-hmm. Στα δυσάρεστα υπάρχει ο θάνατος του πατέρα του Μέση.
1: Ναι, το είδα και εγώ, το διάβασα.
0: 68 ετών χάθηκε ο άνθρωπος, ο οποίος αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και... Σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Τον λέγανε και αυτόν.
0: Ναι. Ήταν, εντάξει, λογικό, ο πατέρας. Ήταν ο εκπρόσωπος του γιου του, στις μεγάλες του μεταγραφές. Αλλά ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το πράσινο φως όταν άνθρωποι της Μπαρτσελόνα πήγαν στην Αργεντινή και ζήτησαν από τον πατέρα να τον πάρουν στη Βαρκελόνη προκειμένου να συμμετάσχει στις Ακαδημίες της Μπαρτσελόνα με την υποχρέωση η Μπαρτσελόνα να πληρώσει την θεραπεία την οποία έπρεπε να ακολουθήσει προκειμένου να αναπτυξεί σωστά.
1: Ναι.
0: Και έτσι έγινε το πάντρεμα, και έτσι έγινε η αποκάλυψη, και έτσι έγινε ότι έγινε ο Λιονέλ Μέση χάρη στην σωστή, όπως αποδείχθηκε αργότερα, απόφαση του πατέρα που χάθηκε. Και μιας και το αναφέρω, γιατί υπάρχει συνέχεια στο θέμα ως προς το ότι λογικό είναι, ταξίδευσε από το Μαϊάμι στο Ρωσάριο στην Αργεντινή για την κηδεία σήμερα. Η ομάδα του έδινε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος σε ένα παιχνίδι Ίντερ Μαϊάμι για το Leeds Cup. Παίζουν ομάδες του MLS με ομάδες από το Μεξικό. Η ομάδα του ιτήθηκε 2-1. Έχασε από το Monterrey, την Monterrey στα ελληνικά εθνική ομάδα, του Ματίας Αλμέιντα. Ο Ντεπόλ, το παιχνίδι έλεξε 2-1, ο Ντεπόλ ήταν αυτός που πέτυχε τον γκολ και το αφιέρωσε στον κολλητό του, τον Μέση, βγάζοντας την πρώτη φανέλα που ήταν με το όνομά του και δείχνοντας την δεύτερη φανέλα που έλεγε το όνομα του Μέση και τον αριθμό του Μέση που είναι το 10. Μέσα σε όλα τα παράξενα, σε αυτό το παιχνίδι υπάρχει η απουσία του Λουίς Σουάρες.
1: Ναι.
0: Τον Λουίς Σουάρες τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε 3-4 επίσημους αγώνες δάγκωνε τον αντίπαλο.
1: Ναι, θυμάσαι. Ναι, ναι, πώς δεν το θυμάμαι, είχε γίνει χαμός τότε.
0: Μέχρι που του είπε Μπαρτσελόνα, δείξε, όχι Μπαρτσελόνα, όχι. Η Ατλέτικο, όταν πήγε στην Ατλέτικο, του λέει Ατλέτικο στο συμβόλαιο, έτσι και δαγκώσεις αντίπαλο, το συμβόλαιο αμέσως...
1: Ακυρώνεται, ναι.
0: Τα ακυρώνεται. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τι έκανε τώρα το παλικάρι. Στον περσινό τελικό του Leeds Cup, όπου έφτασε η δική του ομάδα, η Inter Miami, έφτισε έναν βοηθό του προπονητικού team της αντιπάλου, που ήταν η Seattle. Το κατέγραψε αυτό η Οργανωτική Επιτροπή και τον τιμώρησε με 6 αγωνιστικές. Και κυκλοφόρησε και βίντεο. Η όλη η ιδιαιτερότητα του Σουάρες.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως είναι λογικό, δεν θα μπορούσε καλά και να μην κυκλοφορεί στο βίντεο, αλλά όταν υπάρχει εικόνα, καταλαβαίνει κανείς την αισχρότητά του. Μεταξύ μας τώρα, δεν μπορεί να λέει στα νεύρα του εκεί όταν νευριάζει. Τη μια δαγκώνει, την
1: τι
0: άλλη.
1: Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα με αυτόν, δεν λέει να ηρεμήσει, δεν έχει ηρεμήσει καθόλου.
0: Πιστεύω ότι τώρα ξέρεις, βγαίνουν άλλα κόλπα, διότι σιγά σιγά. Και ο ίδιος αρχίζει και καταλαβαίνει ότι ποδοσφαιρικά τελειώνει λόγω ηλικίας, όχι λόγω ταλέντου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ίσως αυτά να βγαίνουν λίγο περισσότερο τις δικές του κατάλληλες στιγμές. Επίσης έχω να σου πω το εξής. Καταρχήν έχουμε 10.30 stop.
1: 10.30 έχουμε διαφημιστικά, Τάσο. Έχουμε ένα διαφημιστικό, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Okay. Mm-hmm. Έχω να σου πω ότι έχει πλάκα, καλοπρόεδρε το λέω και με πολύ σεβασμό. Αυτό το σύνιαλ που έχει ξεκινήσει στο θέμα του Ιφαντίνο, του πρόεδρου της FIFA.
1: Οχ, αυτό άντε πάλι. Ναι. Οι περισσότεροι ξεκινήσαν, ήταν κατά του, μετά άρχισαν Μεξικό και Αργεντινή. Τον στηρίζει.
0: Το θέμα είναι απλό. Ο Ιφαντίνο το έπαιξε παραπάνω ηγέτης από ό,τι στην πραγματικότητα είναι, πηγαίνοντας δίπλα στον Τραμπ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για το Μουντιάλ του καλοκαιριού. Προς τα έξω πέρασαν κάποια πράγματα που στην πραγματικότητα έδειχναν ότι η FIFA δεν είναι τόσο τεράστια όσο στην πραγματικότητα είναι, διότι άκουσε τον Τραμπ εκεί στην κόκκινη κάρτα, για να μην την μπορέσει ο παίκτης της Εθνικής Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Άκουσε από εδώ, άκουσε από εκεί διάφορα προβλήματα. Δεν πήρε θέση άμεση για το πανό που σήκωσαν οι Αργεντίνοι. Δεν πήρε άμεση θέση για κάποια λάθη της διαιτησίας που έγιναν και που θεωρώ, εγώ τουλάχιστον θεωρώ όλα τα λάθη της διαιτησίας, ειδικά σε τέτοια τουρνουά, ανθρώπινα. Οπότε έρχεται λοιπόν απολογιστικά, μάλλον αντί να κάνει απολογισμό και να πει ρε παιδιά πήγαμε, βγαίνει και λέει στο καταπληκτικό Μουντιάλ, δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον πλανήτη, βγάλαμε πολλά χρήματα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, βγάλαμε πολλά χρήματα από τα εισιτήρια, βγάλαμε πολλά χρήματα από εδώ, βγάλαμε πολλά χρήματα από εκεί και σκέφτεται να ιδρύσει μια εταιρεία μέσα στη FIFA και να πουλήσει το 20% των μετοχών σε κάποιους Αμερικανούς. Και ανάμεσα στους Αμερικανούς, ο αδερφός του γαμπρού του Τραμπ.
1: Μάλιστα. Ξετυλίγεται το κουβάρι. Πάμε, Χόρχε, μία άλλο τελεία. Ναι, και επανερχόμαστε.
2: Ερασπορ 101,8. Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Εδώ συνεχίζουμε, τελευταίο μισάωρο εδώ της εκπομπής, γιατί μετά έρχονται και άλλοι καλοί συνάδελφοι, θα μείνετε εδώ στην Έρα Σπορ και μιλάμε εδώ με τον, έχουμε την συζήτηση αυτή με τον Χόρχη τον Αθανασίου για όλο αυτό που έχει γίνει με τον Τζιάνι Ιφαντίνο. Για πες λοιπόν, Χόρχε.
0: Λοιπόν, και λέει ότι αφού κάναμε το πιο πετυχημένο όλων των εποχών Μουντιάλ με 48 ομάδες σε 3 διαφορετικές χώρες που ήταν οι συνδιοργανώτριες για πρώτη φορά στην ιστορία. Όλα πήγαν καλά, όλα μου φάνηκε ωραία και σκέφτεται από μόνος του, χωρίς να το συζητήσει ούτε κάνουμε τους συνεργάτες του, να κάνουμε μια εταιρεία η οποία να διαχειρίζεται συγκεκριμένα πράγματα στο Μουντιάλ. Στη συγκεκριμένη εταιρεία θα υπάρχουν μετοχές και θα δώσουμε το 20% των μετοχών σε επενδυτές. Ανάμεσα αυτούς τους επενδυτές είπαμε ο αδερφός του γαμπρού του Τραμπ. Πολλοί υποψιάζονται ότι την ιδέα του την έδειξε ο Τραμπ ή τέλος πάντων κάποιος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την ώρα λοιπόν που το ανακοινώνει, αμέσως εμφανίζονται οι αντίθετοι, σίγουρα ανάμεσα σε αυτούς και άτομα που δεν πολύ πηγαίνουν τον Ιφαντίνο και με αυτά που κάνει και με αυτά που λέει, και ανάμεσα σε αυτούς η ίδια η UEFA που θεωρείται η πιο μεγάλη ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, η πιο μεγάλη κόρη, αν θέλεις, της μαμά FIFA. Mm-hmm. Και αρχίζει αυτό το παιχνίδι, βγαίνει και η συνομοσπονδία της Ασίας και λέει και εγώ είμαι αντίθετη, βγαίνει η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Κεντρικής Αμερικής, Καραϊβικής και Βορειοαμερικής και λέει και εγώ είμαι αντίθετη. Οπότε υπάρχει ένα παιχνίδι. Μέσα αυτό το παιχνίδι βγαίνει η Πορτογαλία και λέει στον Ινφαντίνο, παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, πείτε στη FIFA, στους συνεργάτες σας και στο δικό σας σπίτι, να πάρει το Μουντιάλ του 2030 από το Μαρόκο. Θα το διοργανώσουμε μόνο εγώ και η Ισπανία, κανένας άλλος, το 2030.
1: Ναι.
0: Αιτία ότι λέγεται ότι ο Ινφαντίνο υποσχέθηκε στο Μαρόκο να κάνει το τελικό του Μουντιάλ, το οποίο δεν έχει αποφασιστεί που θα γίνει, αλλά υπάρχει μια λίστα που λέει ότι το Μπερναμπέου είναι το γήπεδο που σε πολύ, πολύ μεγάλο ποσοστό θα φιλοξενήσει τον τελικό του 2030.
1: Βρε τι γίνεται.
0: Ναι, και μάλιστα ακουστήκε ότι θα έδινε τον τελικό στο Μαρόκο με την προϋπόθεση ότι όλες οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και γενικότερα η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Αφρικής, ναι, θα στηρίξει τον Ινφαντίνο στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν το Μάρτιο στο Μαρόκο και που θα αναδείξει πρόεδρο ή θα διατηρήσει τον ίδιο πρόεδρο μέχρι το 2031. Επίσης βγαίνει και ένα άλλο θέμα το οποίο το είχαμε χτες σαν βασικό. Εμφανίζεται και μια ερωτική ιστορία στο
1: επεισόδιο. Το διάβασα. Τι ήταν αυτό τώρα και πόσα λεφτά πήρε η κυρία, έτσι?
0: Κοίταξε, η κοπέλα πήρε εξαψήφιο νούμερο.
1: Το διάβασα.
0: Αλλά απλά αυτό που δεν κατάλαβα και το συζητούσαμε εδώ στο σπίτι. Εγώ ξέρω ότι όταν απολύεται κάποιος παίρνει και μια αποζημίωση. Όταν παραιτείται δεν παίρνει αποζημίωση.
1: Ναι, έτσι γίνεται συνήθως.
0: Εντάξει, in the Telegraph έπεσε λίγο ότι, μάλλον έπεσε περισσότερο στο ότι παραιτήθηκε.
1: Και όχι μόνο εξαψήφιο. Της λέει ότι τις πληρώσανε και τα έξοδα για κάτι για σπουδές.
0: Μεταπτυχιακό.
1: Ένα μεταπτυχιακό.
0: Ναι. Δίκης επιχειρήσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, και αυτό ήταν μέσα στο ποσό. Πρόσεξε, είναι 2-3 χρόνια από 50.000 το χρόνο. Μην φανταστείτε που είναι το wow.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Και τι άλλο. Λένε ότι ήταν ένας από τους έρωτες της ζωής του Ινφαντίνο.
1: Προφανώς. Ναι, ναι. Ωραία.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα σύριαλ. Βέβαια έχει το τελευταίο κυκλοφορεί και έχει εμφανιστεί. Και το λέω με ιδιαίτερη χαρά ότι συνεχίζεται το για μας τους δημοσιογράφους που κάνουμε αυτά τα ρεπορτάζ. Είναι δώρο Θεού, διότι παρακολουθούμε, συνεχίζονται, υπάρχουν θέματα, βλέπουμε πάνω κάτω πώς κινείται το όλο αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Το τελευταίο το οποίο υπάρχει είναι μια ανακοίνωση της FIFA, νέα ανακοίνωση, η οποία λέει ότι από τη στιγμή που η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Νοτίου Αμερικής και της Αφρικανικής Υπήρου είναι υπέρ του να παραμείνει πρόεδρος ο Τζιάνι Ινφαντίνο, από και πέρα δεν θα δεχτούμε
1: να δεις που τελικά βγει κιόλας, επανεκλεγεί ο Τζιάνι Ινφαντίνο.
0: Αν θες προσωπική μου άποψη, αυτό σαφώς και παίζει, αλλά αν θες την προσωπική μου άποψη, όχι.
1: Δεν μα όλοι οι περισσότεροι λέμε έτσι, ότι αποκλείεται τώρα να ξαναβγεί. Αλλά πες, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Οι Αφρικανοί έχουν στον πιστεύω τους ότι θα φιλοξενήσουν για πρώτη φορά στην ιστορία τελικό παγκοσμίο κυπέλλου. Το έχει υποσχεθεί, λένε οι Πορτογάλοι, το έχει υποσχεθεί ο Ινφαντίνο.
1: Ναι, ναι.
0: Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η CONMEBOL. Η CONMEBOL είναι η μάνα των εθνικών ομάδων της Νοτιού Αμερικής, που αν θυμάσαι καλά,
1: ναι,
0: θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ του 2030, επειδή είναι επαιτειακό.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα ακούω συνεχώς και τον πρόεδρο της CONMEBOL και τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής να πιστεύουν ότι, ξέρετε, η FIFA θα μας δώσει όχι μόνο ένα παιχνίδι, θα μας δώσει περισσότερα παιχνίδια. Γιατί η αρχική σκέψη και η αρχική ιδέα είναι να πάρουν από ένα παιχνίδι η Αργεντινή, από ένα παιχνίδι η Ουρουγουάη και να ξεκινήσει από εκεί το Μουντιάλ του 2030 και ένα παιχνίδι η Παραγουάη. Αυτές λοιπόν οι τρεις ομοσπονδίες πιστεύουν ότι στηρίζοντας τον Ινφαντίνο στις επόμενες εκλογές στηρίζουν και την ιδέα τους να τους στηρίξει και αυτός, δίνοντας περισσότερα παιχνίδια το επόμενο Μουντιάλ στις δικές τους έδρες. Βλέπεις, μου δίνεις, σου δίνω, σου δίνω, μου δίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου υπόσχεσαι, ναι. Αν δεν υλοποιήσεις την υπόσχεσή σου, θα σε τιμωρήσω. Και καταλαβαίνεις, υπάρχει αυτό το παιχνίδι, το οποίο εξακολουθώ να λέω, και το λέω πάντα καλοπροαίρετα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας που το παρακολουθούμε. Υπάρχει δηλαδή σχεδόν σε καθημερινή βάση κάτι το καινούριο που προστίθεται σε όλο αυτό το σύρια.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Για να δούμε τι άλλο θα γίνει.
0: Η FIFA πιστεύει ότι υπάρχουν άτομα που υπονομεύουν την πραγματικότητα τη FIFA και τον πρόεδρό της. Σίγουρα εδώ, χωρίς να τον ονομάζει πουθενά, θεωρεί τον πρόεδρο της UEFA, τον Τζέφεριν, ένας από αυτούς. Πιστεύοντας στο βάθος η FIFA ότι όλα γίνονται προκειμένου να με ρίξουν από τη θέση του πρόεδρου και να βάλουν κάποιον άλλο.
1: Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί είναι το 2027 την άνοιξη, δεν είναι οι εκλογές. Έχουμε καιρό ακόμα.
0: Το Μάρτι.
1: Το Μάρτι, ναι, ναι.
0: Πού θα γίνει, ξέρεις, η Γενική Σύνελευση?
1: Όχι.
0: Το Μαρόκο.
1: Εντάξει. Ναι, ναι, όλα εκεί γύρω έτσι. Λοιπόν, Χόρχε, ραντεβού. Άλλο. Ραντεβού, πρόσεξε, θα σου βάλω και τραγουδάκι. Α, άλλο, λοιπόν. Σήμερα έχει γενέθλια.
0: Ποιος?
1: Ο Ότο Ρεχάγκελ. Γίνεται 88 χρονών. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά. Μας χάρισε πολύ ωραίες, μοναδικές στιγμές. Γράφτηκε στην ιστορία. Έστειλε και η ΕΠΟ τις ευχές.
0: Έδωσε μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι σε ποιο συνάδελφο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι τραγούδησε τον εθνικό ύμνο.
1: Πολύ, το δικό πολύ, μας, το δικό πολύ σημαντικό αυτό να γίνει σαν κίνηση. Γιατί εντάξει, όχι ότι αν δεν το έλεγε, αν δεν το έκανε θα ήταν κακό, αλλά είναι μεγαλύτερο καλό, ας πούμε. Που... Ναι. Λοιπόν, ραντεβού, να ξέρεις, το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχω και Λαδόπουλο την Κυριακή.
0: Αν νόμιζα ότι θα έχεις κανένα χάμπουργερ.
1: Χάμπουργερ θα έχεις εσύ. Εμείς εδώ τίποτα στην πείνα, δεν τρώμε.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, ναι, θα σου στείλω φωτογραφία στο προσωπικό...
1: Ναι, στο Viber. Αυτό, στείλε μου, ναι.
0: Στο Viber, ναι, για να δεις το πρόβλημα που αντιμετωπίζω.
1: Ναι, είμαι σίγουρη, γιατί εκεί σε αυτό το σημείο πραγματικά λίγο να χτυπήσεις αμέσως γίνεται, μελανιάζει όλο και φαίνεται
0: άστα,
1: πολύ άσχημα.
0: Άστα.
1: Περαστικά σου, Χόρχε
0: thank
1: μου.
0: You, thank you.
1: Και ραντεβού τα λεσόδα, Κύριακο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bye.
1: Ας κάνουμε έτσι ένα ωραίο διαλυματάκι μουσικό και εδώ είμαστε πάλι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Τάσος ο Ηλεμέζης επέλεξε το ωραίο τραγούδι του Μαχαιρίτσα. Να είσαι καλά, Τάσο. Ελπίζω να σας φτιάξαμε αρκετά τη διάθεση. Άντε, 10-15 λεπτάκια μείνανε, θα με ξεφορτωθείτε. Λοιπόν, ιδιαίτερη αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς κατά τη μεγάλη έξοδο του Αυγούστου. Κουράγιο, κουράγιο παιδιά, σας το λέω από την ψυχή μου, κουράγιο και όσοι ταξιδεύετε, αλλά και εσείς που υποδέχεστε τους Αθηναίους. Αχ, εγώ νιώθω πολύ ευχαριστημένη που είμαι εδώ στην Αθήνα και είναι έτσι, έχει αδειάσει αρκετά. Λοιπόν, λέει, περισσότεροι από 34.000 επιβάτες αναμένεται να επιβαστούν σήμερα σε πλοία του λιμανιού του Πειραιά. 34.000, κουράγιο, κουράγιο. Οι 9.300 από αυτούς θα κατευθυνθούν προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Έχει, λέει, προγραμματισμένα σήμερα 23 δρομολόγια από τον Πειραιά, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρονικού θα πραγματοποιηθούν συνολικά 58 δρομολόγια. Τα 34 με ταχύπλοα, τα 24 με οχηματαγωγά πλοία. Καλά, αυτό που βρήκα τώρα εδώ και διάβαζα, ο Πέδρη έβαψε πλατινέ τα μαλλιά του και έτσι τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει στο Μουντιάλ, ότι έτσι και η Ισπανία κατακτήσει τον τίτλο θα βάψει το μαλλί του πλατινέ. Πλατινέ, για να ξέρετε, είναι το άσπρο, παιδιά. Το έχει βάψει άσπρο. Το γκρίζο, αυτό που όταν μεγαλώνουν μας πρίζουν τα μαλλιά, άσπρο. Μην του δίνεις, λέει, του Χόρχε συνταγές, θα κάνει καμιά παραποίηση και θα είναι πρωινό βόμβα. Άρη Χριστό. Έχω μπερδέψει εδώ τα ποντίκια, τα κομπιούτερ εκεί πέρα, δεν ξέρω πού να πρωτο... Λοιπόν, Νάτι και η Μαρία. Γεια σου Μαρία, καλημέρα, καλή Κυριακή. Από Λεύκες Πάρου, λέει, πολλής κόσμος και πολλής αέρας. Μαρία μου, εύχομαι να κάνετε υπομονή, κουράγιο, που καθίστε στα σπιτάκια σας, αφήστε τους άλλους να περιφέρονται στο νησί. Κουράγιο σας εύχομαι. Τι να πω, ότι εγώ έτσι χαίρομαι που είναι η Αθήνα εδώ άδεια και είναι ωραία, ας πούμε. Θα το πω. Δεν έχει κίνηση. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι, ότι κάνουμε κι εμείς το κάτι φοβερό, έτσι. Έτσι, μια πιο εύκολη είναι η βόλτα, ας πούμε, και η μετακίνηση, όσοι έχουν αμάξι. Μου λέγανε ότι οι συγκοινωνίες είναι λίγο ταλαιπωρία, παρότι δεν έχει την κίνηση, είναι όμως ταλαιπωρία. Ναι, έχει λιγότερα δρομολόγια λόγω Αυγούστου, με αποτέλεσμα να περιμένει ο άλλος περισσότερη ώρα, ας πούμε. Καλημέρα και στο Βασίλη. Μαθαίνοντας, λέει, τα μυστικά της μαγειρικής από την Αντιγόρη και το Χόρχε και όντας και μάγειρας, προτείνω φέτα τηγανητή κολλημένη με φύλλο κρούστας, μέλι και γλυκό σίκο. Α, και μαύρο σουσάν. Πόπο, Βασίλη, τι μου είπες τώρα. Θα το κάνω. Αυτό το είχα δει. Μπορώ να πάρω από το σούπερ μάρκετ έτοιμο φύλλο. Δεν θέλω να ανοίξω τώρα εγώ. Θα πάρω ένα έτοιμο φύλλο, να τυλίξω τη φέτα μέσα και τι είπες, μέλι και γλυκό σίκο. Γλυκό σίκο, δηλαδή όχι το σαφρούτο, να είναι γλυκό. Το σικαλάκι. Και μ' αρέσει και το σικαλάκι και το μελιτζανάκι μ' αρέσει πολύ. Να το, ο Αντώνης, ας πούμε, εδώ θα φάει μακαρονάδα με χοιρινή μπριζόλα λεμόν. Α, αυτά είναι. Έτσι, στείλτε να πεινάω κι άλλο. Ω, ναι, λέει. Γλυκό του κουταλιού. Κάνει και έτοιμο, ναι, το φύλλο. Εντάξει, Βασίλη, ευχαριστώ.

Καλημέρα και στο Τζον εδώ πέρα. Ένα σκέτο νέτο καλημέρα έστειλε Τζον. Εντάξει, το δέχομαι, άντε. Γιώργο, δεν είσαι σωστός. Mayday, mayday. Κόψιμο, cheerleaping. Είναι από του Σαμάν αυτό, ε.

Λοιπόν, ό,τι σας είπα από αθλητικά ήταν αυτά τα λίγα που σας είπα. Όμως σίγουρα εδώ τώρα θα σας πούνε πολλά περισσότερα, γιατί αμέσως μετά τώρα είναι και ο Σπύρος ο Τσάμης, έρχεται εδώ, θα σας πει και αυτός. Έχουμε και ραδιοεφημερίδα, έχουμε απ' όλα εδώ στην Ερασπόρ. Δεν στείλατε παραγγελιές τραγουδάκια, βλέπω. Οπότε θα βάλω ένα ωραίο κλασικό κομμάτι. Εντάξει, τώρα το κλασικό το λέω χιουμοριστικά, θα το καταλάβετε. Σε λίγο όμως, σε λίγο, για να κλείσουμε με αυτό. Σας είπα για το φιλικό της ΑΕΚ, είπαμε για τις εθνικές ομάδες μπάσκετ, για το Eurobasket που δώσαν τα παιδιά μας τα παιχνίδια και στις γυναίκες, στα κορίτσια και στα αγόρια, για την 100 των 18 και 100 των 16. Να πούμε ότι η Ναϊμέ γεννητήθηκε 2-1 εντός έδρας, έναν ακροατή που ρώτησε, λίγες μέρες πριν από τον αγώνα ρεβάνς με τον Ολυμπιακό. Τι άλλο έχω να σας πω? Ο Κωνσταντίνος Καρέτζα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στις 4 κόντρα στην Arsenal του Χρήστου Τζόλη, στο τελικό του Emirates Cup. Η Sporting επίσης προηγήθηκε με 2-0 στην έδρα της Εστρέλα Αμαδόρα με τον Φώτιο Ανίδη να σκοράρει. Αυτά. Έχετε στείλει πολλές καλημέρες και κάποιοι στέλνετε 2 και 3 φορές μηνύματα. Την αγάπη μου έχετε, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Κουράγιο εκεί στα νησιά και στα... τέλος πάντων, σε όλη την περιφέρεια που πάνε διακοπές εδώ οι Αθήναιοι.

Από ό,τι είδα πάντως, πέρα από τις καλημέρες που στέλνετε όλοι, πολύ ωραίες, παιδιά, ευχαριστούμε. Το Γιώργο, τον Κώστα, τον Ντίνο, τον Θανάση, το Γιώργο, το Γιάννη και άλλος Γιάννης. Συγγνώμη που δεν διαβάζω τώρα όλα το μήνυμα. Καλημέρες όμως, λένε εδώ τα παιδιά, ως εκ το πλήστον. Μας εύχονται. Βλέπω εδώ ότι παρότι σας ρώτησα, θέλετε να σας πω κάτι αθλητικό εδώ. Τίποτα, δύο μηνύματα μόνο ήρθανε και τάπα, ό,τι ήταν τάπα.

Πέρα τώρα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που περιμένουμε τις ελληνικές ομάδες, έχουμε και Super Cup. Άι κόφι. Λοιπόν, από όλους εμάς, από τον Τάσο το Σελεμέζη και νωρίτερα και τη Χρυσούλα την Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, και από μένα, να έχετε μια όμορφη Κυριακή και να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν σε καθορίζει, δεν σε κρατάει πίσω, δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.

0: Doom Spiro Gold.
1: Καλημέρα. Θυμόμαστε το χθες, ατενίζουμε το σήμερα και η σκέψη καλπάζει αναπόφευκτα. Doom Spiro Gold, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρυθμίση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Οι σκέψεις, η αλληλουχία τους γεννά μελαγχολία, πίκρα, σήμερα επέτειο ρήψης της ατομικής βόμβας στο Ναγκασάκι, λίγες μέρες πριν, στις 6 Αυγούστου, στην Χιροσίμα. Με μια λέξη, η αναξιότητα του ανθρωπίνου είδους. Λες και δεν διδάχθηκε το παραμικρό από τα ίδια ολοκαυτώματα του 1945. Και έχει δικαίωμα να το πει κανείς αυτό, αναπόφευκτα το λέει κανείς αυτό, σκεπτόμενος τι έχει συμβεί, πόσο ανέτιο αίμα έχει κυλήσει από τότε μέχρι σήμερα. Παράλληλα, θα ρίξεις στοχευμένα, επειδή συμβαίνουν στις μέρες των ίδιων τραγικών επαιτίων, ανθρώπινες πράξεις αλληλεγγύης μας επιτρέπουν να αναθαρίσουμε. Να σκεπτόμαστε ότι είπα πριν, να το διατυπώνουμε εντός μας με τα ίδια ή με διαφορετικά λόγια, αλλά υπάρχουν πράξεις αλληλεγγύης που μας επιτρέπουν να αναθαρίσουμε και να ελπίζουμε για καλύτερο μέλλον. Πράξεις αλληλεγγύης ανθρωπιάς. Η κριτική σκληρά, η σκληρή, συχνά η σκληρή κριτική όταν σε αυτήν οδηγούν τα γεγονότα, είναι συχνή μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο, όμως σήμερα την εκπομπή μετά την αρχική είσοδό της, μετά τον πρόλογό της, θα εγκαινιάσει ένα μεγάλο μπράβο. Ένα μπράβο στον Τάσο Χατζηγιοβάνη, τον ποδοσφαιριστή, τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, με σημαντικό πέρασμα από τον Παναθηναϊκό, πλέον ποδοσφαιριστή της Ομόνιας Λευκοσίας. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης τι έκανε? Έκανε πριν από λίγες ημέρες δωρεά 12.500 ευρώ σε παιδί με σοβαρή ασθένεια. Νευροβλάστομα σταδίου 4 ονομάζεται η πάθηση. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δεν το σκέφτηκε πολύ. Χάρισε στην οικογένειά του 12.500 ευρώ και σε όλους τους υπόλοιπους, σε όλους εμάς, ένα παράδειγμα ζωής. Μπράβο.

Μπράβο, χρειαζόμαστε παρόμοιες ειδήσεις, κινήσεις, πράξεις ως μορφή αντίστασης και ως ερεθίσματα αφύπνισης σε μια νοσηρή κοινωνική και γενικότερα παγκόσμια πραγματικότητα που ζούμε, με πολλές πτυχές. Και αυτές οι κινήσεις έχουν την ιδιότητα να συνιστούν και ερεθίσματα, παραδείγματα προς μίμηση, προς τα παιδιά του σήμερα και πολίτες του αύριο. Αν θεωρήσουμε ότι η κίνηση Χατζηγιοβάνη, του Τάσου Χατζηγιοβάνη του ποδοσφαιριστή, να χαρίσει αυτό το ποσό στην οικογένεια του παιδιού, ήταν κίνηση που υπεράσπισε τον πολιτισμό, εύλογα λοιπόν θέλω να υπογράψω την ίδια αναφορά με ένα τραγούδι του Λάκη Χαλκιά που έφυγε προημερών από τη ζωή, επειδή και εκείνος υπεράσπισε τον πολιτισμό.

Βλέπω και περιμένω να δω το αποτέλεσμά της με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια προσπάθεια που γίνεται, παρατηνόμενη προσπάθεια, έχει αρχίσει από το πρόσφατο παρελθόν και συνεχίζεται φέτος.

0: εκπέμπει, είπα, ευρωστή η ομάδα. Είναι έτσι, δηλαδή, υπάρχει εύρυθμη λειτουργία. Το αισθάνεστε αυτό στην καθημερινότητα και στην ομάδα? Έχετε ήδη ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, έτσι?
1: Ναι, το δεύτερο, το δεύτερο.
0: Το πρώτο δεύτερο.
1: Ήταν στην Αθήνα, το δεύτερο ήταν στο Λεμαϊδα και τώρα θα ξαναξεκινήσουμε το τρίτο, το τελευταίο, με τα επίσημα παιχνίδια που είναι και το κύπελλο.
0: Ναι.
1: Και σε λιγάκι το πρωτάθλημα, που είναι και ο βασικός στόχος.
0: Ακριβώς. Έλα Ραμπή, λοιπόν, και παραμονή του Σεμπά.
1: Ναι.
0: Έχετε πλέον στη φαρέτρα σας όπλα που μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια της ανόδου, έτσι. Και θέλω να τονίσω εδώ ότι η Μαρκό δεν είναι όποιο και όποιο σωματείο. Κλείνει του χρόνου 100 χρόνια ζωής.
1: 100 χρόνια, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Έχει στεγνικά
0: ιδρυθεί το 1927, ναι. Κλείνει του χρόνου 100 χρόνια, κλείνει του χρόνου 100 χρόνια ζωής. Άρα λοιπόν η λογική παραπέμπει σε αυτό. Θέλετε να συνδυάσετε το ιωβιλέο σας, την εκατονταεδρίδα, με την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό θα ήταν το ιδανικό, αλλά εντάξει, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί είμαστε μια ομάδα που είναι ο δεύτερος χρόνος που είμαστε σε επαγγελματικές κατηγορίες. Μπορεί να είμαστε, να έχουμε μια ιστορία 100 χρόνων, όπως λέτε, αλλά είναι ο δεύτερος χρόνος στις επαγγελματικές κατηγορίες. Και σε αυτό αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στη διοίκηση και ιδιαίτερα στον κύριο Αντώνη Τεπικούλα και στους συνεργάτες του. Γιατί πήραν μια ομάδα πριν τρία χρόνια και έχουν βάλει κάθε χρόνο η ομάδα να ανεβαίνει σκαλί, δηλαδή να ανεβαίνει πιο πολύ, όχι κατηγορίες, να ανεβαίνει στο επίπεδο που να είναι έτοιμο όταν θα ανέβει στις επαγγελματικές κατηγορίες και ιδιαίτερα στη Super League 1, να είναι έτοιμη να προσφέρει. Να μην ανέβει, ας πούμε, και να είναι μια φωτοβολίδα και να μην έχει γήπεδο, να μην έχει ευεργοθητικές εγκαταστάσεις, να μην έχει αυτά που πρέπει να έχει μια ομάδα που πρέπει να είναι στη Super League 1. Για μένα εκεί είναι το ζητούμενο. Εκεί είχαμε βάλει το στόχο και σχεδόν αυτό το έχουν καταφέρει. Τώρα που εκεί πέρα στο Αγουστίκο, ναι, είναι ο Λαραμπή, είναι ο ΣΕΠΑ, αλλά είναι και άλλα 20 παιδιά που ανανεώσανε πέρσι. Γιατί ακούω συνέχεια ότι η Μαρκό έκανε πολλές μεταγραφές. Η Μαρκό δεν έκανε πολλές μεταγραφές. Η Μαρκό έχει κάνει 3 μεταγραφές φέτος. Απλώς αυτές οι 3 μεταγραφές ήταν στοχευμένες.
0: Ναι.
1: Πάντα στοχεύει κάποιους παίκτες. Έκανε 20 ανανεώσεις όμως. Γιατί πέρσι η Μαρκό βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα και δεύτερη στα play-off πίσω από την Καλαμάτα. Όταν έχει μια τέτοια επιτυχημένη πορεία και ερχόταν και από τη Γάμα Εθνική στα πρώτα αθλήτρια, πρέπει να βάλεις, να κρατήσεις τον κορμό σου, να κρατήσεις τις βάσεις σου μαζί με τον προπονητή σου που είναι όλο το επιτελείο, γιατί δεν είναι μόνο ο Σούλης Παπαδόπουλος, είναι άλλα 10 άτομα από πίσω του. Και να είναι η ομάδα πάρα πολύ δυνατή σε όλα.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, είστε πολύ πυρός και βέβαια δεν έχετε μπει ακόμα στο γήπεδο για να παίξετε. Για να...
1: Έχουμε κάνει προπονήσεις.
0: Ναι, εντάξει, ενώ επίσημα παιχνίδια. Λοιπόν, ναι. Παρ' όλα αυτά θέλω να ρωτήσω, με το έμεσο δυναμικό που έχετε στα χέρια σας, μπορεί η ομάδα να τα καταφέρει του χρόνου, να είναι στην πρώτη κατηγορία και να γιορτάσει τα 100 της χρόνια με την άνοδο?
1: Το πολύ, πολύ εύκολο να πεις ότι θα τα καταφέρω. Τώρα ο καθένας, κοινικά το καλοκαίρι, λένε ότι παίρνουν το πρωτάθλημα, ότι είναι καλύτεροι.
0: Το έμεσο δυναμικό έχει το βάθος. Το έμεσο δυναμικό έχει το βάθος.
1: Σίγουρα το έχει το βάθος. Το έδειξε και πέρσι. Αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τις ομάδες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχει ομάδες με μεγάλη ιστορία. Πάντα οι ομάδες που πέφτουν από τη μεγάλη κατηγορία έχουν το πρώτο λόγο, όπως είναι η Λάρισα και οι Σέρες. Από εκεί πέρα είναι ο ιστορικός Πανιώνιος, είναι η Νίκη Βόλου. Είναι αυτές οι τέσσερις ομάδες που θέλουν και αυτό το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, ναι, βάσει υλικό, βάσει εικόνας και βάσει υγείας που πάρει και αυτή η ομάδα, ναι, για μένα είναι και η Μαρκό. Και είναι τιμή μας για μας που μας βάζουν μέσα στις 5-6 ομάδες που θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε πέρσι ότι όλοι λέγανε ότι θα είμαστε από τα φοβολή για να υποβαστούμε. Και εμείς τους διαψεύσαμε όλους.
0: Αυτό είναι αλήθεια, από... ναι.
1: Έτσι, αλλά εμένα μου αρέσουν αυτά που λέμε να τα βλέπουμε μέσα στο γήπεδο. Το ότι αποκτήσαμε τον Αραμπή, εμείς τον αποκτήσαμε όπως πέρσι αποκτήσαμε το ΣΕΠΑ. Θέλαμε πάλι ένα παίκτη και για τα καταχρόνια όπως είναι, όπως δεν είναι ιστορική σημασία. Ήθελε ο πρόεδρος να κάνει ένα δώρο στην ομάδα. Νομίζω τον είχαμε στοχεύσει και δεν ήταν ο μοναδικός. Ήταν και άλλοι παίκτες που θέλαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε να τα πάρουμε. Αλλά ο Αραμπή ήταν ο πρώτος μας στόχος και τον διεκδίκησε ο πρόεδρος μέχρι τέλος και ευτυχώς τα κατάφερε και τον έκανε μέλος της ομάδας μας. Και να σας πω, εκεί πάνω είναι 3-4 μέρες μαζί μας, 5, από τη Δευτέρα το βράδυ.
0: Είναι το επόμενο που θα ρωτούσα, ναι, η παρουσία του, παρακαλώ.
1: Η παρουσία του είναι, λες και είναι 2 χρόνια μαζί μας, όσο είμαστε εμείς. Τόσο πολύ γρήγορα σωματώθηκε, τόσο πολύ. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση.

0: Είναι καταπληκτικός άνθρωπος, πάνω απ' όλα, έτσι σαν ποδοσφαιριστής. Δεν μπορεί να πει τίποτα αν έχει κάνει στην καριέρα. Τι να συζητάμε τώρα. Αλλά εγώ ήθελα να τον γνωρίσω και σαν άνθρωπο. Είναι ένα παιδί καταπληκτικό.
1: Είχε άλλωστε την φήμη από τον Ολυμπιακό ότι είναι ο ορισμός του συνεργάσιμου ποδοσφαιριστή με τους προπονητές και με τους συμπαίκτες. Είναι έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Τι να σας πω, την πρώτη μέρα που ήρθε δηλαδή, και έκανε προπόνηση. Ξέρετε, πιο στο τέλος όταν γίνει προπόνηση, μαζεύουμε τα πράγματα, μαζεύουμε το υλικό όλο, βγάζουμε τα δοκάρια έξω από το γήπεδο. Γιατί ξέρετε, το λέμε, είδαν και άλλες ομάδες να κάνουν προπόνηση. Εμένα πάντα μου αρέσει να, όπως βρίσκω το γήπεδο, να το παραδίδουμε, γιατί είναι και άλλες τρεις ομάδες ήταν εκεί πέρα. Ο πρώτος που πήγε και τρέξε, γιατί είδε και το Σεμπάκι, είδε και τους πιο. Όταν ήταν και σήκωσε τα πράγματα, ήταν αυτός. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι. Και είχαν έρθει και κόσμος που τον περίμενε από τα γύρω, από την Τολεμαϊδα, από την Κοζάνη, από την Ξάνθη, για να τους δούνε. Και έκατσε άλλη μια ώρα και έβγαζε φωτογραφίες μαζί τους και πήραν σε αυτό. Δηλαδή είναι ένα καταπληκτικός άνθρωπος. Και μετά συμμετείχε μαζί σε όλες τις εκδηλώσεις της ομάδας, λες και ήταν. Εγώ μίλησα μισή ώρα μαζί του και εκεί κατάλαβα ακριβώς πόσο τυχερός είμαι που συνεργάζομαι με τέτοιους ποδοσφαιριστές. Και θέλω άλλη μια φορά να δώσω συγχαρητήρια στη διοίκηση και στον κύριο Πίβολα, γιατί πραγματικά δεν μπορείς να φέρεις και ειδικά σε ομάδες όπως είναι η Μαρκό, με όλο το σεβασμό στη Μαρκό, τέτοιους ποδοσφαιριστές. Τη μεγαλώνουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι αξίζει παραπάνω για τους τίτλους,
1: ναι,
0: αυτές οι παρουσίες.
1: Πριν μιλήσετε για τον Ελαραμπή, ήμουν έτοιμος να πω ότι παρόμοιοι πολύπειροι παίκτες όπως ο Ελαραμπή θα χρειαστούν ιδιαίτερο χειρισμό, ιδιαίτερη αντιμετώπιση, ιδιαίτερη συμπεριφορά, ναι, εκ μέρους από τον προπονητή. Αυτό το υπαγορεύει η λογική. Αλλά...
0: Να πω κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Πάντα η φιλοσοφία μου.
1: Αλλά
0: πάντα
1: δηλαδή, με συγχωρείτε, στις δύσκολες στιγμές θα είναι διαφορετικά. Στις δύσκολες στιγμές για την ομάδα.
0: Ναι, να σας πω όμως. Πάντα ένας πολύ μεγάλος προπονητής, δεν θέλω να πω το όνομά του, μου είχε μάθει κάποια πράγματα. Είχε πει ότι να διαχειρίζεσαι μεγάλους ποδοσφαιριστές, μεγάλες προσωπικότητες είναι πανεύκολο. Το άσχημο είναι ότι κάποιοι άλλοι που νομίζουν ότι είναι μεγάλοι ποδοσφαιριστές και μεγάλες προσωπικότητες, εκεί είναι το δύσκολο. Νομίζω είναι πανεύκολο να διαχειριστείς τον Ραμπί, το Σεμπά. Ειλικρινά σας μιλάω, είναι πανεύκολο.
1: Τι εννοείται πανεύκολο?
0: Είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς τους παίκτες, γιατί αυτοί οι παίκτες σου κάνουν την καθημερινότητα σου πολύ πιο εύκολη. Γιατί είναι πολύ έμπειροι, δεν έχουν αποδείξουν τίποτα. Βέβαια παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας τους και γι' αυτό εμείς πάντα διαλέγουμε αυτούς τους παίκτες για να τους διαλέξουμε. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που κοιτάγαμε, που πράγματι ήταν μεγάλα ονόματα, αλλά κάπου μαθαίναμε ότι κάπου ξεκλειστράνε και δεν θα ήταν αυτό που θέλαμε μέσα στην οικογένεια της Μαρκό.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, παρόμοιοι μεγάλοι παίκτες είναι και προπονητές του εαυτού τους. Βέβαια, όπως μας είπατε πριν, η συμπεριφορά τους και του Σεβάτου και του Ελαραμπή είναι προϋπόθεση τωρινή συμπεριφορά ότι θα είναι συνεργάσιμη σε κάθε περίοδο. Γιατί η αγωνιστική περίοδο θα έχει και δύσκολες στιγμές. Η λογική το υπαγορεύει αυτό.
0: Πάντα έχει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι παίκτες, για μένα δηλαδή, πάντα και γενικά στην καριέρα μου, γιατί έχω συνεργαστεί και με άλλους καλούς ποδοσφαιριστές και στον Άρη, που πράγματι είχαν παίξει και σε άλλες ομάδες πολύ πιο μεγάλες, και στο εξωτερικό και στην Ισπανία. Και ακόμα και Έλληνες ποδοσφαιριστές όπως ήταν ο Κώστας Φρατζέσκος, που πράγματι ήταν μια μεγάλη μου φίλη, συγγνώμη, όταν είχε έρθει στην προοδευτική. Νομίζω ότι ήταν πολύ πιο εύκολο να διαχειριστεί αυτούς τους παίκτες από κάποιους παίκτες που σας ξαναλέω νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ. Ότι έχουν φτάσει αυτά τα στάνταρ. Εκεί είναι το δύσκολο για μένα να διαχειριστεί.
1: Και ούτω ή άλλω η παρουσία του, συγγνώμη, είναι και κίνητρο για τους νεότερους ποδοσφαιριστές ομάδας. Η λογική το υπαγορεύει ότι αυτό πολλοί παίκτες της Μαρκό, από τους νέους που έχετε στα χέρια σας, ήταν θαυμαστές του Ελαραμπή όταν έπαιζε τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι. Μα είναι πολύ τυχεροί. Το ξαναλέω, όλοι μας είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτούς τους. Αλλά δεν θέλω να δικό όμως και τους άλλους ποδοσφαιριστές, γιατί πράγματι πέρσι και πρόπερσι έκανα μεγάλη προσπάθεια. Αυτό που μάθησε στον Ελαραμπή που ήρθε όταν ήρθε, ή όπως και πέρσι ο Σεμπάλα, και ιδιαίτερα φέτος ο Ελαραμπή, αυτό ήρθε και κόλλησε πάνω μας. Δεν πήγαμε να κολλήσουμε εμείς επάνω του. Του εξηγήσαμε ότι η φιλοσοφία της ομάδας είναι αυτή και καταλάβαμε ότι ήρθε αυτός επάνω μας. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Δεν μας τραβάει αυτός. Εμείς την τραβήξαμε πάνω μας. Αλλά ήταν πολύ εύκολο γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο και ούτε καν. Σας λέω, μέσα σε μια μέρα ήταν αυτός που πρέπει να είναι.
1: Και αυτό είναι ενθαρρυντικό για εσάς, γιατί δεν αφορά τόσο την αξία του, όσο αφορά στο χαρακτήρα του.
0: Ναι, να σας πω τώρα κάτι. Χτες εμείς, ο Ελαραμπής την Τρίτη, χτες εμείς η ομάδα που κατέβηκε από την ομάδα, σε δύο μέρες ρεπόρ στα παιδιά, που είναι λογικό, γιατί κάνανε 20 μέρες προετοιμασία. Ο Ελαραμπής πληρώσαμε ένα πρόγραμμα να κάνει το Σάββατο, έτσι μισοεργάζομαι, και μας το σήκωσε κατευθείαν, μου το στείλανε δηλαδή, κατευθείαν για να δω τι έκανε, τι δεν έκανε, τα έκανε μόνος. Να δείξει δηλαδή ότι είναι πολύ επαγγελματίας. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα. Ναι. Όταν έχεις παίξει εκεί που έχεις παίξει, όταν έχεις καταφέρει αυτά που έχεις καταφέρει, τι να ασχοληθεί τώρα. Δηλαδή να πει ότι εγώ είμαι αυτός, είμαι εκείνος. Δηλαδή ξέρει τους κανόνες, ξέρει τους ρόλους και το εξηγήσαμε το πλάνο και νομίζω είναι πολύ εύκολο για μένα.
1: Και η αξία του, η αγωνιστική αξία του και ο χαρακτήρας του είναι κίνητρο που μπορεί να δώσει ερεθίσματα στα νεότερα παιδιά για να τους
0: τα
1: παραδειγματίσει τα νεότερα παιδιά.
0: Εγώ πιστεύω σε όλη τη Super League 2, ναι. Είναι τιμή για τη Super League 2, γιατί μιλάμε για τη Super League 2, δεν μιλάμε για τη Super League 1, που έχει τέτοιους ποδοσφαιριστές σε αυτό το πρωτάθλημα.
1: Η ποιότητα των γηπέδων τη Super League 2 θα είναι καλή φέτος.
0: Κοίταξε, έχει ανέβει το επίπεδο της.
1: Ό,τι προβλήματα έχουμε στην Ελλάδα, κύριε Παπαδόπουλε, τα πρώτα που τα αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο τα γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Τα γνωρίζει και εκείνος στην Ελλάδα, έπαιζε τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, ναι. Δύο χρόνια έτσι. Ξέρει πολύ καλά, ξέρει που έχει βρεθεί, ξέρει που θα προσαρμοστεί, ξέρει ότι δεν είμαστε Ολυμπιακός, ξέρει ότι δεν είμαστε στο γαλλικό πρωτάθλημα, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρει τη Super League 2. Νομίζω για να πάρει την απόφαση να είσαι εδώ, τα έχει ζυγίσει όλα. Έτσι, και νομίζω ότι σε αυτό θέλω να πω και για τους προπονητές. Είναι και ανάλογα ποιο προπονητή έχεις απέναντί του, δηλαδή να πώς θα τον διαχειριστεί. Έτσι, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Πώς να διαχειριστεί αυτούς τους παίκτες.
1: Η νέα προσπάθεια λοιπόν της Μαρκό. Πριν σας...
0: Αυτοί οι παίκτες θέλει να τους διαχειρίζεσαι όπως διαχειρίζεσαι το πιο μικρό. Όταν το δει αυτός αυτό, να ξέρετε και είναι σωστός σαν άνθρωπος, να ξέρετε ότι mm-hmm. δεν θα έχει πρόβλημα. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές θέλουν να τους διαχειρίζεσαι όπως διαχειρίζεσαι τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Αλλά είναι, επαναλαμβάνω, είναι πολύπειροι και ξέρετε, το κριτήριο για παρόμοιες συμπεριφορές και παρουσίες είναι ότι το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, είναι οι δύσκολες στιγμές περίοδου. Εκεί.
0: Μα υπάρχει πρωτάθλημα, υπάρχει ποδόσφαιρο, χωρίς να έχει δύσκολες στιγμές.
1: Ακριβώς, αυτό λέω.
0: Οι περισσότερες είναι δύσκολες στιγμές.
1: Αν μπορέσετε εκεί να διατηρήσετε την αρμονία που υπάρχει στα αποδυτήρια, θα είστε κερδισμένοι κι εσείς και εκείνος, ο Ελαραμπή και ο Σεμπά.
0: Η ομάδα να βγει κερδισμένη.
1: Ακριβώς. Πριν σας καλημερίσω, θέλω παρακαλώ πολύ, έχουμε την Τρίτη τους επαναληπτικούς για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Έρχεται και το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ποια είναι η αίσθησή σας? Πώς είδατε τις ομάδες αυτές, τα πρώτα παιχνίδια?
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι να περάσουν και οι τρεις ελληνικές ομάδες. Γιατί είναι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως και η ΑΕΚ, να περάσουν όλοι. Έτσι να μαζέψουμε και βαθμούς. Νομίζω ότι δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα και των τριών. Αλλά νομίζω να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, έχει την εμπειρία. Έχει την ικανότητα, το έχει ξανακάνει, να πάρει την πρόκριση. Έτσι, και πιστεύω να καταφέρει. Από εκεί και πέρα πιστεύω και ο Παναθηναϊκός. Είναι καλύτερη ομάδα. Και πιστεύω και εκείνος θα πάρει την πρόκριση. Πιστεύω από τους τρεις το πιο δύσκολο έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι, αλλά πιστεύω και ελπίζω να τα καταφέρει και εκείνος. Γιατί όπως είπα, θα είναι πολύ καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει όλοι να κοιτάμε, να μην κοιτάμε τα χρώματα, να κοιτάμε πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα να μαζέψει βαθμούς. Έτσι και στη συνέχεια να έρθει και η ΑΕΚ.
1: Περισσότερα εντός γηπέδου, ναι, παρακαλώ, ολοκλήρωστε, ναι.
0: Αυτά.
1: Περισσότερα εντός γηπέδου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Καλημέρα Σπορ 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Doom Spirocall. Χρωστώ το επόμενο θέμα. Το εννοώ στο θαυμασμό που προκλήθηκε, που γεννήθηκε μέσα μου από τις αναφορές, από τα τιμητικά σχόλια ξένων προπονητών ιστιοπλοείας για ένα νέο παιδί και έναν ήδη διακεκριμένο ιστιοπλό με διεθνείς διακρίσεις και εκτός από αμιγώς αγωνιστικούς λόγους με ελκύη για να τον καλωσορίσω και να τον καλημερίσω στη τηλεφωνική γραμμή της Ερασπορ. Η διαρκής επιθυμία, η δική μου, η δική σας, είμαι σίγουρος γι' αυτό, συχνά λαμβάνει τη διάσταση αγωνίας να αντικρίζουμε τι, νέα παιδιά, πολλά υποσχόμενα νέα παιδιά και πολίτες του αύριο που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στην εγχώρια πραγματικότητα. Αδικό έχω? Σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής, έχω στη τηλεφωνική γραμμή λοιπόν τον 14χρονο Νίκο Παπά, τον ιστιοπλό παγκόσμιο πρωταθλητή στα Optimist εδώ και λίγες μέρες. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Είστε καλά?
7: Μια χαρά εσείς.
6: Καλά είμαι κι εγώ. Χαιρόμαστε που σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Μιλάμε με το μεγάλο Περιστέρι, το χωριό στο Μέτσοβο. Από εκεί είστε,
7: Ναι, από εκεί.
6: Αυτή είναι η πατρίδα σας. Λοιπόν, άκουσα λοιπόν και διάβασα δηλώσεις προπονητών όταν προημερών ανεβήκατε στην παγκόσμια κορυφή να εξαίρουν πραγματικά, να τονίζουν την αξία σας και την προοπτική της. Θέλω λοιπόν, στο όνομα και αυτής της αποδοχής που είχατε από ξένους προπονητές, επαναλαμβάνω, να μας μιλήσετε αρχικά για την κούρσα που σας χάρισε το χρυσό, επαναλαμβάνω, στην Σλοβενία έγινε η διοργάνωση. Τον αγώνα που χάρισε το χρυσό στα Optimist. Παρακαλώ, πώς εξελίχθη ο αγώνας?
7: Ο αγώνας στην αρχή ξεκίνησε πολύ καλά για μένα. Την πρώτη μέρα οι κούρσες μου ήρθαν 8 και άσο. Οπότε είχα μια πολύ καλή μέρα. Τη δεύτερη μέρα όμως πήρα μια ποινή, αλλά δεν το έβαλα κάτω και την επόμενη κούρσα την έκανα πάλι πρώτος. Και μετά συνέχισα βήμα-βήμα και έκανα συνέχεια κούρσες μπροστά.
6: Η ποινή γιατί σας επιβλήθηκε, για να μαθαίνουμε τα της ιστιοπλοείας καλύτερα όλοι μας. Τι γιατί... κάνατε λάθος ή τι... Ναι, παρακαλώ.
7: Στο σκηνή που τραβάμε το πανί της Κότα, mm-hmm. είχα ένα κλειψάκι που δεν επιτρεπότανε. Ναι, και γι' αυτό.
6: Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι, όπως είπατε, δεν το βάλατε κάτω, ε.
7: Ναι, ναι.
6: Και η συνέχεια?
7: Στη συνέχεια ήμουν συγκεντρωμένος, έκανα καλές κινήσεις και συνέχιζα να είμαι μπροστά. Την τελευταία κούρσα του πρωταθλήματος ήμουν αγχωμένος, πήρα κακή κίνηση και την έκανα 22, όμως αυτή ήταν η τελευταία κούρσα και είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, οπότε ήμουν ακόμη πρώτος.
6: Όταν αντιληφθήκατε την κακή κίνηση που κάνατε, γιατί το καταλάβατε ότι έχετε κάνει μια κακή κίνηση, η πορεία του σκάφους δεν ήταν αυτή που θέλατε.
7: Ναι, ναι.
6: Αμέσως μετά ποια ήταν η απάντηση στην κακή κίνησή σας, τι κάνατε αμέσως μετά και επανορθώσατε την κατάσταση?
7: Έστριψα και άρχισα να κοιτάω τον καιρό, να πηγαίνω προς τις πιέσεις και άρχισα να μαζεύω όλο και θέσεις μία-μία. Και αυτό κατάφερα και πήρα αρκετές θέσεις ώστε να φτάσω μέχρι το 20.
6: Πολύ ωραία. Υπάρχουν τώρα επόμενοι στόχοι, διοργανώσεις που μπορείτε να πετύχετε κάτι ανάλογο, αν όχι αντίστοιχο, πάλι την πρώτη θέση?
7: Η επόμενη στόχη μου, όσο βρίσκομαι στην κατηγορία των Optimist, είναι του χρόνου που είναι και η τελευταία μου χρονιά, αν περάσω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, να προσπαθήσω να διεκδικήσω την πρώτη θέση και στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και στη συνέχεια στην κατηγορία των Laser, ο στόχος μου είναι να μπω στην Ολυμπιάδα.
6: Βέβαια. Γνωρίζετε πολύ καλά τους αντιπάλους σας και θα ρωτήσω καθαρά, μπορείτε να το πετύχετε αυτό που έχετε ως στόχο, πρώτη θέση και στο πανευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο?
7: Φυσικά οι αντιπάλοι είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά πιστεύω πως μπορώ να τα καταφέρω με αφοσίωση στόχο και προσπάθεια.
6: Και σας το ευχόμαστε. Έχετε αντιπάλους από πολλές, από διαφορετικές χώρες, συνομιλικούς σας, οι περισσότεροι είναι συνομιλικοί σας, έτσι?
7: Ναι, ναι.
6: Έχετε αποκτήσει φίλους από άλλες χώρες με τους οποίους διατηρείτε επικοινωνία ή απλώς τα λέτε με όμορφο τρόπο εκεί στις διοργανώσεις?
7: Ναι, φυσικά έχω κάνει πάρα πολλούς καλούς φίλους και στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα από άλλες πόλεις και μιλάμε, ναι.
6: Θα μας επιτρέψετε, θέλω να μάθω παρακαλώ πολύ, ένα από τα κυριότερα θέματα που συζητάτε με τους αθλητές από τις άλλες χώρες στην ηλικία σας. Είστε νέα παιδιά του σήμερα σε μια δύσκολη εποχή. Ποια είναι τα θέματα που συζητάτε, τι σας ενδιαφέρει, τα κοινά ενδιαφέροντα?
7: Συζητάμε περισσότερο για τα αθλήματα.
6: Τι λέτε, υπάρχει κάποιο κοινό συμπέρασμα? Τι συμπεραίνετε για την ιστιοπλοεία λοιπόν, αφού συζητάτε περισσότερο για αυτήν?
7: Ότι η ιστιοπλοεία θέλει πολύ προπόνηση, προσπάθεια, αφοσίωση, να μην τα παρατάς. Και γενικά μιλάμε για το πώς πηγαίνουμε στους αγώνες και ναι.
6: Έχετε αιτήματα προς την αθλητική ηγεσία του τόπου, τους υπεύθυνους της ιστιοπλοείας, για τη βελτίωση των συνθήκων της προετοιμασίας σας, γιατί έχετε και πάλι υψηλούς στόχους. Έχετε ενωπιόν στο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, όπως μας είπατε. Υπάρχουν αιτήματα από εσάς, δηλαδή τι μπορεί να κάνει την προπόνησή σας πιο εύκολη, τη δουλειά σας πιο εύκολη?
7: Για τη συνθήκη καλύτερη, για τη συνθήκη της καλύτερης προπόνησης.
6: Ναι, τι χρειάζεται παραπάνω δηλαδή?
7: Μεγάλη βοήθεια θα ήταν να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις μας. Και
6: τι βελτιώσεις, συγκεκριμένα παρακαλώ, τι βελτιώσεις χρειάζονται?
7: Ο χώρος μας να γίνει πιο μεγάλος.
6: Ο χώρος στο σύλλογό σας ή το εθνικό
7: Στο σύλλογό μας.
6: Άρα χρειάζεται ο σύλλογος ενίσχυση για να το κάνει αυτό,
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Μάλιστα.
7: Και θα μας βοηθούσε πολύ και η οικονομική στήριξη από χορηγίες που θα με βοηθούσαν αρκετά να συμμετάσχω σε πολλούς διεθνείς αγώνες και να συναγωνιστώ με πολύ δύσκολους αντιπάλους.
6: Αφού χρειάζεστε ενίσχυση, μπορούμε να πούμε ότι οι συνθήκες τώρα είναι πιεστικές, είναι δύσκολες, παρόλα αυτά τα καταφέρνετε, αλλά υπό δύσκολες συνθήκες σας πιέζουν οι τωρινές συνθήκες.
7: Ναι, οι συνθήκες τώρα είναι αρκετά δύσκολες, αλλά χρειάζονται θυσίες και γι' αυτό το καταφέρουμε.
6: Τι σημαντικό για όλους μας αυτό που λέτε. Είστε παιδί 14 ετών και μιλάτε με ωριμότητα ενήλικα. Μας ακούν παιδιά της ηλικίας σας που ασχολούνται ή δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό σε μια δύσκολη εποχή. Η εποχή που ζούμε είναι τρικυμιώδης και αυτό το λέω με ιδιαίτερο νόημα γιατί μιλάω με έναν ιστιοπλό αυτή τη στιγμή. Τι έχετε να τους πείτε, μας ακούν αυτή τη στιγμή, παιδιά της ηλικίας σας, μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας, στις τρικυμίες της καθημερινότητας, τι τους προτείνετε να κάνουν?
7: Προτείνω στα παιδιά της ηλικίας μου να αρχίσουν να κάνουν κάποιο άθλημα, ό,τι τους αρέσει και τους κάνει χαρούμενους, ώστε να αποκτήσουν πειθαρχία, συνεργασία με τους αντιπάλους, με τους συμπαίκτες τους, αμυνομαδικό το άθλημα, και να μην είναι συνέχεια στα κινητά, γιατί μας αγριεύουν και καταφέρουν στη βία.
6: Τι σημαντικό, αλήθεια. Και όπως είπατε πριν, είχατε απαντήσει πριν όταν είπατε ότι δεν το έβαλα κάτω, ότι κατάλαβα το λάθος που έκανα και απάντησα στο λάθος με καλή ψυχολογία και δύναμη, ε?
7: Ναι, ναι.
6: Θέλω να σας ευχαριστήσω για το μάθημα ζωής. Τα λόγια σας ήταν μάθημα ζωής γιατί είστε 14 ετών. Ήταν μάθημα ζωής προς όλους μας. Να ευχηθώ νεότερες μεγάλες επιτυχίες και μια καλή πορεία ζωής.
7: Ευχαριστώ πολύ.
6: Καλημέρα στην Ήπειρο. Καλημέρα σας.

Συμφωνείτε, πιστεύω ότι ένα 14χρονο παιδί με ωριμότητα ενήλικα, όπως είπα πριν, τον άκουσαμε πριν ο Νίκος Παπάς, ο ιστιοπλός από το Μέτσοβο, μας δίδαξε πριν από λίγες στιγμές. Και είναι ενθαρρυντικό ότι τις τελευταίες ημέρες, και δεν αναφέρω μόνο σε αυτή τη χρονική περίοδο, να το γενικεύσω σε τακτά χρονικά διαστήματα, υπάρχουν νέα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, προσφέρουν εκτός από το προφανές, όπου προφανές η αθλητική επιτυχία, προσφέρουν και όριμη συμπεριφορά, δακτυλοδεικτούμενη. Δεν θέλω να εξειδανικεύσω την παρουσία των αθλητών. Είναι και εκείνοι πολίτες μιας πιεσμένης κοινωνίας. Αλλά όμως διακρίνω οριμότητα που με ενθαρρύνει. Στα λόγια τους και τη στάση τους, τη στάση ζωής τους. Και είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες μέρες και πάλι είχαμε αλλεπάλληλες επιτυχίες, αθλητικές επιτυχίες από νέα παιδιά. Προχθές το αργυρό μετάλλιο στο μήκος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για αθλήτρες κάτω των 20 ετών από την Ευελίνη Μητροπούλου. 6.44 το άλμα της. Επίσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κοπηλασίας για κοπηλάτες κάτω των 19 ετών στη Δίκοπο, ο Χιώτης και ο Αλεξίου ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, αργυρό μετάλλιο. Και θέλω να σταθώ σε αυτή την προσπάθεια, γιατί ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός με 4 πληρώματα στην διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Οι Έλληνες, ο Χιώτης και ο Αλεξίου, τερμάτισαν με χρόνο 6.34.7 πίσω από τους Ρουμάνους αντιπάλους τους και μπροστά από τους Γερμανούς. Χάλκινο στο πρόσφατο ευρωπαϊκό, στη Βουδαπέστη, το Βραδιμβούργο, τα 2.18χρονο το κατέκτησαν. Και αυτό που ακούσαμε πριν και από τον Νίκο Παπά είναι σημαντικό, ότι αυτοί οι αθλητές δεν είναι πυροτεχνήματα οι παρουσίες τους, έχουν συνέχεια. Ο Νίκος Παπάς που ακούσαμε πριν, λησμόνησα να το πω, αναδείχθηκε το 2025 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία της Ιστιοπλοείας κορυφαίος αθλητής στον κόσμο, κορυφαίος αθλητής στην κατηγορία του. Και οι κοπηλάτες, οι ιστιοπλόες εκείνος, οι κοπηλάτες μας, ο Χιώτης και ο Αλεξίου, πέτυχαν να ανέβουν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Έκαναν δικό τους το αργυρό μετάλλιο, αλλά και αυτό είναι μια επιτυχία μετά την προηγούμενη και πριν από την επόμενη. Γιατί έρχονται και άλλες διεθνείς διοργανώσεις κοπηλατικές. Και αυτό που είπαν και οι δύο με μία φωνή και χρησιμεύει και όχι μόνο ως αθλητική τακτική, αλλά και ως συμβουλή για όλους μας στην καθημερινότητά μας, κοιτάμε μπροστά την επόμενη πρόκληση. Αυτό είπαν και οι δύο. Μήπως αυτό δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς στην ούτως ή άλλως δύσκολη καθημερινότητά μας? Αυτό. Μίλτο Δεντόγλου, τι λες για όλα αυτά? Από αύριο έρχεται η ώρα σου πάλι.

με τον ο Μίλτος Ντόγλου όχι μόνο θα είναι εκεί στο Μπέρμιγχαμ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, αλλά θα είναι εκεί και ο Μανουήλ Καραλής με τον Αρμάντ Ντουπλάντις, τον άσπροδο φίλο του, όπως είπα και πριν, στην μόνιμη πλέον διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου. Θέλω να δω με ιδιαίτερο βλέμμα την παρουσία της Κίλι Χότζικσον. Είναι η 800άρα, η Αγγλίδα, η οποία δήλωσε χθες ότι καλωσορίζουμε στο Μπέρμιγχαμ, στη χώρα μας, στην Αγγλία, όλους τους φιλόδοξους, όπως χαρακτήρισε, αθλητές από κάθε σημείο της Ευρώπης, αλλά την παράσταση θα κλέψω εγώ. Καθαρά, χωρίς περιστροφές. Κίλι Χότζικσον, 800 μέτρα.

Αν κρίνω από τις εμφανίσεις, τις τελευταίες εμφανίσεις, περιμένω το Λάμοντα Τζέικομπς στα 100 μέτρα να κάνει μια ίσως ξεχωριστή παρουσία. Με είδατε δίστασα, οι τελευταίες εμφανίσεις του στα 100 μέτρα είναι δακτυλοδεικτούμενες, είναι πολλά υποσχόμενες, αλλά η ψυχολογική επιβάρυνση, η αναπόφευκτη ψυχολογική επιβάρυνση που απορρέει από τη συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο μεγάλο ραντεβού, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου, πολλές φορές είναι τροχοπέδι στην παρούσα πραγματικότητα, αν αυτή είναι ακμαία. Με μια λέξη στη φόρμα τους. Περισσότερα εντός του Στίβου, από αύριο λοιπόν στο Μπέρμιγχαμ, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Ο Τάσος Σοϊλεμέζης ρυθμίζει στον ήχο, ο Σπύρος Τσάμισας στο μικρόφωνο. Ζεστή καλημέρα και από τους δύο. Καλή Κυριακή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με χατρίκ του Μιγιάτ Κατσίνοβιτς και τον Βιτάλης να βρίσκει δίχτυα στο ανεπίσημο τεμπούτο του με την ΑΕΚ, η Ένωση νίκησε με 4-0 την Καλυθέα στην All Win Arena σε φιλικό παιχνίδι. Πριν τον αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη που συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τη δολοφονία του και του Κώστα Λιάκα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Σε άλλα φιλικά παιχνίδια, Άρης Πανσεραϊκός 2-2 και από Ελκυφισιά 2-2. Η Ελλάδα πανηγυρίζει το δεύτερο μετάλλιο της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 που διεξάγεται στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη δεύτερη θέση της Ευελίν Μητροπούλου στο μήκος και η Λιουάννα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα με χρόνο 2:03:08. Σε προφορική συμφωνία ήρθε όφη με την Μπάρ για την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού ακραίου αμυντικού Λορέντσο Ντίκμαν. Την απόκτηση του 32χρονου Πορτογάλου δεξιού back half Νανού ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ο 31χρονος Γάλλος επιθετικός Μαμαντού Τιάμ είναι πρώτος στη μεταγραφική λίστα του Ηρακλή για την ενίσχυσή του στην επίθεση. Ήταν με 3-2 για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ από την νορβηγική Μπραν στα προκριματικά του Champions League. Οι ασπρόμαυρες θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Europa Cup. Νίκη με 67-65 για την εθνική ομάδα μπάσκετ Νεανίδων απέναντι στη Βουλγαρία για το EuroBasket Cup των 18 Β' κατηγορίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στις 4 στην Ισλανδία για τη διεκδίκηση της 5ης θέσης. Η εθνική ομάδα μπάσκετ Κορασίδων επικράτησε της Δανίας με 74-65 στο EuroBasket Cup των 16 Β' κατηγορίας στα Ιωάννινα και πέρασε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα την Νορβηγία. Την ήττα με 89-84 γνώρισε το Ισραήλ, η εθνική ομάδα των παιδών, στο δεύτερο της παιχνίδι στο EuroBasket Cup των 16 που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Η Ναϊμέ γεννητήθηκε με 2-1 εντός έδρας από την Telstar στην Εντερβίζε λίγες μέρες πριν τον αγώνα ρεβάνς με τον Ολυμπιακό. Νίκη με 3-1 για την Τσέσκα Σόφιας 1948 επί της Λεύσκη Σόφιας στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας λίγα 24 ώρα πριν τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό. Ο Κωνσταντίνος Καρέτζα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στις 4 κόντρα στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι στον τελικό του Emirates Cup. Η Sporting προηγήθηκε με 2-0 στην έδρα της Εστρέλα Αμαδόρα με τον Φώτιο Ανίδη να σκοράρει και να πραγματοποιεί γεμάτη εμφάνιση, όμως μετά την αποχώρησή του στο 61ο λεπτό οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και πήραν την ισοπαλία με 2-2. Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη μπαίνει στη μάχη του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, ενώ δράση υπάρχει και στην Ολλανδία με Άγιαξ και Φέιερνοντ να αγωνίζονται εκτός έδρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο πατέρας του Λιονέλ Μέση Χόρχε που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η μπάλα με την οποία ο Ντιέγκο Μαραντόνα σημείωσε τα 2 ιστορικά γκολ απέναντι στην Αγγλία στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 αναμένεται να δημοπρατηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τέλη Αυγούστου και εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει σε αξία τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το ντοκιματέρ για τα ατυχήματα της Φόρμουλα 1 με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Ντοκιμαντέρ. Ατυχήματα και δυστυχήματα στη Φόρμουλα 1. Κατά καιρούς έχουν σημειωθεί ατυχήματα στη Φόρμουλα 1 εκτός από άλλων ειδών αγώνων ταχύτητας, τα οποία έχουν συγκλονίσει. Άλλα ήταν θανατηφόρα, άλλα ήταν σφοδρά και γλίτωσαν οι οδηγοί με τραύματα, είτε ελαφριά είτε βαρύτερα. Ας θυμηθούμε στο ντοκιμαντέρ της Eraspor κάποια ατυχήματα που έχουν σημαδέψει με δυσάρεστο τρόπο την ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ειδικότερα της Φόρμουλα 1. Ξεκινούμε με τον Ρόμπερτ Κούμπιτσα. Στον 27ο γύρο του Grand Prix του Μόντρεαλ το 2007 στο Σιρκουί Ζιλ Βιλνεύ, ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα είχε επαφή με την Toyota του Γιάρνο Τρούλι. Χάνει τον έλεγχο της BMW που βγαίνοντας εκτός πίστας απογειώνεται. Ο Πολωνός δεν μπορεί να επιβραδύνει και το μονοθέσιό του χτυπάει στον τοίχο με ταχύτητα 300 χιλιόμετρων την ώρα και σε γωνία 75 μοιρών. Ο Κούμπιτσα δέχτηκε στιγμιαία τον εξωπραγματικό αριθμό των 75G. Παρά τη συγκλονιστική, ανεξέλεγκτη πορεία του μονοθέσιου από το οποίο δεν έμειναν και πολλά, ο Πολωνός οδηγός τη γλίτωσε με διάσηση και έναν σπασμένο αστράγαλο. Έμεινε πάντως ως ένα ατύχημα που ουσιαστικά δοκίμασε τα μέτρα ασφαλείας στα μονοθέσια, άρα τα έκανε καλύτερα. Αξίζει να αναφέρουμε πάντως ότι το ατύχημα που στέρισε το μέλλον του Κούμπιτσα στη Φόρμουλα 1 έγινε σε αγώνα ράλι.
6: On the BMW Sauber pit wall. Liuzzi was incredibly lucky not to be taken out by the debris.
5: Μία από τις πιο τρομακτικές καραμπόλες στην ιστορία του σπορ, όπου το μισό grid τέθηκε εκτός μάχης. Η εκκίνηση το 1998 στο Spa. Η περιορισμένη ορατότητα λόγω της βροχής στην πίστα που βρίσκεται στην καρδιά των Αρδενών είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει κανείς να αποφύγει το χάος που προκάλεσε η McLaren του David Coulthard μετά τη Lasseurs. Παραμένει ακόμη και σήμερα η πιο επεισοδιακή εκκίνηση στην ιστορία του αθλήματος. 13 ήταν τα μονοθέσια που έγιναν σμπαράλια, ωστόσο κανένας οδηγός δεν τραυματίστηκε, παρόλο που αρκετοί τροχοί έφυγαν από τα μονοθέσια και μπορούσαν να προσγειωθούν σε κάποιο κεφάλι. Ήταν από τους καλύτερους. Για τον Νίκη Λάουντα ο λόγος, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε ατύχημα στη διάρκεια του γερμανικού Grand Prix στο Nürburgring το 1976, όταν η Ferrari που οδηγούσε χτύπησε στα προστατευτικά κυκλειδώματα και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο ίδιος κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του εξαιτίας της εισπνοής τοξικών αερίων και των σοβαρών εγκαυμάτων που υπέστη. Αντίθετα όμως, σε κάθε πρόβλεψη, κατάφερε να αναρρώσει και σε 6 μόλις εβδομάδες επέστρεψε στους αγώνες, λαμβάνοντας μέρος στο Ιταλικό Grand Prix και κατακτώντας μάλιστα την τέταρτη θέση. Τα σημάδια του τραυματισμού του και των υποχρεωτικών πλαστικών επεμβάσεων στις οποίες υπευλήθη μετά το ατύχημα είναι εμφανή στο κεφάλι του. Ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν πως ενώ θα μπορούσε να διορθώσει περισσότερο την αισθητική του προσώπου του, δεν το έκανε ποτέ, έτσι ώστε να αποτελεί ζωντανό παράδειγμα των κινδύνων που διατρέχουν οι οδηγοί της Φόρμουλα 1.
7: The first, 1976, the German Grand Prix at the Nürburgring. 150,000 spectators in attendance for a race just like any other. But for Niki Lauda, everything was about to go horribly wrong. Beforehand, due to safety concerns, the Austrian had said he would not race. But in the end, he did. And then, on the Bergwerk section of the circuit, all his fears were realized. Drivers stop. Hans Joachim Stuck waves down the field. Others try vainly to assist. The horror of the day is palpable.

0: Συνεχίζουμε με ένα από τα ατυχήματα του Ραλφ Σουμάχερ. Ο Γερμανός με την Toyota του στις δοκιμές της Παρασκευής είχε την ατυχία να κλατάρει το ελαστικό του και ενώ κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στο οβάλ. Η αριστερή πλευρά του μονοθέσιου καθώς και η τροχή του δίπλωσαν μετά τη σύγκρουση με τα αγκυκλειδώματα. Ο Γερμανός οδηγός βγήκε μόνος του από μέσα, αλλά στη συνέχεια κατέληξε στο νοσοκομείο. Μετά από διαβουλεύσεις και 7 ομάδες αποσύρθηκαν από τον αγώνα. Someone's hit the wall very, very hard. Cars diving out of the way to try and avoid it. That's a big impact. That's a 190 mile an hour corner. Turn 13, Martin. You wouldn't want it. Rubens Barrichello hit the wall there a couple of years ago. Zolt Baumgartner has hit the wall here this afternoon. That's going to have to be a safety car. It is indeed. Safety car again deployed. Second safety car in just 10 laps of racing here. And Ralph Schumacher. The computer got it wrong. It's Ralph Schumacher that has hit the wall. Τρομακτικό ήταν το ξεκίνημα του Grand Prix του Spa με τον Kevin Magnussen να χάνει τον έλεγχο του μονοθέσιου και τη Renault του να γίνεται σμπαράλια μετά την πρόσκληση στις λαστιχίνιες μπαριέρες με μεγάλη ταχύτητα. Ο Δανός πιλότος βγήκε από τα συντρίμια κουτσένοντας αλλά χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, ενώ ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά ώστε να καθαριστεί η πίστα και να δημιουργηθεί πάλι ο τείχος από τα ελαστικά.
1: I think if he'd got a puncture now, he would have shown up at the bottom of the hill. This all looks completely normal. He didn't take too much curb, but the back end gets away. He turns into the slide and does a tank slapper on him. And I'm afraid there's only one thing going to happen after that. You're going straight to the scene of the accident.
0: Στις 7 Μαΐου του 1967 ο Μπαντίνι έτρεχε στο Grand Prix του Μονακό και ο αγώνας βρισκόταν στον 82ο γύρο όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στο λιμάνι Σικέιν. Ο αριστερός πίσω τροχός της Ferrari χτύπησε το προστατευτικό κυκλίδωμα, το μονοθέσιο ανατράπηκε και στη συνέχεια προσέκρουσε στις μπάλες με άχυρο που παρατάσσονται στην πλευρά του λιμανιού. Μιλάμε άλλωστε για το μακρινό 1967. Η ρήξη της δεξαμενής καυσίμου είχε ως αποτέλεσμα το μονοθέσιο να τυλιχθεί στις φλόγες, με τον οδηγό να είναι παγιδευμένος μέσα σε αυτό. Όταν αναποδογύρισαν το αυτοκίνητο σε κανονική θέση και έβγαλαν έξω τον Μπαντίνι, είχε ακόμη κανονικά τις αισθήσεις του. Λέγεται μάλιστα ότι κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να διορθωθεί, αποδογύρισαν το αυτοκίνητο σε κανονική θέση και έβγαλαν έξω τον Μπαντίνι, είχε ακόμη κανονικά τις αισθήσεις του. Λέγεται μάλιστα ότι κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να διορθωθεί,

0: έκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο στο Μοντεκάρλο.
1: Mediterranean sun glinting behind the rooftops now in the late afternoon. Now, Bandini. Bandini's crashed!
2: Good Lord, look at that.
1: The car, it looks like it's upside down, Phil. Tremendous fire. This is gasoline, remember, they use in these automobiles. Terrible fire, and that is one of the other cars going through. The race is continuing. There's somebody coming out. There are firemen stationed around the course here.
0: Αλόνσο 2016. Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς στο Albert Park της Αυστραλίας διεκόπη στον 18ο γύρο μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχαν ο Φερνάντο Αλόνσο με τον Εστέμπαν Κουτιέρες. Ο Ισπανός πιλότος προσπάθησε να περάσει τον οδηγό από το Μεξικό. Ο μπροστινός δεξιός τροχός της McLaren ακούμπησε τον πίσω αριστερό της Haas με αποτέλεσμα η MP431 να χτυπήσει ακυβέρνητη στον τοίχο και στη συνέχεια να φέρει τούμπες στην αμοπαγίδα μέχρι να καταλήξει στα προστατευτικά ελαστικά. Μετά το ατύχημα, ο Ισπανός οδηγός δήλωσε: «Βγήκα γρήγορα από το μονοθέσιο γιατί ήξερα πως παρακολουθούσε η μητέρα μου και ήθελα να δει πως είμαι καλά». Για τον Ισπανό πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν ήταν το μοναδικό ατύχημα στην καριέρα του.
3: Alonso's car, and thankfully we can see Fernando is moving. That's down into the braking zone in turn three.
4: My goodness, there's been a huge accident. Thank goodness to see Fernando Alonso is okay.
3: Oh, that is so good to see Fernando walk away from the wreckage of that car and respect between the drivers.
4: Safety car has been deployed, no surprise there. But my goodness, that has been an absolutely massive accident.
3: Actually, is that?
0: Ο Φερνάντο Αλόνσο λοιπόν και πάλι το 2012 στον αγώνα του Βελγίου και στην πίστα του Σπα είχε κι άλλο ατύχημα μερικά χρόνια νωρίτερα. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2012 οι Χάμιλτον και Αλόνσο τέθηκαν εκτός μάχης από την πρώτη κιόλας στροφή μετά από λάθος του Ρωμέιν Γκροστζέιν χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν. Συγκρούστηκε με τον Χάμιλτον, πέρασαν σχεδόν ο ένας πάνω από το μονοθέσιο του άλλου παρασέρνοντας και τον Αλόνσο. Από καθαρή τύχη δεν συνεπλάκησαν και άλλα μονοθέσια, καθώς ο αγώνας μόλις είχε αρχίσει και όλοι οι οδηγοί βρίσκονταν πολύ κοντά ο ένας τον άλλον. Υπεύθυνος για την καραμπόλα θεωρήθηκε ο Γκρόστζιν, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός αγώνα αλλά και με πρόστιμο για το ατύχημα. Συνεχίζουμε με τον Μάσα. Το ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια του Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Ουγγρικού Grand Prix ήταν ανατριχιαστικό, καθώς ένα ελαττήριο βάρους 800 γραμμαρίων εκτοξεύτηκε από το προπορευόμενο μονοθέσιο του Ρούμπενς Μπαρικέλο, τραυματίζοντας σοβαρά στο κεφάλι τον Μάσα. Ο κόσμος που βρισκόταν στις εξέδρες του Hangar Roaring πάγωσε βλέποντας τη Ferrari κυβέρνητη να πέφτει πάνω στα προστατευτικά ελαστικά και τον Βραζιλιάνο ανέστητο μέσα στο κόκπιτ. Η διαδικασία διακόπηκε άμεσα και ο πιλότος της σκουδερία μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε κάταγμα στο κρανίο, εγκεφαλική βλάβη και βαριά διάσηση. Έπειτα από επέμβαση που διήρκησε μία ώρα, ο άτυχος οδηγός, όντας σε φαρμακευτική καταστολή, μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά και ο Μάσα κατάφερε να διαφύγει τον κίνδυνο, να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στη δράση. Μόνο που, όπως επισημαίνει, ο 34χρονος τότε πιλότος, από εκείνη τη μέρα άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τη ζωή. Συχνά με ρωτούν αν έχω επιστρέψει στην κατάσταση που ήμουν πριν και αν οδηγώ όπως πριν το ατύχημα. Η απάντησή μου είναι πάντα η ίδια. Ναι. Όσον αφορά στη δουλειά μου, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ως άνθρωπος όμως, το ατύχημα με άλλαξε. Με έκανε να δω με άλλο μάτι τη ζωή και να εκτιμήσω 10 φορές περισσότερο συνηθισμένα πράγματα. Με ορίμασε ως άνθρωπο. Όσον αφορά στα επαγγελματικά, τίποτα δεν άλλαξε. Γιατί όταν κλείνεις τη ζελατίνα από το κράνος και βγαίνεις στην πίστα, κάνεις ό,τι έκανες και πριν, χωρίς να σκέφτεσαι το ατύχημα.
5: 14h42. Un choc terrible. Felipe Massa percute le mur de pneus. 200 mètres plus tôt, le Brésilien prend un débris en pleine tête.
6: Ça peut être une pièce qui fait la taille d'un point et malheureusement, même là de la taille d'un point, quand c'est lancé à 200 km/h, vous le prenez dans la tête, vous êtes assommé, je pense, quasiment instantanément et ensuite on voit ce qui se passe à la télé, la voiture tire tout droit parce qu'elle n'est plus commandée par le pilote.
5: Ce débris est en fait un ressort qui provient de la monoplace de Rubens Barrichello. Cette pièce pèse 1 kg.

0: à l'instant du choc, la Ferrari roule à 250 km/h.
1: Περνάμε στον Μάρτιν Ντόνελι. Το 1990 εμφανίστηκε στη Φόρμουλα 1 με την Lotus. Αυτή τη φορά όχι ως οδηγός δοκιμών, αλλά αγώνων μαζί με τον Derek Warwick. Μια βλάβη στον κινητήρα όμως είχε ως αποτέλεσμα ένα σοβαρό δυστύχημα κατά τη διάρκεια των δοκιμών στη Χερέθ. Το μονοθέσιό του χτύπησε με σφοδρότητα στα κυκλειδώματα και η δοκιμή αποδείχθηκε τελευταία τη σχετικά σύντομη καριέρα του. Υπέστη πολλαπλά τραύματα κατά τη συντριβή στον εγκέφαλο, καθώς και θλάσεις πνευμόνων. Επίσης, σοβαρά κατάγματα στα πόδια με αποτέλεσμα οι γιατροί να ακροτριάσουν το δεξί του πόδι που σήμανε το τέλος της καριέρας του Ντόνελι στη Φόρμουλα 1.
2: One of the worst accidents in recent Formula One history occurred during qualifying. Martin Donnelly's Lotus crashed head-on into a guardrail at 160 miles an hour, cutting the car in half and throwing Donnelly to the middle of the track, still strapped to the seat. Track officials and observers feared the worst, but remarkably, Martin survived the crash. Although he did suffer two broken legs, a broken collarbone, nose, left cheekbone, a fractured skull, and a punctured lung.
3: Martin Donnelly from Lotus was involved in just a horrendous accident. One witness said it looked certain to be fatal. An apparent mechanical breakdown sent Donnelly's car into a guardrail at 150 miles an hour. The car exploded, literally disintegrating from the roll bar forward. Donnelly, still in his seat, bounced off the guardrails and back into the middle of the track. After being airlifted to Seville Hospital, he was treated for a severely broken left leg, also sustained a fracture of the right leg, a fractured cheekbone and collarbone, plus a concussion and a bruised lung. In spite of that long list, remarkably, word today from Spain is, and it's good news, Martin Donnelly is expected to make a complete recovery.
1: Ζιλ Βιλνεύ. Τον λάτρευαν όλοι. Οι τυφόζοι, οι αντίπαλοί του, ακόμα και οι δημοσιογράφοι. Έτσι, όταν ανακοινώθηκε ο θάνατός του στις 21 και 12 ώρα Βελγίου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Άγιος Ραφαήλ, όλοι πάγωσαν. Ήταν 8 Μαΐου 1982. Ο 32χρονος οδηγός της Ferrari με το νούμερο 27 προσπαθούσε να πραγματοποιήσει τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του Βελγικού Grand Prix στην πίστα του Zolder. Ξαφνικά, ο εκπονητής της πίστας άρχισε να φωνάζει. Μιλούσε για ένα ατύχημα με μία από τις Ferrari. Η κάμερα γύρισε και φάνηκαν τα κόκκινα διασκορπισμένα κομμάτια. Ο μπροστινός τροχός του μονοθεσίου με τον αριθμό 27 χτύπησε τον πίσω τροχό του μονοθεσίου με τον νούμερο 17. Το μονοθέσιο με τον αριθμό 27 βρέθηκε στον αέρα και το σώμα του οδηγού πετάχτηκε στο σειρματόπλεγμα στην άκρη της πίστας. Ο οδηγός έχει τραυματιστεί σοβαρά, συνέχισε ο εκπονητής. Σε εποχές που η ασφάλεια παρέμενε ανέκδοτο, είχε βγει από το κεφάλι του οδηγού το κόκκινο κράνος με το γράμμα V σε μαύρο χρώμα και η ζώνη δεν μπορούσε να συγκρατήσει το σώμα του. Ο Βιλνεύ είχε επιχειρήσει να προσπεράσει την πιο αργή Μάρτς Γιόχεν Μας, ο Γερμανός οδηγός του έδωσε χώρο, κινήθηκε δεξιά και την ίδια επιλογή έκανε και ο Βιλνεύ. Αρχικά διατηρούσε το στριγμό του, αλλά δεν ανέπνεε. Αν και κλινικά νεκρός, οι γιατροί τον κράτησαν στη ζωή με μηχανική υποστήριξη. Προσπάθειες να τον επαναφέρουν όμως ήταν μάταιες. Η Ferrari αποσύρθηκε από τον αγώνα που διεξήχθη κανονικά. Ο Τζον Βότσον της McLaren αναδείχθηκε νικητής με δεύτερο τον Κέκε Ρόσμπεργκ της Williams. Ένα 24ωρο μετά, ο Φιλανδός οδηγός που θα κατακτούσε το πρωτάθλημα το 1982 με μόλις μία νίκη, πέρασε με το αυτοκίνητό του δίπλα από την πίστα. Ήταν το πιο άδειο μέρος στον κόσμο. Μετά από τόση δράση, ακολούθησε τόση θλίψη. Δεν υπήρχε ψυχή, ήταν νεκρό. Και παρκαρισμένο εκεί το ελικόπτερο του Ζιλ. Τότε η πραγματικότητα με χτύπησε πολύ άσχημα, δήλωνε χαρακτηριστικά. Το 2005 στο Grand Prix του Μονακό, ο Μαλντονάντο όπως και οι υπόλοιποι οδηγοί βλέπουν τις προειδοποιητικές σημαίες καθώς υπάρχει τρακάρισμα εντός πίστας. Ο Μαλντονάντο δεν επιβράδυνε όσο χρειαζόταν με αποτέλεσμα να χτυπήσει πάνω στα μονοθέσια τα οποία είχαν συγκρουστεί προηγουμένως. Το συγκλονιστικό ήταν πως υπήρχαν κριτές στο σημείο για να απομακρύνουν τα μονοθέσια και βλέποντας τον οδηγό της Ρενό να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα, προσπάθησαν να προστατευτούν. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένας κριτής από τα θραύσματα, ενώ από θαύμα δεν υπήρχαν θύματα. Ο Μαλντονάντο τιμωρήθηκε για αυτή την ενέργεια με απαγόρευση 4 αγώνων για επικίνδυνη οδήγηση. Στον τραγικό αγώνα του Σαν Μαρίνο, ο Ρούμπενς Μπαρικέλο είχε σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών. Σε μια κλειστή στροφή της πίστας, ο Βραζιλιάνος οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στις προστατευτικές μπάρες. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το μονοθέσιο έμεινε για λίγο στον αέρα και στη συνέχεια προσγειώθηκε αναποδηγυρισμένο. Ο Ρούμπενς έμεινε ανέστητος, γύρισε η γλώσσα του, αλλά χάρη στην έγκυρη επέμβαση των γιατρών, γλίτωσε στο τσακ το θάνατο.
4: 0.8 of a second slower than he achieved this morning, but it is his first flying and timed lap. and it's good enough for provisional pole so far. So Ayrton Senna, a 1:22.430. Then it's Michael Schumacher on a 1:12. And there's a very big shunt.
5: Well, that is indeed, that's at the exit of, looking at it, it's difficult to tell who it is. Upside down, that car, both left-hand wheels, front and rear, are off. And we have to see the car pushed back. It's Rubens Barrichello, the man who's lying currently second in the World Championship. And that is a serious off for Barrichello. The red flag is out. The session has been stopped.
1: Την επόμενη μέρα όμως, στις κατατακτήριες δοκιμές, έχασε τη ζωή του ο Ρόναλντ Ράτζενμπέργκερ.

0: Περνάμε στον καλύτερο όλων, το ατύχημα του οποίου άλλαξε την ιστορία της Φόρμουλα 1. Την 1η Μαΐου 1994 θα γινόταν το Grand Prix του Σαν Μαρίνο στην πίστα της Ίμολα. Τις δύο προηγούμενες μέρες είχαν συμβεί δύο σοβαρά ατυχήματα. Το πρώτο την Παρασκευή με τον νεαρό τότε Ρούμπενς Μπαρικέλο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Την επόμενη μέρα ο Ρόναλντ Ράτζενμπεργκερ, αυστριακός οδηγός της βρετανικής Ford στην πρώτη του χρονιά στη Φόρμουλα, 34 ετών τότε, δεν είχε την τύχη του Μπαρικέλο και βρήκε ακαριό θάνατο στην πίστα, καθώς έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με ταχύτητα 314,9 χιλιόμετρων την ώρα, τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα. Η σύντροφος του Σένα, η Αντριάννα, εκμυστηρεύτηκε ότι μετά το θανατηφόρο ατύχημα του Ρόναλντ Ράτζενμπεργκερ είχε δει τον Άιρτον να κλαίει και να παρακαλάει να αναβληθεί ο αγώνας, έχοντας ένα παράξενο κακό προαίσθημα. Ο αγώνας έγινε κανονικά. Στην πρώτη θέση της εκκίνησης, για τρίτη συνεχόμενη φορά εκείνη τη χρονιά, ήταν ο Σένα. Στον 7ο γύρο, στη στροφή Ταμπουρέλο, για αδιευκρίνηστους μέχρι σήμερα λόγους, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και έπεσε στον τοίχο. Δύο ώρες αργότερα ο Σένα έφυγε από τη ζωή. Μέχρι σήμερα ακούστηκαν πολλά σενάρια για το πώς έγινε το ατύχημα, όμως κανένα δεν αποδείχθηκε. Μετά το θάνατό του, η Williams δικάστηκε για το αδικαιολόγητο σπάσιμο του τιμονιού της FW16. Μετά από δικαστικές διαμάχες που διήρκησαν μερικά χρόνια, τελικά αθώθηκε. Η είδηση του θανάτου διαδόθηκε με αστραπιαία ταχύτητα παγκοσμίως, πυροδοτώντας θρήνο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Σάο Πάολο. Χιλιάδες θαυμαστές του πήγαν στο πατρικό του σπίτι κλαίγοντας. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ιταμάρ Φράνκο, ανακοινώνοντας το θάνατό του από την τηλεόραση, κήρυξε τη χώρα σε τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ έθεσε το προεδρικό αεροπλάνο στη διάθεση της οικογένειάς του για να μεταφέρουν τη σωρό του στη Βραζιλία. Ο οδηγός, στάρ της εποχής του, που έφυγε από τη ζωή, κάνοντας αυτό που μπορούσε καλύτερα από όλους.
1: Van de kop nu, maar Schumacher blijft aardig bij. In de warm-up vanochtend kon hij niet volgen. Dit is het gevecht om de koppositie. Het is hard om Senna da Silva hier vanaf de wagen van Schumacher te zien. En Senna gaat eraf! Ayrton Senna schiet eraf! Op een volgaspositie gaat Ayrton Senna radeloos rechtdoor. Mijn god, wat gebeurt hier allemaal? We zijn aan boord bij Schumacher. En bij de wagen van Senna breekt er gewoon iets pas af. Dat is daar waar je doorschakelt naar de zesde versnelling. Al het slechte komt in drieën, zegt men. Vrijdag Barrichello, zaterdag het zware ongeval, het dodelijk ongeval van Ratzenberger. En nu zit Ayrton Senna bewusteloos in de Williams.
0: Ο συνάδελφος Νίκος Κορόβιλας μας εξηγεί πώς το θανατηφόρο ατύχημα του Βραζιλιάνου άλλαξε ουσιαστικά τους κανονισμούς της Φόρμουλα 1.
2: Ο Άιρτον Σένα Ντασίλβα, όπως ήταν το ολόκληρο όνομά του, μισός Άιρτον Σένα τον μάθαμε, αυτόν γαλουχηθήκαμε στη Φόρμουλα 1 απέναντι στις τεράστιες κόντρες που είχε με τον Πρόστ, τον μεγάλο καθηγητή των 4 τίτλων. Ήταν ο πιλότος που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο άθλημα. Και το λέω αυτό γιατί πέρα από οποιαδήποτε οδηγική ικανότητα είχε ο Βραζιλιάνος, γιατί πολλές φορές πολλοί συνάδελφοι έχουν γράψει απίστευτα πράγματα για το πώς οδηγούσε, το μεγαλύτερο δώρο που έκανε στο άθλημα ήταν τελικά από ό,τι αποδείχθηκε ο θάνατός του. Δηλαδή, από τη μέρα που την Πρωτομαγιά του 1994 που η Φόρμουλα 1 έχασε το δικό της Θεό, άλλαξαν τα πάντα όσον αφορά τουλάχιστον στην ασφάλεια. Δηλαδή, αν το προσέξετε από εκεί και μετά, δεν έχουμε θανατηφόρα δυστυχήματα στη Φόρμουλα 1, πέραν βέβαια κάποιων τελείως τρελών καταστάσεων, όπως είχαμε του Μπιανκί που έπεσε σε γερανό, που ήδη μετέφερε ένα μονοθέσιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ασφάλεια που παρέχει πλέον το κοβούκλιο των πιλότων είναι σχεδόν 100%. Θα σας θυμίσω ότι έχει φύγει ο Ραλφ Σουμάχερ με 260 χιλιόμετρα στην Ινδιανάπολη με το πίσω μέρος του μονοθεσίου του και δεν έχει πάθει τίποτα. Ο Αλόνσο στην αρχή της περσινής χρονιάς διέλυσε στα εξών συνετέθη το μονοθεσίο του και βγήκε γρήγορα λέγοντας, μάλιστα χαριτολογώντας, βγήκα γρήγορα γιατί έβλεπε η μητέρα μου τον Grand Prix και δεν ήθελα να ανησυχήσει. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε ένα βαθμό ασφάλειας που παρέχεται στους πιλότους, που δεν ξέρω αν δεν είχε θυσιαστεί ο Θεός της Φόρμουλα 1, αν θα είχαμε φτάσει ποτέ. Το σίγουρο είναι ότι χρειάστηκε να πεθάνει ο Άιρτον Σένα ντα Σίλβα για να έχουμε αυτή την ασφάλεια στους αγώνες. Σχήμα πραγματικά οξύμορο, αν το σκεφτεί κανείς, γιατί πραγματικά ο Βραζιλιάνος ήταν στο πικ της καριέρας, στα 33 του χρόνια, 34, ό,τι καλύτερο έχουμε δει ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη να πατάει σε τέσσερις ρόδες και να πηγαίνει στο ρυθμό που πήγαινε ο Βραζιλιάνος. Δεν ήταν λίγες φορές που και ο ίδιος είχε πει: οδηγώ, είμαι στη στροφή αυτή, αλλά νοητικά βρίσκομαι δύο στροφές μπροστά.
0: Μπορούμε...
2: Όποιος τον είχε παρακολουθήσει τη μέρα που έφυγε, αν ήταν σε κάποια ηλικία, καταλάβαινε σίγουρα. Είδε δάκρυα να φεύγουν από τα μάτια του. Εμένα μου συνέβη και το καταθέτω.
0: Κάτι τέτοιο σχετικό ήθελα να ρωτήσω. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει κάμποσα χρόνια, μπορείς μήπως με ό,τι θυμάσαι να μας βάλεις λίγο στο τι έγινε στον κόσμο πλέον, έτσι, όταν ανακοινώθηκε επίσημα ο θάνατος του Σένα?
2: Δεν έχει περιγραφεί. Αυτό που έγινε καταρχήν στη Βραζιλία, αν θυμάσαι, ποδόσφαιρο θα πάμε. Τελείωσε το Μουντιάλ και σηκώσαν το πρώτο πράγμα που σηκώσαν η ομάδα της Βραζιλίας και μάλιστα οι Αμερικανοί, επειδή δεν ξέρανε, οι σκηνοθέτες δεν ξέρανε τι ήταν αυτό που αναγράφονταν στο πανό που σηκώσαν. Το είχαν λίγο μακριά, μέχρι να καταλάβουν κάποιος να τους πει ότι παιδιά είναι το κύπελλο, αυτό είναι αφιερωμένο στον Άιρτον Σένα. Ο Άιρτον Σένα Ντασίλβα ήταν ένας πραγματικός θεός στη Βραζιλία. Και αυτό είναι πολύ απλό, γιατί οι Βραζιλιάνοι αγαπούν πάρα πολύ και το ποδόσφαιρο, πάρα πολύ και την ταχύτητα. Και δεν είχαν ποτέ ένα τέτοιο πιλότο. Στις τάξεις τους ήρθε και πραγματικά αυτό που άφησε πίσω ήταν μαγεία. Όταν πέθανε, δεν το έδειχνε η δημόσια τηλεόραση στο Grand Prix αυτό. Το άκουγα από ιταλικό ραδιόφωνο, ήμουνα στη Λευκάδα με τη γυναίκα μου. Πρωτομαγιά σε διαδρομή και ξαφνικά να ακούω ότι τελείωσε μόρτο. Και αρχίζω και κλαίω. Και μου λέει η ζωή, η γυναίκα μου λέει: γιατί κλαις? Τι λέω, καλά δεν άκουσες? Λέω: σκότωθηκε ο Σένα. Και μου λένε: α, καλά, είσαι βλαμμένος, τελείως. αλλά ξέρεις, αυτό ρε παιδί μου, για εμάς που αγαπάμε αυτό το πράγμα που λέγεται οδήγηση, ήταν μια πληγή που την κουβαλάμε, να το πω έτσι. Ναι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε να μας χαρίσει πραγματικά απίστευτες στιγμές στο μέλλον. Τα χρόνια ξέρεις ήταν διαφορετικά. Δεν ήταν όπως μπαίνει τώρα ο Verstappen στα 18 του. Και οδηγεί η Φόρμουλα 1. Για να μπει στη Φόρμουλα 1 εκείνα τα χρόνια πρέπει να είναι 25, 26, 27. Πράγμα που σημαίνει ότι στο 33, 34, 35 ήσουν σχεδόν στο απόγειο της καριέρας σου.
0: Η ιστορία έχει αποδείξει αν θα μπορούσε ο θάνατός του τουλάχιστον να αποφευχθεί.
2: Βγήκε ένα πολύ, δεν θέλω τώρα να κάνω το συνήγορο διαβόλου, αλλά βγήκε ένα πολύ περίεργο πόρισμα τελικά στο τι είχε οδηγήσει τη Williams, τη φώνησα Williams στην έξοδο στη στροφή Ταμπουρέλο, η οποία Ταμπουρέλο, αν την δεις, δεν είναι και καμιά στροφή, ξέρεις να πεις ότι είναι η παραμπόλικα, ξέρω εγώ, που ναι, μπαίνει ένα μονοθέσιο με 260-270 χιλιόμετρα και άμα φύγει, λες τι θα γίνει. Είναι σχεδόν ευθεία. Είπαν ότι έσπασε ο άξονας του τιμονιού, ότι η ανάρτηση κατέρευσε, ότι ακούστηκαν πάρα πολλά. Μόνο ο Θεός ξέρει τι έχει γίνει.
0: Με την έννοια το αν είχαν προληφθεί μέτρα για να το γλιτώσει. Ήταν τόσο.
2: Αλλά σίγουρα αν είχε ένα μονοθέσιο σημερινό, δεν υπήρχε περίπτωση να έχει σκοτωθεί ποτέ ως ένα. Ναι. Σε αυτή την πρόσκληση. Ποτέ.
0: Άρα καταλήγουμε ξεκάθαρα στο ότι πράγματι ο θάνατός του δηλαδή βοήθησε σε μελλοντικά τα καρίσματα οδηγών.
2: Βέβαια, την προηγούμενη μέρα, να μην ξεχνάμε ότι είχε πεθάνει ένας πολύ καλός αυστριακός πιλότος και φίλος του, ο Ρόναλντ Ράτζενμπεργκερ.
0: Σωστά, και έλεγε η γυναίκα του ότι έχει ένα κακό προαίσθημα Σένα, να μην γίνει αγώνας κτλ. Αλλά τελικά έγινε.
2: Και ένα άλλο παλάβο, έτσι, άλλους τους προληπτικούς κτλ. Το πλάνο της φυγής του Σένα προς την αιωνιότητα, όπως είχα γράψει τότε, άστο να τρέχει, λέει, το λέω και συγκίνουμε ακόμα. Άστο να τρέχει ουράνους. Είναι ο Σουμάχερ από πίσω του.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
2: Είναι το μονοθέσιο του Σουμάχερ που ακολουθεί και έχουμε την εικόνα στη μεγάλη έξοδο. Λες και πήρε την άβρα του. Ναι, ναι. Ένα πράγμα. Εντάξει, και ο Γερμανός. Τεράστιος πιλότος, η επιτομή του Γερμανού στη δουλειά και όλα τα άλλα. Πήρε 7 παγκόσμια και είδαμε και αυτός δηλαδή τώρα.
0: Από τι κοντεύει να πάει, ναι, σωστά, σωστά.
2: Κρίμα και άδικο γι' αυτό. Δεν ξέρω, ίσως τελικά η τόσο πολύ ευνοημένη από το Θεό σε ταλέντο που το δουλέψανε και όλα, εντάξει, λες κάποια πράγματα είναι μυστήρια.
0: Για τους χαρισματικούς.
2: Πάντως σίγουρα έχει προσφέρει στην ασφάλεια ο χαμός του Σένα, δηλαδή όπως σου πει κάτι άλλο, θεωρώ ότι δεν ξέρει τι λέει.

0: Περνάμε στο Μαρκ Βέμπερ. Και αυτός είχε ένα τρομακτικό ατύχημα όταν έπεσε πάνω στη Lotus του Kovalainen και στροφή 180 μοιρών στον αέρα. Στη συνέχεια προσγειώθηκε ανάποδα με δύναμη και αυτό ήταν που τρόμαξε όλους όσοι παρακολουθούσαν τον αγώνα. Το μονοθέσιο ξαναγύρισε και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στον τοίχο με τα ελαστικά. Ευτυχώς ήταν σώος. Σε σημείο που παρά τη μεγάλη σύγκρουση, ο Αυστραλός ήταν πολύ απογοητευμένος με την εξέλιξη, διότι ξεκινούσε από τη δεύτερη θέση. Πιο συγκεκριμένα, ο Kovalainen φρέναρε απότομα και ο Βέμπερ έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω του, την ώρα που ετοιμαζόταν να αλλάξει γραμμή, καταλήγοντας με μεγάλη ταχύτητα πάνω στα ελαστικά. Ο Αυστραλός πιλότος της Red Bull τελικά βγήκε από το κατεστραμμένο μονοθέσιό του και αποχώρησε με το αυτοκίνητο ασφαλείας.
1: At close to 300 kilometres, Webber's Red Bull Group wins, leapfrogging the slow Lotus under brakes. The vision, breathtaking and horrifying from any angle.
2: Let's watch from... So...
3: Whoa. What a picture that is.
2: Heavens above.
3: And lands as well upside down and bounced again.
0: Σεπτεμβρίου του 1978. Στην εκκίνηση του αγώνα, ένα τρομακτικό ατύχημα στήχησε τη ζωή στον Σουηδό οδηγό της Lotus, Ρόνι Πίτερσον. Ο Πίτερσον, ο γνωστός με το παρατσούκλι Super Swede, ήταν το νούμερο 2 ως οδηγός, με τον Μάριο Αντρέτη να είναι ο πρώτος της ομάδας. Στον αγώνα μου στη Μόντζα, στις 11 Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς, ένα τραγικό ατύχημα αμέσως μετά την εκκίνηση του κόστησε τη ζωή. Ο Πίτερσον οδηγούσε την παλιότερη Lotus, 78, αντί για τη νέα, την 79 του Αντρέτη, και ξεκινούσε από την 5η θέση. Στην είσοδο του πρώτου σικέιν της πίστας, ο Πατρές, που ξεκινούσε το 10ο, χτύπησε τον Χαντ και τον έδειξε πάνω στον Πίτερσον. Η Lotus χτύπησε στην παριέρα και πήρε φωτιά, ενώ πάνω της έπεσε και ο Βιτόριο Μπραμπίλα. Ο Χαντ έβγαλε τον Πίτερσον από το φλεγόμενο μονοθέσιο και ο Σουηδός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του βρήκαν πολλαπλά κατάγματα. Εγχειρίστηκε με επιτυχία, αλλά τη νύχτα ένα ψήγμα μυελού οστέων από τον μυρό του προκάλεσε εμβολή στους πνεύμονες και εγκεφαλικό θάνατο. Τραγική λεπτομέρεια. Με τους βαθμούς που είχε συγκεντρώσει ως τότε, στο τέλος του πρωταθλήματος του 78, βρέθηκε στη δεύτερη θέση.
4: Peterson is dropping back in the field as they head for that puck. There's an accident! There's a big crash there. It looked like a car in the center of the field. It could have been a black car. It could have been Ronnie Peterson.
5: It's a bad one.
4: It's a big accident. These cars are full of fuel. The beginning of this, there's a driver. It looks like James Hunt running to the car that's burning there. He's running to that fire.
5: The word, Jackie, is it's Peterson. Peterson in the burning car. A number of other cars involved in it. We'll pick them up as we can. But that is bad. It's very bad. He's still in that car, and you can see, oh, this is terrible.
4: They're finding the fire. They've got very quickly onto it. There's James Hunt. There's another driver. Patrick Depailler is in there.
5: They're getting him out of the car.
4: He's out the car now. Thank goodness for that. They're getting the fire under control. Yes, the car is Ronnie Peterson's car. The drivers themselves getting Ronnie out of the car. There's a lot of other cars involved here. There must be 7 or 8 cars involved. It looked very serious, a very high speed accident.
0: Ο Άιρτον Σένα δεν φημιζόταν μόνο για τις ικανότητές του στην οδήγηση. Ήταν και ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος με μεγαλείο ψυχής και τεράστιες ευαισθησίες. Το 1990 βρέθηκε δίπλα στον Μάρτιν Ντόνελι σε ένα τρομερό ατύχημα που είχε. 2 χρόνια μετά έμεινε να σώσει τη ζωή του Έρικ Κομάς. Ήταν ένα ακόμα τρομερό ατύχημα με τον Σένα, με κίνδυνο της ζωής του να σπέβδει αμέσως στο πλευρό του. Βγήκε από το μονοθέσιό του την ώρα που όλοι οι άλλοι οδηγοί προσπερνούσαν και έτρεξε προς το μέρος του Γάλλου πιλότου. Με σίγουρες κινήσεις ισιώνει το χτυπημένο κεφάλι του. Το φέρνει σε όρθια θέση και έτσι ο Κομάς αρχίζει να αναπνέει ξανά. Λίγο αργότερα έρχονται και οι γιατροί για τις απαιτούμενες βοήθειες. Κάποια χρόνια μετά ο Κομάς θα τον μνημόνευε σε συνεντεύξεις του και στο βιβλίο του, τονίζοντας πως ο Σένα του έσωσε τη ζωή. Μάλιστα λέγεται ότι ο Βραζιλιάνος, έχοντας βρεθεί στο σημείο του ατυχήματος του Ντόνελι, είχε φροντίσει 2 χρόνια πριν να μάθει από τον προσωπικό του φίλο και γιατρό Σιντ Γουάτκινς το πώς θα πρέπει να λειτουργεί σε ανάλογες περιπτώσεις.
6: Eric Comas coming through the second part of Blanchimont, flat out in sixth gear, something like 180 miles an hour, and that was Ayrton Senna going into the dust behind him. Senna was the only driver to stop, get out of his car, and go and see what condition Comas was in. But a very, very big shunt, very high speed shunt. You can see from the marks on the road, the car rotated at least twice. That took a lot of the speed away from the car before it hit the end of the tire wall, but a big impact for Comas. He was momentarily stunned, knocked out, but by the time the marshals got to him, he was beginning to come around. He was taken out of the car, taken to the medical center at the circuit, From there, he was taken to hospital for the obligatory brain scan.
0: Στο γερμανικό γραπνί του 2006, ο Βιλνέβ είχε μια έξοδο η οποία τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Ο Ζακ Βιλνέβ έχασε τον έλεγχο και έπεσε με δύναμη στα προστατευτικά της πίστας. Παρόλο που ο οδηγός βγήκε μόνος του από το μονοθέσιο, στον επόμενο αγώνα, ο οποίος ήταν στην Ουγγαρία, δεν συμμετείχε επειδή είχε ηλίγκους και τον αντικατέστησε ο Πολωνός Ρόμπερτ Κούμπιτσα, ο οποίος εκτελούσε χρέη δοκιμαστή. Μετά τη λήξη του Grand Prix, ο διευθυντής της ομάδας Μάριο Τίσεν ανακοίνωσε στον Βιλνέβ πως η συνεργασία τους έλαβε τέλος. Από τότε μέχρι και σήμερα, ο Βιλνέβ ασχολείται με τη μουσική. Is in second place. Fisichella is third. Alesi is fourth. David Coulthard is in fifth position ahead of Heinz Harald Frentzen as they come out of the last turn. And a spin there, and that is Frentzen. My goodness. Heinz Harald Frentzen.
2: It's Villeneuve, Murray.
7: It's Villeneuve. It's Villeneuve. But this is fantastic. I don't know what happened. You can see his wing. Now you can imagine what this is going to do to Canada. You can imagine what it's doing to Villeneuve. He's absolutely distraught, understandably so. So much was depending for Jack Villeneuve. He wanted to repeat his father's success in 1978 when he won the Canadian Grand Prix. Here's a replay.
2: He's just coming into the last right, left, the flick before the pit lane, Murray. He turns in. Everything's okay at this point. He's just got a little bit of oversteer turning in. You see, just lost the rear end straight into the wall. That's a crying shame.
0: Το 1989 στο Grand Prix της Ιταλίας ο Gerhard Berger χάνει τον έλεγχο της Ferrari και πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στα προστατευτικά. Ολόκληρη η δεξιά πλευρά του μονοθεσίου έχει γίνει κομμάτια. Το ψυγείο έχει έρθει μέσα στη θέση του οδηγού. Τα χέρια του και το πάνω μέρος του κορμιού πλημμύρισαν με κάμποσα λίτρα καυσίμων και πλέον η φωτιά σκεπάζει τα πάντα. Και μετά κόλαση. Οι άνθρωποι της πίστας έσπευσαν να σβήσουν τη φωτιά. Ο Gerhard παρέμεινε ανέστητος για περίπου 3 λεπτά. Και στη συνέχεια εισήλθε σε μια κατάσταση ψυχοκινητικής διέγερσης. Ο Μπέρκερ έφτασε στο ιατρικό κέντρο με κακώσεις, δεύτερο βαθμό εγκάβματα στα χέρια του, ένα ραγισμένο πλευρό και άλλα.
8: El Gerhard Berger, atención, porque se puede complicar este Gran Premio. Ahí están las asistencias en el circuito. Enzo y Dino Ferrari de Imola ha sido una curva tremenda. Ya la temporada anterior tú tuviste una experiencia en esta curva porque justo.
0: Προφανώς και αυτά που αναφέραμε δεν είναι τα μοναδικά. Έχουν γίνει κι άλλα και πιθανότητα θα ακολουθήσουν κι άλλα, μια και είναι τέτοια η φύση του σπορ που σχεδόν σε κάθε στροφή ή γκαζιά φλερτάρεις με τον κίνδυνο. Τα μέτρα ασφαλείας όλο και διορθώνονται και προστίθεται καινούργιοι κανονισμοί, με σκοπό τουλάχιστον την αποφυγή του μοιραίου. Επιμέλεια έρευνα παρουσίαση Πέτρος Μαυρογιαννίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη Θανάσης Κικίδης, μοντάζ Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σταύρου Πύλιου για τα επόμενα 4 χρόνια στο 2030. Έχω να δώσω πολλά στην ΑΕΚ, ευχαριστώ για τη στήριξη, τόνισε ο Πύλιος. Η ΠΑΕΑΚ δημοσίευσε βίντεο από τη συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Σταύρο Πύλιο μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να αποθεώνει τον 25χρονο ΜΠΑΚ για την προσπάθεια και την εξέλιξή του. Με χατρίκ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και τον Βιτάλης να βρίσκει δίχτυα στον επίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ, η Ένωση νίκησε με 4-0 την Καλυθέα στην All Win Arena σε φιλικό παιχνίδι. Πριν τον αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη που συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τη δολοφονία του και του Κώστα Λιάκα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Η Ελλάδα πανηγυρίζει το δεύτερο μεταλλείο της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 που διεξάγεται στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη δεύτερη θέση της Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος και η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα με χρόνο 2:03:08. Σε προφορική συμφωνία ήρθε όφη με την Μπάρι για την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού ακραίου αμυντικού Λορέντζο Ντίκμαν. Ήταν με 3-2 για τη γυναική ομάδα του ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ από την νορβηγική Μπραντ στα προκριματικά του Champions League. Οι ασπρόμαυρες θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Europa Cup. Νίκη με 67-65 για την εθνική ομάδα μπάσκετ των Νεανίδων απέναντι στη Βουλγαρία για το EuroBasket Cup των 18 Β' κατηγορίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στις 4 στην Ισλανδία για τη διεκδίκηση της 5ης θέσης. Η εθνική ομάδα μπάσκετ Κορασίδων επικράτησε της Δανίας με 74-65 στο EuroBasket κάτω των 16 Β' κατηγορία στα Ιωάννινα και πέρασε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Δευτέρα την Νορβηγία. Την ήττα με 89-84 γνώρισε από το Ισραήλ η εθνική ομάδα των παιδών στο δεύτερο της παιχνίδι στο EuroBasket κάτω των 16 που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Η Νέη Μέγγεν ιτήθηκε με 2-1 εντός έδρας από την Telstar στην Eredivisie λίγες μέρες πριν τον αγώνα Revanse με τον Ολυμπιακό. Νίκη με 3-1 για την Τσέσκα Σόφια 1948 επί της Λεύσκη Σόφια στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας λίγα 24 ώρα πριν τη Revanse με τον Παναθηναϊκό. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Dortmund για το φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στις 4 κόντρα στην Arsenal του Χριστού Τζόλη στον τελικό του Emirates Cup. Η Sporting προηγήθηκε με 2-0 στην έδρα της Estrella Amadora με τον Φώτιο Ανίδη να σκοράρει και να πραγματοποιεί γεμάτη εμφάνιση, όμως μετά την αποχώρησή του στο 61ο λεπτό, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και πήραν την ισοπαλία με 2-2. Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη μπαίνει στη μάχη του Πορτογαλικού πρωταθλήματος, ενώ δράση υπάρχει και στην Ολλανδία με Άγιαξ και Φέγερνο να αγωνίζονται εκτός έδρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο πατέρας του Λιονέλ Μέση, Χόρχε, που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η μπάλα με την οποία ο Ντιέγκο Μαραντόνα σημείωσε τα δύο ιστορικά γκολ απέναντι στην Αγγλία στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 αναμένεται να δημοπρατηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Αυγούστου και εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει σε αξία τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το ντοκιμαντέρ Ατάκες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές, το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να έχει ένα σωρό παθογένειες και αρνητικά, μέσα στα λίγα είναι η αλήθεια θετικά, αλλά το βέβαιο είναι ένα, ότι δεν θα πλήξουμε ποτέ. Ότι πάντα θα έχουμε πράγματα να θυμόμαστε και να μας κάνουν να γελάμε. Είτε σκάζοντας απλώς ένα χαμόγελο, είτε να γελάμε μέχρι δακρύων. Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί από την τηλεόραση και μετά είναι άπειρα. Τόσα που έπρεπε να διαλέξουμε μόνο κάποια από αυτά ή έστω να ξεχωρίσουμε τα καλύτερα. Κατά τη διάρκεια δε της έρευνας, ήμασταν έτοιμοι να ζητήσουμε έξτρα ώρα ώστε να χωρέσουν όλα. Τέλος πάντων, σε περίπου 60 λεπτά, απολαύστε τις πιο cult ατάκες του αθάνατου ελληνικού αθλητισμού. Όταν ακούμε cult και αθλητισμός ή ακόμα καλύτερα ποδόσφαιρο, το μυαλό μας ταξιδεύει στον γίγαντα Νικόλα. Τον Νίκο Αλέφαντο, που εκτός από εξαίρετος προπονητής, μας έχει χαρίσει ωραίες στιγμές με δηλώσεις του. Ανέκαθεν δηλαδή, μας τα εξηγούσε ωραία. Γνωστός για τις ποδοσφαιρικές του ατάκες, λοιπόν, ο Κυρνίκος έχει όντως μία που είναι η πιο χαρακτηριστική. Στις 21 Μαρτίου του 1999, μετά από τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Εθνικό Αστέρα, ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιγουρόπουλος έκανε το λάθος να ρωτήσει τον Αλέ για ένα καυγά που είχε με κάποιον ποδοσφαιριστή του.
1: Αντιδράσατε, είχατε κάποιο επεισόδιο. Τα είδαμε όλα.
2: Τώρα μην επιμένει, τώρα κουτάμε.
1: Ναι, έγινε ένα επεισόδιο.
2: Δεν είδε τι ωραία, στα εξηγώ.
1: Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο.
2: Στα εξηγώ, ωραία. Μάθε μπαλίτσα, λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα άλλο στον Άρχοντα. Μάθε μπαλίτσα στον Άρχοντα, σε ρωτά τι έγινε. Ωραίες ερωτήσεις.
1: Εγώ ρωτάω τι έγινε.
2: Μάθε μπαλίτσα. Ωραία, μπαλίτσα μάθε.
0: Περνάμε τώρα σε έναν άλλον Έλληνα προπονητή που έχει γράψει ιστορία εντός και εκτός των τεσσάρων ποδοσφαιρικών γραμμών. Ο λόγος για τον Νίκο Αναστόπουλο. Ο Μουστάκιας έχει μείνει στο μυαλό όλων όχι μόνο για τα κατορθώματά του ως επιθετικός, αλλά και για μία από τις καλύτερες στιγμές σε πάγκους ομάδας που έφτασε να γίνει μέχρι και διαφήμιση. Και η διαφήμιση που λέγαμε.
2: Κατσιγανιάρη τραγή! Μουσκαρέ! Μουσκαρέ!
3: Αυτόν έξω, σε παρακαλώ πάρα πολύ!
2: Εντάξει, τέλος, εντάξει. Θα κάτσω εδώ, φρόνιμο, σίγουρος θα κάτσω. Έλα, θα κάτσω φρόνιμο, σου λέω. Αφού θα κάτσω φρόνιμο, σου λέω. Τι θα κάνω, ρε.
0: Από αυτή την ιδιαίτερη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει ο άνθρωπος που οδήγησε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στο πρώτο της παγκόσμιο κύπελο. Ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας, ο τότε ομοσπονδιακός τεχνικός, έζησε μια περίεργη κατάσταση στο Μουντιάλ του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που τον έβγαζε πολλές φορές από τα ρούχα του. Στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βουλγαρία, ξέσπασε στους παίκτες του για την εμφάνιση της ομάδας μας, με τον Νίκο Μαχλά να είναι ο αποδέκτης των περισσότερων, ας το πούμε, παρατηρήσεων.
4: Κάντε κανένα σούτ, να κάνουμε κανένα κόρνερ, να κάνουμε κανένα φάουλ, hey. Τι φοβάστε, καμπ***. Τι χαίζεστε, ρε γάμο. Τι χαίζεστε.
5: Να κλαίστε, αυτό θέλω. Να κλαίμε.
6: Παραγούλια, εκεί που μπορείς να μιλάς έτσι.
5: Μη μιλάς, πρόεδρε. Μη μιλάς.
6: Άντε,
5: μη μιλάς, να σε κατεβάσω κάτω. Μα το Θεό σου λέω. Μα το Θεό. Ας το
7: στη σελίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου την κάναμε μία νίκη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
8: Θέλει να κάνει προμενάδα με την μπάλα ο Μαχλάς. Πάει στη μεγάλη περιοχή. Να τριπλάει τον 1, να τριπλάει τον 2, να τριπλάει τον 3 για να έχει ανοιχτό παιδί. Λέει ο μαλακός ο προπονητής. Ας έχει παίκτες! Σουτάρατε! Έτσι μένει το κόλ. Τους βάλαμε για σοντάνια καμ***. Παραδοθήκατε με φόρο. Πήγε να περάσει. Τι περάσει ο μαλακός! Κάνε σου! Σου λέω, κάνε σου!
0: Εκτός από προπονητής τίτλων και επιτυχιών, η αλήθεια είναι ότι είναι γνωστός και για τον έκριθμο χαρακτήρα του. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, όταν βρισκόταν στην άκρη των πάγκων, φοβόσουν μην πιάσει η κάμερα ή ο Σιγάλας ένα από τα γνωστά ξεσπάσματά του. Σε έναν αγώνα του Άρη, η έκρηξή του ήρθε κατά τη διάρκεια ενός time out.
9: Σας λέω, αλλάξτε την μπάλα!
0: Φραγμένε στο μυαλό όλων έχουν μείνει οι δηλώσει του Πάτρικ Ογκουνσότο. Ο Νιγηριανό επιθετικό, όταν φορούσε τη φανέλα του Εργοτέλη, έδωσε την πιο καλτ συνέντευξη σε σπαστά ελληνικά. Μετά από ήττα τη ομάδα του Αποτονόφη και το άδικο, κατά τον ίδιο πέναλτι, που σφύριξε ο διαιτητή και το οποίο έκρινε την αναμέτρηση. Πώ γίνεται αυτό?
9: Σήμερα ίσω τρία βαθμού πρέπει να πάρει ο Εργοτέλη. Το δώσει μα, το έχει πενάτη το όφι, δεν ήταν πενάτη, το δώσει πενάτη. Τελευταία λεπτό το έχει πενάτη, εγώ δεν δώσουμε πενάτη το διαιτητή. Πώ γίνεται αυτό, τα βάλει πενάτη εμεί, μόνο το όφι θα έχει πενάτη. Ναι, ναι, γιατί είναι πενάτη, κατάλα πενάτη, ναι, αλλά δεν θα δώσει το πενάτη. Ναι, αυτό δεν είναι καλό για μα, γι' αυτό πάει έξω με το όλο του παιδιά, θα πάρει τρία βαθμού σήμερα. Αλλά το λάθο είναι από διαιτητή σήμερα. Γιατί το πέναντι το δώσει το όφι δεν είναι πενάτη. Και τελευταίο λεπτό το έχει πενάτη, εγώ δεν δώσουμε το πενάτη. Αυτό δεν είναι καλό.
0: Ο Άκης Ζήκος είναι μέχρι και σήμερα ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τελικό Champions League. Ο παλέμαχος αμυντικός Χαφ στις 4 Δεκεμβρίου του 2007 ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έκανε ειδική αναφορά στους διαιτητές μετά την ήττα της ομάδας του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, μέχρι και σήμερα, κάποιος που θέλει να αναφερθεί σε μια κακή διαιτησία σημειώνει: καλά τα είχε πει τότε ο Ζήκος.
10: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενώ δεν υπάρχει δόλος, δεν είναι κακοπροαίρετοι διαιτητές. Σίγουρα δεν υπάρχει δόλος και δεν το λέω με κακία προς αυτούς. Δεν μπορώ να καταλάβω και συγγνώμη για την εκφρασή μου, γιατί παίζουν τόσο χεσμένοι παρασκάκι. Δηλαδή είναι μια πορεία που έχω και για τον επόπτη τον έναν, ας πούμε. Δεν είναι δικαιολογία το αποτέλεσμα, έτσι, και χάσαμε δίκαια. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αρρώστια, γιατί την έχουν αυτοί οι διαιτητές, όχι αυτοί οι διαιτητές, οι διαιτητές μες στο Καραϊσκάκι. Πραγματικά θέλω να μου λύσουν αυτή τη μεγάλη απορία, γιατί δεν είναι μόνο με εμάς, είναι και με άλλες ομάδες.
0: Αλυσμόνητες βεβαίως έχουν μείνει και οι δηλώσεις του τότε Προέδρου του ΕΔΕΣΑΕΚΟΥ ή μέλος της διοίκησης τέλος πάντων, Θωμά Μάτσιου. Ο τότε ισχυρός άντρας της μακεδονικής ομάδας, μετά την αναβολή του αγώνα του ΕΔΕΣΑΕΚΟΥ με την Καλαμαριά, έδωσε συνέντευξη και εξήγησε τους λόγους που δεν άρχισε ποτέ η αναμέτρηση. Η αλήθεια είναι ότι από τότε ο γίγαντας κύριος Θωμάς δεν έχει κάνει άλλες δηλώσεις, παρόλο που του έχει ζητηθεί επανειλημμένα.
11: Ναι, εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Όχι δεν πειράζει, μαζί μας πειράζει, ας γίνει οπότε θα κάνει ξορίσει πάλι αυτή η επαφή. Ναι, αν μπράβο, ύστερα ακούς μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, δεν θέλουμε και εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά, εμείς αφού είπαμε ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε να γίνει. Εμείς όμως μετά δεν δέχτηκαμε μετά από όλα αυτά. Και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι. Οπότε το κάνει ο Σουαρίς και πάει. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
0: Λίγο πιο σύγχρονα τώρα. Γνωστός για το ταπεραμέντο του, την ποδοσφαιρική αλητεία και το πάθος του από τότε που αγωνιζόταν ο Τζενάρο Γκατούζο. Έκανε τα πρώτα βήματα. Λίγο πιο σύγχρονα τώρα. Γνωστός για το ταπεραμέντο του, την ποδοσφαιρική αλητεία και το πάθος του από τότε που αγωνιζόταν ο Τζενάρο Γκατούζο.

0: Συνεχίζουμε με προπονητές. Μια διαφορετική χρειά σε δηλώσεις έδωσε και ο Νίκος Νιόπλιας, από τον οποίο ήταν δύσκολο να το περιμένουμε κιόλας, αφού επρόκειτο για τη λεγόμενη flash interview. Τις δηλώσεις πολύ μικρής διάρκειας δηλαδή, μετά το τέλος ενός αγώνα. Ο Έλληνας προπονητής, τεχνικός του Ατρομήτου, περιέγραψε με μία μόνο έκφραση την πορεία της ομάδας του Περιστερίου στα play-off του πρωταθλήματος 2015.
1: Πραγματικά μεγάλη νίκη, με πάρα πολύ καλή εμφάνιση και δίκαια νίκη. Αλλά αν γυρίσω λίγο πίσω και θυμηθώ τα λόγια του κύριου Πανόπουλου που είπε στο τελικό και τον ίδιο, μπορώ να πω ότι μαλακή.
0: Αφήνουμε τους προπονητές και περνάμε στα ballboy. Ναι, σωστά ακούσετε. Διότι τα δικά του 15 λεπτά δημοσιότητας, ίσως και λιγότερο που τον αλογούν βάσει του Άντι Γουόρχολ, έτσι σε ένα ball boy, κατά τη διάρκεια αναμέτρησης στη Football League. Ο τυχερός νεαρός έγινε το πρώτο παιδί για τις μπάλες που παραλίγο να αποβληθεί από διαιτητή. Τελικά, με λίγη τύχη και μία κίτρινη κάρτα, κατάφερε να γλιτώσει την άγουσα για τα αποδυτήρια.
2: Ο Τριτσόνης τώρα ζητά το ball boy να δίνει γρήγορα την μπάλα. Δεν ξέρω αν τον απέβαλε κιόλας.
3: Το πρώτο ball boy που αποβάλλεται. Γιατί αποβλήθηκες?
4: Είχαμε μια...
3: Τι έγινε?
4: Τσακωθήκαμε, τι να πω, είχα την μπάλα εκεί,
3: ναι.
4: Με έβρισε λίγο,
3: ναι.
4: Και τον έβρισα κι εγώ.
3: Έλα μπάλα, μπάλα, μπάλα, τόσο μπάλα. Κάνε για τη δουλειά του, τον βλέπεις έτσι. Είσαι επαγγελματίας.
4: Εντάξει, πάλι καλά, ξαναχάσατε. Πήρα κίτρινη.
3: Δεν σε απέβαλε όμως.
4: Πήρα κίτρινη, ευτυχώς.
3: Κίτρινη κάρτα, δεν πήρε κόκκινη.
4: Όχι, όχι.
3: Σε αποθεώνει ο λαός όμως, έτσι.
0: Πάντα. Συνεχίζουμε. Και όταν λέμε cult, το εννοούμε. Ήταν 30 Νοεμβρίου 2014, λοιπόν, όταν σε αγώνα για την πρώτη έψιλα Σιθίου στο γήπεδο της Ελούντας, η τοπική ομάδα υποδεχόταν τον Όφι Ράπετρας. Την παράσταση έκλεψε ένας ασυνήθιστος επισκέπτης. Στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο ένας τράγος, ο οποίος είδε κενό στην περίφραξη, μπήκε και άρχισε να κάνει βόλτες, διακόπτοντας το παιχνίδι δύο φορές. Μπλέχτηκε στα δίχτυα, έψαξε για νερό, μπήκε ο ίδιος γκολ, μέχρι που κάποιος τον έπιασε από τα κέρατα και τον οδήγησε στην έξοδο, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα της εξέδρας. Ούτε γκολ να έμπαινε.
5: Έχουμε εδώ ένα αστείο στιγμιότυπο από αυτά που δεν συμβαίνουν συχνά στο... Ενώ ο Ταρτάλας έχει πιάσει από τα κέρατα που λέμε τον τράγο. Τον άφησε τελικά, έχει αγριέψει εκείνος. Αστείο στιγμιότυπο, νομίζω ότι θα κουγιουμτζάει από τα κέρατα και εκείνος με τη σειρά του. Προσπαθούν να βρουν μια έξοδο για τον τράγο. Προσπαθεί να τον ηρεμήσει κιόλας. Αντιστέκεται εκείνος. Ο οποίος τράγος είχε έρθει και στον πρωινό αγώνα. Αγώνα Β τοπικού. Βλέπουμε εδώ, αντιστέκεται.
6: Να καταλάβετε τι τραγιά παίζουν εδώ.
5: Ενώ οι ατάκες σε κοντινό πλάνο οδηγούν τον τράγο σε σημείο το οποίο είναι πάνω από την μπάλα με τα δυνατά πόδια. Έχουμε πάλι μια μικρή διακοπή μέχρι να απομακρυνθεί. Τελικά εκείνος προτιμάει τη σιγουριά του τέρματος. Εκεί κοντά θέλει να πάει. Το νερό τώρα βρήκε εκεί πέρα. Θέλει νερό να πιει. Και μπήκε γκολ. Μπήκε γκολ ο τράγος. Και στο το κρυάρι πριν το τράγο. Τώρα έχει μπει κι άλλος ένας φίλος να βοηθήσει στην κατάσταση. Άνετος όπως το είδαμε. Χωρίς πολλά πολλά. Και τα χειροκροτήματα. Χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Η Κάχα Λαμποράλ, όπως την έλεγαν τότε, υποδεχόταν τον Ολυμπιακό για το top 16 της Ευρωλίγκας. Το σκορ είναι στο 61-55 υπέρ της Ισπανικής ομάδας. Και 2,5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, ο Δημήτρης Μαυροϊδής κατάφερε και έχασε ένα lay-up από αυτά που δεν χάνονται. Με αποτέλεσμα να καταστρέψει μια φαινομενικά εύκολη επίθεση του Ολυμπιακού. Με τους ρυθμούς στα ύψη και τα νεύρα τεντωμένα, στο time-out που ακολούθησε, ο Έλληνας σέντερ άκουσε τα εξαμάξεις από τον τότε τεχνικό των Ερυθρόλευκων Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο Έλληνας προπονητής σε μια Αλαγιάννης Ιωαννίδης έκρηξη τα έχωσε άσχημα στο Μαυροειδή, προσπαθώντας βεβαίως να τον ξυπνήσει.
7: Σου
0: 2 Νοεμβρίου του 2014. Μετά την ήττα της Καλαμάτας από τον Πανελευθυμιακό, ο τότε τεχνικός της Μαύρης Θύελλας, Νίκος Κουρμπανάς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, δέχτηκε κριτική για την τακτική που ακολούθησε η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Έλληνας coach ζήτησε την άποψη των δημοσιογράφων. Και μόλις ο δικός μας Σωτήρης Γεωργούτζος του απάντησε πως συμφωνεί με την κριτική, έγινε έξαλλος.
7: Σε παρακαλώ πολύ, άκουσε με. Εγώ άκουσε με. Σε παρακαλώ σήμερα, πολύ, σήμερα, σου λέω κάτι. Σήμερα. Κοίταξε να φτιάξει την ψυχή σου.
8: Ας την ψυχή μου. Η ομάδα μας νοιάζει.
7: Σε παρακαλώ.
8: Η ομάδα μας νοιάζει. Σε παρακαλώ.
7: Ωραία, πιέσε λιγάκι.
0: Ο προπονητής του Ποστήρα, Σβέν Βαντεμπρόεκ, αναφέρει χαρακτηριστικό διάλογο που είχε με διαιτητή αναμέτρησης της ομάδας του, που μόλις τελείωσε, έχοντας βέβαια και αυτός παράπονα για το διαιτητή.
9: Ο αντίπαλο και σήμερα, σίγουρα σήμερα, δεν χρειάζεται βοήθεια από το διαιτητή. Εγώ ρώτησα κάτι πολύ απλό και ήρεμος και μου απάντησα I don't accept. Και το τρίτο, αν μου είπε ότι γέστηκε, ότι ήταν φάουλ ή όχι, δεν ήταν σίγουρα, αλλά σφύριξε το τρίτο φορά άσχημα.

0: Το Σεπτέμβριο του 2011, μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι, πας για έναν Αστέρας Τρίπολης. 3-1. Στο συνδρομητικό κανάλι κάνει δηλώσεις ο Ιμπραχήμα Μπακαγιώκο, με τη βοήθεια του μεταφραστή της ομάδας Τσιπίρου. Ο οποίος στην προσπάθειά του να μεταφράσει δεν το κάνει στο 100%.
1: When you think Pass will be ready to play full 100% and you think the team is
2: if you play 10 minutes and you win.
3: Τα είπε όλα νομίζω.
2: Εντάξει. Εντάξει.
0: Παράζ του Πανατολικού με τη Ρόδο στη Νέα Σμύρνη στις 23 Μαΐου 2009. Δημοσιογράφος από το Αγρίνιο που περιγράφει το μάτς θέλει και ανυπομονεί η ομάδα του να πάρει την άνοδο. Όταν η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα, το ζει. Παραπάνω από το κανονικό. Πολύ παραπάνω από το κανονικό.
4: 8 λεπτά μας αφημένουν ακόμα. Που είμαι στη ροχή. Είπετε στο Βαλού, κάνει το πλασέ. Έλουμε. Γκολ. Γκολ. Γκολ. Γκολ. Γκολ. Γκολ. Γκολ. Γκολ. Γκολ. Γκολ.
0: Περιγραφές αγώνων, ειλικρινά, θα μπορούσαμε να βάλουμε τόσα που θα κάλυπταν ακόμη και ένα ολόκληρο δίωρο. Και με μαργαριτάρια της αφεντιάς μας, αλλά και με ό,τι άλλο περνάει από το μυαλό σας. Όπως αυτό.
5: Καμπάνε βράζει τώρα για τον Παπα-Νικολάου, Παπα-Νικολάου. Είναι τόσο πέναλτι! Είναι πέναλτι αυτό, αν είναι δυνατόν! Αν είναι δυνατόν, δεν έδωσε πέναλτι εδώ! Έγινε προσπάθεια και έχουμε τώρα ψάχτη, πέναλτι, πέναλτι στο χέρι αυτό! Αν είναι δυνατόν! Άντε άσε μας μωρέ τώρα, σοβαρό λόγο να πούμε. Καλά καθαρό πέναλτι. Χέρι καθαρό να πούμε. Άντε καθαρό. Ένωση σε να πούμε.
0: Πάμε τώρα σε έναν Έλληνα μπασκετμπολίστα, τον Δημήτρη Αγραβάνη. Ο νυν παίχτης του Ολυμπιακού πριν από λίγα χρόνια δήλωσε μετά από αγώνα της Εθνικής Νέων κόντρα στη Σλοβενία για τον τρόπο με τον οποίο τους εμψύχωσε ο προπονητής τους Κώστας Μίσας.
6: Συμφωνώ ότι για 35 λεπτά ήταν η καλύτερη μας εμφάνιση όταν ήμασταν ακόμα με διαφορά συν 17, συν 16. Μετά λίγο χαλαρώσαμε γιατί ξέρουμε ότι είχε τελειώσει το μάτς. Όμως και πάλι μέσα από την άμυνά μας καταφέραμε και διατηρήσαμε τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα. Και πιστεύω είναι αυτό που κάναμε σήμερα, αυτό που μας είπε ο coach στην αρχή. Μας ρώτησε, το πιστεύετε, πιστεύετε. Το πιστεύουμε, του λέμε. Και μπήκαμε μέσα και δείξαμε ότι το πιστεύουμε πραγματικά.
0: Η Υπάρχουν τέλος μερικές κατηγορίες ανθρώπων του ποδοσφαίρου, οι οποίοι είναι μία κατηγορία μόνη τους. Περνάμε λοιπόν σε γενικότερες τοποθετήσεις που έχουν μείνει στην ιστορία και η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες από αυτές τις συζητούμε ακόμη και σήμερα.
3: Τους παιχταράδες που κατέχει η ομάδα, του Ντέμι του Νικολαίδη, του Τσάρτα, του Αμανατίδη, του Ατματζίδη.
7: Κύριος Φόλια ήρθε με μεγάλες προεγαμινές από την Πόρτο.
8: Ο κόσμος της ΑΕΚ είναι αυτός που με σταμάταγε στο Κολωνάκι που πήγα να κουρευτώ το Σάββατο και κάθε πέντε βήματα να πούμε μου λέγε πρόεδρε θα γίνουμε τον Γρηγόρη.
9: Την ευθύνη την έχει αποκλειστικά ο καινούριος τεχνικός της ομάδος, γιατί εγώ δεν είμαι τεχνικός.
7: Έκρινα εγώ προσωπικά ότι δύο συγκεκριμένοι παίκτες θα με βοηθήσουν πάρα πολύ στη συνέχεια της πορείας του πρωταθλήματος.
10: Χαίρετε όλοι, ΑΕΚ, που ξαναεπιστρέφει ο Ντούσκο Μπάκεβιτς στην ομάδα την οποία αγάπησε και τον αγάπησαν.
11: Οι εποχές Καζαντζίδη, μάτσα τελειώσανε κύριοι.
7: Πήγα στο σπίτι του κυρίου Νικολαίδη, μόνος μου εντελώς, και όταν αντελήφθη ότι ήταν στο σπίτι, του είπα εντάξει δεν είμαι περαστικός ήμουνα.
12: Το έχουμε κάνει λίγο σόου το θέμα.
7: Και καλή σου νύχτα, καλή σου νύχτα.
13: Όταν λοιπόν είναι να πάμε στην Αμερική και έχω να πάω με Ντάκοτα, σίγουρα θα κάνω πολλές ώρες. Αν μου δώσουν κανένα μπόικ θα πάω πιο γρήγορα.
14: Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Δόρος στο τηλέφωνο, ένοχος για την κατέστρεψη που έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του από αυτούς τους ήρωες παίκτες, χωρίς να του έχουν το λαό του μέσα, από αυτό τον πολύ μεγάλο πρόεδρο, και εγώ θα δικαιωνόμουν έντιμα και τίμια. Ας πούμε δηλαδή έπρεπε να πάρω και το πρωτάθλημα και το κύπελο, ή αν έπαιρνα το πρωτάθλημα ή και τα δύο έπρεπε, δηλαδή μεγάλος άθλος. Το πρωτάθλημα το πήρα εγώ σε 40 μέρες. Τώρα πιστεύω αυτό το υλικό του Ολυμπιακού όπως ήταν. Ειλικρινά σας μιλώ. Να ήμουν ένα βαθμό μπροστά και τη Ρεάλ Μαντρίτη να φέρεις, μες στη Ριζούπολη δεν χάνομαι τίποτα. Ας τη Ρεάλ είναι πεσμένη. Εδώ είναι η φάση.
15: Εδώ είναι η φάση. Πάμε λοιπόν στη φάση.
14: Όταν έρχεσαι κύριο Δούρο μένα, μου βγάζεις τον καλύτερο παίχτη που τσέκ κάνει σκόνη στο πρώτο ημίγο και γυρνάς να βάλεις τον Κυριάκο με τρεις για να βαρέσει, για να γλιτώσεις τουλάχιστον, μήπως τον βγάλουν έξω. Πάρει στο χ. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Γιατί το κάνεις κύριο Δώρο αυτό? Βγες από την Κόρυθο να μιλήσεις με το Αλέφαντο. Βγες να μας ακούει ο κόσμος. Άσυμα. Μπετάει κάτω και κοίτα την μπουνιά σου δίνει. Μία-δύο. Το καταλάβατε.
16: Δώρο της Παναγιάς. Και σήμερα πρέπει να την ευχαριστήσουμε την Παναγιά γιατί έβαλε το χεράκι της και έγιναν όλα αυτά. Εντάξει, εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην Παναγιά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Βλέπετε εσείς το έχετε αλλιώς, εγώ το έχω αλλιώς. Τι να κάνω. Αλλά εγώ την επικαλούμαι, κατάλαβα. Είναι πολύ απλό.
13: Τώρα βγάζει πάλι στο Σιμεωνίδη. Ο Σιμεωνίδης πάλι για το Χιονίδη. Ωραία σέντρα για τον Πάπη, τον Καραμαλή. Γκολ 4-1. Αν είναι δυνατόν, ο τερματοφύλακας εδώ, φίλες, τι offside. Καλά σε βαράνει, ναι. Καλά, ο Κουρκουνάς μες τι έδωσε τώρα. Ο Καραμαλής τον επίσης να μην έρθει offside. Δεν υπήρχε offside εδώ πέρα.
17: Offside, γκολ που έδωσε.
13: Έλα ρε Ματινά. Καλά, την είπα την έβη, γεια. Θα στείλω, αλλά αργότερα. Ναι, ναι. Άντε, γεια. Λοιπόν, εδώ σας δείξουμε μια φάση τώρα. Κοιτάξτε. Πέφτει ο παίκτης επάνω στον παίκτη της ομάδος και βγάζει κίτρινη κάρτα. Δεν είναι δυνατόν. Το ξαναδούμε λίγο. Λοιπόν, σας ξαναβάζουμε τη φάση για να την ξαναδείτε τώρα. Γίνεται η πάσα. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Κοιτάξτε. Ποιος πέφτει, ναι. Ποιος πέφτει επάνω. Πέφτει ο παίκτης επάνω στον παίκτη. Πού πάει στον παρατηρητή? Και κάνει υποδείξεις ο παρατηρητής. Τώρα τι δείχνει ο παρατηρητής εκεί? Ακούει τον παρατηρητή στις υποδείξεις του? Ο παρατηρητής τι δουλειά έχει εκεί να κάνει παρατηρήσεις?
18: Κόρελ και η μπάλα απευθείας στα δίχτυα.
19: Δεν είμαι πρόχειρος να σας πω, αλλά τώρα ό,τι και να πούμε είναι σαν να ευλογούμε τα γένια μας. την έχουμε πιει. Οι άλλοι κέρδισαν.
17: Κοιτάξτε, η επόμενη μέρα, όπως ξέρετε, είναι αύριο Παρασκευή. Θα πρέπει λοιπόν να ετοιμαστούμε, γιατί έχουμε ένα πολύ κρίσιμο...
20: Κώστα, δεν πείστε με χιούμορ.
17: Ναι.
0: Για να λέμε και του στραβού το δίκιο, οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να κατέχουν πολύ μεγάλο μέρος αυτού του αφιερώματος. Αλλά είναι προτιμότερο να τα θυμηθούμε σε άλλο που θα ακολουθήσει προσεχώς. Γιατί καλό είναι να κάνουμε και την αυτοκριτική μας ή ακόμη καλύτερα να κάνουμε τον αυτοσαρκασμό μας, όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Not.

Επιμέλεια, έρευνα παρουσίαση Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Νικόλας Πήλιος. Δημοσιογραφική υποστήριξη Μάριος Μπόγδος, Ηλίας Αποστολόπουλος. Special thanks Νικόλας Πήλιος. Μοντάζ Σωτηρία Τσαποπούλου, Μαντό Λίβα, Κώστας Λιμπερόπουλος, Μιχάλης Μπάρδας.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Και τη μεσημέρι θερμό και με ανέμους. Καλοκαίρι είναι, οπότε ας το απολαύσουμε. Μακριά από θλιβερά γεγονότα. Μάλιστα κορυφώνεται η έξοδος σήμερα των αδιούχων. Γεμάτα τα πλοία και τα κτέλ, αδειάζει η Αθήνα για το τρίμερο που ξεκίνησε από χθες. Και εκτιμάται παρακαλώ ότι από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 129.000 επιβάτες. Να γυρίσουν όλοι παρακαλώ. Τίποτα άλλο. Τα μάτια σας 14, και σε αυτούς που θα φύγουν και σε αυτούς που θα μείνουν. Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Θα ακούσετε την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα μέχρι τις 4 ώρα μαζί σας. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στην αρχισταξία της εκπομπής η Βιβή Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Τάσο Αντωνίνης. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά στα ρεπορτάζ. Ανανέωσε το συμβόλαιό του Σταύρος Πύλιος με την ΑΕΚ. Μέχρι το 30. Με χάτρικ του Γκατσίνοβιτς και τον Βιτάλης να βρίσκει δίχτυα στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ, η Ένωση νίκησε με 4-0 την Καλυθέα. Σε άλλα φιλικά παιχνίδια, Άρης Πανσεραϊκός 2-2 και ΑΠΟΕΛ Κηφισιά 2-2. Μεταγραφικός καύσωνας στους Πειραιώτες, lifting στην ενδεκάδα από το Μεντιλίμπαρ. Ρήξη έσω πλάγιου συνδέσμου, έδειξαν εξετάσεις του Μαμαντού Νίγκ μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο φιλικό του Άρη με τον Παθρακικό Τετάρτη. Η Ελλάδα πανηγυρίζει το δεύτερο μετάλλιο της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Γιουτζίν των ΗΠΑ. Μετά τη δεύτερη θέση της Ευελίν Μητροπούλου στο μήκος και η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα με χρόνο 2:03.08. Στην Κρήτη για λογαριασμό του Όφη βρίσκεται ο Λορέντζο Ντίκμαν. Την απόκτηση του 33χρονου Πορτογάλου δεξιού μπακ χαφ Νανού ανακοίνωσε ο Άρης. Ο επιθετικός Μαμαντού Τιάμ είναι πρώτος στη μεταγραφική λίστα του Ηρακλή. Γιαννούλης και Λουσέ αναμένεται να είναι βασική στη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε ξανά μπαμπάς. Η Χριστίνα έγινε σύζυγός του, έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους. Ο Άσος του ΠΑΟΚ έγινε πατέρας ενός υγιέστα του κοριτσιού, ενώ είχε ήδη ένα γιο από τον περσινό Ιούνιο. Ήταν με 3-2 για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ από την νορβηγική Μπραντ στα προκριματικά του Champions League. Την απόκτηση του Άγγελου Τσιγκάρα ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Ήταν η τίτλη των βασικών ειδήσεων. Πάμε στα ρεπορτάζ και θα ξεκινήσουμε από τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Μίλτο Θεοδοσίου που βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις και για το χθεσινό φιλικό που έδωσε η ΑΕΚ με μεγάλη επιτυχία. Καλό μεσημέρι, Μίλτο.
1: Καλό μεσημέρι, Τάσο. Τι γίνεται?
0: Σε βρίσκω...
1: Προτιμούμε να είμαστε διακοπές, αλλά είμαστε εδώ.
0: Επιποδός πολέμου, ναι. Στην πρώτη γραμμή, όπως πάντα.
1: Στις επάλξεις.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, σήμερα τι έχει το μενού? Έχει ευχάριστα νέα για την ΑΕΚ, έτσι, με την ανανέωση του Πύλιου.
1: Ναι, ήταν κάτι που το περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Υπήρχε συμφωνία εδώ και αρκετό διάστημα. Τυπικά, ουσιαστικά, σήμερα έκλεισε και αυτό το θέμα. Ο Πύλιος, ο Σταύρος Πύλιος, ο διεθνής με την Αλβανία, αριστερός μπακ, θυμίζω, ανανέωσε έως το 2030, εξαργυρώνοντας ουσιαστικά, επιβραβεύοντας η διοίκηση της ΑΕΚ την πολύ καλή περσινή χρονιά που έκανε και αυτό συνολικά με την ομάδα. Και βλέποντας ότι υπάρχει εξέλιξη σε αυτό για το οποίο αποκτήθηκε ο Πύλιος από τα Γιάννενα πριν μερικά χρόνια. Mm-hmm. Καθιερώθηκε ως βασικός, παρότι αποκτήθηκε ο Πενράις. Έχει και κάποιες αδυναμίες στο παιχνίδι του, είναι αλήθεια, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι με τις σέντρες, αλλά γενικά όμως είναι τρεχαντήρι, είναι πολύ καλός πάνω κάτω, τρέχει, καλός, καλύτερος αμυντικά και σιγά σιγά βελτιώνεται και προσαρμόζεται όλο και περισσότερο σε αυτά που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Παρουσιάστηκε ουσιαστικά από τον Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Ως είδηστε, γιατί έτσι κάνει πάντα ο Μάριος.
1: Ναι, βέβαια, πάντα καθιερωμένα. Η χειραψία στο τέλος, η αγκαλιά, το φιλί κτλ. Αλλά είπε ότι ήμουν από τους πρώτους που σε στήριξα και συνεχίζω να σε στηρίζω όταν κάποιοι άλλοι σε αμφισβητούσαν, στον χώρο του ποδοσφαίρου εννοεί, όχι μέσα στην ΑΕΚ. Άκουσε διάφορα και ο Πήλιος και ο Ρώτα πιο παλιά. Καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι όλα αυτά. Εμείς σε στηρίξαμε και σε στήριξα πρώτος, όπως και ο προπονητής και οι συμπαίκτες του. Και εσύ το ανταπέδωσες και έδειξες αυτή την οτροπία του νικητή που χάραξε και η ομάδα συνολικά, ώστε να ανανεώσει το συμβόλαιό σου με την ΑΕΚ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στο Σταύρο Πήλιο. Και ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τόνισε ότι ήταν προτεραιότητά του να μείνει στην ΑΕΚ. Αυτό ήθελε. Αυτό έγινε τελικά. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος που συνεχίζει, παρά το γεγονός ότι με αμφισβήτησαν, όπως είπατε κι εσείς, λέει, όλο αυτό το διάστημα. Έδειξα τι μπορώ να κάνω και θα συνεχίσω να προσφέρω τον καλύτερό μου εαυτό για να κατακτήσουμε τίτλους με την ΑΕ, καθώς έχω τη στήριξη και του προπονητή και των συμπαικτών μου στα αποδυτήρια. Αυτά υπόθηκαν μεταξύ των δύο αντρών στην ανανέωση. Άρα λοιπόν κλείνει και αυτό το κεφάλαιο.
0: Άρα Πήλιος μέχρι το 30.
1: Πήλιος μέχρι το 30. Εκκρεμεί η ουσιαστική, μάλλον η τυπική ανανέωση και του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος έχει συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο. Θα το δούμε και αυτό προσεχώς να γίνεται. Η ανανέωση, δηλαδή η ανακοίνωση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλες μεταγραφικές κινήσεις θα κάνει η ΑΕΚ έως το τέλος συμβόλαιο. Θα το δούμε και αυτό προσεχώς να γίνεται. Η ανανέωση, δηλαδή η ανακοίνωση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλες μεταγραφικές κινήσεις θα κάνει η ΑΕΚ

0: ξεκινήσει με μία νίκη, έναν τίτλο τη φετινή σεζόν, ώστε να πάρει και την απαραίτητη ψυχολογία και τον boost εν όψη των προκριματικών στα play-off του Champions League, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός και μεγάλο κίνητρο για την ΑΕΚ να μπει σε όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
1: Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, προετοιμασία για τον Όφι. Ήταν το φιλικό, το πρόβα τζενεράλ θα λέγαμε, με την Καλυθέα.
0: Είχε και πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να σου πω. Τώρα 15 Αύγουστο με 20.000 κόσμο σε φιλικό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια με 38 βαθμούς θερμοκρασία και υγρασία μπόλικη χθες στην Αθήνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για την ενότητα και τη δίψα που έχει ο κόσμος να βρίσκεται στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Της έλειψε. Το έλειψε του κόσμου, ναι. Η ομάδα.
1: Και μάλιστα χθες ήταν υψηλή η θερμοκρασία, γιατί την ώρα που έπαιξαν ήταν ίσως υψηλότερη του καλοκαιριού.
0: Ναι, ισχύει, είχε πάνω από 35 βαθμούς. Ναι. Αφού με κάτι 10-10.5 που φύγαμε από το γήπεδο, είχε 30-31 βαθμούς. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μέσα στο λιοπύρι, μέσα στη ζέστη, ο κόσμος ήταν και δωρεάν είσοδος στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο.
0: Οπότε αυτό ευνόησε, αλλά ερχόντουσαν συνέχεια. Ο κόσμος είχε ξεκινήσει το μάτι και ερχόντουσαν ακόμα και γέμισαν όλες οι θύρες. Παρότι λέγανε αρχικά από την πλευρά της Καπαδοκίας.
1: Να δούμε και λοιπά, ναι.
0: Γέμισαν και οι υπόλοιπες θύρες, περίπου 20.000. Αυτό δεν το βλέπεις τώρα. Ακόμα και οι παίκτες εξεπλάγησαν με αυτό που είδαν.
1: Ναι.
0: Από τον κόσμο που βρέθηκε κοντά.
1: Το δήλωσε και ο Βιτάλης, ας πούμε.
0: Ναι. Ευχαριστήθηκε ο κόσμος μπάλα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και ευκαιρίες και ανοιχτό παιχνίδι. Και σε αυτό βοήθησε και η Άθενη Καλυθέα του Βαγγέλη Μόρα. Δεν κλείστηκε. Ήθελε να παίξει ένα δυνατό τεστ με μια πολύ καλή ομάδα, την πρωταθλήτρια Ελλάδος, στην ΑΕΚ. Ο Βιτάλης στον ντεμπούτο του ήταν εκπληκτικός για ένα ημίχρονο που έπαιξε. Πραγματικά εκπληκτικός, έκλεψε τις εντυπώσεις. Πολύ καλά πατήματα, ωραίες επαφές με την μπάλα, διαγώνιες κινήσεις. Ζητούσε μπάλα για να φτιάξει παιχνίδι. Σαν να έπαιζε καιρό με τους συμπαίκτες. Τον έχει μόλις δύο προπονήσεις. Και εκτός βέβαια από το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε με την ωραία προσποίηση, τη διαγώνια κίνηση και το τελείωμα με το αριστερό. Δείχνει ότι είναι παίκτης box to box, γι' αυτό αποκτήθηκε. Ως εξαροχτάρι από τον Μάρκο Νίκολης και τον Χαβιέρη Μπάλτα. Μια πραγματικά πολύ καλή κίνηση, όπως φαίνεται, δηλαδή να αποκτηθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, να συμπληρώσει και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν οι ποδοσφαιριστές που είναι η μέση της ΑΕΚ, δηλαδή ο Κάιρινεν, ο Μάγερ που αγωνίστηκε δεξιά, αλλά ουσιαστικά συνέκλεινε στον άξονα, ήταν ο τρίτος χαφ της ομάδας, συν το Μαρίν που είναι, συν το Μάνταλο και συν το Σαχαμπό. Αυτοί είναι οι έξι παίκτες. Γενικά με διαφορετικά στοιχεία ο καθένας. Η ΑΕΚ έχει ένα δυνατό άξονα. Αυτό ήθελε να υποστηρίξει ο Μάρκο Νίκολης στην εφετινή σεζόν. Οπότε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι που είδαμε την περσινή σεζόν. Μια εξελιγμένη λοιπόν ΑΕΚ, μια βελτιωμένη ΑΕΚ που με συνεχή κίνηση, με πολλές λύσεις μέσω επιθετικά, με συμπαγή άμυνα. Τουλάχιστον εντάξει, χθες δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από την Καλυθέα παρά μόνο σε μία-δύο περιπτώσεις. Αλλά γενικά έδειξε και πέρυσι ότι είναι αρκετά καλά αμυντικά. Τώρα θα δούμε αν θα γίνει κάποια προσθήκη στόπερ στο υπόλοιπο του καλοκαιριού ή αν θα αποκτηθεί και ένας ακόμα αμέσως, γιατί αριστερός μπακ για την ώρα δεν έχει αποκτηθεί. Δεν προχώρησε και η ιστορία με τον Κώστης που πήγε στην Αϊτχόφεν, αλλά νομίζω ότι είναι στον προγραμματισμό να αποκτηθεί ένας αριστερός μπακ ακόμα. Γιατί ο Πενεράις μπορεί να αγωνίσει και βασικός θες, αλλά ακόμα δεν έχει πείσει τους ανθρώπους.
1: Άρα δηλαδή ψάχνει για χαφ, στόπερ και
0: αριστερό μπακ. Αν θα γίνουν δύο-τρεις μεταγραφές ή μία, θα φανεί. Θα εξαρτηθεί και από την πρόκριση, αν θα επιτευχθεί δηλαδή στο Champions League, γιατί είναι και περισσότερα τα έσοδα και περισσότερες και οι απαιτήσεις.
1: Ναι, σωστά. Ο Νίκολης τι λέει περί αυτού, για τους τρεις παίκτες?
0: Ο Νίκολης λέει ότι γνωρίζετε ποιες είναι οι ανάγκες της ομάδας. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στην αγορά για να αποκτήσουμε κάποιον ποδοσφαιριστή που θα αναβαθμίσει το ρόστερ, όχι ποσοτικά αλλά ποιοτικά. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Η ΑΕΚ έχει ευρύ ρόστερ, έτσι κι αλλιώς έχει ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Αν αποκτηθεί και ένας αριστερός μπακ και ενδεχομένως ένας ακόμη μέσος ή στόπερ, τότε νομίζω ότι θα είναι πλήρες το ρόστερ για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο και στις τρεις διοργανώσεις. Είναι το μάτς με τον Όφη την Τετάρτη, την Τρίτη στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Είναι η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών, του Μάρκο Νίκολης και του Χρήστο Κόντι. Οπότε θα γίνει και τελευταία προπόνηση στο Παγκρίτιο. Είναι κατάμεστο το γήπεδο ουσιαστικά με 20.000 κόσμο.
1: Πάει για sold out.
0: Πάει για sold out, ναι, γιατί οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ έδειξαν μεγάλη έτσι, διάθεση, αλλά και οι οπαδοί του Όφη.
1: Ναι, παρά το γεγονός ότι είναι 15 Αύγουστος, τα εισιτήρια φυσικά για με τα πλοία μην το συζητάς και, και για παραμονή στην Κρήτη είναι όνειρο θερινής νυχτός.
0: Ναι, είναι και full season.

0: Παρ' όλα αυτά και... όμως πάει για sold out.
1: Ναι, πάει και sold out, το συνδυάζουν μερικοί και με διακοπές. Εντάξει, είπαμε, θέλουν να είναι κοντά στην ομάδα, είναι ο πρώτος τίτλος σεζόν, είναι σημαντικό και για τις δύο ομάδες και για την ψυχολογία τους αλλά και για την τροπεοθήκη τους. Και ευελπιστούμε να κυλήσουν όλα ομαλά και να δούμε και ένα ωραίο παιχνίδι. Η ΑΕΚ φαίνεται έτοιμη, σε σχέση τουλάχιστον με τους άλλους συνδιεκδικητές, ας πούμε, του τίτλου. Δείχνει πιο έτοιμη αυτή τη στιγμή. Έχει το βασικό κορμό, έχει ενισχυθεί, έχει δουλέψει σωστά. Δείχνει ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Βέβαια, ακόμα δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι απόλυτα έτοιμη και αυτό θα φανεί. Βεβαίως άλλο τα φιλικά, άλλο οι επίσημοι αγώνες.
0: Ναι, γιατί σίγουρα.
1: Άλλοι έτσι και από τους αντιπάλους, άλλη αντιμετώπιση σίγουρα.
0: Ναι, ναι, και θα είναι και στην έδρα του σχεδόν, όχι σχεδόν σίγουρα. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη και όταν δίνεις ένα μάτς τίτλου.
1: Σωστά.
0: Για το Super Cup.
1: Τώρα σε σχέση με το χθεσινό φιλικό, είπαμε ξεχώρισε ο Βιτάλης, με διάθεση όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ο Γκατσίνοβιτς στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εκπληκτικός, έκανε παπάδες, ας το πω έτσι.
0: Ναι, να σου επιτρέπει. Να σου επιτραπεί.
1: Χατρίκ. Έχει ένα γκολ σε αυτή τη θέση του δεύτερου επιθετικού που παίζει πίσω από τον center forward που ήταν ο Βάργα. Γενικά υπήρχε όμως έτσι διάθεση και κίνητρο από όλους τους παίκτες και από τους ακραίους και από τους μέσους και από την άμυνα. Ήθελα να ευχαριστήσουν και τον κόσμο που βρέθηκε εκεί. Ήταν το πρώτο μάτς εντός έδρας, έστω και φιλικό. Γενικά τα πήγαν καλά όλοι στις γενικές γραμμές. Τώρα να δούμε σε σχέση με το παιχνίδι του Super Cup του τελικού, επειδή είναι υποχρεωτικό τώρα για να έχεις δύο νέους κάτω των 22 ετών, πώς θα διαμορφώσει την ενδεκάδα ο Νίκολιτς. Και εννοώ ότι επειδή ξεκίνησε ο Καλοσκάμης βασικός, δεν ικανοποίησε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Δεν ήταν κακός, αλλά δεν έκανε και κάτι το οποίο θα πεις ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο και μπορείς να τον εμπιστευτείς 100%. Έπαιξε και ο νεαρός ο Αλεξίου Στόπερ, που πιθανότητα αυτοί οι δύο θα είναι οι βασικοί στην ενδεκάδα. Έπαιξε και ο Μπαλαμώτης, που κι αυτός είναι μικρός τερματοφύλακας ως αλλαγή, γιατί πρέπει να έχεις δύο βασικούς και να έχεις και δύο στον πάγκο, έτσι, αν χρειαστεί να αντικαταστήσει. Οπότε είναι και αυτό, προσμετράται δηλαδή στις επιλογές του Νίκολης για το πώς θα διαμορφώσει ενδεκάδα και πάγκο,
0: ναι,
1: ενώ την Τετάρτη.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ωραία. Κάτι άλλο δεν έχουμε, τα ανέλησες όλα. Αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε.
1: Για την μέρα συνεχίζουμε και βλέπουμε τώρα μέρα-μέρα και ανάλογα πώς θα εξελίξουν τα πράγματα και στα παιχνίδια και με τις μεταγραφές.
0: Ωραία. Μίλτο Θεοδοσίου, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Πάντα έγκυρο και έγκαιρο. Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Να ανακεφαλαιώσουμε ότι ανανέωσε το συμβόλαιο του Σταύρος Πίλιος με την ΑΕΚ. Την επέκταση συνεργασίας της με τον 25χρονο αριστερό μπακ έως το 30 ανακοίνωσε πρωταθλήτρια Ελλάδος. Η συνεργασία των δύο πλευρών έγινε το επόμενο καλοκαίρι, αλλά πλέον δεσμεύονται για ακόμα 3 χρόνια. Πότε πάει μέχρι το 30. Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο διεθνής Αλβανός αμυντικός είναι με αυξημένες αποδοχές, ενώ υπάρχει και μπόνους επίτευξη στόχων. Για το παιχνίδι το φιλικό της ΑΕΚ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, που συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τη δολοφονία του, και του Κώστα Λιάκα που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Χθες έγιναν και άλλα δύο φιλικά. Άρης Πανσεραϊκός 2-2 και από Ελ και Φυσιά επίσης 2-2. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Νίκη με 67-65 για την εθνική ομάδα μπάσκετ των Ιαννίδων απέναντι στη Βουλγαρία και το ευρωμπάσκετ κάτω των 18 β' κατηγορίας. Το εθνικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στις 4 σε λίγες ώρες την Ισλανδία για τη διεκδίκηση της 5ης θέσης. Επίσης, η εθνική ομάδα μπάσκετ Κορασίδων επικράτησε της Δανίας με 74-65 στο ευρωμπάσκετ κάτω των 16 β' κατηγορίας στα Ιωάννινα και πέρασε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα την Νορβηγία. Η εθνική παίδωνα αντιμετωπίζει σήμερα στις 3.30 σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου, στο ευρωμπάσκετ κάτω των 16 και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στους 16. Συνεχίζουμε με Phil Collins.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Ακούτε Hera Sport.

0: Ωραία, οι Beatles, αλλά καλύτερο ο Κοντός. Ο Χρήστος Κοντός, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής για να μας ενημερώσει σχετικά με τα θέματα του ΠΑΟ, του Παναθηναϊκού. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Έτσι όπως το πήγες, θα με βάζει να τσακωθώ με τον Γιώργο το μήνο να πω.
0: Μου πήρε το ρεπορτάζ. Μου πήρε το ρεπορτάζ.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά θα του πω ότι καταλάβω σου είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους φίλους μας.
0: Δεν πιστεύω να σε βρίσκω σε κάποια παραλία.
1: Πα, όχι, όχι, σήμερα δεν. Πολύ αέρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Πολύ αέρα, ναι, είναι αλήθεια.
1: Και δεν είναι για.
0: Και ζεστό αέρα. Ούτε καν δροσερό. Έτσι, να πούμε έτσι. Ότι ξέρεις κάπως ξεφεύγει η μειώνει θερμοκρασία.
1: Είναι λίγο δύσκολο τώρα για τέτοια εποχή να ακούσει και γύρω γύρω τις σιρένες να μας στηρίζουν. Πάντα πάει ψυχή στην κούλη.
0: Ειδικά είναι δύσκολα και για τους επιβάτες που αυτό το τριήμερο θα εκδράμουν και σύμφωνα με τις ενδείξεις που υπάρχουν στα επίσημα μέσα η αναχώρηση θα ανέλθει στους 129.000 επιβάτες.
1: Ναι. Εντάξει, καλό είναι. Άμα δεν έχει τώρα. Άμα δεν βγούμε τώρα από την πόλη, ποτέ.
0: Ναι, είναι η τελευταία έξοδος. Παναθηναϊκός λοιπόν, Ίστρουπ, έχει βάλει πολλά στο μυαλό του από ό,τι φαίνεται. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, μπορείς να μας ενημερώσεις.
1: Εντάξει, το βασικό της ημέρας είναι η επιστροφή της τέτοιας προπονήσεις μετά από μια γεμάτη εβδομάδα απουσίας λόγω της νοσηλείας στο νοσοκομείο για την. Πονοπυρήνος που τον ταλαιπώρησε αυτές τις μέρες, ευτυχώς με ήπια συμπτώματα. Ήταν κάποιες διαχειρίσιμη κατάσταση και αυτό το βλέπουμε σχετικά νωρίς να επιστρέψει στο γήπεδο. Σήμερα έκανε ένα ατομικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσει, κανείς δεν ξέρει να σου πει αν θα παίξει την Τρίτη ή όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μπει αύριο στο αεροπλάνο, θα ακολουθήσει την αποστολή. Από εκεί πέρα είναι θέμα τη στιγμή, εκείνη την ώρα δηλαδή, σε δύο μέρες από τώρα. Να δουν οι άνθρωποι που διαχειρίζονται την κατάσταση, δηλαδή ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αν νιώθει έτοιμο, οι γιατροί αν ανάγκη του πράσινο φως και ο προπονητής αν θεωρεί ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και θα δούμε και αν θα είναι στις επιλογές. Το πιθανότερο είναι να είναι στον πάγκο και ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα να παίξει κάποια στιγμή στο φινάλε.
0: Ναι.
1: Ή ανάλογα τι θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να χρειαστεί να παίξει καθόλου, δηλαδή να έχει καθαρίσει η ομάδα του παιχνίδι, δεν τα λέω σένα. Αν αυτό το κυνηγάσει ένα γκολ, ενδεχομένως να βάλει ό,τι και να έχει την ώρα. Για να μπορέσει να το πετύχει. Αυτό είναι το μόνο θέμα από ιατρικής πλευράς, δηλαδή και από τα σπονδύματα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Οι υπόλοιποι παίχτες που υπολογίζονται, κάνουν κάτω πρόγραμμά τους νωρίς το πρωί, όλα καλά. Η αποστολή θα αναχωρήσει αύριο το μεσημέρι. Με η συνήθεια τώρα δεν ξέρω αν θα το κρατήσει μέχρι τέλους. Επειδή είναι τώρα καλοκαίρι, προτιμάει ο Νίστρουπ. Να γίνεται η προπόνηση παραμονή του αγώνα το πρωί στο Γιώργος Καλαθάτης. Εν συνεχεία να πηγαίνει η αποστολή στο αεροδρόμιο μεσημεράκι, να πετάει για τον προορισμό. Είναι κοντινός αύριο, εξώφυγε δηλαδή μια μισή ώρα πίσω.
0: Ναι, δεν έχει πολλή ταλαιπωρία, ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν θα γυμναστεί, δεν θα κάνει προπόνηση εκεί η ομάδα. Θα έχουμε την τρίτο παιχνίδι, 8.30 ώρα έναρξης. Τελειώνει αεροδρόμιο. Το ίδιο βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, προγραμματισμένο το ομολόγιο Τάρπερ για επιστροφή στην Αθήνα για να μην χαθεί η επόμενη μέρα και η επόμενη προπόνηση. Ωραία. Αυτό είναι το πρόγραμμα για το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ. Τώρα τις επιλογές του θα τις δούμε στο γήπεδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με το προηγούμενο μάτς δεν έχει 2-3 παίχτες την επίθεση παραπάνω, θα έχει έναν λιγότερο στην άμυνα. Θυμίζω ότι. Έχει πάρει ο Τσάπρας 3 κίτρινες κάρτες στα 3 πρώτα παιχνίδια. Οπότε τιμωρείται και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο επόμενο που είναι αυτό με την Τζέσικα. Έχει εξόδου αυτό. Αναγκαστικά πόντες και του Καλάμπρια θα πρέπει κάποιον να βαφτίσει δεξιντάκ. Χωρίς να είναι στην πραγματικότητα ο Νίστρουπ για να καλύψει τη θέση. Το μυαλό μας πάει στον Κάτρι. Είναι ένα δείξιο στο ποδάρο στόπερ. Είναι κοντινές αυτές οι δύο θέσεις. Πάρα πολύ συχνά βλέπουμε στόπερ να καλύπτουν και τάκρα. Της άμυνας, αν χρειαστεί. Δεν είναι βέβαια καθαρό εμίληση, αλλά νομίζω ότι είναι η προφανής επιλογή που έχει αυτή τη στιγμή. Έχει στο μυαλό του να έχει κάτι προφανής, κάτι διαφορετικό που εμείς δεν το γνωρίζουμε. Από την άλλη πλευρά υπάρχει διαθέσιμο μόνο ο Κυριακόπουλος αριστερά, δηλαδή βλέπουμε ότι είναι πολύ αδύναμος ο Παναθηναϊκός στα άκρα. Σε επιλογές από τα 4 ακραία μπακ έχει μόνο τον ένα διαθέσιμο. Και ακριβώς επειδή είδαμε ότι η Τσέσκα είχε 48 και χτύπησε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός επέλεξε να ανοίξει την αμυνά της, να παίξει πάρα πολύ από τα πλάγια με τις προθέσεις των δύο πλάγιων μπακ μπροστά κτλ. Πέρα τον μπάλα κατευθείαν βαθιές μπαγές σε εκείνη την πλευρά. Την πλευρά δηλαδή που ήταν αποδυναμωμένη λόγω της πρόθεσης του μπακ. Για να βγάλει την κόντρα επίθεση και να δημιουργήσει ρήγμα, έτσι μπήκε το πρωτοκόλλο, έτσι φτιάχτηκαν οι δύο ευκαιρίες που είχε στο δεύτερο μήνυμα, το δοκάρι, η άλλη πολύ μεγάλη φάση που είχαν δημιουργήσει εκεί στο πρωτοκρουσέ τον φυλάκα Σοπένια. Εδώ θέλει λίγο προσοχή, θέλει λίγο να τρέξουν τα χαφ περισσότερο, να καλύψουν τις προθέσεις. Δεν ξέρω βέβαια απόντως του Τσάπρα που βυθίστηκε ένα πολύ επιθετικό μπακ, νομίζω ότι πέρυσι ήταν ο πρώτος σε ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν θα πάρει τέτοιο ρόλο ο Κάλτρης ή αν θα είναι λίγο πιο προσθετικός ή θα μείνει λίγο πιο πίσω. Θα δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω αν οι Βούλγαροι θα επιδιώξουν να πάρουν την μπάλα ή θα κλειστούν ψάχνοντας την κόντρα επίθεση. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο τέλει να είναι αυτός που θα κυριαρχήσει. Δεν ξέρω όμως και θα είναι και η επιλογή της αντιπάλης ομάδας. Γιατί ξέρω αν το αμφισβητήσει αυτό, υπήρξε με πολύ δύναμη στο κέντρο, πολλά θα κλειστούν στο κέντρο. Ιδάλλως, αν έχουμε το αναμενόμενο παιχνίδι του κλειστοπόλεμου, δηλαδή άμυνα πίσω τα μπουρ και γρήγορα οι παγιοί μπροστά, να δούμε με ποιο τρόπο αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός αντιδράσει καλύτερα και δεν επιτρέψει τους Βούλγαρους να εκμεταλλευτούν αυτές τις προωθήσεις. Να πούμε ότι η Τσέσκα χρησιμοποίησε χθες 11 διαφορετικούς παίκτες στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Δεν έπαιξε ούτε ένας στο συνομάτιο του πρωταθλήματος Βουλγαρίας, ο οποίος είχε ξεκινήσει την αρχική δεκάδα. Στο μάθημα του Παναθηναϊκού και αυτό για να του ξεκουράσει, να του έχει φρέσκους αυτούς που θεωρεί βασικούς για το μάτι με την ελληνική ομάδα. Νίκησε και με καλή εμφάνιση και 3 γκολ.
0: 3-1, ε.
1: 3-1, ναι. Νίκησε 3-1. Οπότε δείχνει ότι γενικά είναι σε μια καλή κατάσταση αυτή την εποχή. Είναι σε ένα καλό mood. Έχει περάσει το ζευγάρωμα με τη Σπάρτα στην Μαύρα. Έχει κάνει μια καλή αρχή στο βουλγαρικό. Είναι γενικά σε ένα καλό φεγγάρι και θέλει σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ναι, εννοείται. Και μόνο στόχος είναι η νίκη, τίποτα άλλο για τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν είναι τι άλλο, να το πάει στα πέναλτι, δεν θα
0: προσπαθήσει να μην μπλέξει. Ναι, με εκεί με αυτές τις καταστάσεις.
1: Και δεν ταλαιπωρεί, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου πει ένα παιχνίδι, νομίζω ότι ετοιμαστούν και για τη διαδικασία στο πέναλτι. Κάθε ομάδα, όταν έχει τέτοιο νοκάουτ παιχνίδια, αφιερώνει ένα κομμάτι των προπονήσεων για τα πέναλτι ή συμπερίπτωση χρειαστούν. Και θα χρειαστούν εάν δεν γίνει κίτρια την κανονική διάρκεια του αγώνα στα 120 λεπτά τη γενικότερη αναμέτρηση με το 30 λεπτά τη παράταση. Ένα το. Δηλαδή πρέπει να βγει νικητής για να μην έχουμε πέναλτι.
0: Σωστά. Πάντως η φιλοσοφία του Νίστρουπ στις προπονήσεις ήταν να διασπάσει, από ό,τι λένε πληροφορίες, την άμυνα μπετών που ίσως βρει.
1: Δεν αυτό. Ναι. Γιατί περιμένουν πολύ συμπαγή άμυνα. Έτσι ξεκίνησε το μάτι. Αν θυμηθεί οποιοςδήποτε το παιχνίδι, να θυμηθεί ότι ξεκίνησε το μάτι. Ήταν η πρώτη φορά που πέρασε μπάλα κέντρο και πάτησε παίχτης της ΣΚΑ. Το μισό κομμάτι των αναλογής του Παναθηναϊκού ως το 9. Επί 9 λεπτά η μπάλα ήταν γύρω από την περιοχή της. Δεν είχαν βγει. Είχαμε την αίσθηση ότι έτσι θα πάει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και μέχρι το 30 που ο Παναθηναϊκός είχε βάλει μπροστά, είχε βάλει τον γκολ, είχε χάσει τη μεγάλη ευκαιρία με τον Εφράη και τα σχετικά. Αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα. Έτσι. Από το 30 και μετά αλλάζει ξαφνικά όλο το παιχνίδι. 15 λεπτά πάνω από το γήπεδο. Αν τελείωσε το κέντρο. Δέχεται η ισοφάριση, ψιλοπαγώνει, αποκτούν οι άλλοι το έλεγχο. Πιέζουν, ω εκπληξούν, γιατί έλεξε πολύ θεματικά η εικόνα του αγώνα. Από τη μία πλευρά πήγαμε στην άλλη, ξαφνικά. Μπαμπαμπαμ. Κυρίως μετά τον γκολ που ήταν η ψυχολογία του Παναθηναϊκού και αυτό δείχνει και ένα δύναμο σημείο που έχουν οι ομάδες με πολλούς νέους παίχτες, δηλαδή έχουν έφταση ψυχολογία. Αν κάτι πάει στραβά, δεν έχουν οι μικροί την εμπειρία να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα και συνήθως χάνονται για λίγο. Και το γεγονός ανομοιογένειας, δηλαδή ζούσε το Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια ομάδα που τώρα προσπαθεί να γίνει ομάδα. Πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα και για προπονητή, νέο στυλ. Διαφορετικά, αν είχε πιο ομοιογενές πρόσωπο, ενδεχομένως θα είχε αντιδράσει καλύτερα στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα πράγματα έξερε. Η ομοιογένεια ήταν να αποκτά παιχνίδι με παιχνίδι τη διάρκεια τη σεζόν.
0: Ωραία. Με ένθερμους φίλους θα πάει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Σόφια.
1: Από ό,τι φαίνεται μπορεί να ζητήσει αύριο και παραπάνω εισιτήρια. Δηλαδή, μέχρι χθες ξέραμε ότι είχαν απομείνει από τα 1600 που το δικαίωμα του είχε προβληθεί, είχαν απομείνει περίπου 200 μέχρι χθες. Τώρα, αν δουν ότι σήμερα-αύριο έχουν εξαντληθεί, ενδεχομένως να ζητήσει ο Παναθηναϊκός και έξτρα εισιτήρια από την Τσέσκα. Το είναι μεγάλο. Δεν είναι θέμα ότι υπάρχουν και επίσημα. Έχει πρόθεση η βουλγαρική ομάδα να τα δώσει στον Παναθηναϊκό. Από τη μια ξέρει θα κερδίσει τα λεφτά.
0: Εννοείται, εις πράξεις.
1: Απ' την άλλη, βέβαια, δεν θα ήθελε να δει και 3.000 Παναθηναϊκούς που λόγω στην Εξέδρα. Θα το δούμε σε ένα εξομίζω. Εντάξει, το πιθανό όπως και να έχει πάντως και εκεί 600 να πάνε μόνο, δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι μικρός
1: αριθμός.
0: Ειδικά για την περίοδο αυτή.
1: Ναι, άκουξε τον μήνα τώρα ο κόσμος το μυαλό της διακοπές και τα λεφτά του για τις διακοπές θα μαζεύει. Το καλό είναι ότι είναι σχετικά κοντινό ταξίδι. Δεν είναι δηλαδή ιδιαίτερα ακριβό και η Βουλγαρία είναι μια ώρα πιο φτηνή από τη δική μας. Οπότε οικονομικά δεν θα ματώσουν. Η πιο απλή επιλογή είναι μπαίνουμε σε ένα μάτι 4 άτομα.
0: Και πάμε.
1: Μοιραζόμαστε βενζίνη ιδιώτια. Άμα βλέπουμε το ματσάκι, πληρώνουμε κάτι ξεχωριστά εκεί που είναι normal τη μέσα που έχει εκεί πέρα. Δεν είναι ακριβή η Σόφια. Αποστιάτικα και επιστρέφουμε την άλλη μέρα. Κάτι δηλαδή και ένα ωραίο διημεράκι.
0: Ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ήταν ο Χρήστος Κοντός, μας ενημέρωσε για θέματα του Παναθηναϊκού. Ετοιμάζεται να ταξιδέψει για Σόφια, όπως ακούσατε. Με αρκετό κόσμο δίπλα του, να τον ενισχύσει σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνει για να μείνει η Ευρώπη.

0: Κατεβαίνουμε στον Πειραιά για να μας ενημερώσει σχετικά ο Γιάννης Ράνιος, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μεταγραφικός καύσωνας στους Πειραιώτες και θα γίνει και lifting στην 11η του από το Μεντιλίμπαρ. Περισσότερο όμως θα μας πει ο έγκυρος και πάντα έγκυρος Γιάννης Ράνιος για τα θέματα του Ολυμπιακού. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Αντέχουμε με τη ζέστη, πώς θα πάμε?
0: Με τη ζέστη, καλά τα πάμε. Δεν λιώνουμε, έτσι. Αλλά σίγουρα είμαστε και συμπαγείς.
1: Κοιτάξτε, πάντως στον Ολυμπιακό το θερμόμετρο ανεβαίνει διαρκώς μέρα με την ημέρα. Είναι αλήθεια αυτό, γιατί είναι και τα μεταγραφικά που είπες εσύ. Είναι και επαναληπτικός με την Αϊμέγγεν. Και διάς μην κρυβόμαστε, είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν για τα μεταγραφικά ζητήματα, εάν ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη η συμμετοχή του στη λήξη του Champions League. Είναι πολύ διαφορετικός ο Europa, καταλαβαίνεις, είναι χαώδης η διαφορά εσόδων που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, επειδή περιμένουμε γενικότερα και έχουμε προειδεάσει και προετοιμάσει και τους φίλους του Ολυμπιακού που ακούνε Ερασπόρ ότι θα γίνουν μεταγραφές και την τελευταία εβδομάδα, μη σου πω και την τελευταία μέρα των μεταγραφικών κινήσεων, το θέμα είναι ότι χρειάζεται υπομονή. Γι' αυτό βλέπουμε και ονόματα να επιστρέφουν στην επικαιρότητα, και ενώ τα είχαμε δει τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, όπως για παράδειγμα η περίπτωση του Καντιού ή ακόμα και η περίπτωση του Κάσερες, που από κεντρικούς χαφ αυτή τη στιγμή δείχνουν, μεταξύ άλλων παιχτών που έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, να είναι στο επίκεντρο και να είναι πιο ψηλά στη λίστα επιλογών του Ολυμπιακού. Το αν θα τελεσφορήσουν ή όχι, αυτό είναι μια πολύ διαφορετική περίπτωση. Όπως επίσης, από όλα τα ονόματα που έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές για αριστερό μπακ, ίσως να βάλουμε αυτή τη στιγμή την περίπτωση του Τικνιζιάν, ενός παίχτη που δεν είναι μια εύκολη υπόθεση από πολλές πλευρές, αν το δεις, αλλά ο Ολυμπιακός θα κάνει τη δική του προσπάθεια να δει τι μπορεί να συμβεί. Επειδή το έχω ξαναπεί ότι το ρεπορτάζ των μεταγραφών είναι δυναμικό, δηλαδή ανά πάσα στιγμή μεταλλάσσεται ή ανακυκλώνεται με ονόματα που είχαν παίξει πριν από καιρό και τα ξαναβλέπουμε τώρα, χρειάζεται υπομονή και από πλευράς αλίευσης ειδήσεων και αξιολόγησης δημοσιευμάτων για να δει και ο κόσμος τελικά προς τα που θα γίνει πλάστικα. Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα για τον Ολυμπιακό είναι ότι θα κινηθεί για αριστερό μπακ, άλλωστε έχει μείνει μόνο με τον Μπρούνο. Παρεπτόντως ο Ορτέγκα έκανε τον ντεμπούτο του και με τη River Plate, η οποία δεν τα πήγε καλά. Όπως ντεμπούτο έκανε και χθες με την Χαλ ο Κωνσταντίνος Ζολάκης σε ένα φιλικό παιχνίδι 2-60 λεπτών ημιχρόνων, όπου ιτήθηκε με 2-0. Το ένα γκολ δέχτηκε ο Ζολάκης. Και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει για κεντρικό χαφ, θα κοιτάξει για εξτρέμ, θα κοιτάξει για επιθετικό. Αυτές είναι οι τέσσερις σίγουρες θέσεις. Τώρα, αν προκύψει κάτι διαφορετικό και συνδυασμό με παίκτες που θα φύγουν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί δεν σου κρύβω ότι περιμένουμε να δούμε τι νεότερο μπορεί να προκύψει για περίπτωση Ταρέμε ή για την περίπτωση του Γιάρεμτουκ, όπου δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω ότι θα είναι δύο παίκτες που ενδεχομένως την ίστατη στιγμή ή ένας από τους δύο δεν θα αφορά του χρόνου τα ερυθρόλευκα. Αυτά με τα μεταγραφικά. Τώρα, με την προετοιμασία του.
0: Υπάρχουν κάτι δημοσιεύματα όπου λένε για Γκουστάβο Πουέρτα και για τον Μπραγκάνσα ότι θα προχωρήσει. Τι ισχύει?
1: Είναι σε συνέχεια αυτό που λέγαμε χθες για αυτά τα ονόματα. Γι' αυτό, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο με πολλά ονόματα για το τι ακριβώς είναι, είπαμε ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει επικεντρώσει λίγο περισσότερο την προσοχή του σε διαπραγματεύσεις που έχει να κάνει με τον Καντιού και τον Κάσερες. Και από εκεί πέρα, βλέποντας αν προχωρήσει ή δεν προχωρήσει μια περίπτωση, πώς εξελίσσεται. Οπότε έτσι είναι η απάντηση για αυτά τα ονόματα τα οποία ανέφερες και τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Okay, να πάμε παρακάτω. Επειδή δεν είναι οι διακροατές, γι' αυτό το ανέφερα.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε και στα αγωνιστικά. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός αύριο το πρωί με πτήση τσάρτερ μέσω Γερμανίας πετά στην πόλη του Ναϊμέγγεν. Μια ιδιαίτερη πόλη είναι η αλήθεια, που περιμένει τον Ολυμπιακό. Ναϊμέγγεν, η οποία δεν τα πήγε καλά στην πρεμιέρα της, ιτήθηκε στο πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να δει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει όπλα που έχει η Telstar, μια ομάδα όχι πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά κατάφερε να την κερδίσει με 2-1. Και μια Ναϊμέγγεν η οποία είχε 4 αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο μάτς με τον Ολυμπιακό και γενικότερα είχε αλλαγές και ανασταλτικά αλλά και στην επίθεση, μιας και στην κορυφή ήταν ο Τάντιτς. Και μετέπειτα είδαμε μετά από το 65 να περνά ο Λίντσεν, που τον είχαμε δει ως ηγετικό φορ πίσω από τον Τσέρι. Πάντως η Ναϊμέγγεν πιστεύω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει σχέση με την περσινή ομάδα που τερμάτισε τρίτη, που είχε συγκεντρώσει και 59 βαθμούς. Έχει χάσει δύο πολύτιμα εργαλεία της μέσω επιθετικά, με πιο πρόσφατο τον Σάνο που ήταν παραμονή του αγώνα με τον Ολυμπιακό που πήγε στην PSV. Και αυτό ίσως είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί ο Ολυμπιακός να το εκμεταλλευτεί, εφόσον βεβαίως ο ίδιος παρουσιαστεί πιο αποφασιστικός και αποτελεσματικός. Αγωνιστικά τώρα, ίσως θα έχουμε να πούμε περισσότερα για την ενδεκάδα εάν δείξει παραμονή του αγώνα. Ίσως λέω. Οι ενδείξεις όμως έως τώρα με αυτά που δοκιμάζει του Ρέντι ο Μεντιλίμπαρ δείχνουν πυρόλα στο αρχικό σχήμα αντί του Κάρμο, όπως επίσης και Ζέλσον αντί του Ρόκα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω Ζώτα ή ακόμα και Φορτούνη στο αρχικό σχήμα και ενδεχομένως ορισμένες αλχημίες που μπορούν να συνεπάγονται με πιθανές αλλαγές που μπορεί να έχουν ακόμα και στη θέση του δεξιού πιστοφυλάκα. Mm-hmm.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε και για το Μαρινάκι. Το περιοδικό, μάλλον η γνωστή ιστοσελίδα 442 αναφέρει ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένας εκ των 50 πλουσιότερων διοκτητών ποδοσφαιρικών ομάδων.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό σε συνδυασμό βεβαίως με τα όσα κυκλοφορούν στη σχετική λίστα, mm-hmm. με τον Έλληνα επιχειρηματία και εφοπλιστή να είναι στην 43η θέση με μια περιουσία που αποτιμάται στα 4,5 δις. Και σύμφωνα με το αγγλικό δημοσίευμα, πρώτος είναι ο Μπιν Σαλμάν, εκεί όπου είναι στη Νιουκάσλ, με 1,43. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η οικογένεια που διαπραγματεύεται.
0: Καταλαβαίνεις διαφορά τεράστια, έτσι.
1: Σαόδης. Ναι. Βέβαια, τα νούμερα το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, δεν είναι αυτά που καθορίζουν πάντοτε το ποδόσφαιρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ένδειξη το πώς κινείται η αγορά και ότι θα πρέπει να καταλάβουμε πλέον ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το σπορ των φτωχών, ενώ για τους ανθρώπους που ασχολούνται εκεί για να το παρακολουθήσουν. Πλέον τα δεδομένα αλλάζουν, υπάρχουν μεγάλα χρηματικά ωφέλη και από τα εισιτήρια και από τα τηλεοπτικά, και γι' αυτό βλέπεις ότι κάθε 5 χρόνια υπάρχουν αλματώδεις διαδικασίες προς τα μπρος, προς τα ψηλά προτιμάς, και γι' αυτό βλέπεις και να μπαίνουν διάφοροι ζάμπλουτοι, δισεκατομμυριούχοι, σε αυτές τις ομάδες, παύλα εταιρείες πλέον, που πλέον διακυβεύονται τεράστια χρήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το κρατήσουμε και αυτό που είπες και εσύ, σύμφωνα με το 442, που ακριβώς βρίσκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Που δεν ξέρω βέβαια κάνει και λάθος, γιατί λέει ότι αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι βρίσκεται μια θέση ψηλότερα από τον πανίσχυρο οικονομικά πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Mm-hmm.
1: Σε 400 θέση λοιπόν, στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Ωραία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι άλλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, άλλα τα μεγέθη τα οικονομικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και άλλα.
1: Το να το βάζεις αυτό με το.
0: Και άλλα με το χρηματιστήριο το αγγλικό.
1: Βεβαίως. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι και ο ιδιοκτήτης και της Ρίο Άβε και της αγγλικής ομάδας. Εκεί όπου η Νότιχαμ σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό. Από εκεί πέρα, επειδή ο κόσμος ακούει, οι παίκτες σου λέει να έρθουν να δουν, να ενισχύσουν την ομάδα, γιατί σίγουρα ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται ένα πιο βελτιωμένο προφίλ να δείξει και να μπορέσει τουλάχιστον να διεκδικήσει την είσοδό του στη League Face του Champions League.
0: Και ναι, έτσι ενημερωτικά να πούμε ότι ο πρώτος είναι της Newcastle, ναι. Όπως είπες. Μετά είναι μέσα σε αυτή τη δεκάδα οι ιδιοκτήτες της Paris Saint-Germain, της Paris και της Manchester City, πιο γνωστές ομάδες. Οι άλλες είναι σε άλλα επίπεδα. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, 403 στη λίστα του 442. Ευχαριστούμε, καλέ μου φίλο Γιάννη.
1: Περισσότερα θα πούμε και 4-6 που είναι το δικό μας δίωρο και θα έχουμε να αναλύσουμε και τέτοια θεματάκια και από την Ελλάδα, ναι, αλλά και από το εξωτερικό.
0: Είναι επικάντικα και ωραία. Ευχαριστούμε. Ωραία. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και καλή εκπομπή. Ήταν ο Γιάννης Ράνιος, μας ενημέρωσε για όλα τα θέματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Το τραγούδι που ακούσατε δεν ήταν από τραγουδιστή. Ήταν από έναν γιατρό, τον Βασίλη Ξημέρη. Τον είχαν φιλοξενήσει μαζί με τον Πάνο Σαμαρά πριν μερικά χρόνια για κάποια τραγούδια τα οποία είχε τραγουδήσει, όπως το «Έσπαγε η θάλασσα», «Άνοιξη» κλπ. Ο Βασίλης Ξημέρης είναι γιατρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και είχε συγκινήσει πολλούς όταν πριν περίπου ένα χρόνο είχε εισέλθει ευνηδιαστικά στην ογκολογική μονάδα του Παγνή και μαζί με δύο νοσηλεύτριες τραγούδησαν στους ασθενείς, προσφέροντάς τους μοναδικές στιγμές συγκίνησης αλλά και αλληλεγγύη στον τεράστιο αγώνα ζωής που δίνουν. Η ευαισθησία και η ποιότητα που διαθέτει ως άνθρωπος αλλά και ως καλλιτέχνης τον καθιστούν εξαιρετικό και αυθεντικό σε ό,τι και αν καταπιάνεται. Καταγωγή από τα Νόγια, από το χωριό του Ξυλούρη, του Νίκου του Ξυλούρη και του Βασιλείου Σκουλά. Λοιπόν, το ευχόμαστε να έχει την υγεία του και να συνεχίσει την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο. Το τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε ήταν «Τα λουλούδια μιλούν». Πάμε όμως τώρα στα καθ' αυτού αθλητικά, γιατί και ο Βασίλης Ξημέρης χθες νομίζω ήταν σε ένα κάπ που έκανε αθλητικό Μαδρίτης στην Κρήτη, παρακαλώ. Εκεί που έψαχνε για ταλέντα από άλλες ομάδες η Αθλητικό Μαδρίτης, όταν ελληνικές ομάδες έχουν λιγοστέψει την ελληνική συμμετοχή στις ενδεκάδες τους εδώ και αρκετό καιρό. Λοιπόν, πάμε στον Στάθη Σταθόπουλο, σε ένα αυθεντικό προπονητή, σε έναν ευαίσθητο άνθρωπο, ο οποίος κάθε φορά εδώ στην Ερασπόρ, ως Ερασπορίτης, καταθέτει την ψυχή του, ειδικά με τον Λευτέρη Σαρελάκο, που έχουν αγαστεί φιλία και συνεργαστία, να μας πει το πώς είδε τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, οι οποίες έδωσαν τα πρώτα δείγματα γραφής, αλλά ωστόσο δεν έπεισαν κανένα φίλο της ομάδας αλλά και φίλαθλο. Καλό μεσημέρι, Στάθη.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα κάθε μας, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, ωστόσο εσύ που ξέρεις την μπάλα μέσα και έξω από τα γήπεδα και ουσιαστικά είσαι οδηγός σε κάθε ομάδα που αναλαμβάνεις, γιατί έχεις μεγάλη προϊστορία και να μην ξεχνάμε ότι έχεις περάσει, έχεις διατελέσει προπονητής από Καλλιθέα, Παναχαϊκή, Απόλλωνας Μήνης, Πανετολικό, Εθνικό, που δεν είναι και μικρές ομάδες, ιστορικότατες και με μεγάλη πορεία. Θα ήθελα να μας πεις τη δική σου εκτίμηση για την κάθε μία από αυτή, ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό που έδωσε και στη σειρά πρώτο στην ευρωπαϊκή του μάχη.
1: Λοιπόν, είναι για το Ολυμπιακός, για το Champions League, έτσι, είναι προκριματικοί αγώνες. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός, παρότι ουσιαστικά στηρίχθηκε στην περσινή του ομάδα, η αναγκαστική αλλαγή φυσικά του Τσολάκη με τον Πόποβιτς είναι μία, η αναγκαστική αλλαγή του Σάλιακα με τον Κωστίνια είναι η δεύτερη και ο Κάρμο, ο οποίος εντάχθηκε ξανά στην ομάδα. Όλοι οι άλλοι παίκτες είναι, και ο Ρόκα, συγγνώμη, που έπαιξε στην επίθεση, είναι μία ομάδα την οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι μας ικανοποίησε. Βέβαια, απέναντι επίσης σε μία ομάδα η οποία μπορεί να είναι άγνωστη στο ελληνικό κοινό, αλλά δεν πάβει να είναι μια Ολλανδική ομάδα, μια ομάδα η οποία ήδη από χθες ξεκίνησε το πρωτάθλημά της, δηλαδή είναι σίγουρα πολύ πιο έτοιμη χρονικά για να παίξει αγώνες. Το 0-0 οπωσδήποτε δεν είναι αποτέλεσμα καλό, παρότι θα μπορούσε ίσως ο Ολυμπιακός και να πετύχει ένα γκολ, αλλά θα μπορούσε και να χάσει σε κάποιες φάσεις που απέκρουσε ο Πόποβιτς. Είναι μια πολύ δύσκολη ρεβάνς, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια τα νοκάουτ δεν μπορείς, βδομάδα με τη βδομάδα οι ομάδες εμφανίζονται διαφορετικές σε αυτή την περίοδο. Άρα θα έλεγα ότι και με τις όποιες αλλαγές και με τις όποιες πλέον εμπειρίες έχουν από αυτό το παιχνίδι στον Ολυμπιακό, γιατί είναι σίγουρα πιο έμπειρη ομάδα, μπορεί να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Το 0-0 είναι, ξεκινάμε από την αρχή, ένα θετικό αποτέλεσμα είναι και ο επόμενος αγώνας. Άρα, εντάξει, περιμένουμε να δούμε κάτι διαφορετικό την Τρίτη.
0: Μάλιστα. Πιστεύω θα κάνει πολλές αλλαγές ο Μετιλίμπαρ.
1: Δεν νομίζω.
0: Σαν προπονητής, δηλαδή, εσύ θα έκανες κάποιες αλλαγές.
1: Εντάξει,
0: να μιλήσουμε και υποθετικά.
1: Τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε υποθετικά, γιατί λέω πάντα το επίπεδο της ομάδας το γνωρίζει πολύ καλύτερα ο προπονητής, και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όταν δεν υπάρχουν επίσημα παιχνίδια στην ομάδα. Γιατί η περίοδος της προετοιμασίας είναι μια περίοδος που, επειδή δοκιμάζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές, ο χρόνος που απαιτείται για να φορμαριστεί ένας ποδοσφαιριστής και οι αγώνες δεν φτάνουν για να παίξει ένα τόσο επίσημο παιχνίδι και για να πεις ότι είναι όλα έτοιμα. Γι' αυτό το λέω ότι ο προπονητής γνωρίζει καλύτερα. Εντάξει, έχει παίκτες που τους ξέρει, γιατί παραμένουν σχεδόν η ίδια ομάδα είναι με πέρσι. Δεν έχει να προσθέσει κάτι διαφορετικό, αν εξαιρέσουμε μόνο το Φορτούνι, ο οποίος μπορεί να μπει. Άλλη αλλαγή, εντάξει, το να αλλάξει ο Κάρμο και να παίξει περσινός του παίχτης, είναι, ναι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι καθιερώνει το Ροντινέι σε θέση δεξιού επιθετικού. Είναι καθιέρωση, και το λέω με βάση και τις μεταγραφές που έγιναν, γιατί και πέρσι χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη θέση, αλλά πότε έπαιζε αυτός, πότε ο Κωστίνια, ή μπρος πίσω αυτός με τον Κωστίνια.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα όταν γίνεται η μεταγραφή του Σάλιακα και η μεταγραφή του Μαφέο από την Ισπανία, σημαίνει ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές προορίζονται για αυτή τη θέση, άρα ο Ροντινέι θα πρέπει να υπολογίζεται σε ρόλο επιθετικού. Εκεί είναι κάτι που, εντάξει, μένει να δείξει εάν η καθιέρωση του παίχτη του Ροντινέι σε αυτή τη θέση θα μπορέσει ουσιαστικά να βοηθήσει τον Ολυμπιακό στο επιθετικό κομμάτι. Είδαμε ότι η λίστα του δεν είχε center forward εκτός από τον Ελκαμπή, και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα στις επιλογές του προπονητή, ενώ στον επιθετικό τομέα. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει σε δύο μέρες πλέον από σήμερα.
0: Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ακόμα βρίσκεται σε φάση αναζήτησης παιχτών. Γιατί η μεταγραφική περίοδος, και φυσικά οι ομάδες δεν έχουν κλείσει, δεν έχουν κλειδώσει το μεταγραφικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, νομίζω ότι ιδιαίτερα στην Ελλάδα κοιτάμε το στόχο, που ο στόχος είναι να μπεις στον όμιλο, τον γενικό όμιλο, στη League Phase που λέμε, είτε σε όποια κατηγορία και αν είμαστε, ενώ conference, Champions League, Europa. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, νομίζω ότι εάν καταφέρουμε οι ελληνικές ομάδες να μπουν σε αυτό το stealing phase, νομίζω ότι θα γίνουν σίγουρα και άλλες μεταγραφές. Αλλά μέχρι τότε ίσως να υπάρχει αναμονή, ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις προκρίσεις που μπορούμε να δώσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τώρα είναι παιχνίδια νοκάουτ και καταλαβαίνουμε ότι οι πολύ ακριβές μεταγραφές θα έρθουν μόνο εάν εξασφαλιστούν κάποιες άλλες προϋποθέσεις, ενώ οικονομικές, και πολλοί αγώνες στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς, γιατί το να αποκλειστείς...
1: Γιατί δεν έχονται και παίχτες διαφορετικά,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι το Δέλεαρ.
1: Το Δέλεαρ, ακριβώς. Δεν θα προτιμήσουν την Ελλάδα, σίγουρα.
0: Ναι, ναι. Πάμε στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τα χάσε από το 30 λεπτό και μετά, στο πρώτο παιχνίδι με την Τσέσεκα, 1948. Από εκεί και πέρα καλείται τώρα να πάρει την νίκη, γιατί αλλιώς θα μείνει στην Ελλάδα μόνιμα για φέτος.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι στην πιο δύσκολη θέση.
0: Ακριβώς.
1: Από όλους, και λόγω του ότι, όπως λες, μένει απ' έξω πλέον αν κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα έχει το πιο δύσκολο λόγω του κόφενας που συμμετέχει, αλλά και ο Νίστρουμ, ο καινούργιος προπονητής του, έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να αντιμετωπίσει σε αυτή τη φάση. Ο Παναθηναϊκός έχει σχεδόν μία άλλη ομάδα. Έχει στην εντεκάδα του προχθές είχε 6 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να καταλάβουμε, γιατί την άκουσα τη δήλωσή του ότι έχει τόσες αλλαγές από πέρσι, μεταγραφές και όλα αυτά, και μην περιμένετε να δείτε. Πιστεύω ότι αυτή η δήλωσή του είναι μια ειλικρινέστατη δήλωση και πραγματική. Δεν είναι δικαιολογίας για την εικόνα που δείχνει ο Παναθηναϊκός.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί τι θέλω να πω. Όταν υπάρχουν πολλές αλλαγές, προσθήκες δηλαδή και αποχωρήσεις σε έναν οργανισμό, για να αποκτηθεί ξανά η συνοχή της ομάδας, η συνοχή στα αποδυτήρια, στην ατμόσφαιρα δηλαδή γενικότερα, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι παίχτες οι οποίοι έρχονται, πώς να σας πω, μαζεμένοι από κάπου και αλλάζουν, γνωρίζονται μεταξύ τους και όλα τα σχετικά. Πανεκός αμέσως προχθές με Πένια καινούριο, με τον Τσάπρα καινούριο, με τον Ντεφράι καινούριο, τον Τρόγκελεν καινούριο. Δηλαδή τέσσερις από τους πέντε, τέσσερις είναι τερματοφύλακα, δηλαδή από τους πέντε αυτούς οι τέσσερις να είναι διαφορετικοί, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα καινούριο και το Γιάκουσιτς, γιατί τώρα τον βλέπουμε τον παίχτη αυτόν. Πέρσι είχε μια σχεδόν μηδαμινή συμμετοχή στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Ένας παίκτης ο οποίος βέβαια και στα δύο παιχνίδια, και με την Παξί ενώ και με τις δύο ομάδες αυτές,
0: ναι,
1: και προχθές σκόραρε, δηλαδή είναι παίκτης ο οποίος έχει σίγουρα πολύ καλά στοιχεία, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε στο Παναθηναϊκό πάρα πολλά. Θα μου πείτε με τι αντίτιμο όλα αυτά. Αυτή είναι η κατάσταση όμως του Παναθηναϊκού, και θα πρέπει να περιμένουμε τη βελτίωση του Παναθηναϊκού σίγουρα από εβδομάδα σε εβδομάδα, όπως είπα, από μέρα σε μέρα, για να αποκτήσει και αυτό στη συνοχή που χρειάζεται μια ομάδα που άλλαξε περισσότερο από το 50% της ενδεκάδας της.
0: Mm-hmm. Πάντως ο αντίπαλός του είναι...
1: Όχι, που χρειάζεται μια ομάδα που άλλαξε περισσότερο από το 50% της ενδεκάδας της.
0: Mm-hmm. Πάντως ο αντίπαλός του...

0: με ξεκάθαρους ρόλους στους παίχτες.
1: Έχει αρχίσει το πρωτάθλημα όμως η γείτονα χώρα.
0: Ναι. Ναι, αυτά λέω. Τα δικά μου, δυστυχώς, το κλιματολογικές συνθήκες οι δικές μας, ή αν θέλετε, το ότι πάμε τόσο πίσω βαθμολογικά στην Ευρώπη και αναγκαζόμαστε να παίζουμε μέσα τον Ιούλιο αγώνες, αυτές οι δυσκολίες.
1: Είναι το ντεζαβαντάζ, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και όσο δεν προχωράμε, τόσο χειρότερα θα είναι κάθε χρόνο. Ναι. Θα συζητάμε τέτοια περίοδο πάντα με ποιες ομάδες τυχαίνουμε. Και εντάξει, είναι ομάδες οι οποίες είναι άγνωστες, αλλά δεν πάβουν όμως να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση αυτή την περίοδο, επαναλαμβάνω και πάλι, από τις δικές μας ομάδες. Mm-hmm. Και αυτή τη δυσκολία θα έχει ο Παναθηναϊκός. Ναι, σίγουρα δεν είναι το φόβητρο. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι και προχθές ο Πένια έκανε εκπληκτικές αποκρούσεις. Mm-hmm. Υπήρχε ένα διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο που, εντάξει, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε προβλήματα.
1: Είχε κατεβάσει ρολά κιόλας.
0: Ναι,
1: αλλά ήταν
0: ναι,
1: και
0: πήγε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικά, εντάξει, όλοι οι παίχτες που πήρε ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλοί. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά όλοι αυτοί, όπως λέω, θέλουν χρόνο.
1: Θέλουν χρόνο, επίστοση χρόνου και συνοχή. Και πάμε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Στον ΠΑΟΚ του Κωνσταντέλια, ο οποίος έγινε μπαμπάς για δεύτερη φορά.
0: Να του ζήσει το παιδάκι.
1: Να του ζήσει. Ένα κοριτσάκι έχει ήδη ένα άγιο από πέρυσι, οπότε έχει τώρα δύο παιδάκια να το χαίρεται και να του ζήσουν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει και αυτό στην ίδια. Καταρχάς έχει ένα καινούριο προπονητή. Δεν περιμένω να δω αυτή την περίοδο σημαντικές αλλαγές για να μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις, για να μπορεί να κάνει ο κόσμος συγκρίσεις δηλαδή περισσότερο. Το σίγουρο είναι ότι προσπαθεί να ενισχυθεί. Είχε την ατυχία να χάσει έναν καλό παίκτη, τον Ταχαλή, στο πρώτο παιχνίδι με το τραυματισμό του. Βλέπουμε ότι η ομάδα ουσιαστικά προσθέθηκε μόνο Σαντα Μαρία μέσα στο κέντρο, δηλαδή άλλαξε ο Σντόεφ και παίζει αυτός μαζί με τον Ζαφίρη. Mm-hmm. Άρα μια αλλαγή στο κέντρο και μια αλλαγή στην άμυνα με τον Χατζηδιάκο που μπήκε στη θέση του Κετζιόρα, ο οποίος και αυτός έφυγε. Δεν πάβει και εδώ να υπάρχει ένα θέμα στον ΠΑΟΚ, και το θέμα σίγουρα είναι το επιθετικό, δηλαδή η έλλειψη του Γιακουμάκη, και εννοώ η εμπειρία του Γιακουμάκη, όχι ότι ο Μύθου δεν είναι ένας πολύ καλός και ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Ο Γεργεμέγεφ δεν μπορεί να παίξει, αλλά μια εμπειρία του Γιακουμάκη χρειαζόταν σε αυτή τη φάση. Ενισχύεται με τον Γιαννούλη, ενισχύεται με τον Λουσέ από την Ίσ. Έχει πάρει καλές μεταγραφές, είναι πραγματικά σημαντικές τις μεταγραφές, αλλά και ο ΠΑΟΚ πέφτει με πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή μια Άντρελεχτ σε αυτή την περίοδο και πάλι εμφανίστηκε πολύ καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Ευνηδιάστηκε βέβαια το να φας γκολ, να δεχθείς γκολ στο 13-15 δευτερόλεπτο. Εντάξει, είναι κάτι, μια στιγμία δράνεια να στοιχήσει και μέσα στην έδρα. Δεν κατάφερε να πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία. Μπαίνει σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Πολύ πιο δύσκολο από τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν την ισοπαλία. Άρα παίζουν για ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται κάτι παραπάνω από το ένα γκολ. Ας ελπίσουμε ότι και ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να εμφανιστεί μεθαύριο με ικανοποίηση και να φέρει και αυτός μια πρόκριση.
1: Μια πρόκριση, σωστά. Βέβαια έχει το μαξιλαράκι ότι σε περίπτωση που ιτηθεί πάει στην κατώτερη κατηγορία.
0: Το θετικό είναι αυτό, ναι. αλλά
1: γιατί μόνο ο Παναθηναϊκός είναι στην δύσκολη θέση.
0: Η πιο δύσκολη, όπως είπαμε. Ναι,
1: ναι, γιατί αν δεν περάσει την ΤΣΣΚΑ 1948, πάει σπίτι του. Αντίθετα, οι υπόλοιπες ομάδες έχουν το μαξιλαράκι της κατώτερης κατηγορίας στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Πώς βλέπεις τώρα μια ομάδα να τρώει γκολ από το 17ο λεπτό? Δηλαδή, εντάξει, είναι και παράξενο.
0: 17ο δευτερόλεπτο.
1: Συγγνώμη, ναι, 17ο ναι. δευτερόλεπτο. Είναι πολύ παράξενο. Δηλαδή τόσο γρήγορα, εντάξει. Είναι γκολ από τα αποδυτήρια, όπως είναι και η εκπομπή του Ηλία Τριμώνα.
0: Αν θυμηθούμε τον γκολ, όσοι δεν το έχουν δει, έτσι παραστατικά θα πούμε ότι η μπάλα έγινε από σέντρα, γύρισε στον τερματοφύλακα και μια μεγάλη μεταβίβαση στον τερματοφύλακα από την περιοχή του στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Είναι μια στιγμή αδράνεια. Δηλαδή κερδίζει την πρώτη μπάλα ένας αντίπαλος παίκτης. Δίπλα σκάει σε παίχτη της Άντρελεχτ και γίνεται τον γκολ. Δεν θέλει πολύ να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Συμβαίνει.
1: Όταν θέλει να μπει, μπαίνει δηλαδή.
0: Όταν θέλει να μπει. Αλλά ναι. Είναι μια πραγματικά αδράνεια. Αυτό είναι από αυτό που λέμε αδράνεια. Αδράνεια στο πώς έγινε η σέντρα, στο ότι δεν πιέστηκε κανένας να κάνει άμυνα.

0: ότι η άμυνα μπήκε πάρα πολύ μέσα στην περιοχή. Δηλαδή γίναν όλα για να δημιουργηθεί πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ήταν να γίνει.
1: Και δεν μπήκε γκολ μετά στο υπόλοιπο αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει, είναι τελείως διαφορετική διαχείριση βέβαια μετά που κάνει η ομάδα η οποία προηγείται, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλο να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ και να κυνηγάει η Άντερλεχτ και άλλο ο ΠΑΟΚ να κυνηγάει. Δηλαδή πάντα η ομάδα που προηγείται μπορεί να διαχειριστεί πολύ καλύτερα το παιχνίδι στην εξέλιξή του.
1: Ωραία. Από εκεί και πέρα έχουμε τώρα την ΑΕΚ σε λίγες μέρες και Όφη, ο οποίος βέβαια ΑΕΚ και Όφη θα συναντηθούν για το Super Cup. Είναι δύο ομάδες που δεν έχουν δώσει ακόμα δείγματα. Η ΑΕΚ χθες με το φιλικό 4-0
0: με την Καλυθέα,
1: την οποία έχεις διατελέσει ως προπονητής. Η Καλυθέα βέβαια είναι στην... ήταν στη δύσκολη θέση χθες με την ΑΕΚ, ότι εντάξει, ανέβηκε τώρα κατηγορία, οπότε έχει να αντιμετωπίσει άλλες καταστάσεις, άλλα επίπεδα. Ωραία. Κάτι άλλο, Στάθη, σε ευχαριστώ βέβαια για αυτή την ανάλυση.
0: Να είσαι καλά.
1: Και...
0: Εντάξει, η ΑΕΚ δείχνει να είναι η πιο προγραμματισμένα καλύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι δείχνει. Της έφυγαν 5-6 παίχτες όλοι χαφ. Παίρνει πραγματικά πολύ καλούς χαφ. Παίρνει σεντερφόρ Ουκρανό που μπορεί να τη βοηθήσει, τους ήδη καλούς παίχτες. Δηλαδή δείχνει πολύ καλές κινήσεις. Βέβαια άλλα τα παιχνίδια βέβαια, όταν θα παίξουμε σε Champions League, και τελείως διαφορετικό, ένα φιλικό παιχνίδι. Όμως δεν
1: και το Βιτάλ που
0: στην
1: πήρε, δεν κάνει τελευταία μεταγραφή, έβαλε γκολ χθες. Ναι.
0: Το θέμα δεν είναι ότι έβαλε γκολ και άλλοι μπορεί να βάλουν γκολ. Ήταν μια εξαιρετική κίνηση σε κενό χώρο. Δηλαδή, ναι, δείχνει ένα παίκτη που εκμεταλλεύεται τη στιγμία, ένα στιγμιαίο άνοιγμα, ας πούμε, στην αντίπαλη άμυνα και μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Είναι καλοί παίκτες και σίγουρα θα βοηθήσουν την ΑΕΚ. Mm-hmm. Και αυτός και ο Μάγερ, οι οποίοι έρχονται από καλά πρωταθλήματα.
1: Έχουν γίνει προσεκτικές κινήσεις.
0: Προσεκτικές κινήσεις, ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Τώρα για τον Όφη, εντάξει, θα δούμε.
0: Ο Όφη θα είναι κάτι. Είναι ένα ερωτηματικό, γιατί και σε αυτόν έφυγαν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, βασικοί ποδοσφαιριστές. Έρχονται ποδοσφαιριστές που θα πρέπει να μπουν στην ομάδα. Τον Όφη δεν τον έχουμε δει καθόλου εκτός από τα φιλικά τα οποία έδωσε στην Ευρώπη, σε φιλικά εννοώ προετοιμασίας. Θα το δούμε. Θα είναι σίγουρα όμως μια καλή ομάδα και με τον ίδιο προπονητή, με τον Κόντι. Θα είναι και αυτή, πιστεύω, μια καλή ομάδα φέτος. Γιατί και αυτοί κάνουν συγκεκριμένες, ανάλογα με τις αποχωρήσεις, συγκεκριμένες μεταγραφές στις ίδιες θέσεις.
1: Πώς θα φέρει τύχη, έτσι, ο Κόντις που έφυγε από τον Παναθηναϊκό, πήγε στον Όφη και τον έβγαλε Ευρώπη.
0: Και σε πέλη. Μεγαλύτερη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Εννοώ Conference με Europa.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Λοιπόν, Στάθη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και βλέποντας και πράττοντας, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση, έτσι.
0: Έτσι.
1: Αυτό που χρειάζεται πάντως, όπως μας είπες, θέλει πίστοση χρόνου, θέλουν πίστοση χρόνου όλες οι ομάδες.
0: Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Γιατί είναι ντεζαβαντάζ
0: και
1: άδικο ίσως να παίζουν τόσο νωρίς ελληνικές ομάδες όταν οι άλλες έχουν ξεκινήσει πρωτάθλημα και είναι έτοιμες.
0: Χρειάζονται βαθμοί.
1: Ναι. Και χρειάζεται βαθμοί.
0: Πλησιάσαμε λίγο την προηγούμενη αγωνιστική. Αυτή την αγωνιστική που δεν είχαμε καμία νίκη. Είχαμε δύο σοπαλίες.
1: Αν είχαμε και την νίκη του ΠΑΟΚ, καλά θα ήταν.
0: Έτσι, απομακρυνθήκαμε πάλι από τη 10η θέση. Άρα, εκεί
1: είμαστε στο 10η θέση. 10η είναι η Τσεχία.
0: Έτσι, θέλουμε βαθμούς.
1: Θέλουμε τη 10η.
0: Για να πάνε καλύτερα τα πράγματα την επόμενη χρονιά.
1: Στάθη μου, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ
1: σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο μας αφιέρωσες και για τον μπάνιο που μας θυσίασες.
0: Όχι, όλα καλά.
1: Όλα καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια. Ήταν ο Στάθης Σταθόπουλος, προπονητής σε αρκετές ομάδες. Όπως είπαμε, ιδιαίτερος προπονητής Καλυθέα, Παναχαϊκή, Απόλλωνας Μύρνης, Πανετολικό, Εθνικό και μια σειρά από άλλες μικρότερες ομάδες. Εμείς να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε με περισσότερα και ενδιαφέροντα από τα ρεπορτάζ θέματα.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Στη ρύθμιση των ήχων ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, μετά τη Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Βιβή Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Τάσο Αντωνίνης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Θοδωρής Φελάνης, για να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης που είναι στη Super League. Καλησπέρα Θοδωρή.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τι κάνετε?
2: Καλά, καλά. Εσείς επάνω πώς είσαστε, σε τι κατάσταση από πλευράς θερμοκρασιών?
3: Ζέστη, ψηλές θερμοκρασίες. Η μισή Θεσσαλονίκη, αν όχι όλη, Χαλκιδική και Πέριξ.
2: Όπου υπάρχει παραλία, έτσι. Αλλιώς μπάνιο στο σπίτι.
3: Α, ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαια.
2: Όπως εμείς. Λοιπόν, τι ετοιμάζει τώρα ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ?
3: Ο ΠΑΟΚ μπήκε σε μια χωτική φάση, είναι με την πλάξη στο τοίχο, κακά τα ψέματα. Από τη στιγμή που δεν τα καταφέρει αυτό το πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ένα παιχνίδι στο οποίο ναι, μεν είχε κατοχή, είχε τελικές, πίεσε, πλήρωσε όμως αυτό το παιδικό λάθος. 16 δευτερόλεπτα με την έναρξη του αγώνα, τι να πει κανείς, συμβαίνουν όμως και αυτά. Το ερώτημα βέβαια είναι, μπορείς να έχεις Ιούλιο-Αύγουστο σε αυτά τα παιχνίδια μεγάλη διάρκεια παρουσίας έτσι, στο παιχνίδι για 60-70 λεπτά? Η λογική λέει ότι δεν μπορείς. Οπότε τι θέλεις αυτά τα παιχνίδια? Θέλεις αποτελεσματικότητα. Θέλεις αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα κυρίως. Όχι τόσο ώστε σε αυτή την περίοδο, σε αυτή τη χρονική περίοδο, δεν μπορείς να δείξεις και πολλά άλλα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποιότητα στο κομμάτι των τελικών προσπαθειών. Είδαμε τις φάσεις που έγιναν με τον Ζαφίρη, με τον Ντάισον, δεν ήταν αποτελεσματικός. Παρότι πίεσε, επαναλαμβάνουμε, υπάρχει θέμα. Το παραδέχονται και στον ΠΑΟΚ.
2: Όχι μόνο αυτό, όπως μας έλεγε και ο προπονητής ο Στάθης Σταθόπουλος προηγουμένως, χρειάζονται ελληνικές ομάδες πίσταση χρόνο, γιατί αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ νωρίς και δεν είναι σχεδόν μισό προετοιμασμένες, δεν είναι ολοκληρωμένες. Όταν στις άλλες ομάδες που αντιμετωπίζουν έχουν ξεκινήσει ήδη τα πρωταθλήματα, είναι έτοιμες, έχουν καταλήξει σε ένα σχήμα. Αντίθετα, καλούνται ελληνικές ομάδες τώρα και βαθμούς να πάρουν και να αντιμετωπίσουν τους.
3: Και να αντιμετωπίσουν, ναι.
2: Έτσι, ακριβώς. Σε αυτή την παγίδα έχουν πέσει τώρα οι ελληνικές ομάδες, πέφτουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την περίοδο που παίζουν νωρίς-νωρίς στα ευρωπαϊκά κύπελα.
3: Ναι. Αποτελέσματα έχει και σωστρέφει, αργά τα ψέματα. Τώρα το κομμάτι, το ανοίγω λίγο το κομμάτι του φόρ, γιατί έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Ο Λύση από τα φιλικά ακόμα έδειξε ότι δεν τρελαίνεται τόσο για το Γερεμέ, γιατί επέμεινε στον Μύθου. Ο Μύθου είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, έδειξε, έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει με το σπασί του. Απλώς αυτό το διάστημα δεν του βγαίνει. Δυσκολεύεται, δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Φάνηκε λοιπόν εκεί ότι υπάρχει ένα θέμα με τον Φορ και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή αναζητά όχι έναν αλλά δύο παίκτες αυτή τη θέση. Γιατί τι ισχύει τώρα με το κομμάτι αυτό του Φορ? Υπάρχει ενδεχόμενο αποχώρηση του Γερεμέγεφ. Έχει έρθει πρόταση, λένε πληροφορίες, ο μάνατζερ του πολύ οικονομικά συμφέρουσα για τον ίδιο. Αν τελικά προχωρήσει αυτή η ιστορία, ο ΠΑΟΚ θα πάει για δύο παίκτες σε αυτή τη θέση με χαρακτηριστικά δηλαδή Φορ. Ένας είναι ο Φοσέλου, πάμε τώρα λίγο στα μεταγραφικά. 36 ετών, έχει παίξει Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, πέρσι ήταν στο Κατάρ. Είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει κάπου, δεν τα βρίσκουμε τον ΠΑΟΚ στο συμβόλαιο. Αυτός θέλει κλειστό διαιτητές, ο ΠΑΟΚ δίνει 1-1. Και ο δεύτερος παίκτης που κοιτάζουν στον ΠΑΟΚ είναι ένας μικρότερης ηλικίας. Γράφτηκε για τον Σκοτσέζο, τον Ρόμπι Ούρες, όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση και μάλιστα σημερινές πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κλείσει στη Σεβίλη. Οπότε εκεί ο ΠΑΟΚ ψάχνει. Για το δεξιά άκρο της άμυνας είχε συμφωνήσει με τον Μικέλ Μπρενσίς, τον Γάλλο, όμως κόλλησε το θέμα του γιατί έχει και αυτός μια καλύτερη πρόταση. Αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι έχουν εντοπιστεί στόπερ και χαφ. για τον ΠΑΟΚ έχει ανάψει το πράσινο φως ο Λύση, οπότε περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε νεότερα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Να σου πω επίσης ότι οι καλές εμφανίσεις του Κωνσταντέλια δεν παίρνουν απαρατήρητες. Πληροφορίες λένε ότι η Ρώμα τον έχει βάλει στο μικροσκόπιο και ότι κάτι ετοιμάζει. Στον ΠΑΟΚ δεν γνωρίζουν κάτι αυτή τη στιγμή όμως περί ενδιαφέροντος άλλου συλλόγου για τον Κωνσταντέλια, ούτε υπάρχει κάτι άλλο υπαρκτό το οποίο μπορούμε να καταθέσουμε αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή η πρόταση που έγινε από την Τουρκία για να τον πάρει δανεικός.
3: Δεν ήταν τέτοια που να κάνει τον ΠΑΟΚ να ασχοληθεί.
2: Να συγκινηθεί.
3: Αυτό ακριβώς. Όμως να περιμένουμε και είναι λογικό. Νομίζω συμφωνείς και εσύ. Ένα παιδί το οποίο ξέρει να το βλέπει στο γήπεδο.
2: Ο Νίκος ο Καρούλιας τον χαρακτήρισε μέση της Ελλάδος.
3: Μα πραγματικά αυτά που κάνει, οι εμπνεύσεις που έχει στο γήπεδο, ο τρόπος με τον η ευφυΐα αυτή ποδοσφαιρική, σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Υπάρχουν φορές που πραγματικά αυτό που είπα, θες να πληρώσεις κύριο για να πας να δεις αυτό το παιδί. Κινήσουμε. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ προκριθεί τώρα, αν τα καταφέρει, δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι πολύ καλή ομάδα η Anderlecht. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Αποδείχθηκε αυτό και στην πράξη. Αν κερδίσει, ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πετύχει την πρόκριση, θα αντιμετωπίσει έναν από το ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας, Καϊράτ Αλμάτι. Αν δεν τα καταφέρει, Conference League, εκεί θα πέσει πάνω στο δίδυμο Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Να πούμε επίσης ότι δεν θα έχει τη διάθεσή του ο Λύση το Χατζηδιάκο, γιατί φορτώθηκε με κάρτα, οπότε στη θέση του θα είναι ο Ελουστόντο. Και θυμίζουμε ότι θα είναι φυσικά κανονικά και στη λίστα, έχει δηλωθεί και ο Γιαννούλης, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, και ο Τόμ Λουσέ, ο Γάλλος, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Δικεφάλου. Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θέλεις να περάσουμε στον Στατουάρη.
2: Να υπενθυμίσουμε απλά ότι σήμερα έγινε μπαμπάς ο Γιάννης Κωνσταντίνος.
3: Α, σωστό.
2: Ναι, μην το ξεχάσουμε. Γιατί θέλει να τα ακούσει και από δημοσιογράφο Θεσσαλονίκης.
3: Το δεύτερο, έτσι το δεύτερο. Ναι, ναι. Και φυσικά η οικογένεια είναι πανευτυχή για αυτή την ωραία συγκυρία.
2: Ωραία, το θυμηθήκαμε. Πάμε τώρα στην επόμενη ομάδα. Στον Άρη.
3: Ο Άρης είχε χθες φιλικό. Είχε 2-2 το σκορ, το αποτέλεσμα με τον Πανσεραϊκό. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Γρηγορίου έδωσε χρόνο στους μικρούς, έδωσε στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τον Μπασιρού, τον Διαλό, τον Παλάσιος. Ο Πανσεραϊκός ήταν η ομάδα που άνοιξε το σκορ και προηγήθηκε με 2-0 στο 12 και στο 40. Ο Άρης είχε στο 17 ένα δοκάρι με τον Μπασιρού, στο 51 μείωσε σε 1-2 με ένα μονοκόμμα το σούτ του Αλφαρέλα και στο 90 ο Γιαννιώτας, ο οποίος δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ισοφάρισε σε 2-2. Ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε ότι θέλαμε να μοιραστεί ο χρόνος, θέλαμε να έχουμε όσο περισσότερους έτοιμους ποδοσφαιριστές, καθώς έρχεται το φιλικό με την Νάπολη, την Τετάρτη είναι αυτό το φιλικό, να σας πω, στην Ιταλία. Είναι ένα μάτς το οποίο στον Άρη αντιμετωπίζουν ως πρόβα τζενεράλε εν ώψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Είπε ότι επιλέξαμε παιδιά που παίζουν πρώτη φορά μεταξύ τους στον Άρη και δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμη στο τακτικό μας πλάνο. Και ότι αυτό που το οποίο θέλαμε είναι να βάλουμε και τα νέα παιδιά προκειμένου να έχουν χρόνο συμμετοχή. Και ότι δήλωσε γενικά ευχαριστημένος από την προσπάθεια που είδε ο προπονητής του Άρη. Να πούμε επίσης ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά σε κεντρικό αμυντικό. Φαίνεται να έχει βρει αυτόν το οποίο θέλει ο Άρης και το επόμενο χρονικό διάστημα όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ανακοίνωση σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Άρης, ο οποίος όπως είπαμε τώρα, αυτό το οποίο βλέπει και έχει μπροστά του σαν προτεραιότητα είναι το μάτς με την Νάπολη, φιλικό μένα, αλλά είναι ένα μάτς το οποίο έχει την ευκαιρία να βγάλει συμπεράσματα. Ο Άρης, ο οποίος της 17-8 θα αντιμετωπίσει στις 6 ώρες στο γήπεδο της Ευκαρπίας στην αναγέννηση Καρδίτσας. Αυτό το παιχνίδι φυσικά είναι για το κύπελο, είναι το πρώτο επίσημο τη σεζόν. Αυτά και από τον Άρη.
2: Ωραία. Πάμε στον Ηρακλή.
3: Να πούμε και για τον Ηρακλή, ο οποίος
2: ανακοίνωσε μεταγραφή,
3: Σωστό. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Οπότε ανακοίνωσε τον Αφρικανό διεθνή back half με πορτογαλικό διαβατήριο. Νανού είναι το όνομά του. Είχε μια γεμάτη χρονιά πέρσι τον ΑΠΟΕΛ. Έχει παίξει και στο MLS με τον Dallas και στη Samsung Sport. Είναι διεθνής με την Γουινέα Μπισάου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν θα είναι η τελευταία μεταγραφή όπως φαίνεται για τον Ηρακλή. Θα υπάρξει και μια, μάλιστα διαρρέει ότι θα υπάρξει μια συνάντηση προσεχώς του Μονεβασιώτη, του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ, με τον προπονητή τον Βάλτερ Ματσάρη. προκειμένου να βάλουν κάτω κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το μεταγραφικό σχεδιασμό. Έχουν γίνει αρκετές μεταγραφές. Ο Ερακλής τώρα δεν θα δώσει άλλο φιλικό παιχνίδι μέχρι τις 17 Αυγούστου. Είναι το ματς κυπέλου, θα γίνει στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών με τον Βόλο στις 9, Δευτέρα 17 Αυγούστου. Οπότε η προτεραιότητα πλέον του Ηρακλή είναι μετρά αντίστροφα, θέλω να πω, για αυτό το παιχνίδι, προκειμένου να φορμαριστεί και να έχει το αποτέλεσμα που θέλουν οι άνθρωποι του. Είπαμε ότι μεταγραφικά δεν έχουν τελειώσει ακόμη οι αναζητήσεις του Ηρακλή, αυτό μας προκύπτει από το ρεπορτάζ. Και σε γενικές γραμμές να πούμε ότι ο Ματσάρη έχει καταλήξει στα παιδιά τα οποία δείχνει να έχει εμπιστοσύνη. Μπορούμε να αναφέρουμε, ας πούμε, ότι κάτω από τα γκολπόστ ο Αθανασιάδης πάνηκε και τον έβαλε και στο φιλικό με την Πάρμα. Είναι βασικός. Θα είναι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το βάρος. Στο αμυντικό τρίο ο Πραξιτέλης Βούρος δεξιά, ο Τσάκλα στο κέντρο, ο Πίνια αριστερά. Στις πτέρυγες έχει τον Κάρλο Σόρια, τον Ρομπ Νιζέτ. Αναφέρω κάποια ονόματα τα οποία έδειξε στα φιλικά παιχνίδια ο Ματσάρης ότι αυτούς εμπιστεύεται. Βεβαίως, εντάξει, αυτά αλλάζουν από παιχνίδι σε παιχνίδι ανάλογα και με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Ο Κίλιαν Καϊμπουέ επίσης στη μεσαία γραμμή, ο Ίβι Λόπεθ, ο Έλβιρ Κόλιτς, ο Βόσνιος στη θέση 9. Είναι κάποια από τα παιδιά τα οποία πήραν πολύ χρόνο συμμετοχής και έδειξε να τα πιστεύει ο Ματσάρης. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε όμως και περισσότερα αφού δούμε και τι ακριβώς θα γίνει και με αυτή την κουβέντα που θα έχει προσεχώς, είπαμε, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ με τον προπονητή του Γυραιού. Αυτά.
2: Ωραία. Θοδωρή μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια.
2: Και δροσερή, μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο Θόδωρος Φελάνης, ο οποίος μας ενημέρωσε για τα ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, Ηρακλή και Άρη. Πάμε να ακούσουμε τον Αύγουστο που μου χρωστάς με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Ένα τετάρτο πριν τις 4, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακούτε την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, την Βιβή Νικολοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, τον Τάσο Αντωνίνη στο μικρόφωνο. Και να πάμε στο στίβο τώρα. Είχαμε μεγάλες επιτυχίες. Η Ελλάδα πανηγυρίζει 2 μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη δεύτερη θέση της Εβέλιν Μητροπούλου στο μήκος και η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Περισσότερα θα πούμε με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, επί χρόνια συνεργάτη και φίλο του Μάγκη Τσίλκου, που πήρε συνταξιοδότηση. Για να μας ενημερώσει σχετικά για αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με το στίβο συνολικά. Καλό σου απόγευμα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο. Κρατάμε και εμείς οι δύο πανίσχυρη φιλία και γι' αυτό με τιμάς και έχω ο λίγο χρόνο στον αέρα της.
0: Έχουμε μυρίσει όλα τα γκολουάρ.
1: Έτσι, μπράβο. Και έχουμε μια κοινή πορεία και στον έντυπο τύπο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πολλά χρόνια.
1: Ακριβώς, Τάσο.
0: Για πες μας τώρα, τι έγινε εκεί στο παγκόσμιο?
1: Βεβαίως, πάμε στα πολύ πολύ φρέσκα, πάμε στα σημερινά, ας το πούμε έτσι, πραγματικά σημερινά. Όταν σημερινούν αυτά 4 ώρα το πρωί Ελλάδας, Κυριακή, ωραία σημερινά είναι.
0: Ναι, γιατί η διαφορά είναι των ωρών είναι μεγάλη.
1: 10 ώρες, με τη Eugene είναι 10 ώρες.
0: Ωραία, πάμε χωρίς σταματημό.
1: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν ασημένιο μετάλλιο, αργυρό μετάλλιο από την Ιουλιάνα Ρούσου, την αθλήτρια του τη δρομέα των 800 μέτρων του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηλιούπολης. Θα χαίρεται εκεί ο Γιάννης ο Κούρκουλος για το σύλλογο αυτό, έτσι δεν είναι, τα λέω καλά?
0: Ναι. Καλός φίλος και συνάδελφος.
1: Η επίδοσή της 2-0-3-0-8. Δεύτερη η Ιουλιάνα. Έτρεξε όπως γνώριζε, έτρεξε όπως συνηθίζει ολόκληρη αυτή τη χρονιά. Δηλαδή επιθετικά, απαιτητικά, είχε την εμπειρία. Αλλά η πρώτη, η Ζίβα Ρέμιτς από τη Σλοβενία, είναι περισσότερο εξειδικευμένη στα 400 μέτρα, κατέχει έτσι κι αλλιώς και την ταχύτερη επίδοση στο αγώνισμα και έτσι κατάφερε με ένα ελαφρύ πλεονέκτημα, μόνο 5 εκατοστά, η Ζίβα να βρεθεί μπροστά από το κορίτσι μας, από την Ιουλιάνα. Έτσι κι αλλιώς τεράστια επιτυχία της Ιουλιάνας. Αποχωρεί από την κατηγορία των νεανίδων, να θυμηθούμε παλιές ρολογίες, έτσι Τάσο.
0: Ναι.
1: Μεταφέρεται στις ενήλικες από εδώ και μπρος, εφ' εξής. Δεν έχει σημασία η K23, δεν τη θεωρώ ιδιαίτερη κατηγορία και μεταφέρεται εκεί με μεγάλες, πραγματικά πολύ μεγάλες υποσχέσεις. Συμπληρώνεται, και εδώ να πούμε με το σημαντικό, εδώ συμπληρώνεται με την Ιουλιάνα μια υπέροχη τριάδα ενηλίκων πλέον για το 2027 800 άριδων. Μιλάμε για την Γεωργία Δεσπολάρη, η οποία αγωνίζεται εντός της εβδομάδας θα πούμε και γι' αυτό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπίρμιγχαμ, και μιλάμε και για την πρωταθλήτρια στο Βόλο, την Εμμανουέλα Πλάκα. Έχουμε λοιπόν Εμμανουέλα Πλάκα, Γεωργία Δεσπολάρη και Ιουλιάνα Ρούσου, εξαιρετικές, τρομερές ταχύτατες 800. Έχουμε μια θηλυκή συμμορία για πολλά πράγματα.
0: Εντός αγωγικών συμμορία. Μην παρεξηγηθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Η συμμορία για μετάλλια. Λοιπόν, η Ιουλιάνα Ρούσου, είπαμε, πήρε το δεύτερο μετά την Εβελίν
1: Μητροπούλου,
0: η οποία στο μήκος πήρε επίσης το ασημένιο μετάλλιο. Η πρώτη.
1: Ακριβώς. Με επίδοση 6.44, μόλις ένα εκατοστό χαμηλότερα από την ατομική της επίδοση, το 6.45, ωραία. Αλλά εδώ πρέπει να το παραδεχτούμε, η Ευελίνα δέχτηκε μια πίκρα, γιατί με το δεύτερο της άλμα πραγματοποίησε αυτή την επίδοση το 6.44 και κοιτώντας λοιπόν ως τότε σε αυτά τα δύο άλματα εμφάνιση των άλλων κοριτσιών αλλά και το πινάκιο της ατομικής επιδόσης, η ίδια αλλά και όλοι οι άλλοι αποστολοί στην εξέδρα βεβαιώθηκαν ότι φύγαμε, είναι χρυσό το μετάλλιο. Αλλά η Γαλλίδα, η τελικά αυτή η απροδευσία στο επόμενο άλμα, στο τρίτο κατάφερε να ξεφύγει από την ατομική της, να πάει μπροστά από την ατομική της επίδοση κατά 20 πόντους και έτσι να πάρει την νίκη.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Η Ντζέλικα Διαρά είναι αυτή η Γαλλίδα, δηλαδή κατέριψε, βελτίωσε την ατομική της επίδοση κατά 20 εκατοστά για να προσπεράσει την Ευελίνα.
0: Ωραία, και έχουμε τώρα, είμαστε αναμονή με την Ελένη Ιακωβάκη.
1: Ακριβώς. Η Ελένη, να σημειώσουμε κάτι σημαντικό, η Ευελίνα ανήκει στο γράμμα Σίγμα Φυσιάς. Μου αρέσει να δίνω και τους συλλόγους. Πρώτα εκπροσωπούν την Ελλάδα, ύστερα τον ΣΕΓΑΣ και βεβαίως εκπροσωπούν και το σωματείο τους. Έτσι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Η Ελένη
0: για να μαθαίνει ο κόσμος από πού προέρχονται.
1: Ακριβώς. Η Ελένη Ιακωβάκη του Περικλέους έχει σημασία και της Αφροδίτης Μέτζου.
0: Του μεγάλου Περικλή Ιακωβάκη, βέβαια.
1: Ναι, και τεράστιος βασκεμπολίστας ο παππούς Μέτζος, ο Αχιλλέας, με τον Μήλωνα, με την μεγάλη ομάδα του Μήλωνα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, η Ελένη. Λοιπόν, αγωνίζεται σήμερα και μπορούμε να την παρακολουθήσουμε αν εισέλθουμε στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ ή στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας, να την παρακολουθήσουμε αργά το βράδυ στον τελικό των 400 με μπόδια πλέον. Είναι η πρωταθλήτρια των 400 σκέτα στην κατηγορία των κορασίδων, K18 στόρι έτη. Και σήμερα μετά τις 11, για να βρω, θα βρω ποτέ ακριβώς.
0: 57, ναι, βρες εσύ, 57-10 ήταν το ρεκόρ που έκανε. Ναι. Στα 400 μέτρα με εμπόδια.
1: Ξεκινάει
0: και βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ που το κατήχε από τις 5 Ιουλίου, έτσι πριν ένα μήνα.
1: Βεβαιότατα, είσαι πάντα ως εφημεριδάκιας, ραδιοφημερίδα,
0: ναι,
1: είσαι απόλυτα ενημερωμένος. Ξεκινάει σε έναν πολύ καλό διαδρομό στον τρίτο. Θα βλέπει λοιπόν μπροστά της όλες τις αντίζηλες και εδώ είμαστε. Λοιπόν, ο αγώνας ξεκινάει 11.30 αν βλέπω καλά. Σήμερα 11.30.
0: Το βράδυ 11.30 ώρα.
1: Έχει έρθει το πρόγραμμα λίγο πιο νωρίς. Πάντα συμβαίνει σε όλα τα προβλήματα αυτό. Εδώ συνέβη στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε, να πάει για χρυσό, να το πούμε καθαρά. Πάει για χρυσό η Ελένη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Το ευχόμαστε.
1: Και μαζί της αγωνίζονται επίσης με ελπίδες για ένα μετάλλιο. Η Σφαιροβόλος, πρώτη και καλύτερη, η Σφαιροβόλος Αλεξάνδρα Τσερνόβα. Έχει ατομική επίδοση 65-84, την έκτη καλύτερη στον κόσμο η Αλεξάνδρα. Και εδώ επιμένω στη σειροβολία γιατί όπως γνωρίζεις Τάσο, οι ρήψεις και τα άλματα είναι μία στιγμή.
0: Ναι.
1: Μία στιγμή να κάτσει, πήγαμε μπροστά.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, ο επικοντιστής ο Χριστόφορος ο Λιτσαρδόπουλος δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει ψηλά.
0: Προχωράμε γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο.
1: Ναι. Δεν έχουμε, ωραία, προλαβαίνουμε.
0: Δύο λεπτά μόνο.
1: Έφυγαν οι πρωταθλητές και βρίσκονται στο Μπίρμιγχαμ. Τονίζω πάρα πάρα πολύ γρήγορα ότι την 3η 11η Αυγούστου ο τελικός 10 και 16 το βράδυ με τον Μίλτο Τεντόγλου, Μίκος. Τετάρτη 12η Αυγούστου, Κυριακή 9.30 το επικοντό με τον Καραλή. Πέμπτη 10 παρα 10 το επικοντό με την Κατερίνα Στεφανίδη και Τετάρτη 12 Αυγούστου το outsider για μένα Γιώργος Φραγκογιάννης ή αλλιώς Γιώργος Φράγκς, ο τετρακοσάρης μας του Μεσσηνιακού.
0: Οπότε θα εντός εβδομάδας έχουμε τον χρόνο να τα πούμε.
1: Όλοι λοιπόν τα μάτια μας στην ΕΡΤΗ, έτσι Τάσο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Νομίζω, ναι, εκεί θα έχουμε μια ικανή συμμορία μεταδοτών, να το πω έτσι.
0: Παρεάκι. Λοιπόν. Γιατί η συμμορία από μέχρι και κακή έννοια.
1: Είναι,
0: η παρέα της καλοκαιριού.
1: Είναι πρώτος και καλύτερος σε αυτή την παρέα των εκφωνητών, ο Χρήστος, ο Σαράντος.
0: Όλοι καλοί είναι, όλοι άψογοι, ναι.
1: Έτσι, λοιπόν,
0: να σε καλά, σε ευχαριστούμε Ηρακλή, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ όλους, τα λέμε.
0: Και
1: τα
0: σε
1: λέμε.
0: Ευχαριστούμε για τη διάθεση που είχες και τον χρόνο να μας ενημερώσεις για αυτά τα θέματα του
1: στίβου. Για το ότι με προτιμάς, σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια. Ηρακλής Αθανασόπουλος, λοιπόν, ακούσαμε για τα θέματα του στίβου, για τα δύο μετάλλια που πήραν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 με τη Μητροπούλου και τη Ρούσου. Πάμε στο Βαγγέλη Μήτρουσια και θα κλείσουμε με θέματα που αφορούν τις ομάδες του Βόλου και της Λάρισας από τον πιο έγκυρο και έγκριτο Έλληνα δημοσιογράφο, πιστεύω, στα αθλητικά. Καλή συνέχεια και όχι μόνο έτσι, γιατί στην επαρχία τα καλύπτεται όλα. Στην περιφέρεια, το πω έτσι. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Επί παντός επιστητού.
0: Έτσι, ναι. Πώς θα προλαβαίνεις, δεν ξέρω. Εγώ θα τα είχα φτύσει.
2: Διάθεση
0: να υπάρχει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα θέματα εκεί, Ηρακλή και Βόλου.
2: Λοιπόν, με το θέμα του Ηρακλή, προετοιμάζεται. Ομάδα, βέβαια, υπάρχει χρόνος, γιατί μπροστά υπάρχει το φιλανθρωπικό τουρνουά που ξεκινάει αύριο. Στις 18:30 το πρώτο παιχνίδι Πανιόνιος Ολυμπιακός Β' και στη 9 η ώρα είναι το παιχνίδι του Βόλου με την Καλαμάτα. Ένα παιχνίδι που σίγουρα θα δώσει τη δυνατότητα στους δύο προπονητές έτσι, να βγάλουν κρίσιμα συμπεράσματα για να δουν πώς είναι οι ομάδες και για τα παιχνίδια του κυπέλου, αλλά και για το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε 15 ημέρες. Να θυμίσω ότι ο Βόλος στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος αγωνίζεται εκτός έδρας 23 Αυγούστου, παίζει στο Ηράκλειο με τον Όφη. Όμως νωρίτερα έχει να δώσει αυτά τα παιχνίδια για το φιλανθρωπικό τουρνουά, το πρώτο με την Καλαμάτα, και θα περιμένει να δει τι θα κάνει και ο ίδιος αυτό το παιχνίδι. Αν είναι νικητής στον αγώνα με την Καλαμάτα, θα αντιμετωπίσει στον τελικό αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά την Τετάρτη στις 9 η ώρα το βράδυ, όπως είναι και το αυριανό παιχνίδι, τον νικητή από το παιχνίδι Πανιόνιος Ολυμπιακός Β. Και οι ηττημένοι θα παίξουν στο μικρό τελικό στις 18:30, δηλαδή τις ίδιες ώρες που θα γίνουν τα παιχνίδια της συμμετελικής φάσης, δηλαδή αύριο στις 18:30 το πρώτο παιχνίδι Πανιόνιος Ολυμπιακός Β και σε 9 το παιχνίδι Πόλος Καλαμάτα, τις ίδιες ώρες θα γίνουν και τα παιχνίδια στο μικρό και στο μεγάλο τελικό την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο είναι όλα τα τέσσερα παιχνίδια. Τώρα να πούμε ότι στο νικητή θα δοθεί και ένα κύπελο και όσοι θα πάνε να το παρακολουθήσουν, η τιμή είναι στα 5 ευρώ η γυναική είσοδος για αυτούς που θέλουν να παρακολουθήσουν και να ενισχύσουν το ορφανοτροφείο του Βόλου, γιατί εκεί θα πάνε όλα τα έσοδα από αυτό το τουρνουά. Σε αυτά τα παιχνίδια τώρα ο Κώστας ο Μπράτσος θα έχει την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχή σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του, αλλά κυρίως να τεστάρει την ομάδα που θέλει να κατεβάσει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Ηρακλή που θα γίνει στις Σέρες. Είναι ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή που επανήλθε στη μεγάλη κατηγορία, εκεί που ανήκει ουσιαστικά, αλλά και τον Βόλο που κατεβαίνει φέτος με αξιώσεις, γιατί θέλει να είναι και μπροστά στις πρώτες θέσεις του βαθμού πίνακα στο πρωτάθλημα, στο νέο πρωτάθλημα, να τερματίσει δηλαδή πάνω από την 8η θέση και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και από την άλλη και στον θεσμό του κυπέλου θέλει να προχωρήσει και σίγουρα δίνει βαρύτητα και είναι σημαντικά, θα λέγαμε, τα παιχνίδια που έχει μπροστά του. Τώρα σήμερα το βράδυ όμως στις 9 η ώρα, στο εξωτερικό χώρο και στον άδειο χώρο από το Ξενία, στην παραλία ουσιαστικά του Βόλου, θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της ομάδος να παρακολουθήσουν την εκδήλωση όπου θα γίνει η παρουσίαση των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων, των νέων εμφανίσεων, και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί γίνεται κάθε χρόνο αυτή η εκδήλωση από την ομάδα του Βόλου που συνεχίζει για 8η συνεχή χρονιά να αγωνίζεται στην μεγάλη κατηγορία και μάλιστα με προοπτικές να γίνει ακόμη καλύτερη, γιατί αυτός είναι ο στόχος.
0: Να βγει Ευρώπη.
2: Και αν με ρωτάς ακριβώς γιατί αυτός είναι ο στόχος, αλλά και με τα γραφικά νομίζω ότι δεν αποκλείεται και σήμερα να ακούσουμε κάτι, γιατί σίγουρα ψάχνει, γιατί θέλει ο Βόλος να είναι πλήρης σε όλες τις γραμμές και να υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην τεχνική ηγεσία να έχει τις επιλογές, γιατί δεν είναι εύκολο όταν έχεις και κύπελο αλλά και πρωτάθλημα κυρίως. Η ομάδα πρέπει να είναι δηλαδή πλήρη σε όλες τις γραμμές και νομίζω ότι αυτό προσπαθούν από την πλευρά της διοίκησης και είναι διατεθειμένοι. Με δεδομένο βέβαια έτσι ότι υπάρχει και το χορηγικό πρόγραμμα, γιατί πλέον αλλάζει και το όνομα για τα δύο επόμενα χρόνια. με την καινούργια εταιρεία, έτσι όπως προσθέτεται στο όνομα του Βόλου. Όλα αυτά στις 9 το βράδυ, για αυτούς δηλαδή που θέλουν να δουν από κοντά και να γνωρίσουν την ομάδα του Βόλου και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα.
0: Ωραία.
2: Τώρα, αν θέλεις να φύγουμε.
0: Όχι, δεν μπορούμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Δεν έχεις άλλο χρόνο. Απλώς να πω μόνο: 15 ευρώ είναι η τιμή του εισιτηρίου για τον αγώνα κυπέλου της Τρίτης μεταξύ των Τρικάλων, το αθλητικό με Τρίκαλα και της ΕΛ που θα γίνει στο Ελευσία Αρίνα.
0: Ωραία. Είναι για το κύπελο.
2: Για το κύπελο Ελλάδος η πρώτη φάση. Η
0: ωραία.
2: Πρώτη φάση.
0: Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Ξεκινάει και το κύπελο λοιπόν. Από Τρίτη. Ωραία. Οπότε σε ευχόμαστε καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά για την ενημέρωση που μας έκανες. Ήταν ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα από τη Βιβή Νικολοπούλου, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τον Τάσο Αντωνίνη, να έχετε μια καλή, ένα καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί ο Γιάννης Ράνιος με περισσότερη ενημέρωση. Εμείς σας ευχόμαστε και πάλι να είστε καλά και καλή εβδομάδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι Σέρα Σπορ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 7 λεπτά λίγο μετά τις 4. Ντάλλα καλοκαίρι, στην καρδιά του Αυγούστου, έστω και αν το ημερολόγιο δείχνει ότι είμαστε στις 9, νομίζω ότι από 9 μέχρι 20 καταλαβαίνουμε ότι τα πάντα υπολειτουργούν, τα πάντα είναι σε μια καλοκαιρινή ραστόνη. Τα πάντα βρίσκονται σε μια πολύ πιο χαλαρή διάθεση, θέλω να πιστεύω ανεβασμένη για τους περισσότερους. Είτε είστε διακοπές, είτε έρχεστε από διακοπές, είτε θα πάτε για διακοπές, ανάλογα που σας βρίσκουμε, αλλά υπάρχει και η άλλη κατηγορία, εκείνων που βλέπουν διακοπές με το κιάλι. Γι' αυτό και το επόμενο δίωρο θα είμαστε εδώ μαζί σας για να δούμε κάποια πράγματα τα οποία εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της ενημέρωσης, της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας, εν πάση περιπτώσει. Και γι' αυτό έτσι σας προετοιμάζω, γιατί σήμερα έχει εκπομπή για το επόμενο δίωρο παιχνιδιάρικη διάθεση. Θα παίξουμε. Τι θα παίξουμε? Live. Νομίζω ότι οι πιο μοιημένοι μπορούν να καταλάβουν το τι και το πώς. Και αν κρίνω τον τρόπο με τον οποίο με κοιτάει και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος που ρυθμίζει τους ήχους και ο Νίκος Κουνούπης που έχει μια γενική εποπτεία εδώ του προγράμματος, στο τέλος του διώρου θα καταλάβουν το τι και το πώς. Από εκεί και πέρα η Βιβή Νικολοπούλου δεν συμμετέχει σε όλα αυτά τα ποτάπα τα δικά μας, γιατί εκεί σταθερεί στην παραγωγή της εκπομπής. Νομίζω θα απολαμβάνει περισσότερο τις μουσικές που θα διανθίζουν και θα πλαισιώνουν όσα θα λέμε μέχρι τις 6.

Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 να μιλήσουμε για όλα όσα θέλετε έτσι να μάθετε, να ενημερωθείτε και εφόσον γνωρίζουμε γιατί όχι, να μην απαντήσουμε στα δικά σας ερωτήματα. Εννοείται ότι θα υπάρχει ενημέρωση για όλα όσα γίνονται αυτή την ώρα ή θα δούμε κυρίως από τα φιλικά προετοιμασίας και όχι μόνο όσα έχουν να κάνουν με τις ελληνικές ομάδες. Από την άλλη πλευρά όμως, εννοείται ότι περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber ως επιτοπλίστων, να αφήσουμε για την ώρα και τα SMS και το email, να εστιάσουμε εκεί την προσοχή μας, γιατί είπαμε ότι σήμερα η εκπομπή θα είναι λίγο διαφορετική, λίγο ιδιαίτερη και λίγο ξεχωριστή από τα συνηθισμένα και μιας και μας έχετε συνηθίσει περισσότερο σε πράγματα να λέμε τα οποία θα γίνουν για αγώνες που δεν έχουν ξεκινήσει, ενώ σήμερα θα μιλήσουμε για πράγματα και για γεγονότα αγώνων που ήδη είναι σε εξέλιξη. Εννοείται ότι περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις, εκτιμήσεις, αναφορές, φωτογραφίες από εκεί που φαντάζομαι μπορεί να είσαστε. Έτσι να μας κάνετε λίγο να ζηλέψουμε την καλή έννοια του όρου και βεβαίως να μοιραστείτε μαζί μας μέρη στα οποία ενδεχομένως αξίζει ο κόσμος να τα επισκεφτεί. Ήδη καταλαβαίνετε από τα τζικλάκια τι θα ακολουθήσει στο επόμενο δίωρο, γιατί είπαμε ότι έχουμε σήμερα ένα τζιμάνι στην κονσόλα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι αυτός. Θα έχει διπλή προσοχή σήμερα, ξέρει αυτός τι εννοώ. Και βεβαίως με τα γραφικά να μην σταματούν ποτέ για όλες τις ομάδες. Ήδη ακούσατε λίγο νωρίτερα από την ραδιοεφημερίδα που προηγήθηκε με τον Τάσο Αντωνίνη το τι ακριβώς γίνεται για τις ομάδες που είναι σε έναν πλήρη μεταγραφικό σχεδιασμό και πιστέψτε με, την τελευταία εβδομάδα των μεταγραφών θα γίνει το ΣΟΣΕ. Γιατί δεν είναι μόνο παίκτες που θα έρθουν, είναι παίκτες και που θα φύγουν. Θα πούμε λοιπόν εν συντομία και για αυτά τα πράγματα και επειδή είπαμε ότι η εκπομπή σήμερα θα είναι πολύ πιο ανάλαφρη, πολύ πιο διασκεδαστική θέλω να πιστεύω, πολύ πιο μουσική, μελωδική και ενδεχόμενος κερδοφόρα. Ας μπούμε λοιπόν κατευθείαν στην ουσία του.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Ερασπόρ, 4 και 4, μεσημέρο απόγευμα ουσιαστικά Κυριακής. Χαίρομαι που αρκετούς σας βρίσκω είτε καθοδόν είτε σε κάποιο μέρος έτσι που χαλαρώνετε και ξεκουράζεστε παρέα με την Ερασπόρ. Λοιπόν, ο τρόπος που θα επιλέξουμε σήμερα να παίξουμε σε live θα έχει να κάνει με παιχνίδια που οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους. Θα κυνηγήσουμε υψηλές αποδόσεις και τι κυνηγάμε, επόμενο γκολ. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα και της δεύτερης κατηγορίας Γερμανίας, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα παιχνίδι που είναι στο 86, σαν Πάολι Γκρότερφιλτ. Το παιχνίδι είναι στο 1-1. Με απόδοση 3.50 να μπει ένα γκολ σε αυτό το μάτς. Σαν Πάολι, Γκρότερφιλτ, όποιος θέλει, ακολουθεί, να δούμε τι θα γίνει. Σε ένα παιχνίδι που υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες, κυρίως από την πλευρά της Σαν Πάολι. Στο 87 επαναλαμβάνουν αυτή τη στιγμή. Στο 70 είναι το Κόντμπους Ανόβερο 1-1. Και κυρίως από την πλευρά της Σαν Πάολι. Στο 87 επαναλαμβάνουν αυτή τη στιγμή. Στο 70 είναι το Κόντμπους Ανόβερο.

Ενώ υπάρχει και ο Γιάννης Μασούρας, όσοι τον θυμάστε, είχε παίξει και στην Κηφισιά, στην ΑΕΛ, στον Πανιόνιο. Παίζει στην Ιρεμβέργη, προερχόμενος από την χρονιά που είχε πέρσι και πρόπερσι στην Ομόνια. Έτσι σιγά σιγά, για να μπαίνουμε λίγο και στη λογική των παιχτών, τι ακριβώς κάνουν. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα μπει ένα γκολ είτε στις καθυστερήσεις ή εν πάση περιπτώσει τι ακριβώς περιμένουμε, και ενώ έχει πάει κοντά στο 4 η απόδοση Σαν Πάολι Γκρότιφριτ. Επαναλαμβάνω, θα πάρουμε το ρίσκο, είναι η αλήθεια, λίγο παραπάνω από τα συνηθισμένα, για να έχει αξιόλογη τιμή. Τώρα το να πας στο ημίχρονο να ζητάς ένα γκολ στο 1.35-1.40, τα πράγματα εκεί είναι λίγο διαφορετικά. Πάντως η Σαν Πάολη ξεκίνησε με το να είναι το φαβορί, δείχνει να έχει τις ευκαιρίες, αλλά επειδή οι πρώτες αγωνιστικές πάντοτε κρύβουν κινδύνους και εκπλήξεις, ακόμα και για τέτοιες ομάδες, φανταστείτε ότι το διπλό της Γκρότιφριτ ξεκίνησε κοντά στο 5.30 και είναι 1-1 μέχρι στιγμής. Είμαστε άλλωστε στην πρώτη αγωνιστική για την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, όπου πάντοτε οι ομάδες θέλουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσουν να ανεβάζουν στροφές, να βρίσκουν ρυθμό, να έχουν την απαιτούμενη χημεία. Και συνήθως, επειδή πάντοτε η διάρκεια είναι αυτή που κοστίζει περισσότερο στις ομάδες, πιστεύω ότι θα είναι περιπτώσεις όπου θα έχουμε γκολ στα τελευταία λεπτά. Να, το έβαλε η Κόντμπους, 2-1 το ανώφερο που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Και γενικότερα, να ξέρετε, σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές τα πράγματα είναι πολύ ρευστά και γι' αυτό αρκετά φαβοροί ίσως πηγαίνουν περίπατο. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να βγει από αυτό το παιχνίδι. Για τον φίλο που με ρωτάει, είναι ο Καλογερόπουλος του Ολυμπιακού. Ναι, το είπαμε, είναι ο Καλογερόπουλος του Ολυμπιακού που παίζει μαζί με τον Όσο στην Νιρεμβέργη. Λοιπόν, πέναλτι για το Σαν Πάολι Γκρότιφριτ. Βέβαια υπάρχει και VAR. Για να δούμε. Είχε κλείσει στο 4-20, γιατί όσο πλησιάζουμε στην λήξη ενός αγώνα, καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει με πάρα πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα το επόμενο γκολ. Για να δούμε λοιπόν εάν θα υπάρξει πέναλτι ή όχι. Υπάρχει επανεξέταση μέσω VAR. Σαν Πάολι Γκρότιφριτ. Στο μεταξύ, πάμε να δούμε και το πρώτο σετ δικό σας μηνυμάτων. Και χαίρομαι τέτοια μέρα, τέτοια ώρα που είστε εδώ, συντροφιά μαζί μας. Άλλωστε, το ραδιόφωνο είναι μια διαχρονική αξία παντού και πάντα. Και δηλώνω φαν γενικότερα του ραδιοφώνου, ακόμα και ως ακροατής μικρός τη Σέρασπορ, που πλέον μεγαλώσαμε. Λοιπόν, ο Θεοφάνης μας στέλνει τις δικές του φωτογραφίες από το κέντρο της Κοζάνης. Και εδώ έχει, λέει, μια προαίσθηση ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει. Μακάρι να ισχύει αυτό και για όλες τις ελληνικές ομάδες, οι οποίες το είδαμε ότι έχουν δείξει το βαθμό ετοιμότητάς τους. Αλλά είναι απόλυτα λογικό, έτσι. Την καλησπέρα μου και στον Χρήστο. Κάπου στο κέντρο της Αθήνας είναι. Ναι, το άδειο κέντρο της Αθήνας, εγώ θα έλεγα. Μας στέλνει και αυτός δικές του φωτογραφίες.

Χαιρετισμούς μου και στον Νότι. Τώρα καθίσουμε τώρα να πούμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, δεν ταιριάζει και στην φιλοσοφία της ομάδας. Ο καθένας έχει τα θετικά, τα αρνητικά και πώς αξιολογεί. Αλλά νομίζω ότι ούτε μηδενίζουμε, ούτε αφαιρούμε μια επιτυχία κάποιου παίχτη προπονητή με μια ομάδα. Και αναφέρομαι κυρίως στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει και μια επάπειρο ασυλία για όλους, γιατί κάθε χρονιά είναι μια πολύ διαφορετική έκφραση του πώς πιστεύουμε ότι κάποιος μπορεί να βοηθήσει να μην βοηθήσει μια ομάδα. Τους χαιρετισμούς μου στο συνωμόνωματο το Γιάννη, καθώς μιλάει

Για το τραγούδι της αρχής. Τελικά ακόμα περιμένουμε να δούμε με την επανεξέταση του πέναλτι τι γίνεται για το Σαν Πάολι Γκρότε Φίρτ. Τελικά το πήρε πίσω ο διαιτητής, δεν μας έκανε το χατήρι. Βλέπετε καμιά φορά το ΒΑΡ πως μας βοηθάει με δεν μας βοηθά. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε από αυτό το χρονικό διάστημα και μετά τι μπορεί να συμβεί. Οι αποδόσεις πάντως είναι κλειδωμένες αυτή τη στιγμή για να μπορέσετε να παίξετε επόμενο γκολ για οποιαδήποτε μάλλον δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά κρατήστε το ότι η παρουσία μέχρι στιγμής και η εικόνα της Γκρότε Φίρτ που ήταν το αδιαφιλονίκητο outsider είναι πολύ καλύτερη από τη Σαν Πάολι, μια ομάδα έδρας, μια ομάδα που έχει ενισχυθεί. Αλλά από εκεί και πέρα όμως τα πράγματα ειδικά στις πρώτες αγωνιστικές ίσως να μας παρασύρουν και να μην μας οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς την τελική επιλογή μιας ομάδας κατά πόσο αξιόπιστη είναι.

τώρα από τα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα, και ενώ βλέπω σε κάποιες έτσι από τις εταιρείες που ξαναβγήκε στο 9 η απόδοση να υπάρξει γκολ σε αυτό το match. Βέβαια είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και θέλω να δω κατά πόσο θα υπάρχει περισσότερος χρόνος από τις καθυστερήσεις για το συγκεκριμένο match. Γιατί τουλάχιστον ένα τρίλεπτο ήταν και ο τραυματισμός και το VAR. Να δούμε, έτσι για να αποκτά ενδιαφέρον αυτό το μεσημέρι, αυτό το απόγευμα Κυριακής. Τους χαιρετισμούς μου στον Παύλο, ο οποίος είναι από Καλαμαριά. Φωτογραφίες από το παραλιακό μέτωπο της Μαρίνας Καλαμαριάς. Καλησπέρα σε όλους τους συνακροατές. Και μας συντροφεύεται, σας συντροφεύουμε. Μια λένε την κατάσταση αυτές τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, και είναι αλήθεια ότι σήμερα η κατάσταση μακριά από το air condition ήταν ανυπόφορη. Να και ο φίλος ο Λεωνίδας από την όμορφη Σύρο. Ωραίος προορισμός, μας στέλνει και αυτό στη δική του φωτογραφία. Τη δική του καλησπέρα. Λοιπόν, ο Νίκος εδώ μιλάει για την ΑΕΚ, η οποία έχει ξεφύγει από τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί έχει ενισχυθεί έγκαιρα και στοχευμένα, ενώ ο Ολυμπιακός λέει και άλλες ομάδες ακούμε ονόματα που θα γίνουν μεταγραφές. Ναι, είναι λογικό, και κυρίως ομάδες που κρατούν τον ίδιο προπονητή να πηγαίνουν σε μια διαφορετική λογική από τις υπόλοιπες που έχουν νέο προπονητή. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολλές αλλαγές σε αντίθεση με το τι είχαμε δει πέρσι και πρόπερσι με τον Μεντιλίμπαρ, και νομίζω χρειαζόταν, και θα δούμε και ακόμα περισσότερες. Όμως το ταμείο των μεταγραφών, ξέρετε, πάντοτε γίνεται στο τέλος χρονιάς, αν και νομίζω μια πρώτη ένδειξη θα είναι εκεί μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, που θα έχουμε και την πρώτη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Να και ο Κώστας που είναι εδώ στην παρέα μας. Είναι περίοδος καλοκαιρινών διακοπών πλην των ελληνικών ομάδων που έχουν ευρωπαϊκούς αγώνες. Γενικότερα όσους έχουν ευρωπαϊκούς αγώνες, μιας και οι διακοπές των ποδοσφαιριστών πάντοτε ποτέ είναι εκεί μέσα στον Ιούνιο, που υποτίθεται οι υπόλοιποι εδώ πέρα είμαστε σε δράση. Και ενώ είμαστε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, Σεν Πάολι Γκρότε Φιρτ στο 1-1, καθυστερήσεις στις καθυστερήσεις.

Παράλληλα να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη από διάφορα πρωταθλήματα. Στην Αρμενία για παράδειγμα η Πιούνικ αντιμετωπίζει τη Βάντ και προηγείται με ένα 0. Στις καθυστερήσεις η Γάνδη με τη Μαλίν είναι στο 2-0 από το Βέλγιο. Δεύτερη κατηγορία Γερμανίας, Κόντμπους Ανόβερο 3-1, Νιρεμβέργη Δυναμό Δρέσδης 3-0 και Σαν Πάουλι Γκρότερ Φίρτ, το ματς που περιμένουμε μήπως και τυχόν μπει επόμενο γκολ, είναι στο 1-1. Πάντως αυτό που ήθελα να πω λίγο νωρίτερα για την Νιρεμβέργη και με πρόλαβε και το ερώτημα του φίλου αν ο Καλογερόπουλος είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού, ναι. Έχει κάνει hat-trick ο Μοχάμεντ Αλί Ζώμα, ένας παίχτης ο οποίος είναι από την Ιταλία. Ένας παίχτης ο οποίος, κρατήστε το αυτό, έρχεται από την Αλμπινό Λέφε στην Νιρεμβέργη και πρόκειται για έναν παίχτη που ανεβάζει διαρκώς την χρηματιστηριακή του αξία γιατί έχει ευχέρεια στο σκοράρισμα. Οπότε να δούμε κατά πόσο συστήνεται. Τελικά δεν μας έκανε το χατήρι Σαν Πάολι, ούτε η Γκρότε Φίρτ, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε ανοίγουμε το κουβαδάκι μας, πετάμε το πρώτο μας δελτίο στην άκρη. Βοκάρι και έξω που θα έλεγε ένας φίλος, μιας και είχαμε και το VAR εκεί για το αν είναι πέναλτι ή όχι στις καθυστερήσεις. Αλλά είπαμε ότι κάπως έτσι θα πάμε, θα ρισκάρουμε λίγο περισσότερο γιατί θα πηγαίνουμε στο τέλος των αγώνων για να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί εκεί η κατάσταση. Και επειδή σήμερα δεν θα μιλήσουμε μόνο για ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα και για μπάσκετ και για βόλεϊ. Θα είναι μια πολύ συλλεκτική εκπομπή, αλλά θα προσπαθούμε να βρίσκουμε και τυχόν διαμαντάκια σε καλές ευκαιρίες από αγώνες που μπορούν να μας πάνε έτσι ένα ταμείο, ακόμα και αν οι αστοχίες είναι περισσότερες από τις ευστοχίες. Αλλά αυτό τι προϋποθέτει, να βρίσκουμε υψηλές αποδόσεις. Λοιπόν, 28 λεπτά μετά τις 4, πάμε έτσι όμορφα μελωδικά, μουσικά, μέχρι τις και μισή και επιστρέφουμε γιατί έχουμε Ευρωλίγκα. Να ανεβάζουμε σιγά σιγά αριθμούς, αν και έχουμε τουλάχιστον 1,5 με 2 μήνες μπροστά μας. Να δούμε τα τελευταία στοιχεία, τα τι ακριβώς υπάρχουν. Με έναν εκλεκτό φίλο και καλεσμένο εδώ τον Κωνσταντίνο, με τον οποίο θα πούμε περισσότερα πράγματα για την Ευρωλίγκα. Για την ώρα, μουσική επιλογή και συνεχίζουμε.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Air Sport.

Συντονισμένοι πάντοτε εδώ στην Era Sport, 33 λεπτά λίγο μετά τις 4, μαζί σας μέχρι τις 6, εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα γύρω από την μπάλα και όχι μόνο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και του βολέι, δίνοντας λίγο μεγαλύτερη έμφαση στην πορτοκαλί μπάλα τουλάχιστον για αυτό το δεύτερο ημίωρο. Εννοείται ότι περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα κατά προτίμηση μέσω Viper, εκεί όπου αρκεί να πληκτρολογήσετε το Era Sport και στην αναζήτηση θα βρείτε το δικό μας κανάλι που είναι με μεγάλη δημοφιλία, θα έλεγα, τους τελευταίους μήνες, εκεί όπου μπορείτε με περισσότερους χαρακτήρες γρήγορα ανέξοδα να στείλετε την απορία σας, την παρατήρησή σας ή οτιδήποτε μπάσπερτος θέλετε να σχολιάσετε, ευπρεπώς πάνω απ' όλα. Και για σήμερα ζητήσαμε λίγο περισσότερο τη συνδρομή σας μέσα από τις φωτογραφίες, να μοιραστείτε μαζί μας ενδεχομένως το μέρος στο οποίο βρίσκεστε και να δώσετε και ιδέες σε όσους μας ακούν για το που θέλουν έτσι να εκδράμουν τις επόμενες μέρες. Τους χαιρετισμούς μου και στο Δημήτρη, φίλος Ολυμπιακού προφανώς. Συνεχίζουμε, μου λέει, τα βαφτίσια. Ο Ροντινέ έγινε ξανά από δεξί εξτρέμ δεξί μπακ και η ομάδα δεν παίζει καθόλου καλά, φρικτά μου αναφέρει, από τα περσινά play-off, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Ο Ντάνι σταθερός και αυτός, αν δεν σταματήσει τα χαρτίρια, θα είναι αργά για δάκρυα. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Η αλήθεια, με έναν Ολυμπιακό ο οποίος με τις αλλαγές θέλει χρόνο να δει κάποια πράγματα, αλλά ο κόσμος από την πλευρά του λογικό να ανησυχεί, βλέποντας την εικόνα της ομάδας όχι μόνο στα φιλικά αλλά και στο πρώτο παιχνίδι με την Νιμέγεν. Και καταλαβαίνει κανείς ότι και η εικόνα, σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του τι θα γίνει την Τρίτη, θα καθορίσει αρκετά πράγματα για τη μετέπειτα πορεία. Θυμίζω ότι την Τρίτη ταυτόχρονα παίζει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Παύλος είναι εδώ στη συντροφιά μας. Μου λέει Άλμπορ, Κόλντινγκ over 2,5. Τριάδα Δανίας με Βέιλε, Χίλεροντ over 5,5 και την Φρεντερίτσια με τη Βέιτσελ over 1,5 ημίχρονο. Μήνυμα ελήφθη, Παύλο. Λοιπόν, έχω έμπνευση στο 1.75 τώρα θα πάμε. Είμαστε στο 75ο λεπτό από τα φιλικά elite συλλόγων. Τώρα είναι elite η Τζοχόρ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι elite η Chelsea. 2-2 είναι το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Εμείς τι θέλουμε, να μπει ένα γκολ από οποιαδήποτε ομάδα. Εάν γίνει αυτό, έχει μια απόδοση κατά μέσο όρο από ό,τι βλέπω από διάφορες εταιρείες στο 1.75. Οπότε, όσοι πιστοί, προσελθετε στο Τζοχόρ Νταρούλ Ταξίμ, όπως είναι το πλήρες όνομα της μιας ομάδας, Τσέλσι είναι η άλλη, στο 75, με πολύ καλά στατιστικά που συνοδεύουν και τις δύο περιπτώσεις, και να δούμε αν θα μπει ένα γκολ μέχρι το τέλος. Άλλωστε φιλικά είναι παιχνίδια δοκιμής και δοκιμασιών και για τους παίχτες αλλά και για τους προπονητές. Dirty cash. Dirty cash. Και βεβαίως θα δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αλλά και το τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για όσους ενδιαφέρονται. Αυτή την ώρα στην Αρμενία στο 35ο λεπτό Punic Van είναι στο 1-0. Από το Βέλγιο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Γάνδη Μαλίν 2-0, ενώ έχουμε αγώνες στις 5 Ζούλτε Βάργεμ Γκένκ και Σαλερό Αλέουβεν. Και έχουμε και παιχνίδια σε 7.30 και σε 8 και 4. Για την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Νιρεμβέργη, Δυναμό Δρέσδης 3-0, Σαν Πάολι, Γκρότερφριτ 1-1 και Κόντμπους Ανόβερο 3-1. Αυτό δεν είναι τελικό, είναι στις καθυστερήσεις του συγκεκριμένου μάτς. Ενώ για την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, Hoffenheim, Hansa Rostock 2-3, ενώ 5.30 έχουμε Saarbrücken Essen και Aachen Velsis 8.30. Σιγά σιγά έτσι με την έναρξη των χαμηλών κατηγοριών μπαίνουμε στην full δράση που είναι μέχρι και το τέλος Αυγούστου από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Στην Ελβετία η Λουγκάνο έχει στήσει το δικό της πάρτι 4-0 τη Ζυρίχη και ενώ είμαστε στο 71ο λεπτό. 5.30 τα παιχνίδια Βασιλεία Τούν, Σεν Γκάλε Λουκέρνη και Σιόν Βαντούζ. Υπάρχει εδώ Emirates Cup ανάμεσα στην Arsenal και την Dortmund 0-2 στο 37 και εδώ με αρκετές αλλαγές και οι δύο ομάδες. Και μάλιστα με γκολ του Καρέτσα στο 29 έπειτα από ασίστ του Σβένσον, η Ντόρτμουντ προηγήθηκε 2-0 και προηγείται. Ο Ινάσιο είχε βάλει το πρώτο γκολ
7-0 λοιπόν για τον Καρέτσια, για όλο αυτό το θόρυβο τον οποίο έχει γίνει. Διαβάζω για ένα πολύ ωραίο γκολ, δεν το έχω δει για να είμαι ειλικρινής. Κρατάμε λοιπόν τον γκολ του Καρέτσα με την Dortmund. Από την άλλη πλευρά είναι ιστορικό σχήμα και ο Χρήστος Τζόλης για την ομάδα της Arsenal, δύο Λινόπουλα. Ο Ιταλός ο Ινάσιο και ο Έλληνας ο Καρέτσας έχουν πετύχει τα δύο τέρματα. Και πώς θα φέρνει έτσι τύχη, δύο πολύ διαφημισμένες μεταγραφές στο συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι.

από άλλα φιλικά παιχνίδια που είχαμε λίγο νωρίτερα. Η Ράντομ με την Άιλε Μεσού στο 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Η Manchester City 3-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αλλά έτσι πιο σημαντικά, αυτή την ώρα είναι η Γιοχόρ με την Τσέλσι στο 2-2. Να δούμε αν θα μπει επόμενο γκολ. Αυτό έχουμε ζητήσει και όσο περνάει η ώρα, έτσι ανεβαίνουν και οι αποδόσεις. Και από ό,τι βλέπω εδώ, το over 4,5 έχει πάει στο 1,85. Πριν από 8 λεπτά ξεκίνησε το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Μονακό. Νωρίτερα τελικό αποτέλεσμα Brighton Paris Saint-Germain στις γυναίκες, για το φίλο που με ρώτησε. 1-1, δεν είναι στους άνδρες. Έτσι το διευκρινίζω αυτό. Μου λέει Γιάννη πόσο ήρθε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι στις γυναίκες, γιατί παίζουν φιλικά και οι σύλλογοι γυναικών. Που είναι σε πλήρη εξέλιξη το πρωτάθλημα όπως κάθε καλοκαίρι. Η Ρόσεμπορκ προηγείται της Λίλεστρομ με 1-0. Λίλεστρομ Ρόσεμπορκ είναι 0-1. Με το παιχνίδι να είναι στο 51ο λεπτό. Στην Ολλανδία, Σπάρτα Ρότερνταμ Φέγενορτ είναι 0-1. Χρόνιγκεν Ουτρέχτη 1-0. Το Σπάρτα Ρότερνταμ Φέγενορτ είναι τελικό αποτέλεσμα. Στο 50 Χρόνιγκεν Ουτρέχτη 1-0, Τσβόλε Άγιαξ το 0-0, ενώ για την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, δεύτερη επί της ουσίας, τελικό αποτέλεσμα Χέλμοντ Γκράφτσαπ στο 1-1.

0: Στη Σκωτία, στην Πρέμιερ, η Celtic έχει μπει με το πόδι πατημένο στον γκάζι. Είμαστε στο 53 και προηγείται μέσα στην έδρα της Kilmarnock με 4-0. Τα τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Hogg, μάλιστα, έχοντας κάνει το δικό του γνήσιο χατρίκ, όπως λένε οι Άγγλοι. Τι σημαίνει, ο ίδιος παίχτης στο ίδιο ημίχρονο έχει βάλει 3 συνεχόμενα γκολ. Στο 2, στο 33 και στο 35. Και ο Νίγκρεν στο 47 έκανε το 0-4 για τη Celtic. Τώρα έχει ξεκινήσει και αυτό το πρωτάθλημα, είναι η δεύτερη αγωνιστική, φανταστείτε, με την Celtic να έχει πάρει και τη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Dundee. Και ενώ περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει στο Joe Hart Chelsea, αν θα μπει κάποιο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο σύν τις καθυστερήσεις, έχει πάει κοντά στο 2-10-2-20 η συγκεκριμένη απόδοση. Εμείς αλλάζουμε λίγο κατεύθυνση, πάμε λίγο στο μπάσκετ. Έχουμε τον Κωνσταντίνο δίπλα μας, με τον οποίο θα δούμε πώς κινείται η κατάσταση στην Ευρωλίγκα. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Θα μιλήσουμε για τις τελευταίες μεταγραφές της Ευρωλίγκας.
0: Να δούμε καταρχάς σε ποιες ομάδες έχει γίνει τι, και όχι απαραίτητα στα πολύ γνωστά ονόματα, έτσι, γιατί οι ομάδες συνεχίζουν να κάνουν τη δική τους κίνηση ενίσχυσης.
1: Σωστά. Κάνουμε αρχή από το Ντορνί και Σιγγέλια, όπου αποκτήθηκε από τη Ντουμπάι, δίνοντας buyout 900.000 ευρώ στην Μπαρτσελόνα και θα αγωνιστεί εκεί την επόμενη χρονιά. Στη συνέχεια, ο Αλέξη Ποκουσεύσκη από την ομάδα της Παρτιζάν θα αγωνίζεται την ερχόμενη χρονιά στη Λοκομοτίβ Κουμπάν, ενισχύοντας έτσι σημαντικά τη γραμμή των forward, με τον πολύ πύρο σέρβο τόσο σε Ευρώπη όσο και NBA, ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό τα πρώτα του βήματα. Συνεχίζουμε από τον Κίναν Εβανς, όπου αποκτήθηκε από τις Αλγύρες και θα δοθεί δανεικό στη London Lions την ερχόμενη χρονιά, δίνοντας έτσι ελπίδα τόσο στον παίχτη, όσο και στους οπαδούς που πιστεύουν ακόμα στο ταλέντο του, έπειτα και μετά από τόσους τραυματισμούς. Συνεχίζουμε με την απόκτηση του Βάλερ Μπαμπ από τον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας σημειώσει την προηγούμενη χρονιά 7 πόντους και 3,6 rebound. Και κλείνουμε με τον Γκίτον Γουάλας, όπου αποκτήθηκε από τη Μακάμπι Τελαβίβ. Ένας παίκτης που είχε 3,5 πόντους στο NBA την περασμένη χρονιά και 1,8 assist, και αποκτήθηκε από τους Ατλάντα Hawks.
0: Πάντως, να πούμε ότι έχουν κάνει στήση και οι δηλώσεις του Κίναν Εβανς, ο οποίος ήταν ο μεγάλος άτυχος στον Ολυμπιακό. Επέστρεψε στις Αλγκύρες, εκεί όπου είχε κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις, είναι αλήθεια, ο Αμερικανός γκάρ, και έγινε και ιδιαίτερα γνωστός στο ευρωπαϊκό κοινό. Μίλησε για μια επιστροφή σε μια ομάδα που την θεωρεί η οικογένειά του και θεωρεί επίσης ότι μπορεί να τον βοηθήσει. Και με μάλιστα έκανε και μια σχετική ανάρτηση. Όταν λέω οικογένεια, το εννοώ. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου για τον Εβανς, κατά πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει στον Ολυμπιακό, αλλά ήταν πραγματικά διπλά άτυχος με τους τραυματισμούς του.
1: Όλοι είχαμε τον πήχη ψηλά για αυτόν τον παίχτη, με όσα είχε δείξει στις Αλγκύρες, έχοντας 14 πόντους μέσο όρο πρώτου τραυματισμού. Και τώρα αναμένουμε να δούμε πώς έχει εξελιχθεί η αποθεραπεία του και η επανένταξή του στη νέα του ομάδα.
0: Mm-hmm. Να δούμε λίγο συνολικά και τις πιο γνωστές, έτσι, υπενθυμίζοντας τα πιο hot ονόματα, εν πάση περιπτώσει, των μεταγραφών που έκαναν εσύ στην Ευρωλίγκα.
1: Βεβαίως, ξεκινάμε από την απόκτηση του Mike James, όπου αγωνιζόταν στη Μονακό τα τελευταία 4 χρόνια. Αποκτήθηκε από την τουρκική ομάδα Ανατολού Εφές, έχοντας σημειώσει την τελευταία χρονιά 16,3 πόντους και 4,9 assist. Στη συνέχεια έχουμε στη Φενέρμπαχτσέ την ερχόμενη χρονιά τον Σέι Λάρκιν, έναν από τους καλύτερους γκάρντ τα τελευταία χρόνια, έχοντας σημειώσει με τη δική του σειρά 14,8 πόντους και 4,6 assist. Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα, βέβαια, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη εβδομάδα, έχοντας κάνει μια πολύ καλή χρονιά στην Λιθωνική Ζαλγκύρης, σημειώνοντας 14,1 πόντους και 4,9 assist. Στη συνέχεια περνάμε στους προπονητές, όπου μιλάμε για την απόκτηση του Πέδρο Μαρτίνεθ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας σημειώσει ντεμπούτο σε Final Four στην ομάδα της Βαλένθια που αγωνιζόταν την ερχόμενη χρονιά. Και συνεχίζουμε με τον Ζαν Μοντέρο, που αποκτήθηκε από τους Ερυθρόλευκους, έχοντας κάνει μια τρομερή χρονιά στην ομάδα της Βαλένθια με 14,4 πόντους και 4,8 assist, οδηγώντας την στο Final Four σε συνδυασμό με τον Μπρανκού Μπαντιό, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό πριν από 2 εβδομάδες. Στη συνέχεια έχουμε τον Μόζις Ράιτ, που αποκτήθηκε από την Αρμάνη, αγωνιζόμενος μαζί με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στις Αλγκύρες, ενώ σημειώνοντας 10,4 πόντους και 4,8 rebound, καθιστάται μέσα στη λίστα με τους καλύτερους center την προηγούμενη χρονιά. Ένα ακόμα bonus όνομα είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Ζαλγκίρης. Έχοντας κάνει 65 συμμετοχές στη σεζόν 2025-26 του Denver Nuggets, σημειώνοντας σε 13,4 λεπτά 8,7 πόντους, 5,1 rebound, με 52,8 ευστοχία. Αυτά από το ονόματα μεταγραφών και τελευταίες κινήσεις.
0: Πάντως, επειδή παρακολουθούσες και χρόνια το Περιστέρι, θυμάσαι το Φρανσίσκο έτσι από τότε, πριν από περίπου 4 χρόνια, το τι ακριβώς έκανε και είχε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα μια εκπληκτική άνοδο, αύξηση στην αποδοσή του, πηγαίνοντας μετέπειτα στην Bayern, ακολουθώντας τις Αλγκύριες. Ποια είναι η άποψή σου για το συγκεκριμένο παίχτη τότε, όταν τον έβλεπε στο Περιστέρι, τι είχε δείξει?
1: Ο συγκεκριμένος παίχτης ξεχώριζε για την αθλητικότητά του και την ηγεσία του μέσα στο παιχνίδι, και η σκληρή δουλειά απέδωσε πράγματι. Πήγε την επόμενη χρονιά στην Μπάγερ Μονάχου, ακολούθησαν δύο πολύ πετυχημένες χρονιές στην Λιθουανία, στη Ζαλγκίρης, και τώρα βλέπουμε πως η αξία του από τα 200.000 ευρώ στο Περιστέρι έχει εκτοξευτεί στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια, η Βιλερμπάν είναι αυτή η οποία αντιμετωπίζει τα δικά της ζητήματα και να δει πώς θα καλύψει όλα αυτά τα κενά τα οποία υπάρχουν και με σημερινά δημοσιεύματα που φέρουν τον ιδιοκτήτη των Lakers πιθανά διάδοχο έτσι της ιδιοκτησίας της ομάδας. Και θυμίζοντας βεβαίως ότι 24 Σεπτεμβρίου έχουμε το Τζάμπολ, 24-25 ουσιαστικά σε αυτό το διήμερο για την Ευρωλίγκα. Πρώτη αγωνιστική Χαποέλ Μπάγιν, Ερυθρός Αστέρας Αλγκύρης, Ντουμπάι Ρεάλ, Παναθηναϊκός Παρί, Μπαρτσελώνα Εφές, Μπασκόνια Ολυμπιακός, Βιλερμπάν Μακάβι, Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαξε Βίρτους και Παρτίζαν Μιλάνο. Εντάξει Κωνσταντίνα, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σου.
1: Καλή συνέχεια μόνο.
0: Το γκολ μπήκε που περιμέναμε, για την Τζοχόρ δεν έχει σημασία. Είχε φτάσει ακόμα και στο 2.80 περνώντας η ώρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και για να είμαι ειλικρινής, τα χειροκροτήματα σας που αγγίξατε. Θα δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει. Και ενώ το αφήνουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, δουλειά έγινε με ένα γκολ, αλλά κυνηγώντας υψηλότερες αποδόσεις.

Χαίρομαι. Πάντως κάποιοι που συνδυάζουν ακρόαση, διασκέδαση, κέρδος, αν μη τι άλλο. Και μάλιστα ένας φίλος του πήγε ακόμα παραπέρα. Μόλις άκουσε ότι Τζο Χορ πέτυχε τον γκολ. Πέτυχε, έβαλε μάλλον χρήματα, δεν ξέρω ο άνθρωπος. Ακόμα και μισό σέντς που λέει ο λόγος. Και με τη Τζέλσι να πετύχει γκολ και το έκανε. 3-3, φαντάζομαι, με πολύ υψηλά νούμερα. Κοιτάξτε, ήδη πλέον το στοίχημα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Η πρόβλεψη, η εκτίμηση είναι στο live το επόμενο γκολ. Επόμενο γεγονός που μπορεί να συμβεί, κάποιο σουτ, κάπως έτσι. Και κάπου εκεί έρχεται λίγο η δυσκολία όταν προσπαθείς να αλλιεύσεις σημεία, διάδες, τριάδες, τετράδες πριν την έναρξη του αγώνα, γιατί κάθε παιχνίδι καθορίζεται με μια αποβολή, με μια λάθος επιλογή στην ενδεκάδα του προπονητή ή οτιδήποτε άλλο. Το λέω αυτό έτσι για να καταλάβουμε. Θα βρούμε κι άλλα, μην ανησυχείτε, εδώ πέρα είμαστε. Τους χαιρετισμούς μου και στον Κοσμά που μας ακούει από την παραλία, αλλά δεν είναι ο μόνος. Και ο Σίβης Βοντζάκης μας ακούει εκεί από την όμορφη Κρήτη, παραλία και διασκέδαση 2-1, ή μάλλον 3-1, γιατί δεν είναι μόνο η διασκέδαση, δεν είναι μόνο η ακρόαση, είναι και το καθήκον ταυτόχρονα. Τους χαιρετισμούς μας, να περνάει πολύ όμορφο Σιφαλιός εκεί. Στα ωραία μέρη που μας γυρνά αρκετά χρόνια πίσω, και θυμάμαι μια ωραία τριάδα, όχι στοιχήματος, διακοπών, παρέα και με Χρήστο Κοντό. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στο Μάνο. Για θέμα προπονητή, το αν υπάρξουν και με αλλαγές και πέντε μεταγραφές που ζήτησε ο πρόεδρος, παιδιά, το έχουμε αναλύσει και στις προηγούμενες εκπομπές. Τα πάντα είναι ρευστά. Ένας αποκλεισμός όταν έρχεται, εξαρτάται και το πώς έρχεται, ή ακόμα και μία πρόκριση. Και πάντοτε είναι λογικό να υπάρχει πίεση σε όλες τις μεγάλες ομάδες από νωρίς, ακόμα και αν είναι ανέτοιμες, για να έρθει το αποτέλεσμα, πόσο μάλλον εδώ όταν μιλάμε για μια πρόκριση όπου διακυβεύονται πάρα πάρα πολλά χρήματα, γιατί μιλάμε για να κάνει το επόμενο βήμα στα play-off εκεί που περιμένει η Bodo Glimt ή Union Saint-Gilloise, για να μπορέσει, εάν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός βεβαίως, να πάει στη League Phase του Champions League. Το να είναι στη League Phase του Europa, που μου λέει ένας φίλος Γιάννη, καλύτερα εκεί. Νομίζω και από θέμα πρεστής και εσόδων δεν έχει καμία σχέση μια διοργάνωση με την άλλη. Όμως, εάν δεν αξίζει να περάσεις, καλώς να πας στο Europa. Εγώ αυτό λέω. Έτσι. Κάπως έτσι θα το αντιλαμβανόμουν στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος μου λέει: Γιάννη, πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι στο ίδιο πλαίσιο προετοιμασίας και ανετοιμότητας. Οπότε χρειάζεται από όλους μας την επίοικιά μας, δεν ξέρω βέβαια ο φίλος τι ομάδα είναι. Κοιτάξτε, μέσα στο παιχνίδι είναι αυτό, και η σκληρή κριτική και η άδικη καμιά φορά, και οι άνθρωποι που δίνουν τις δικές τους απαντήσεις, είτε μέσα από τις μεταγραφές είτε μέσα από τα αποτελέσματα. Πάντοτε γίνονταν αυτό, τώρα ακόμα περισσότερο έχει γιγαντωθεί, και θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Ντόρ που μου στέλνει: Γιάννη, πλέον τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο πιεστικά και για εσάς τους δημοσιογράφους, αλλά και για τον απλό αναγνώστη φιλάθλο, γιατί πλέον παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι insider. Είναι αυτοί που είναι δίπλα στα γεγονότα, δεν είναι ακριβώς δημοσιογράφοι, είναι άνθρωποι που εκφράζουν απόψη τους. Ή ακόμα και με όλη αυτή την παραφιλολογία που κυκλοφορεί μέσα από τα social και μέσα από αυτά τα σχόλια κάτω από τα σχετικά post. Ναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος διάδοσης είδησης, ενημέρωσης, άποψης αν προτιμάτε. Δεν λέω ότι οι δημοσιογράφοι έχουν το αλανθαστό, έτσι. Κάθε άνθρωπος κρίνεται για το αποτέλεσμά του και όλα αυτά τα οποία προσφέρει. Όμως δεν μηδενίζουμε, δεν αφορίζουμε, εγώ με αυτή τη άποψη. Και πάντοτε εδώ είναι το δύσκολο, να σκαλίσεις, να ψάξεις, να βρεις την έγκυρη, ήρεμη, σωστή άποψη που είναι αποκρισταλωμένη, που αποδεδειγμένα σου λέει ότι ξέρεις κάτι, και καθαρά πάνω απ' όλα, εγώ πιστεύω αυτό. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα, αλλιώς θα ήμασταν στρομφάκια, που λέει και ένας φίλος. Αλλά τουλάχιστον να ξέρεις ότι η άποψη που διαβάζεις κάποιου έρχεται, γιατί είναι προϊόν μελέτης και όχι προϊόν καθοδήγηση από κάποιου. Έτσι, για να απαντήσω και στο φίλο που έστειλε το δικό του μήνυμα.

Να και ο Στέφανος, φίλος του Ατρόμητου, στη συντροφιά μας και αυτός, τακτικός φίλος του Κροατής. 7 η ώρα παίζει φιλικό με τον Λεβαδιακό. Είναι ανοιχτό για τους φίλους να το δουν, χωρίς εισιτήριο, το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι του Ατρόμητου.

0: τώρα βλέπω και ξαναβλέπω αυτό το γκολ, γιατί σας είπα τη στιγμή που μπήκε δεν είχα προλάβει να το δω. Από την πάσα του Σβένσον, με το αριστερό ο Καρέτσας έκανε τη δική του ζωγραφιά, μπορείτε να το βρείτε και μέσα από τα social που κυκλοφορεί. Οδήγησε την μπάλα λίγα μέτρα και από το ύψος της μεγάλης περιοχής, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η ιεροσυλία να το πω, αλλά θύμισε Μέση το πώς σταματά, το πώς αλλάζει κατεύθυνση και πώς με το αριστερό στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνιά του αντιπάλου τερματοφύλακα, και ενώ περνά την μπάλα ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Πραγματικά είναι εξαιρετικό το τέρμα αυτό το οποίο έχει πετύχει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, εν πάση περιπτώσει. Αξίζει να το δείτε και σε ένα παιχνίδι που παίζει ο Τζόλης από την άλλη πλευρά της Αρσενάλ. Ψάξουμε όσον αφορά το επόμενο live που θα κυνηγήσουμε. Για την ώρα Λίβερπουλ Μονακό στο 27-1-0, από τα κυριότερα έτσι, φιλικά προετοιμασίας, που πιστέψτε με, δική μου άποψη τουλάχιστον, είναι ότι είναι απλά μια ένδειξη το πώς θα προετοιμαστεί μια ομάδα της πρώτης αγωνιστικής. Δεν έχει να πει πολλά πράγματα, γιατί στο πλαίσιο αυτών των δοκιμών οι προπονητές βλέπουν άλλα πράγματα από αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς και κρίνουμε βάσει αποτελέσματος. Στη Δανία έχουμε τελικό αποτέλεσμα Vale Hillerond 5-4 και ημίχρονο εκεί όπου η Φεντερίτσια με την Βεντσιέλ είναι στο 0-1. Για το παιχνίδι που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Καρέτσα, είναι στο ημίχρονο Arsenal Dortmund 0-2. Και τελικά ολοκληρώθηκε στο 3-3 το Γιωχόρ Τσέλεσι όσον αφορά με το παιχνίδι που μας απασχόλησε και στοιχηματικά. Πάμε στην απαραίτητη διακοπή των 5 και επιστρέφουμε για την δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής.
1: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Ακούτε Era Sport.

Και κάπως έτσι σας καλωσορίζουμε έτσι στην δεύτερη ώρα εδώ στην Ερασπόρ, 6 λεπτά λίγο μετά τις 5, παρέα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, στη ρύθμιση των ήχων, και την Βιβίνη Κολόπουλου στην παραγωγή.

Πάμε να βρούμε το επόμενο παιχνιδάκι με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Έρχεται από την Πολωνία, εκεί όπου έχουμε την Lodz με την Χρόρμπι. Είναι ένα παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη στο 78. Η Χρόρμπι, το outsider, προηγείται με 2-1 της Lodz. Τι θέλουμε εδώ, επόμενο goal στο 2-20-2-30, over 3,5. Για να δούμε. Έχουμε 13 λεπτά συν τις καθυστερήσεις για να δούμε τι ακριβώς μπορεί να συμβεί σε αυτό το παιχνίδι.

Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω Viper, όπου μπορείτε να μας στέλνετε οτιδήποτε έτσι θέλετε να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να παρατηρήσετε εν πάση περιπτώσει. Σε μια μέρα η οποία δεν έχει πάρα πολλά πράγματα, με εξαίρεση αυτή την κόντρα μεταξύ Τζόλι Καρέτσα, με τον Καρέτσα να πετυχαίνει ένα μαγικό τέρμα και να κάνει το 2-0. Αξίζει να το βρείτε, να το δείτε και μέσω διαδικτύου που κυκλοφορεί, και ενώ είναι στο ημίχρονο αυτό το φιλικό παιχνίδι. Δύο από τα πλέον ταλαντούχα παιδιά, και επιβεβαιώνοντας ότι ζούμε σε μια φουρνιά Ελλήνων παιχτών, νεαρών, προσγειωμένων, πολύ σημαντικό, που σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν την εθνική μας ομάδα. Μέχρι που μπορεί να φτάσει, θα το δούμε, είναι η αλήθεια. Και από εκεί πέρα, με τα μεταγραφικά να είναι αυτά τα οποία επί της ουσίας κυριαρχούν στα site, στις εφημερίδες και γενικότερα στον τρόπο που ενημερώνεστε, φαντάζομαι, και ακούτε και εδώ από την Era Sport από όλους τους ρεπόρτερ.

Πάντως νωρίτερα, για αυτό που σας έλεγα για το παιχνίδι που μας απασχόλησε και στοιχηματικά με την Johor και την Chelsea στο 3-3, ουσιαστικά τι είδαμε? Είδαμε τον Τσάμπι Αλόνσο να δοκιμάζει αρκετές αλλαγές, αρκετούς αναπληρωματικούς νεαρούς παίχτες, αλλά γενικότερα να μην αποδίδουν καλά. Και αυτό έβλεπα τώρα πριν από λίγο και από τα σχόλια, για να μην νομίζω ότι είναι μόνο στην Ελλάδα το τι γίνεται τώρα. Εδώ έβλεπα στο group της Chelsea, στον επίσημο λογαριασμό για αυτό το 3-3, αλλά όλοι στέκονται στο σκορ και δικαιολογημένα. Όμως τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν οι προπονητές είναι αυτά τα οποία έρχονται μέσα από τα λάθη, έτσι ώστε να μην τα επαναλάβουν στα βασικά τους και στα επίσημα παιχνίδια.

Στο μεταξύ, το να σημειωθεί ένα γκολ στην Πολωνία, στο Lodz Horby, είναι κοντά στο 2-30 το over 3,5. 1-2 και με τους γηπεδούχους να είναι αυτοί οι οποίοι πιέζουν περισσότερο. Για να δούμε, έχουμε 10 λεπτά, συν τις καθυστερήσεις για αυτό το παιχνίδι.

Και επειδή σας έλεγα λίγο νωρίτερα για τις μεταγραφές, τι ακριβώς συμβαίνει, καταρχάς και επίσημα παίκτης της ΝΕΟΜ είναι ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος ανακοινώθηκε. Το τυπικό της υπόθεσης για έναν παίκτη που έγραψε τη δική του ιστορία στον Ολυμπιακό δεν ήταν και λίγες, 279 συμμετοχές με 57 γκολ, 32 ασίστ, και πλέον επιστρέφει σε μια χώρα που την ξέρει πάρα πολύ καλά, μιας και την προηγούμενη διετία ήταν δανεικός στην Αλκαλίτς, εκεί όπου είχε αγωνιστεί και ο Κώστας Φορτούνης. Είχε προηγηθεί η Μπόχουμ. Γενικότερα με το Μεντιλίμπαρ ο Γιώργος Μασούρας δεν ταιριάξε, δεν απέδωσε, δεν είχε δείξει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως περίμενε και ο Ισπανός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία για να φορέσει τη φανέλα της ΝΕΟΜ με τη μορφή μεταγραφής και όχι δανεισμού.

Ταυτόχρονα να δούμε τι γίνεται σε υπόλοιπα έτσι, στοιχεία μεταγραφικών κινήσεων, όπως για παράδειγμα ο Τομιγιάσου, τον οποίο τον θυμόμαστε όλοι από την Arsenal, πλέον θα φορά τη φανέλα της Crystal Palace. Ένα όνομα το οποίο παίζει αρκετά ψηλά στην επικαιρότητα των μεταγραφών τις τελευταίες ώρες είναι η περίπτωση του Αραούχο για συμφωνία με την Μπαρτσελόνα, αναφέρεται για την Λίβερπουλ, μια σημαντική κίνηση ενισχύοντας αμυντικά την ομάδα η Λίβερπουλ. Οπότε μετά από αυτή την συμφωνία με τον Ρόναλντ Αραούχο να δούμε πώς και πόσο μπορεί να αποδώσει. Το τυπικό της υπόθεσης περιμένουμε, μιας και ο Ρουγανός στόπερ αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη προσθήκη υπογράφοντας και τυπικά με τους Ρεντς, με μια συμφωνία των δύο συλλόγων που προβλέπει και οψιόν αγοράς για τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό. Έτσι λοιπόν ο Αραούχο αποχωρεί από τη Βαρκελόνη έχοντας παίξει σε περισσότερα από 200 παιχνίδια με τη φανέλα της Μπάρτσα και μάλιστα προλάβει να πανηγυρίσει και την κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων Ισπανίας στις τελευταίες 4 περιόδους. Μικρό πράγμα σίγουρα δεν το λες. Αλλά και από την άλλη πλευρά η Λίβερπουλ, η οποία έψαχνε τη δική της λύση για να ενισχυθεί στα μετόπιστε μετά την αποχώρηση του Ιμπραήμα Κονατέ, ο οποίος συνεχίζει στην Ρεάλ Μαδρίτης, για να δούμε λίγο αυτή την τόμπολα πώς εξελίσσεται. Πάντως η επιλογή του Αραούχο έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ των Ρετς και επειδή αρκετοί το ξεχνάμε και μεταξύ άλλων και εγώ, νομίζω τον είχα για 30χρονο, το βλέπουμε τόσο καιρό να παίζει. Στα 27 του χρόνια σίγουρα ένα κεντρικό αμυντικό χωρίς πολλά προβλήματα τραυματισμού, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα της Λίβερπουλ. Ένας γνώριμος επιστρέφει στη Manchester City και αναφέρομαι στον Χερόνιμο Ρούλι. Έχει έρθει σε συμφωνία με τη Marseille για την απόκτηση του Αργεντίνου τερματοφύλακα. Είχε ξαναφορέσει τη μανέλα τη City, χωρίς ωστόσο να καταγράψει επίσημη συμμετοχή. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η μεταγραφή από τη Marseille θα κοστίσει περίπου στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε τι είναι για τη City. Σε αυτές τις ομάδες πλέον το cost control είναι αυτό το οποίο μετρά. Συμπληρώνω εγώ το πρώην financial fair play. Τότε η City τον είχε πάρει το 16, πριν σχεδόν 10 χρόνια, από την Deportivo Moldovano. Όμως δεν τον είχε κρατήσει, τον έδωσε άμεσα δανεικό, είχε παίξει ένα-δύο φιλικά παιχνίδια αν θυμάμαι καλά. Τον είχε δώσει δανεικό στη Real Sociedad, μετέπειτα ενεργοποίησε την αγορά του και ο Ρούλι μετακόμισε μόνιμα στο Σαν Σεμπαστιάν. Έφυγε από την City χωρίς να παίξει όπως προανέφερα σε κάποιο επίσημο μάτς. Και πλέον επιστρέφει στην Premier μετά από μια διαδρομή που είχε και Real Sociedad ενδιάμεσα και Villarreal και Ajax και με τη Marseille εκεί όπου ήταν τα τελευταία δύο χρόνια. Προφανώς και πηγαίνει για δευτερότριτος όπως λέμε στην City. Στο μεταξύ, έτσι για να κλείσουμε λίγο με τα μεγάλα ονόματα των μεταγραφών πέρα από τη χώρα μας, το τι ακριβώς κινείται, το τι ακριβώς συμβαίνει, όλα δείχνουν Χετάφε, Μαγκαλά με δανεισμό από τη Λιόν. Πλέον, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν πέσει και υπογραφές με τη μορφή δανεισμού λοιπόν μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου χωρίς να προβλέπεται οψιόν αγοράς. Μιλάμε για τον 28χρονο Βέλγο διεθνή μέσο, τον είδαμε και στο τελευταίο Μουντιάλ. Αποκτήθηκε από τη γαλλική ομάδα τον Ιανουάριο του 24 από την Nottingham Forest, όταν αρχικά ήταν δανεικός και μετέπειτα με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς. Και μια μεταγραφή που ολοκληρώθηκε τελικά έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αποτελεί και τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Λιόν και πραγματοποιήθηκε επί της προεδρίας του Αμερικανού επιχειρηματία John Textor. Το λέω αυτό έτσι, με αφορμή και το 442 που ανακοίνωσε και τους πιο πλούσιους προέδρους, θα το θυμίσουμε σε λίγο, που υπάρχουν στον κόσμο και το τι ακριβώς συμβαίνει. Και ενώ το παιχνίδι μας ενδιαφέρει είναι στο 86, παραμένει το 1-2 Lodge Horby. Για να δούμε λοιπόν αν έρθει το over 3,5 που λέγαμε με απόδοση κοντά στο 3,50 και ελπίζω να γίνει μέχρι να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι για να πάμε μέχρι τις 5,5.

Με Αλέξανδρο Αποστόλου που εδώ να του θυμίζουν οι εναλλαγές ελληνικά ξένα κάτι από την όμορφη Σύρο που επισκέπτεται τα θεκτικά. Ξέρει αυτός εκεί από Μέγα Γυαλό. Περιμένω και τις δικές σας προτάσεις από εκεί που βρίσκεστε ή θα θέλατε να βρίσκεστε για καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα. Τους χαιρετισμούς μου στο Σταύρο, τον ευχαριστώ για το πολύ ωραίο του μήνυμα το οποίο γράφει. Ναι, προφανώς για να δει κανείς πλέον ομάδες πρέπει να είσαι και μέλος της ομάδας, να έχεις κάνει τη σχετική εγγραφή, να έχεις πληρώσει για να μπορέσεις να προμηθευτείς το εισιτήριο. Αυτό συμβαίνει σε αρκετές ομάδες και του εξωτερικού, το βλέπουμε και στην Ελλάδα, και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο μόνο, αλλά και για το μπάσκετ. Εντάξει, τώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς φίλους, αλλά είναι και ένα σημαντικό έσοδο για τις ομάδες αυτό, έτσι, η κάρτα φιλάθλου. Τους χαιρετισμούς μου με τον Παναγιώτη, εν μέρη συμφωνούμε σε αυτό το οποίο γράφει και ο ίδιος δεν θέλει να διαβάσω το μήνυμα, καταλαβαίνω γιατί. Να και ο κύριος Στακής από τη Νέα Σμύρνη, καλό δύο ώρα μας εύχεται, για την ώρα θέλουμε καλό υπόλοιπο 40 λεπτών. Επιστρέφει αύριο και ο ίδιος με Μπέρμιγχαμ σε μια έρτη η οποία θα είναι πλουσιότατη με πάρα πολλά πράγματα αυτό το καλοκαίρι, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, με μεγάλη αποστολή σε πάρα πολλά πράγματα. Εύχεται και η μετάλλια. Τώρα είναι στον πόρο μας ακούει. Πάντως να πούμε και στον κύριο Τάκη ότι επειδή ξέρω ότι του αρέσει και το βόλεϊ, η ΕΡΤ θα έχει τη δική της αποστολή όλες τις μέρες που θα είναι και οι άνδρες στην Ιταλία και οι γυναίκες στο Μπρνό της Τσεχίας, για την τηλεοπτική κάλυψη που θα έχει την ευκαιρία ταυτόχρονα να ακούτε και εδώ από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι μέχρι τέλος Αυγούστου υπάρχει κοπηλασία, παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο μπορείτε να βλέπετε προς τα τέλη του μήνα. Υπάρχει στίβος με Diamond Link από τη Ζυρίχη. Υπάρχει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, με το πρώτο παιχνίδι να είναι στις 21 και να ολοκληρώνεται στις 26 η φάση των ομίλων, και με την ελπίδα αν τα καταφέρει να προχωρήσει και η ομάδα των γυναικών αλλά και η ομάδα των ανδρών. Υπάρχει, είπαμε, και ενόργανη. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να βλέπετε μέσα από το Netflix, τα κανάλια τα οποία έχουν να κάνουν με το Sports και κυρίως με το Net2 Sport που έχει υπομειστεί και έχει αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος των μεταδόσεων αυτών. Όσον ούπο φαίνεται να έχουμε και Super League 2. Γενικότερη δράση δεν σταματά ποτέ εδώ. Για την ώρα βλέπω ακινησία στο Lodge Χρόρμπι. Θέλουμε ένα γκολ, να δούμε αν θα σημειωθεί. Πάντως για την ώρα έχει κλειδώσει, επειδή θέλει λιγότερο από ένα λεπτό για να τελειώσει αυτό το παιχνίδι από την Πολωνία. Στο μεταξύ, Λίβερπουλ Μονακό, αποτέλεσμα ημιχρόνου από τα φιλικά παιχνίδια για 2-1, με τον Ισάκ και τον Βίρτς να κάνουν το 2-0, ο Γκολόβιν με πέναλτι να μειώνει σε 2-1.

Ένα. Με τον Κώστα Τσιμίκα να είναι στο αρχικό σχήμα του συγκεκριμένου αγώνα. Είναι η μέρα των Ελλήνων, το λέγαμε λίγο νωρίτερα και για την Ιρεμβέργη με τον Καλογερόπουλο αλλά και με τον Γιάννη Μασούρα που ήταν και αγωνίστηκα με την Ιρεμβέργη και μάλιστα ο Καλογερόπουλος στο αρχικό σχήμα της Ιρεμβέργης έχοντας πολύ καλή παρουσία. Και βεβαίως με το μαγικό γκολ που νομίζω ότι είναι η είδηση της ημέρας μέχρι στιγμής, να δούμε πώς ολοκληρωθεί και το παιχνίδι ανάμεσα στην Arsenal αλλά και την Dortmund με τον Καρέτσα. Πραγματικά σας συστήνω να το δείτε και ήδη κυκλοφορεί σε αρκετά βιντεάκια του διαδικτύου. Εκπληκτικό γκολ το οποίο έχει σημειώσει, έχει οδηγήσει την μπάλα, έχει σουτάρει από το ύψος της μεγάλης περιοχής έχοντας σημαδέψει δεξί γάμα και ανάμεσα σε δύο παίχτες περνά. Στο μεταξύ στην Ολλανδία έχουμε τα τελευταία λεπτά. Χρόνιγκεν Ουτρέχτη 2-1 και Τσβόλε Άγιαξ 0-1. Με την Τσβόλε να παίζει με παίχτη λιγότερο σχεδόν από τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και ενώ ο Μόκιος στο 76 άνοιξε το σκορ για έναν Άγιαξ ο οποίος έχει κάνει αρκετές αλλαγές είναι η αλήθεια φέτος και με τον Μίτσελ να δούμε κατά πόσο μπορεί να αλλάξει και να πάει κόντρα σε όσα είχε δείξει νωρίτερα. Μάλλον ότι δεν είχε δείξει νωρίτερα. Και βεβαίως με τον Τζόλι να παίζει και αυτός βασικός με την Arsenal έχοντας προλάβει σε αυτά τα πρώτα φιλικά παιχνίδια να πετύχει και γκολ από δικό του corner, να έρθει γκολ για την Arsenal και νομίζω ότι είναι από τα νέα παιδιά, τα νέα κεφάλαια και για τους Λονδρέζους και όπως έλεγε και ο Αρτέτα ότι η προσαρμοστικότητά του είναι εντυπωσιακή και ο τρόπος με τον οποίο αποδίδει από το πρώτο παιχνίδι από τις πρώτες προπονήσεις. Παράλληλα βγήκε και ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού από χαιρετιστήρια για τον Γιώργο Μασούρα που λέγαμε νωρίτερα ότι ανακοινώθηκε και τυπικά από την ΝΕΟΜ. Έτσι λοιπόν γράφει στην σχετική ανακοίνωση που υπάρχει μέσα από τα social: Γιώργο, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Η ΝΕΟΜ αποτελεί, θυμίζω, την τρίτη ομάδα εκτός Ελλάδας μετά την Bochum, την Alkalitz πλέον. Με μεταγραφή αυτή τη φορά και όχι ως δανεικός, θα μπορέσει να συνεχίσει την καριέρα του και βεβαίως φαντάζομαι ότι θα το βλέπουμε και στην εθνική μας ομάδα. Νωρίτερα η City νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-1 σε μια πρόβα τζενεράλε για το Community Shield, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να το δείτε εδώ από την συχνότητα της R2 Sport και βεβαίως θα λέει κανείς ότι υπήρχε και ένας πιτσιρικάς, κρατήστε αυτό το όνομα, 16χρονος Χόρχε Ντομίνγκες, ο οποίος μάλιστα πέτυχε γκολ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντοναρούμα και από εκεί πέρα, αν και προηγήθηκε, έκανε το 1-1 με τον Σεμένιο στο 57 και από εκεί και πέρα είχαμε τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να φτάσει στο 3-1 και βεβαίως με το τελικό σκορ να γράφεται με τον γκολ του Ραγιάνναν Νουρί στις καθυστερήσεις. Αλλά αυτό το πιτσιρικά κρατήστε το όνομα, Χόρχε Ντομίνγκες, 16χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Θα δούμε λίγο και τα δικά σας μηνύματα μέχρι να πάμε στη διακοπή των Κεμισή, τους χαιρετισμούς μου στον Πάνο που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Επίσης για τη Ρόσεμπορκ ρωτάει ένας φίλος, Λίλεστρομ Ρόσεμπορκ είναι 0-2 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Το συγκεκριμένο μάτς φαίνεται προφανώς ότι έχει κρυθεί έως τώρα με όλα όσα βλέπουμε. Θα συμπληρώσω εγώ μια Ρόσεμπορκ η οποία δεν μπορώ να πω ότι είναι σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, τις πρώτες 6-7 αγωνιστικές πόσο είναι στα καλύτερά της. Είχε έρθει από την ήττα με περιπετειώδη τρόπο από την Μπραν με 3-2. Είχε φέρει ισοπαλία με την Bodo Glimt, αν θυμάστε το λέγαμε, για να δούμε σε τι κατάσταση είναι και μια πιθανή αντίπαλος αν περάσει ο Ολυμπιακός, την Nijmegen, εφόσον βεβαίως και η Bodo Glimt περάσει το εμπόδιο της Union Saint-Gilloise. Τελικό αποτέλεσμα πάντως. Λίλεστρομ Ρόσεμπορκ 0-2, αλλά με τη Ρόσεμπορκ ακόμα να έχει δρόμο για να μπορέσει να αναρριχθεί και βεβαίως
μετά από 16-17 αγωνιστικές, επαναλαμβάνω, να βρίσκεται στην 8η θέση. Πρώτη είναι η Bodo Glimt, η οποία πραγματικά κάνει εκπληκτικό πρωτάθλημα φέτος. Βέβαια, καταδιώκεται εκεί από τη Viking. Φαίνεται ότι είναι μια κούρσα για δύο στην Νορβηγία. Ένας βαθμός χωρίς τις δύο ομάδες, αλλά με τη Viking να είναι δεύτερη και με έναν αγώνα λιγότερο. Και με μια Bodo Glimt που έρχεται από διαδοχικές νίκες, με πιο πρόσφατη αυτή επί της Βαλερέγκα εκτός έδρας με 2-1.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
6: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

Συνεχίζουμε εδώ στην Ερασπορ σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, όπως έχετε καταλάβει. Μέχρι τις 6 πάμε μπαλακιάλα εδώ παρέα με τον Αλέξανδρο Ποσολόπουλο σε ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο, και εννοείται ότι με χαρά υποδέχομαι τα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο Ιωάννης θέλει να διαφοροποιηθεί. Καλησπέρα από Ιρλανδία. Μόνο Νίκη Βόλου μου γράφει και μου στέλνει έτσι ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Ιρλανδία και που βρίσκεται τώρα. Νάκιο Ραχίμη, καλησπέρα. Over 1,5 Άγιαξ για δυνατό ποντάρισμα. Είναι η αλήθεια ότι το έχει στείλει πολύ νωρίτερα ο φίλος αυτό το μήνυμα. Οπότε τώρα το είδα. Ζητάω συγγνώμη, το έχει στείλει εδώ και περίπου μισή ώρα. Ο Γιώργος, ο Βεραμάν μου λέει, πριν διαβάσω το μήνυμά του, ο συγκεκριμένος φίλος, ομολογώ ότι δεν θυμάμαι γιατί διαβάζω πολλά μηνύματα και ειδικά με αυτό το όνομα. Στο πρώτο παιχνίδι του Βελγίου είχαμε βάλει ένα άτυπο quiz, ενώ γκάλοπ, πώς λέτε επιθετό, και λέω άτυπο, δεν δίναμε κάποιο δώρο. Τι χρώμα είχε η πρώτη φανέλα του Βελγίου όταν είχε αγωνιστεί στο παγκόσμιο κύπελο? Το τι μηνύματα από διαφορετικά χρώματα είχα λάβει, δεν φαντάζεστε. Και ο πρώτος που είχε στείλει ήταν Βεραμάν, ήταν ο φίλος ο Γιώργος. Οπότε γι' αυτό μου λέει, είμαι ο Βεραμάν, καθιερώθηκε. Μιλάει για τον Ολυμπιακό, για τον μπάτζετ που είχε αναφέρει ο κύριος Μαρινάκης για τα 30 εκατομμύρια, που μέχρι σήμερα λέει έχουν ξοδευτεί 23, άρα μένουν 7. Αν ισχύει ότι είπε ο Μοκαντά θα βρει 5 δεκαδά τους, δεν βγαίνουν τα κουκιά, θα γίνει υπέρβαση. Και το λέω και το ξαναλέω, να στέκεστε στην αξία των παιχτών, την αγωνιστική, και όχι τη χρηματιστηριακή, που λέω χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Δεν έχει αξία, δηλαδή έδωσε ο Ολυμπιακός 5,5-6 εκατομμύρια για το Σρεφέτσα. Δεν απέδωσε. Το θέμα είναι όχι μόνο να δίνεις πολλά λεφτά, να βλέπεις μια προοπτική, να βλέπεις μια πιθανότητα ότι μπορεί να βρει αυτή η ομάδα σε ένα παίχτη μελλοντικά, αλλά από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να πάρει παίχτες, όπως λέμε, από το πάνω ράφι, να αποδώσουν άμεσα. Δεν έχει σημασία αν θα είναι νέοι, δεν έχει σημασία αν θα είναι μεγάλοι σε ηλικία και αν θα έχουν μεταπολιτική αξία. Και γι' αυτό το λόγο θα πάει σίγουρα σε 4 μεταγραφές. Πάει για αριστερό μπακ, για κεντρικό χαφ, για εξτρέμ και με επιθετικό ή επιθετικούς, ανάλογα βεβαίως τι θα γίνει με τη λίστα, πλην LKB, μιας και Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, ενδεχομένως 2 από τους 3 και οι 3 να αποτελέσουν παρελθόν μέχρι το τέλος.

μάθουμε τι γίνεται αυτή την ώρα σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, σε σχέση βεβαίως με όλα αυτά τα οποία αφορούν κυρίως φιλικά παιχνίδια, αλλά και σιγά σιγά να ξεκινούν και τα πρωταθλήματα ως επιτοπλίστων με τις μικρότερες κατηγορίες. Λοιπόν, ο Σονούπο θα υπάρχουν και οι ανακοινώσεις και για κύπελο Αγγλίας και για Super League 2. Μοιαζόσαστε πάντως να είστε σε καλό δρόμο εδώ με την R2 Sport και την Erasport κατ' επέκταση. Στην Αρμενία, όσοι ενδιαφέρονται, Punic Van 3-0 στο 82ο λεπτό. Στο Βέλγιο, Γάνδι Μαλίν 2-0, τελικό αποτέλεσμα. Και αυτή την ώρα, Ζούλτε Βάρεγγεμ Γκένκ 0-0 στο 38 και σε Λερόα Λέουβεν 1-0 στο 36. Με τη Λέουβεν να παίζει με παίχτη λιγότερο από το 30.

Στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, τελικά αποτελέσματα. Cottbus Hannover 3-1, Nürnberg Dynamo Dresden 3-0 και St. Pauli Greuther Fürth 1-1. Ενώ για την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, Hoffenheim Hansa Rostock 2-3. Πριν από 5 λεπτά περίπου ξεκίνησε ο αγώνας Saarbrücken με την Essen στο 0-0, 8.30 Aachen με τη Verl, για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική για την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Δανία για την πρώτη κατηγορία, για τη Super League όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί η πρώτη κατηγορία είναι η δεύτερη όπως στην Αγγλία. Στο 39 Randers Lyngby 1-0 και στις 7 η ώρα σέντρα στο Horsens Broadby. Δράση και στην πρώτη κατηγορία, στη Super League δηλαδή της Ελβετίας, Lugano Zürich 5-0 και από εκεί πέρα Βασιλεία Thun 1-0, στο 10 είναι αυτό το παιχνίδι, το Lugano Zürich είναι τελικό αποτέλεσμα. Σεντ Γκάλεν Λουκέρνη 0-0 και Σιόν Βαντούζ 0-1.

Στην Ιταλία έχουμε κύπελο, όπου παίζουν ομάδες όπως η Αρέτσο με την Πρέσια 9 παρατέταρτο και η Μπενεβέντο με την Ραβένα. Αυτά είναι τα παιχνίδια, παραλαμβάνω, για το κύπελο της Ιταλίας, σε μια φάση όπου είναι τα προκριματικά, είναι η προκριματική γύρη, είναι νοκάουτ τα παιχνίδια, και αν υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσμα, οι ομάδες πηγαίνουν απευθείας στα πέναλτι. Τώρα, όσον αφορά τα φιλικά παιχνίδια, αυτή την ώρα Liverpool Μονακό 52 είναι 2-1. Άλλα παιχνίδια έτσι που μπορούμε να βρούμε συλλόγων, νωρίτερα είχαμε και την νίκη 3-1 της Manchester City με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

μου, στον Κοσμά που είναι εδώ στην συντροφιά μας. Λέει εδώ είναι πιο κοντή ομάδα, γι' αυτό τρώμε γκολ από τα στημένα. Χρήστο, νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό μιλάει. Αν δούμε λίγο τους τέσσερις κεντρικούς αμυντικούς του Ολυμπιακού και από πλευράς εμπειρίας και ύψους, θα διαφωνήσω μαζί σου όσον αφορά για τους αμυντικούς, έτσι. Από εκεί πέρα θα φανεί και στην πορεία, επαναλαμβάνω, ένα πρώτο δείγμα το οποίο σίγουρα χρήζει βελτίωσης, σημαντικής βελτίωσης ο Ολυμπιακός, αλλά και ποιος δεν πρέπει να βελτιωθεί την περίοδο. Να και ο Νικόλας από τον Άλυμο που στέλνει και αυτούς τους χαιρετισμούς του και στον Θοδωρή και στον πατέρα του, να τους μεταφέρουμε κι εμείς εδώ μέσω του ραδιοφώνου. Καλές διακοπές έτσι, με τους φίλους εδώ που είναι εδώ στην παρέα μας. Πάντως δεν σας κρύβω ότι περιμένω, επειδή είμαι φαν όχι μόνο του Netflix αλλά και του Netflix, διάφορα ντοκιμαντέρ τα οποία υπάρχουν και αναλύουν την ζωή, την ιστορία παιχτών, προπονητών, παίχτες που είναι ενεργεία ή προπονητές που είναι ενεργεία ή ακόμη που είναι απόμαχοι, δεν θα πω παλέμαχοι. Περιμένω 11 του μήνα μεθαύριο Ζωζέ Μουρίνιο, γιατί έχω διαβάσει πολλά και διάφορα για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, θέλω να το δω, δεν έχω άποψη. Αλλά όταν μιλάμε για Μουρίνιο, μιλάμε για έναν από τους ανθρώπους που θαυμάζαμε, τι άλλο εδώ η εκπομπή. Ένας άνθρωπος ατακαδόρος, ο οποίος και αν έχει πει πράγματα, μεταξύ άλλων θα κρατήσω όταν τον είχαν κατηγορήσει κάποιοι δημοσιογράφοι στο ξεκίνημα της καριέρας του, ότι επειδή δεν είχε προϋπάρξει παίχτης και υψηλού επίπεδου, πολύ δύσκολο θα μπορούσε να γίνει προπονητής. Και είχε απαντήσει ότι, παιδιά, ξέρετε κάτι, για να γίνεις πολύ καλό τζόκι στον υπόδρομο δεν είναι απαραίτητο να έχεις προϋπάρξει άλογο. Και είχε δώσει έτσι με το δικό του ιδιαίτερο στυλ τη δική του απάντηση. Και ένα άλλο που έχει να κάνει με μετάλλια. Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος, σας πάω 20 χρόνια πίσω τώρα, είχε κερδίσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του πρωταθλητή με την Chelsea. Όταν έγινε η απονομή, παραλαμβάνει το μετάλλιο του, τρέχει στην κερκίδα εκεί όπου ήταν οι οργανωμένοι και τι κάνει ο μικρός Θεούλης. Πετάει το μετάλλιο στην κερκίδα. Οι άνθρωποι της διοίκησης σκέφτηκαν να του δώσουν και ένα δεύτερο για να το κρατήσει, αλλά και πάλι ο Μουρίνιο τι έκανε σε επόμενο παιχνίδι, το πετά. Και εξήγησε το λόγο γιατί το έκανε. Λέει: κρατάω ένα μετάλλιο της Premier για τον εαυτό μου. Είναι το ίδιο με το περσίνο, λέει, και εγώ θέλω μόνο ένα. Δεν μπορώ να κρατάω, λέει, πάρα πολλά μετάλλια. Ας το αξιολογήσουν και ας το κάνουν ό,τι θέλουν οι τυχεροί. Ο ένας το πούλησε 17.000 ευρώ και κάποιοι λένε ότι ίσως και να το αγόρασε ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον της Manchester United. Αυτά έτσι για να καταλάβουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Special One. Ο οποίος είναι τέτοιος αντακαδόρος που θυμίζει σε πολλές περιπτώσεις και Σλάταν Ιμπραχίμοβιτς, ο οποίος δεν μασά και δεν κοιτάζει μόνο να κάνει δημόσιες σχέσεις. Μάλιστα ήταν τότε που είχε γίνει, υπήρχε και η κόντρα και νομίζω υπάρχει ακόμα με τον Ράφα Μπενίτεθ, όταν είχε πει ότι εγώ τρία χρόνια χωρίς να κατακτήσει μια Premier League δεν πιστεύω ότι στη θέση του θα είχα ακόμα δουλειά, για το τι είχε γίνει με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είχε ένα πανάκριβο ρόστερ στη διάθεσή του. Και επειδή λέγαμε λίγο νωρίτερα κάποια πράγματα για την Chelsea, που στη Μαλαισία δίνει τα δικά της φιλικά και η δεύτερη ομάδα σήμερα ήρθε ισόπαλη 3-3, είχε πει τότε ως προπονητής της Chelsea: θα σας λείπω, ειδικά όταν θα αρχίσετε να χάνετε και εντός έδρας. Το είχε πει στους οπαδούς της Chelsea λίγο πριν φύγει, τότε που είχε σηκωθεί θύελλα με τα δημοσιεύματα και πολλά άλλα θέματα για τον τρόπο και τη φιλοσοφία που είχε στην τακτική του τότε με την Chelsea. Αλλά νομίζω η νούμερο ένα ατάκα του Ζωζέ είναι όταν τον είχαν ρωτήσει σε συνέντευξη αν πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος στον κόσμο τότε, πάνε 15 χρόνια νομίζω. Λέει: ένα θα σας πω, δεν είμαι ο καλύτερος στον κόσμο, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος από μένα. Τι να πεις. Πώς το λέει ο Χάρη Κλίν παλιά, μετά από μένα το χάος και μετά το χάος πάλι εγώ. Αυτά για τον Ζωζέ, Special One ή Special Record όπως τον λένε κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν πλήττεις με έναν τέτοιον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν τον έχει ξεπεράσει το ποδόσφαιρο όπως λένε κάποιοι, αν έχει μείνει πίσω, αλλά πάντοτε τέτοιοι άνθρωποι σε όποια ηλικία και αν είναι, σε όποιο άθλημα και αν βρίσκονται, έχουν πράγματα να δώσουν και να προσφέρουν ακόμα. Αυτά λοιπόν για τον Ζωζέ Μουρίνιο και εν αναμονή του ντοκιμαντέρ που βγαίνει στο Netflix σε 2 μέρες από τώρα.

Μπαίνουμε λοιπόν στην τελική ευθεία μέχρι να παραδώσουμε σκητάλη από τις 6 και μετά, αφού θα υπάρξει και αθλητικό δελτίο ειδήσεων στον Ηλία Δρυμώνα με τις δικές του έτσι αναφορές ποικίλης ύλης με τα όσα θα έχει να πει και ο ίδιος και να μοιραστεί μαζί σας. Να πούμε ότι η Εθνική Ομάδα Παιδών έχασε 16-13 από την Ουγγαρία. Ήταν για τις θέσεις 9 ως 10, οπότε τερμάτισε στη 10η θέση. Αυτή μιλάμε για το παγκόσμιο K16. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε μια Εθνική Παιδών όπου οι καλά γνωρίζοντες πιστεύουν ότι υπάρχει αυθονία σε ταλέντο. Και μάλιστα αν σκεφτούμε ότι μετά τις δύο ήττες, και το λέω γιατί δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και η ατομική εικόνα που μπορεί να παίξει ρόλο, ξέσπασε απέναντι στη Γεωργία με το 86-63 και πλέον ο επόμενος αντίπαλος για τη φάση των 16 θα είναι η Γερμανία, η Σλοβενία, η Γαλλία, κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί από τα δικά τους αποτελέσματα. Με προπονητή τον άνθρωπο ο οποίος βοηθά σημαντικά την ομάδα στα τελευταία παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να βρει στοιχεία από παίκτες όπως ο Χαράλαμπος Χριστοδούλου που είχε 12 πόντους σήμερα ή ο Πιτσιρικάς Πανούλης με 16 πόντους. Διψήφιους ήταν και ο Καψάλης με 11. Πολύ καλή παρουσία του Ανδρέα Μπάρλου με 18. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι ο γιος του Μπάρλου, έτσι, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Αλλά είναι γενικότερα παίκτες οι οποίοι αξίζει να κρατήσετε τα ονόματά τους, όπως ο Μονανά, ο Γιώργος, ο Σασλόγλου, ο Άγγελος, ο Λευτέρης ο Αδαμόπουλος, αρκετά πλούσιο σε ταλέντο και αυτή η ομάδα των παιδών. Αρχή βεβαίως να μπορέσει να έχει την δίκη της αξία και διαχρονική πορεία όλα αυτά τα χρόνια τα οποία θα ακολουθήσουν, και μια εθνική η οποία στα δεκάλεπτα ήταν μέχρι να φτάσει στο τελικό σκορ 16-9, 38-30 και 60-44. Πάντως υπάρχει έτσι και αγωνία από ό,τι έβλεπα εδώ και από τα ρεπορτάζ για τον Γιάννη Σπανό που είχε ένα χτύπημα στη μέση κατά τη διάρκεια του αγώνα, οπότε θα δούμε σε τι κατάσταση είναι και αν θα μπορέσει να συνεχίσει για τη διοργάνωση. Πάντως κρατάμε ότι οι πιτσιρικάδες έκαναν τη δική τους προσπάθεια παίζοντας θεαματικά κατά διαστήματα, κερδίζοντας 86-63 της Γεωργίας. Απόψη μου είναι ότι μέχρι στιγμής, και συμφωνεί και ο Κοσμάς εδώ που στέλνει το δικό του μήνυμα, ότι η είδηση της ημέρας έως τώρα είναι το απίθανο γκολ του Καρέτσα στον ντεμπούτο του με την Dortmund απέναντι στην Arsenal. Δείτε πώς παίρνει την μπάλα, πώς την οδηγεί μέχρι την γραμμή της μεγάλης περιοχής και ανάμεσα σε δύο παίχτες με το αριστερό στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του αντιπάλου τερματοφύλακα. Ένα εκπληκτικό γκολ που αν το βλέπαμε από το Μέση χωρίς υπερβολή θα λέγαμε ένα γκολ Μέση. Δείτε το και θα δείτε αν είμαι υπερβολικός ή όχι για αυτό το σπουδαίο γκολ το οποίο πέτυχε ο Καρέτσας. Παράλληλα υπάρχουν και οι ευχές από πλευράς εθνικής ομάδας στον Κωνσταντέλια για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του μέσω social media. Ευχήθηκε να του ζήσει και εδώ από την οικογένεια της Ερασπόρ. Όπως αναγράφεται και στα social, να σας ζήσει Γιάννη, υγεία και κάθε ευτυχία στην οικογένειά σας με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αν μη τι άλλο, να γίνεται το επίκεντρο συζήτησης για την απόφασή του για την ώρα να επικεντρώνεται στον ΠΑΟΚ και στις οικογενειακές του υποχρεώσεις, αφήνοντας κατά μέρους, για την ώρα τουλάχιστον, την εθνική μας ομάδα. Στο μεταξύ, έτσι για να κλείσουμε με ένα κύκλο ειδήσεων με τη μορφή τίτλων για τον Άρη, καθώς ο Μαμαντού Νίνκ, ο Σενεγαλέζος μέσο επιθετικός, έχει πρόβλημα τραυματισμού, θα λείψει για περίπου ένα μήνα, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν μερική ρήξη εσωπλαγίου συνδέσμου, κάτι που σημαίνει ότι τουλάχιστον 5 με 6 εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης, οπότε μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου, οπότε και θα αρχίσει ήδη υποχρεώσει κύπελο αλλά και Super League. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι μετρά αντίστροφα και για την έναρξη του πρωταθλήματος στη Super League, εκεί όπου περιμένουμε να δούμε και τα πρώτα δείγματα ομάδων, όχι μόνο από αυτές που βλέπουμε στα
με τα γραφικά αλλά και στα υπόλοιπα στην Ευρώπη, δηλαδή πέρα από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, να δούμε τι μπορούν να κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν, 22 Αυγούστου, Σάββατο, 8 η ώρα, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης και 10 η ώρα, Ολυμπιακός Ατρόμητος. Για αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, λόγω ζέστης, είναι λογικό να γίνονται τέτοια ώρα τα παιχνίδια. Και την Κυριακή, 23 Αυγούστου, 7.30 Όφη Βόλος, 9 η ώρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, την ίδια ώρα Παναθηναϊκός Κηφισιά και 9.30 Πανετολικός Αστέρα Σάκτορ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και η Αθλητική Κυριακή θα ξεκινήσει λίγο αργότερα. Αυτή την Κυριακή στις 23 Αυγούστου, μάλλον τη μεθεπόμενη Κυριακή, για να τα λέμε ακριβώς. 11 η ώρα, έτσι ώστε να έχει συνοπτικά όλα τα παιχνίδια, τα οποία επαναλαμβάνω, λόγω της ζέστης, λόγω της εποχής, συνηθίζεται κάτι τέτοιο. Γίνεται πιο αργά για να μην έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα οι ποδοσφαιριστές.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο δίωρο, μπάλα κι άλλα που προηγήθηκε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες. Πραγματικά μου κάνατε μια πολύ ωραία έτσι παρέα με τα μηνύματά σας. Αυτό το ping pong ενημέρωσης, είδησης, σχόλια τα οποία είχαν να κάνουν και με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ αλλά και το βόλεϊ. Άλλωστε εδώ η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ και μέσα από τις εκπομπές αλλά και τις ραδιοεφημερίδες απόγευμα και βράδυ. Στην Ερασπόρ ενημερώνεστε για την αγαπημένη σας ομάδα, για την πορεία των μεταγραφών που μέχρι και την τελευταία εβδομάδα που θα γίνει ο κακός χαμός, όπως λέμε, υπομονή να έχετε και πραγματικά φαντάζομαι ότι θα είστε ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία θα κάνουν οι ομάδες, γιατί οι πρώτοι που θέλουν το καλό της ομάδας είναι οι ίδιοι οι παράγοντες, οι προπονητές. Τώρα το αν θα βγουν ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά και αποτελεί μια τέρμονη συζήτηση για όλους εμάς εδώ, δημοσιογράφους, φιλάθλους, παράγοντες. Τι ισχύει, τι έγινε, τι δεν έγινε. Αυτά λοιπόν. Ερασπόρ, μένετε συντονισμένοι υπό αλλού στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας συχνότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά και στον Αλέξανδρο Ποσολόπουλο που ρύθμιζε τους ήχους και όχι μόνο, ξέρει αυτός. Στη Βιβή Νικολοπούλου για την παραγωγή και τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από τον Γιάννη Ράνιο που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά και μην ξεχνάτε να προσέχετε τους δρόμους γιατί σας θέλουμε όλους πίσω. Γεια χαρά!

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Λάμψη Ελλάδα στο τελικό του Emirates Cup μεταξύ της Arsenal και της Dortmund. Εντυπωσιακό ντεμπούτο με την Borussia Dortmund έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ απέναντι στην Arsenal στο τελικό του Emirates Cup. Η Dortmund πήρε την νίκη με 3-2 με το πρώτο γκολ της Arsenal να προέρχεται από assist του Χρήστου Τζόλι, ενώ ο ίδιος κέρδισε το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Κιόκερες για το τελικό αποτέλεσμα. Την επέκταση του συμβολίου μέχρι το 2030 του Σταύρου Πίλιο ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο αμυντικός ευχαρίστησε για τη στήριξη λέγοντας ότι έχει να δώσει πολλά στην Ένωση. Ο Κάσερες, ο Πουέρτα, ο Καντιού αλλά και ο Μπραγκάνσα βρίσκονται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Η Νέωμα από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Μασούρα με τον 32χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό να λέει αντίο στους Ερυθρόλευκους έπειτα από 7 χρόνια. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Μάρκα, ο επιθετικός της Σίριους, ο Ρόμπι Ούρε, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε ο ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Δημήτρης Γιαννούλης εν ώψη της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντρελεχτ στις Βρυξέλλες, ενώ ο Κύριλ Ντεσπότοφ συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης. Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού με ατομικό πρόγραμμα ο Αντρέας Τετέι μετά την περιπέτεια της υγείας του. Αύριο θα αποφασιστεί αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή των Πράσινων για το ματς ρεβάν στη Σόφια με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Η Ελλάδα πανηγυρίζει το δεύτερο μετάλλιό της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Όρεγκον. Μετά τη δεύτερη θέση της Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος και η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα με χρόνο 2:03:08. Πανελλήνιο ρεκόρ πέτυχε η Ελένη Ιακωβάκη στα 400 μέτρα εμπόδια με χρόνο 57-10 στην ίδια διοργάνωση. Αποσύρθηκε του BBC από τη διεκδίκηση του Thomas World Cup, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν έριξαν τις οικονομικές απαιτήσεις τους από τα 3 στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Naturalizé Διεθνής Γκάρτ αναμένεται να δώσει κανονικά το παρόν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού που θα αρχίσει στις 20 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Αμερικανός forward Ρέικουαν Γκρέι. Με δυνατούς αντιπάλους όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας, τα φιλικά του Άρη στη διάρκεια της προετοιμασίας του που θα αρχίσει στις 17 Αυγούστου. Την πρώτη της νίκη πέτυχε στον κύριο μπάσκετ K16 στην Ολλανδία της Ρουμανίας η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Παιδών που κέρδισε τη Γεωργία με 86-63. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νεανίδων έχασε από την Ισλανδία με 78-77 και κατέλαβε την έκτη θέση στο κύριο μπάσκετ K18 δεύτερης κατηγορίας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια με τον Ηλία Δρυμονά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Ακούτε Ερασπορ.

Καλό σας απόγευμα από την Έλα Σπορ με Whitney Houston που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1963. Θα ήταν ακόμα κοντά μας, αλλά πριν από 14 χρόνια τα βάσανα της δικής της προσωπικής ζωής την οδήγησαν στο θάνατο. Λοιπόν, θα δανειστώ τώρα την ατάκα του Γαβρίλου Ρεμούδου που είναι στην κονσόλα των ήχων, γιατί το είπε λίγο διαφορετικά από μένα. Εγώ έλεγα την κατέστρεψε πάντα εκείνος ο Μπόμπι Μπράουν, ο αλήτης. Εσύ το είπες διαφορετικά, πολύ πιο ουδέτερα, έμπλεξε η γυναίκα. Γιατί ενώ για τους άντρες λένε ότι πίσω από ένα σπουδαίο άντρα κρύβεται μια σπουδαία γυναίκα, το ανάποδο δεν το λένε πάντα υποχρεωτικά, έτσι είναι, αγάπη μου. Δεν είναι απαραίτητα ένα σπουδαίος άνδρας πίσω από μια σπουδαία γυναίκα. Και τώρα πέρα από προτιμήσεις και ακούσματα του καθενός, η αλήθεια είναι ότι η Whitney Houston υπήρξε ένα σύμβολο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Και σε όσους έτσι και αλλιώς ακούγαμε και ακούμε ροκ μουσική, ναι, ήταν αποδεκτή. Για άλλους περισσότερο, για άλλους λιγότερο. Λοιπόν, θυμίζει η εισαγωγή τις πρωινές εκπομπές, αλλά όχι, σήμερα είμαστε απόγευμα, δεν είναι γκολ από τα αποδυτήρια, είναι στην ουσία ενημέρωση συνεχής της Έρα Σπορ για όλα τα αθλητικά γεγονότα. Βέβαια δεν έχουμε μπει ακόμα σε ρυθμούς μικροφόνου στα γήπεδα, δεν έχουμε ξεκινήσει τις δικές μας διοργανώσεις, έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες για να πάμε σε αυτούς τους ρυθμούς, δηλαδή τέτοια ώρα να μην ακούτε απλά ενημέρωση, αλλά να είμαστε συνδεδεμένοι με γήπεδα. Τα γεγονότα έτσι και αλλιώς τα αθλητικά όλο και πυκνώνουν. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Θα ανοίξετε αύριο το πρωί την τηλεόρασή σας. Έχω μπει αυτή τη στιγμή στο Air Sports για να είμαι πολύ ακριβής σε αυτό που θα σας πω. Και όταν θα ανοίξετε λοιπόν στις 10.30 και θα συντονιστείτε με την Air 2 Sport και τρόπο την Air βεβαίως και με την Air Sport, αν και εμείς δεν θα έχουμε ακριβώς τέτοιου είδους μετάδοση, αλλά ενημέρωση, θα δείτε για παράδειγμα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου από το Παρίσι. Αλλά στις 12.30, αντί να βλέπετε Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, θα βλέπετε Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Για να κάνω και εγώ το σχετικό λογοπαίγνιο, γιατί ξεκινάει στο Μπέρμιγχαμ η μεγάλη γιορτή για τον Ευρωπαϊκό Στίβο και νομίζω ότι πάρα πολλοί φίλαθλοι θα είμαστε συντονισμένοι πλέον αυτή την εβδομάδα με τους αγώνες στο Μπέρμιγχαμ. Έτσι θα πάει, θα κυλήσει το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, διότι στις 7.30 το απόγευμα θα έχουμε το βραδινό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κολύμβησης και στις 9 το βράδυ, μιας και έχουμε διαφορά 2 ώρων αυτή τη στιγμή με τον Μπέρμιγχαμ, θα έχουμε το βραδινό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, στο οποίο να ξέρετε ότι στέλνουμε την πολυπληθέστερη αποστολή όλων των εποχών με 60, να το πω μάλλον πιο ακριβή τρόπο, με 33 άνδρες και 27 γυναίκες, δηλαδή συνολικά 60 μέλη αποστολής. Σε περίπου 20 λεπτά θα συνδεθούμε κιόλας με τον Μπέρμιγχαμ, γιατί βρίσκεται εκεί ήδη ο Χρήστος Σαράντος. Και όπως ξέρετε, αυτές οι διοργανώσεις του Στίβου είναι συνδεδεμένες με το καλοκαίρι και δι' τον Αύγουστο. Ο Γαβρίλης Ρεμούδος, το ακούσατε ήδη, είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Δήμη Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Γιατί συμβαίνουν πολλά γύρω μας, άλλα αμιγώς αθλητικά, άλλα ακουμπάν στον αθλητισμό και παίρνουν και άλλες διαστάσεις, γιατί όπως θα έχετε διαπιστώσει, αυτή η περίεργη συνεργασία του Ινφαντίνο με τον Τραμπ πήγε να αλλοιώσει στην πραγματικότητα όχι μόνο την αθλητική κοινωνία αλλά και την πολιτική σκηνή. Είχε πολλά παρακλάδια, η αντίδραση ήταν άμεση, ήταν αποτελεσματική, αλλά δεν φτάνει από ό,τι έχουμε καταλάβει, γιατί προχθές η πρόεδρος της Νορβηγικής Ομοσπονδίας, που είναι και ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στις αντιδράσεις αυτών των ημερών από πλευράς Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών, ζήτησε πολύ καθαρά και πολύ απλά την παραίτηση του Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος κατά τα φαινόμενα δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει καν την επανεκλογή του. Ξανήχθηκε πολύ, Γαβρίλη μου, ο Ινφαντίνο. Έχει φτάσει σε κάποιες καταστάσεις οι οποίες δικαίως αποδοκιμάστηκαν το πλατή κοινό, αλλά όλα αυτά
που συνέβησαν πριν το παγκόσμιο κύπελο τελικά δεν είχαν καν την αξία που απέκτησε το γεγονός που συνέβη αμέσως μετά, όταν προσπάθησε δηλαδή με την βοήθεια φυσικά του Ντόναλντ Τραμπ να μεταπολίσει τουλάχιστον το 20% των μεγάλων διοργανώσεων της FIFA και του παγκοσμίου κυπέλλου, γιατί αυτό εδώ που τα λέμε είναι μεγάλη πίτα, στην οικογένεια, την ευρύτερη οικογένεια Τραμπ, δηλαδή στον άντρα της κόρης του, στον αδελφό του άντρα της κόρης, γενικά σε όλους τους μπατζανάκηδες που μπορεί να έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, και εκεί ράγει στο γυαλί και νομίζω ότι έσπασε κιόλας. Και σε αυτό το σημείο, γιατί εγώ επιμένω ότι τα γεγονότα όλα στη ζωή μας έχουν μια πολιτική χρειά, θέλω να αναδείξω τις δύο κυρίες οι οποίες πρωταγωνίστησαν στη μάχη εναντίον του Ιφαντίνο. Είδες, Γαβρίλη μου, υποτίθεται ανδρικό άθλημα το ποδόσφαιρο, αλλά δύο κυρίες έκαναν το κουμάντο τελικά σε αυτή την ιστορία. Αναφέρομαι και στην Νορβηγίδα πρόεδρο, την κυρία Κλάβενες, Λίσε Κλάβενες. Είναι μια γυναίκα 46 ετών, η οποία έχει αρκετούς θαυμαστές και εκτός Νορβηγίας, αλλά και αρκετούς εχθρούς, γιατί έχει προσπαθήσει ήδη να ελιχθεί στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Τώρα φαίνεται να είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του μέλλοντος του ποδοσφαίρου. Αν θυμάστε καλά, πριν από λίγες μέρες, μέχρι και ο ατιμασμένος Σεπ Μπλάτερ, ο παλιός πρόεδρος της FIFA, είπε ότι μάλλον έχει φτάσει η ώρα μια γυναίκα να αναλάβει την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Όλοι κοίταξαν προς το μέρος της Κλάβενες, αλλά απ' την άλλη είναι λίγο δύσκολο να φανταστείς μια γυναίκα η οποία δεν μπόρεσε να φτάσει στο ανώτατο αξίωμα της Ευρώπης να είναι εύκολο να πάει στο ανώτατο αξίωμα του κόσμου. Δεν το ξέρω, πάντως είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα. Και η άλλη βεβαίως είναι η κυρία Λόρα Μακάλιστερ, 62 ετών, Ουαλή στην καταγωγή, αντιπρόεδρος της UEFA. Είναι αυτή που οργάνωσε εκείνο το άμεσο μποϊκοτάζ της UEFA εναντίον της FIFA και του Ιφαντίνο. Αυτή δηλαδή που ράγισε το γυαλί, που ανάγκασε τον Ιφαντίνο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τους εκβιασμούς που έκανε προς τις 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες που ανήκουν στη FIFA, προκειμένου να πετύχει το σχέδιό του για μεταπόληση των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων μεγάλων διοργανώσεων, και την οποία Μακάλιστερ την έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση η Ευρωπαία. Δεν ξέρω βέβαια αν θα διεκδικήσει μελλοντικά την Προεδρία. Η οποία Μακάλιστερ την έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση η Ευρωπαία. Η Ευρωπαία δεν ξέρω βέβαια αν θα διεκδικήσει μελλοντικά

και δεν το πιστεύουμε. Θα σας κρατάω και ενήμερος, το ξέρω, έχουν ξεκινήσει κάποια πρωταθλήματα, σιγά σιγά μπαίνουν όλο και περισσότερες ομάδες στο κόλπο. Θα σας κρατάω λοιπόν ενήμερος και για τις εξελίξεις στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Να, μπροστά μου αυτή τη στιγμή βλέπω κατευθείαν αγώνα της Mansfield για την Sheffield United για το EFL Cup, το λεγόμενο αγγλικό λιγκά που ξεκίνησε και αυτό με τις μικρότερες ομάδες, αλλά δεν είναι και, μόνο αυτό, έχουν ξεκινήσει και πρωταθλήματα πλέον.

είχαμε και αυτό το Emirates Cup, το οποίο είχε ελληνικό χαρακτήρα, διότι στην μάχη αυτή αναμετρήθηκαν η Arsenal του Χρήστο Τζόλι με την Dortmund του Κωνσταντίνου Καρέτσα, και νικητής, αφού σκόραρε κιόλας στο 21 λεπτό, ήταν ο Καρέτσας, τελικό σκορ 3-2 για την Dortmund. Ο Τζόλις αγωνίστηκε 77 λεπτά και αναδείχθηκε MVP το Κανιονιέριδον. Ωραίο αυτό, γιατί είχε την assist στο 1-2 και έδισε και το πέναλτι για το δεύτερο γκολ της Arsenal. Αλλά επαναλαμβάνω, το ωραιότερο γκολ το πέτυχε ο Καρέτσας για λογαριασμό της νικήτριας Dortmund. Και ήτανε γκολ Καρέτσα, από αυτά που έχετε δει με την εθνική ομάδα. Κατεβάζουμε την μπάλα με το δεξί στην αντεπίθεση, τη φέρνουμε στο αριστερό Γαβρίλο μου και εκτελούμε σχεδόν από τη γωνία της μεγάλης περιοχής και τη στέλνουμε στο άλλο παραθυράκι του τέρματος της Arsenal.

Βέβαια, με δίνεται πολύ σημασία στους τίτλους που χρησιμοποιούν οι αθλητικές ιστοσελίδες κατά κόρον, δηλαδή μα διανόητη γκολάρα για τον Καρέτσα. Σας λέω, είναι μια κλασική κίνηση και εκτέλεση του Καρέτσα. Δεν είναι κάτι αδιανόητο. Αλλά είπαμε, το διαδίκτυο ανάμεσα στα καλά του ή και τα στραβά του, κάποιους τίτλους οι οποίοι απλώς υπάρχουν για να σε προκαλέσουν να κλικάρεις. Τίποτα άλλο. Και όλα μας τα παρουσιάζουν, αγαπητέ μου, και σαν επικά και σαν μυθικά και σαν αδιανόητα και σαν ανεξήγητα. Και είχαμε και τη λίστα με τους πλουσιότερους ιδιοκτήτες ομάδων ποδοσφαίρου να βγαίνει σήμερα στην επικαιρότητα από το αγγλικό 442, με τους 50 δηλαδή πλουσιότερους ανθρώπους στο χώρο του ποδοσφαίρου. Και εκεί σε αυτή τη λίστα και πιο συγκεκριμένα στο νούμερο 43, να σου και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ως ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, της Νότιχαμ και της Ρίο Άβε. Στο νούμερο 43 για τη δική του περιουσία υπολογίζεται σε 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ και όπως καταλαβαίνετε αυτό το νούμερο δεν φαντάζει και πολύ μεγάλο αν μπροστά για παράδειγμα στον κορυφαίο αυτής της λίστας που είναι ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και η βασιλική οικογένεια Σαουδικής Αραβίας, με την περιουσία της να υπολογίζεται, κρατηθείτε, στο 1,43. Αυτή η παρέα έχει την Newcastle, θυμίζω, και έχει και αραβικές ομάδες όπως την Αλ Χιλάλ, την Αλ Αχλή, την Αλ Νασ, την Αλ Ιτιχάντ, όλες τις γνωστές αραβικές. Ειδικά υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Είναι η οικογένεια Αλτάνη, η οποία έχει συνδεθεί με την Paris Saint-Germain μέσω της Qatar Sports Investment, που λέγεται η εταιρεία τους. Αυτή η οικογένεια έχει σχεδόν 300 δισεκατομμύρια ευρώ περιουσία. Και υπάρχει και αυτή η άγνωστη ακόμα στο πλατή κοινό ομάδα του Παρισιού, η Paris

EFC, που αν θυμάστε καλά πρόσφατα ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, έχει από πίσω της την οικογένεια Arnault, μια οικογένεια που κατέχει περιουσία 165 δισεκατομμυρίων ευρώ, και νομίζω ότι πραγματικά θα πετύχουν τελικά να φτιάξουν ακόμα έναν γαλλικό πόλο ενδιαφέροντος μέσα από τη δεύτερη ομάδα, όπως τη λέμε εμείς, του Παρισιού. Και ο Τάσος Δουβίκας ανήκει τρόπον τεινά σε αυτή τη λίστα, γιατί αγωνίζεται στην Κόμο και η ιδιοκτήτρια της ιταλικής ομάδας είναι η οικογένεια Χαρτόνο, η οποία έχει 44 δις περιουσία. Ινδονήσιοι επιχειρηματίες είναι αυτοί που ανέλαβαν τον ιταλικό σύλλογο όταν βρισκόταν στην τέταρτη κατηγορία και σιγά σιγά τον οδήγησαν στην πρώτη και τώρα και στο Champions League. Παίζουν τα λεφτά ρόλο στην επιτυχία? Παίζουν. Και μέσα στην πρώτη πεντάδα και αυτοί οι επιχειρηματίες που είναι οι βασικοί μέτοχοι της Red Bull, ο Mark Matasits και ο Τσαλέμ Γιουβίντια. Η συνολική τους περιουσία υπολογίζεται 38 δις και έχουν, όπως ξέρετε, αρκετές ομάδες στον κόσμο, με πιο γνωστές τη γερμανική Λειψία και την αυστριακή Salzburg.

Να σας θυμίσω ότι η επικοινωνία με την εκπομπή έχετε είτε μέσω του Viber, που είναι πλέον και το καθιερωμένη μορφή επικοινωνίας με την Era Sport. Πληκτρολογείτε τη λέξη Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες για να μας στείλετε μήνυμα από το Viber. Μπορείτε επίσης να στείλετε mail στην διεύθυνση erasport@papaker.gr. Μπορείτε να στείλετε επίσης και SMS από το κινητό σας. Γράφετε πρώτα τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό. Προσθέτει το κείμενό σας και το στέλνετε στο 54160, όπως μπορείτε βεβαίως να αποτανθείτε και στο προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δερυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Ναι, καλό. Δέχτηκα μια ερώτηση η οποία με βοηθάει να πω κάτι ακόμα πιο σημαντικό, ότι ορισμένες επωνυμίες επιχειρήσεων, να ξέρετε ότι δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δηλαδή, για παράδειγμα, το να ακούς Red Bull δεν σημαίνει ότι αυτοί που σας ανέφερα, οι δύο επιχειρηματίες, ασχολούνται μόνο με αυτό το εσωτερικό ποτό. Έχουν πάρα πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες, είναι, αν θέλετε, χωμένες σε πάρα πολλά επιχειρηματικά πεδία, αλλά ένα από αυτά τους έκανε πιο γνωστούς.

Τιμούμε και τη μνήμη του Αντώνη Σαμαρά και αυτού του σπουδαίου πεζογράφου μας, ο οποίος έφυγε την ακρίβεια από τη ζωή σαν χθες 8 Αυγούστου του 2003 εκεί στην αγαπημένη του Πύλο, και ο οποίος μας χάρισε, Γαβρίλε μου, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων στην έκθεση του 1984. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα αποφοιτήσει το 83, δεν πρόλαβα να γράψω εγώ αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση, αλλά την έχουν γράψει πολλοί και συνάδελφοι και φίλοι, και νομίζω ότι πρέπει να την μνημονεύσουμε, διότι στη δεκαετία του 50, όταν η Αθήνα είχε λιγότερο πληθυσμό από 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους, που δεν είχε παρά ελάχιστες πολυκατοικίες, που δεν ασφικτιούσε ως πρωτεύουσα όπως συμβαίνει πλέον και οικιστικά και επαγγελματικά και κοινωνικά, ο Αντώνης Σαμαράκης, παραλαμβάνω, δεκαετία του 50, προέβλεψε το αφόρητο ώρες μέλλον αυτής της πρωτεύουσας, γράφοντας τότε ότι ποτέ άλλοτε οι στέγες των σπιτιών των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά η μία στην άλλη όσο είναι σήμερα, και ποτέ άλλοτε οι καρδιές των ανθρώπων δεν ήταν τόσο μακριά η μία από την άλλη όσο είναι σήμερα. Το έγραψε πριν από 70 χρόνια και μοιάζει προφητικό μιας κοινωνίας που αργότερα μας την περιέγραψε λίγο πιο αναλυτικά ο Τζορτζ Όργουελ με το 1984.

Και εδώ με την ευκαιρία θα πω και μια λεπτομέρεια, γιατί κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι θυμήθηκαν τις βαθμολογίες σε αυτό το θέμα της έκθεσης και συμπέρνω ότι ο Σαμαράκης ήταν δυσκατανόητος από παλιά, διότι άλλοι εξεταστές, Γαβρίλε μου, βάλανε καλό βαθμό στο γραπτό που έστειλα μαθητές και άλλοι κακό βαθμό. Δεν γίνεται το ίδιο γραπτό να παίρνει 19 και 12. Κάποιοι εξεταστές εποχής εκείνης δεν ήταν κατάλληλα ενημερωμένοι ή τέλος πάντων δεν είχαν πιάσει καν το νόημα του σπουδαίου Αντώνη Σαμαράκη, ο οποίος, θυμίζω, είδε μετά ορισμένους στίχους του, γιατί ήταν και ποιητής, ασχέτως αν δεν είχε διαδώσει αυτή την εμπειρία του πολύ. Μελοποιήθηκαν από το συνθέτη Θοδωρή Ξηδιά και το 2024 κυκλοφόρησε ο σχετικός δίσκος με τίτλο «Παιδική καρδιά».

Λοιπόν, θα το πω και στον αέρα γιατί με βοηθάει πολύ σήμερα ο Γαβρίλος Ρεμούδος στο 20 των ήχων. Αναφέρθηκα προηγουμένως στον Orwell και υπάρχουν δύο σκίτσα που έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολύ έντονα μέσα στη χρονιά. Εκείνο που έχει τη μορφή του meme και λέει ότι ο Orwell έγραψε το 1984 ως περιγραφή, όχι ως manual, να το ακολουθήσουμε δηλαδή πιστά. Και το άλλο σκίτσο είναι που δείχνει τον Orwell, το συγγραφέα του 1984, να κρατάει στα χέρια του το βιβλίο 2024 και να έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα και τα μάτια, σου λέει αυτή είναι ακόμα χειρότερη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Ακούτε Hera Sport.

Και επειδή μιλάμε πάρα πολύ για Ελληνόπουλα που φεύγουν και πάνε σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού και πολύ καλά κάνουν, γιατί και αναδεικνύονται έτσι και αμείβονται αναλόγως, να πούμε ότι ο Όφη έκανε την ανάποδη διαδρομή, έκλεισε ένα 17χρονο Έλληνα διεθνή μεσοαμυντικό, τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη, ο οποίος αγωνιζόταν στην Bayer Leverkusen και τώρα υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την κριτική ομάδα, η οποία, να σας πω την αλήθεια, μου έχει προκαλέσει πολύ καλή εντύπωση με τον τρόπο που αυτό το καλοκαίρι έχει διαχειριστεί τη μεγάλη πρόκληση της νέας χρονιάς, που είναι βεβαίως η παράλληλη συμμετοχή στην Ευρώπη. Με την έννοια ότι ο Όφη πρώτα κινήθηκε πολύ γρήγορα στο θέμα της απαλλαγής, να το πω έτσι, μπορεί να μην κατάλληλη λέξη, τέλος πάντων, να κόψει παίκτες από το περσινό ρόστερ για να προχωρήσει με μια ανανεωμένη ομάδα τη νέα σεζόν, που επαναλαμβάνω πολύ πιο απαιτητική. Καθάρισε γρήγορα αυτό το ρόστερ έτσι όπως το έχει φανταστεί ο Χρήστος Κόντης και οι υπόλοιποι συντελεστές του Όφη, και σιγά σιγά μετά άρχισε να συμπληρώνει, να φτιάχνει τη νέα του ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής που σας ανέφερα, ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ο οποίος επαναλαμβάνω είναι μέσο αμυντικός, είναι εν ενεργεία διεθνής με την ομάδα κάτω των 17 ετών, η οποία κατάφερε να προκριθεί, όπως ξέρετε, στη τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου που θα διεξαχθεί τον προσεχή Νοέμβριο. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που στέλνουμε ομάδα K17 σε παγκόσμιο επίπεδο. Και παρότι νεαρός ο Παπαδάκης, είπαμε 17 ετών, έπαιζε στη Leverkusen και με την ομάδα K19 και μάλιστα πήρε και δύο συμμετοχές στο Youth League κόντρα στην Benfica και την Manchester City στην φετινή σεζόν.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη σύνδεση με το Birmingham, το οποίο αθλητικά το γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον όσα εγώ δημοσιογραφώ, από την Aston Villa και την Birmingham. Ένα τοπικό ντέρμπι που έφτασε κάποια στιγμή στο σημείο, όχι από τους Black Sabbath, εντάξει, η αλήθεια είναι από τις δύο αυτές τις ομάδες, το έμαθα τον Birmingham. Έφτασαν κάποια στιγμή να παίζουν Δευτέρα επίτηδες, Γαβρίλη, για να μπορεί να το δείχνει τηλεόραση αυτό το τοπικό ντέρμπι, όταν αγωνίζονταν και οι δύο στην Premier League. Αλλά τελευταία χρόνια νομίζω έγινε πολύ πιο διάσημο το Birmingham από το περίφημο serial Peaky Blinders. Και μπροστά από μια τέτοια αφίσα, πόζαρε σήμερα ο Χρήστος Σαράντος, μόλις έφτασε στο Birmingham. Καλό σου μεσημέρι, θα έλεγα, ακόμα για εκεί, αφού είναι η ώρα 4.30.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα για
1: μας. Μας.
0: Μου άρεσε η επιλογή σου να ποζάρεις μπροστά από τους Peaky Blinders.
1: Πέρναγε ένα τραμ που ήταν ντυμένο
0: ναι.
1: Peaky Blinders.
0: Παρότι είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος, παρότι είχε ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, ο τηλεοπτικός, έχει μείνει η στάμπα των Peaky Blinders και του Κίλιαν Μέρφυ πάρα πολύ ισχυρή στην πόλη.
1: Ναι, δεν, στην πόλη υπάρχει έτσι κι αλλιώς, από ό,τι μου είπανε, σε ένα σημείο το σπίτι των Peaky Blinders. Δεν είναι χαρακτήρες, είναι πραγματικοί χαρακτήρες.
0: Ναι, απλά όπως κάθε ταινία.
1: Υπάρχει στην οικία και είναι επισκέψιμη και είναι ένα αξιοθέατο.
0: Ναι, απλώς λέω, επαναλαμβάνω, υπάρχει πάντα όταν το κάνεις ταινία ή σειρά, υπάρχει μια σχετική μυθοπλασία με την οποία συνοδεύεις το αληθινό γεγονός, τα αληθινά πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνεις ντοκιμαντέρ.
1: Ναι,
0: δεν κάνεις ντοκιμαντέρ όταν γυρνάς ταινία ή σύριαλ.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι δραματοποιημένο. Εντάξει, τώρα πόσο ακριβές είναι με την αλήθεια δεν το,
0: δεν μας νοιάζει
1: το γνωρίζουμε. Και ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις είναι μάλλον... ναι, δεν μας νοιάζει. Ήταν μια καταπληκτική σειρά. Νομίζω ότι όποιος την έχει δει θα συμφωνείς. Πάρα πολύ ιδιαίτερη σε άλλο επίπεδο σε σχέση με ανάλογες. Πολύ διαφορετική ατμοσφαιρική και με φοβερές ερμηνείες από όλους. Ναι, όλα τα μέλη της οικογένειας,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Δεν ήταν μόνο ο Κίλιαν Μέρφυ, ήταν και όλοι οι υπόλοιποι που έγιναν διασημότητες. Έτσι μιλάμε για ηθοποιούς που δεν ήταν τόσο γνωστοί, γιατί ο Κίλιαν Μέρφυ είχε παίξει και σε άλλες ταινίες, περισσότερο τηλεοπτικοί ηθοποιοί, οι οποίοι εμφανίστηκαν στη συνέχεια. Εγώ έτυχε, ξέρεις, στις εκπομπές που κάναμε για το Διεθνές Ποδόσφαιρο να... δω και τους άλλους ηθοποιούς της σειράς που είναι οπαδοί άλλων ομάδων να επισκέπτονται γήπεδα, να είναι σε αγώνες και να γίνονται, ξέρεις, αντικείμενο λατρείας αυτά, ο κόσμος να σειραίει για να πάρει αυτόγραφο και όλα τα σχετικά.
0: Και το δυστύχημα είναι ότι έχουν φύγει από τη ζωή και μάλιστα η Έλεν Μακρόρη έφυγε κατά τη διάρκεια ακόμα που πεζόταν η σειρά, όπως και πριν από λίγες μέρες που έφυγε από τη ζωή ο Σαμ Νίλ, ο οποίος και αυτός έχει αφήσει το στίγμα του συγκεκριμένη σειρά. Στο πρώτο
1: ο Σαμ Νίλ ήταν ο Άρθουρ, ο μεγάλος αδερφός.
0: Όχι, ο Σαμ Νίλ ήταν ο κακός αστυνομικός στον πρώτο κύκλο.
1: Α, ο κακός αστυνομικός. Okay,
0: ναι,
1: δεν το ήξερα το τελευταίο για την αδερφή των Peaky Blinders. Το ήξερα ότι κατά τη διάρκεια και μάλιστα υπήρχε αφιέρωση στο τελευταίο επεισόδιο, νομίζω, ή στον τελευταίο κύκλο. Ναι. Τέλος πάντων, η Peaky Blinders είναι ένα αξιοθέατο. Το Aston Villa Birmingham είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το θυμάσαι αυτό με τη Δευτέρα που σου είπα προηγουμένως, ότι πεζόταν Δευτέρα επίτηδες για να το βλέπει όλος ο κόσμος αυτό το ντέρμπι.
1: Ναι. Τα ντέρμπι τα τοπικά στην Αγγλία, αυτά που λέμε ντέρμπι, πραγματικά είναι ακόμα και σήμερα στις ώρες που είναι λίγο πολύ καθιερωμένες, δίνονται ξεχωριστά για να αρκετά φορές το μεσημέρι, ας πούμε το Σάββατο είναι τέτοια ντέρμπι τοπικά. Στην περιοχή λίγο πιο έξω είναι και η West Brom της Albion που δεν παίζει και στην Premier League, και στην ευρύτερη περιοχή των West Midlands είναι και το Wolverhampton, οι Wolves λίγο πιο πέρα, δεν μπορείς να πεις, δεν είναι άλλη πόλη βέβαια από τον Birmingham.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Απλώς από λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει, ας πούμε, ένας αθλητής σπουδαίος, 400, λογικά θα πάρει το χρυσό μετάλλιο εδώ, ο Μάθιου Χάτσον Σμιθ, έδωσαν σε μια πρόσθετη εξέδρα που φτιάξαν στο γηπεδάκι το στιβικό γήπεδο που έχουν εδώ, το Alexander Stadium, μια πρόσθετη και δώσαν το όνομα του συγκεκριμένου αθλητή για 2 μήνες, πρωτότυπο. Το πρόσθετο West Stand 2 μήνες, μια τελετή πριν 2 μήνες.
0: Ωραίο μου ακούγεται, ναι, βέβαια.
1: Το εγκαινιάσαν, ας πούμε, τον Ιούνιο και είπανε μέχρι το τέλος των αγώνων, μέχρι τις 16 Αυγούστου, αυτό το stand θα λέγεται, θα είναι στο όνομα του αθλητή. Ναι, ήταν ενδιαφέρον. Και σήμερα πέρασα από το στάδιο γιατί πήγαμε να δούμε όλα τα διαδικαστικά που χρειάζεται, στις διαπιστώσεις και όλα τα σχετικά, γιατί φτάσαμε πολύ αργά χθες βράδυ. Και είδα ένα υπέροχο στάδιο, είναι πάρα πολύ ωραίο να... Και κάποια στιγμή είχα κάνει ένα τέτοιο σχόλιο ότι οι χώρες που αγαπούν τον αθλητισμό δεν γίνεται να μην έχουν στάδια για το γήπεδο, για το στίβο,
0: αθλητισμό. Έχεις δίκιο, γιατί πρόσφατα δέχτηκα το εξής σχόλιο, επειδή δεν πήγε καθόλου καλά η φετινή διοργάνωση των Μαλλινίων Αγώνων στο Πανθεσσαλικό, ούτε και πέρσι εδώ που τα λέμε, ενώ στην συμμετοχή του κόσμου. Mm-hmm. Και επειδή υπήρχαν και άλλα προβλήματα, τέλος πάντων, συνειδητοποίησαμε τα μηνύματα που δέχτηκα ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε διαθέσιμο άλλο πλέον στάδιο, παρότι έχουμε το Ολυμπιακό στάδιο.
1: Το ελληνικό φτιάχνεται κάτι. Κοίτα, ακόμα πιο τραγικά τα πράγματα είναι στον κλειστό, έτσι, γιατί τώρα που το ΣΕΦ το έχει Ολυμπιακός,
0: το καταργεί. Το καταργεί.
1: Δεν μπορεί ούτε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να γίνει εκεί. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έγινε στο στάδιο της Παιανίας, το οποίο υπήρχε ως προπονητήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αργούσε 15 χρόνια για λόγους πολεοδομικούς, από ό,τι είχα μάθει. Άδεια, ξέρεις, και όλα τα αυτά. Τι να πει κανείς, τέλος πάντων, είναι μεγάλα θέματα που μπορείς να ανοίξεις και το οποίο έχει το εξής καταπληκτικό, έτσι. Επειδή είναι προπονητήριο, η γραμμή του τερματισμού είναι σε ένα σημείο που είναι μόνο οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι, η εξέδρα είναι από την απέναντι πλευρά. Δηλαδή είναι από τη μία πλευρά η εξέδρα. Και όσοι βλέπουν, δεν βλέπουν τη γραμμή του τερματισμού, είναι από την άλλη πλευρά. Έχει αυτό το καταπληκτικό.
0: Τι χωρητικότητα έχει το Αλεξάνδρε Στάδιο, παρεπιπτόντως?
1: Είναι κοντά στις 20.000, όπως το κόβω, πραγματικά δεν το έχω δει, αλλά μπορώ να το δω πάρα πολύ άμεσα.
0: Επισήμως δίνεται 18.000 η χωρητικότητά του, αλλά στους αγώνες κοινοπολιτείας το 22 μπήκαν 40.000 θεατές και αναρωτιέμαι... με πόσους τελικά θεατές θα γίνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από αύριο?
1: Έχουν προσθέσει αυτή την εξέδρα που σου έλεγα, που δόθηκε, η οποία είναι, επειδή ξέρεις αυτά τα στάδια, είδα έναν ανάλογο, υπάρχει στη Μαδρίτη, το Βαγερμόσο, σε μια περιοχή που λέγεται Βαγερμόσο, που έγινε πέρυσι το Ευρωπαϊκό Κύπελο Ομάδων, του παλιού Μπρούνο Τζάουλη. Και είχε γίνει σε ένα σταδιάκι που είναι, συνήθως αυτά τα στάδια έχουν ένα διάζωμα κάτω. Μικρή γύρω-γύρω εξέδρα, δεν έχουν πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Εδώ έχουν προσθέσει μια πολύ μεγάλη εξέδρα στο ένα πέταλο. Επομένως, αυτό που διαβάζουμε για τις 18.000, υποπτεύομαι είναι χωρίς την πρόσθετη εξέδρα.
0: Ναι, και εγώ αυτό ξέρω,
1: η οποία τώρα βέβαια αυτή δεν μπορεί να πάει από τις 18.000 στις 40.000 που ήταν στους αγώνες καλής θέλησης το 2022. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι τόση. Τουλάχιστον έτσι όπως είδα εγώ το στάδιο, αλλά θα το τσεκάρω, θα το ρωτήσω, γιατί είναι λίγο τώρα, δεν ξέρω τι είχε γίνει τότε. Παρεπιπτόντως είχαμε αγώνες καλής θέλησης, αλλά στη Γλασκόβη αυτές τις μέρες που γίνονται εκεί, με πολλές απουσίες από τους Βρετανούς, που το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ευρωπαϊκό είναι πιο σημαντικό.
0: Και είναι και πρώτη φορά που διεξάγεται στην Αγγλία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου.
1: Ναι, ευρωπαϊκό, στην Αγγλία στον ανοιχτό, σωστά, είναι στο Μπέρμιγχαμ. Ναι, έχουν κάνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2017, διεκδικούν το 2029 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και πάλι, αλλά εκεί έχουν άλλα προβλήματα, Ηλία, με τη West Ham, γιατί η West Ham έχει πάρει για 99 χρόνια το Ολυμπιακό Στάδιο του Ανατολικού Λονδίνου και το έχει νοικιάσει ο Δήμος και 50 χρόνια στη Βρετανική Ομοσπονδία, με την υποχρέωση να αφήνει τον Ιούλιο ένα μήνα το στάδιο η West Ham. Αλλά το παγκόσμιο στίβου γίνεται Σεπτέμβρη. Δεν το αφήνει η World Athletics πια να γίνεται Ιούλιο, μήνα πολύ περισσότερο, και αρκετές φορές και Αύγουστο, και γίνεται ένα τρελό παγκάρι εκεί. Και η Hodgkinson, η οποία είναι η μεγαλύτερη και πιο προβεβλημένη αθλήτρια, η 800, που έκανε παγκόσμιο στον κλειστό και διεκδικεί και το παγκόσμιο στο ανοιχτό, είχε ειρωνευτεί τη West Ham και λέει ότι αν μας αφήσουν να κάνουμε το παγκόσμιο εκεί, θα πάρουμε όσα τρόπια δεν έχει πάρει West Ham σε όλη την ιστορία της. οπότε έγινε κάτι τέτοιο. Παδούς Manchester United το ψάξα. Εκεί η Hodgkinson δικιά σου είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορείς να την αγαπήσεις παραπάνω. λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ μεγάλη αποστολή για να πάμε και στα δικά μας. Είναι 60 τους είχα μετρήσει εγώ, αν μαζί με τους αναπληρωματικούς που υπάρχουν για τις σκυτάλες, 4x100. Τα παιδιά, την Μαρία Ραφαηλίδου που ήταν στο Eugene και πρέπει να ήρθε λογικά, γιατί αύριο πρέπει να αγωνιστεί στα προκριματικά της σφαίρας. Τραυματισμός Κορνέβα, η οποία δεν θα είναι. Αν δεν τους έχω μετρήσει σωστά, είναι 59. Σε κάθε περίπτωση, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι η μεγαλύτερη αποστολή ελληνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Ανοιχτού μετά το ρεκόρ που είχε γίνει στη Ρώμη πριν 2 χρόνια με 50 άτομα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ και από ελληνικής πλευράς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Να το πω λίγο διαφορετικά για να καταλάβει ο κόσμος πόσο μεγάλη είναι η ελληνική αποστολή, πέρα από τον συνολικό αριθμό που συγκροτείται από τους 33 άνδρες και τις 27 γυναίκες. Είναι το γεγονός ότι μπορώ να σου πω σε ποια αγωνίσματα δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή. Είναι πολύ λίγα. Είναι τα 1500, τα 5 χιλιόμετρα, τα 10 χιλιόμετρα και τα 3.000 μέτρα στρίπλ. Σε όλα τα άλλα αγωνίσματα, δηλαδή μόνο 4 αγωνίσματα δεν έχουν ελληνική συμμετοχή. Αυτό δείχνει το μέγεθος, καλύτερα θεωρώ, της ελληνικής αποστολής. Ότι έχουμε παρουσία στα υπόλοιπα αγωνίσματα που είναι συνολικά 46 τα υπόλοιπα.
1: Ναι, είναι χαρακτηριστικό ότι, αν δεν κάνω λάθος, αύριο έχουμε 13 άτομα στα πρωινά προκριματικά. Δηλαδή έχουμε τη Μαρία Ραφαηλίδου και τη Μαρία Μαγκούλια στα προκριματικά της σφαιροβολίας, το Φραντζεσκάκη, το Παπαναστασίου και τον Αναστασάκη στη σφαιροβολία, εκεί που έχουν πάρα πολλούς αθλητές που ήταν στο ranking, αλλά βέβαια δεν μπορούσε πάνω από 3 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 4 αν έχει ο ένας εξ αυτών, όπως για παράδειγμα ο Μίλτος Δεντόγλου, νικητής, πάει με wild card από τη νίκη του στη Ρώμη, αλλά εδώ δεν έχουμε τους αθλητές. Είναι και ο Νίκος Σταματονικολός μαζί του στο μήκος. Έχουμε την Πολυνίκη, την Εμμανουήλ.
0: Συγγνώμη, να πω κάτι ότι επιβεβαιώνεσαι. 59 τελικά είναι τα μέλη. Το ανακοίνωσε και ο Σέγας σήμερα. Ναι, ναι. Και μάλιστα πριν από λίγο έγινε η δημοσίευση. Πριν από 20 λεπτά. Λόγω της Κορένεβα που τραυματίστηκε. Ναι, ναι. Τελικά είμαστε 59.
1: Ναι, ναι, το μάθαμε έτσι το πρωί, γιατί στο στάδιο είδαμε και κάποιους ανθρώπους. Θα πούμε και μερικά έτσι παρασκηνιάκια. Απλώς να ολοκληρώσω. Για αυτούς που έχουμε αύριο το πρωί, να πω απλώς ότι ξεκινάει το πρόγραμμα 12:35 Ελλάδας, έτσι 10:30 για μας εδώ, με σφαιροβολία προκριματικά Ραφαηλίδου Μαγκούλια. Δύσκολα τα πράγματα εδώ, εντάξει, δεν είναι, το επίπεδο είναι αρκετά υψηλότερο. Θα δούμε όμως, σφαιροβολία των ανδρών είναι στη 1:20 με το πρώτο γκρουπ που μετέχει ο Χρήστος Φραντζεσκάκης και στο δεύτερο γκρουπ που είναι αρκετά αργότερα, είναι στις 2:20, είναι ο Γιώργος Παπαναστασίου και ο Μιχάλης Αναστασάκης. Έχουμε ένα αγώνισμα που, όπως είπες, δεν έχουμε αθλητή. Μάλλον δεν το είπες, στους άνδρες δεν έχουμε. Εσύ μίλησες συνολικά
0: να για άνδρες και γυναίκες. Γυναίκα. Ναι, ναι, ναι.
1: Στους άνδρες έχουμε τα 800 μέτρα στη 1/4 των ανδρών, όμως στις γυναίκες έχουμε τη Δεσπολάρη, εδώ δεν έχουμε άντρα στα 800. Στα 100 μέτρα που είναι στη 1:25 έχουμε την Πολυνίκη Μανουηλίδου και τη Ραφαέλα Σπανουδάκη που συμμετέχουν. Να πω εδώ ότι μια μικρή παρένθεση πριν συνεχίσω με τα υπόλοιπα, ότι σε πρώτο γύρο 100, 200, 800, δεν συμμετέχουν όλοι οι αθλητές. Αυτοί που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις μπαίνουν από τα ημιτελικά. Δηλαδή είναι 3 σειρές, είναι λίγες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και πάνε οι 12 καλύτεροι χρόνοι. Περνάνε, δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Είναι οι χρόνοι που μετράνε συνολικά σε αυτές τις 3 σειρές. Το λέω για τα 100 μέτρα. Mm-hmm. Έτσι. Και στα 800. Απλώς δεν μας αφορούν αύριο το πρωί. Έτσι κι αλλιώς μας αφορά ο αθλητισμός πάντως. Εγώ θα το λέω πάντα, είτε υπάρχει Έλληνας είτε όχι. Το άθλημα, το αγώνισμα είναι πάνω απ' όλα. Στη 1:30 στο μήκος έχουμε και τα δύο γκρουπ ταυτοχρόνως που γίνονται, με τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Νίκο Σταματονικολό. Λογικά έτσι πολύ άνετη ιστορία για τον Μίλτο.
0: Να δούμε το όριο και είναι τα 8-15. Θυμίζω στο διοικητικό.
1: Ναι, εντάξει, το βάζουν αρκετά ψηλά για να. Όριο 8-15 ή 12 αθλητές. Έτσι, ο Σταματονικολός πρέπει να κάνει την υπέρβασή του. Εντάξει, τέτοιες διοργάνωσεις χρειάζεται. Αυτό 2 παρά 5 έχουμε τα 400 μέτρα. Ομολογώ, εδώ έχω ένα κενό, γιατί ο Γιώργος Φράγκς που έχουμε είναι πάρα πολύ καλός αθλητής, έχει καλό χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι αύριο στον πρώτο γύρο, πρέπει να το τσεκάρω. Λογικά πρέπει να έχει προκριθεί για τον ημιτελικό, γιατί είναι ψηλά στην κατάταξη. Θα το τσεκάρω σε λίγο στην πρώτη ευκαιρία.
0: Δεν αναφέρεται από τον Σέγας είναι στο δημοσίευμα, επαναλαμβάνω, στην ανακοίνωση που έγινε πριν από λίγο, όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές της πρώτης ημέρας.
1: Ναι, σωστά, γιατί είναι σε ψηλό ράνκινγκ.
0: Ναι,
1: με βάση το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε, κατέβηκε τα 45 δευτερόλεπτα, είναι αρκετά ψηλά και μπορεί να πάει τελικό και να διεκδικεί.
0: Ο Φράγκς είναι, μιας και είπες το ράνκινγκ, είναι στο νούμερο 11. Ναι, στο νούμερο 11.
1: 11, ναι. 12 και 20, συγγνώμη, 2 και 20 για να το πω σε ώρες Ελλάδας, είναι το δεύτερο γκρουπ της σφυροβολίας με τον Παύλο Αναστασίου και τον Αναστασάκη. Και μετά έχουμε 400 μέτρα εμπόδια γυναικών που δεν έχουμε ελληνική συμμετοχή στις 4 παρά 25, καλά δεν το λέω, όχι, 3 παρά 25, και στις
0: έχουμε 2 ώρες διαφορά από το Μπέρμιγχαμ.
1: Ναι, και 3 παρά 20 είναι τα προκριματικά της σφαιροβολίας των ανδρών. Εκεί έχουμε τριπλή ελληνική συμμετοχή. Ο Κώστας Γεννίκης έτσι κι αλλιώς ήταν στο ranking. Και κατάφεραν με τις επιδόσεις του που έκαναν ο Ιάσον Μαχαίρας και ο Οδυσσέας Μουζενίδης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το πρόσφατο στο Βόλο, να ανέβουν και αυτοί πιο ψηλά στο ranking. Και ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις με την απουσία μερικών
0: Χρήστο,
1: αθλητών.
0: Να σας συμπληρώσω, είναι κοντά ο ένας με τον άλλο. Στο 20 είναι ο Γεννίκης, στο 28 ο Μαχαίρας και στο 30 ο Μουζενίδης.
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωριακή. Ναι. Ο Γεννίκης είχε έτσι κι αλλιώς καλύτερες επιδόσεις, καλύτερους αγώνες. Αυτό το ranking είναι λίγο πολύπλοκο. Δεν θα το πω τώρα αναλυτικά. Τώρα είναι ένας αλγόριθμος που βγαίνει από 5 καλύτερες εμφανίσεις που έχουν κάνει οι αθλητές, όπου μετράει το είδος της διοργάνωσης από τους αγώνες, τι κατηγορίας είναι, και η επίδοση, αλλά και η θέση που παίρνουν στο συγκεκριμένο αγώνα για να βγει, ας πούμε, η σούμα, το άθροισμα,
0: ναι,
1: και το ranking. Ο Φραντζεσκάκης έτσι κι αλλιώς, ο Γεννίκης έτσι κι αλλιώς είχε, βέβαια πήρε και τη νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά ήταν πάρα πολύ, ήταν άνετος τέλος πάντων, δεν είχε θέμα, ενώ οι άλλοι διεκδικούσαν και ειδικά ο Μουζενίδης έκανε ένα πολύ ωραίο αγώνα πάνω από τα 19 μέτρα στο Πανελλήνιο και ευνοήθηκε για το γεγονός ότι, ξέρεις, παρότι ήταν εκτός του αριθμού πρόκρισης, είναι και κάποιοι που είναι τραυματίες και είναι στη λίστα και δεν πηγαίνουν, ή κάποιοι που αποφασίζουν να μην συμμετέχουν για τους δικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, οπότε μπήκε και ο Οδυσσέας Μουζενίδης.
0: Έχω φωτογραφία μπροστά μου αυτή τη στιγμή του Γιώργου Φράγκς που έκανε ένα χαλάρωμα στο στάδιο.
1: Δεν τον είδα.
0: Για τα ημιτελικά
1: είναι
0: των 400 μέτρων, όπως γράφει εδώ η λεζάντα του Σέγας. Ναι,
1: ναι. Είδα τον και συνομιλήσαμε τον Αντώνη Μέρλο που έκανε την προπόνησή του, που μπαίνει την Τρίτη στα προκριματικά του ύψους, και τον Παναγιώτη Δώση τον προπονητή του, τον Θοδωρίδο, συγγνώμη τον μπερδεύομαι, γιατί είναι και η κόρη του, η Παναγιώτα Δώση, που είναι άλτρια του ύψους, και είναι εκεί και ήταν εκεί. Η Σταματία Ισκαρβέλη.
0: Ισκαρβέλη είναι αύριο το βραδάκι, στο βραδινό πρόγραμμα.
1: Θα πούμε και το απογευματινό.
0: Όμως και η Σπυριδούλα Ικαρίδη στο τριπλούν. Και όταν λέμε απογευματινό πρόγραμμα, για μας είναι βράδυ, γιατί η Ικαρίδη ξεκινάει.
1: Είναι 9 η ώρα ξεκινάνε.
0: 10 παρά 5 ξεκινάει η Ικαρίδη.
1: Ναι, το πρόγραμμα ξεκινάει 9 και 3 για την ακρίβεια αύριο το απόγευμα, με τη σφαιροβολία των γυναικών τον τελικό, δηλαδή θα γίνουν οι σφαιροβολίες, οι τελικοί που είπαμε νωρίτερα ότι έχουμε.
0: Σωστό.
1: Τα προκριματικά, να δούμε
0: και τα 100
1: αν
0: μέτρα γυναικών
1: κάτι.
0: Θα τελειώσουν αύριο το βραδάκι.
1: Ναι, ναι. Έχουμε τη σειροβολία, όπως είπες, με τη Σταματία Σκαρβέλη.
0: Έχουμε και δύο ακόμα τελικούς αύριο. 5 χιλιόμετρα των ανδρών που δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή, όπως είπαμε, και τα 4.400 μεικτή σκηταλοδρομία.
1: Ούτε εδώ έχουμε ελληνική συμμετοχή, αλλά νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτοί οι αγώνες, γιατί οι συγκεκριμένοι, για όσους αγαπούν το στίμπο, γιατί ας πούμε στα 5 χιλιόμετρα μετά από πάρα πολύ καιρό από το Τόκιο θα δούμε τον Γιάκοπ Ιγκεμπρίγκτσεν. Έναν πολύ μεγάλο αθλητή, ο οποίος είχε δυστυχώς πρόβλημα στον αχίλιο τένοντα και έκανε ελάχιστους αγώνες τα τελευταία δύο χρόνια. Ένας αθλητής που έχει παγκόσμια ρεκόρ. Ο πιο επιτυχημένος αθλητής στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σε άνδρες είναι αήττητος. Έχει πάρει 3 χρυσά μετάλλια στα 5 χιλιόμετρα και 3 στα 1500 στους 3 τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, από το Βερολίνο το 18, το 22 στο Μόναχο και το 24 στη Ρώμη. Αλλά είναι, θεωρώ, πάρα πολύ δύσκολο ακόμη και για αυτόν τον αθλητή, όταν δεν έχει αγώνες στα πόδια του, μετά από ένα τέτοιο τραυματισμό, να μπορέσει να κάνει συνέχεια, να κρατήσει αυτό το σερί.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, δηλαδή, ο Ιγκεμπρίγκτσεν.
1: Ναι, σκέψω ότι στο Τόκιο ήρθε, ενώ είχε πρόβλημα, γιατί το δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 25 μετά το γκλειστό, το πρόβλημα στον αχίλιο τένοντα, το πήγε συντηρητικά, αλλά δεν είχε κάνει αγώνα στο Τόκιο, μπήκε και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο στα 1500, ποιος ο Ιγκεμπρίγκτσεν, και μετά στο πεντάρι βγήκε δέκατος. Δεν γίνεται, όσο μεγάλος αθλητής κι αν είσαι, και καλά που αισθάνεται, έτσι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για έναν αθλητή ο οποίος είναι πολύ σημαντικό για τους αγώνες που βρίσκεται εδώ. Έναν αθλητή που μιλάει σπάνια, ο μάνατζερ του βγήκε για να κάνει ενημέρωση ότι θα είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Έναν αθλητή που είχε εκείνη πολύ μεγάλο θέμα με τα αδέρφια του.
0: Χρήστο, επειδή.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Δεν μας σώνει το χρόνο, γιατί πρέπει να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Εγώ να πω ότι βρίσκεσαι για λογαριασμό της τηλεόρασης. Ανέφερα εγώ προηγουμένως τις μεταδόσεις της αυριανής ημέρας. Ποια είναι η σύνθεση της ΕΡΤ στο Ευρωπαϊκό
1: Είναι ο Περικλής Μακρύς και ο Μιχάλης Μανουηλίδης. Και ο Κυπρέος, με το Αντώνης Κυπρέος και ο Κωνσταντίνος Ριγόπουλος, είναι το συνεργείο της ΕΡΤ, οι οποίοι θα βοηθήσουν για να βγάλουμε όλους τους αθλητές στον αέρα.
0: Άρα είσαστε τρεις για τις μεταδόσεις, έχετε πιάσει τις θέσεις του Βάθρου και οι τρεις, έτσι,
1: ναι. Ναι.
0: Αρχίστε, okay. Κανονίστε να βρείτε τα μετάλλια για το καθένα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και καλή δουλειά. Γιατί έχετε πολλή
1: καλή
0: δουλειά
1: συνέχεια
0: από εδώ και πέρα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ακούσαμε τον Χρήστο Σαράντα από τον Μπέρμιχαμ. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις 7 από την Era Sport. Σε ρυθμίση στον ήχο Γαβρίλη Ρεμούνδο, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Λάμψη Ελλάδα στο τελικό του Emirates Cup μεταξύ της Arsenal και της Dortmund. Εντυπωσιακό ντεμπούτο από την Borussia Dortmund έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ απέναντι στην Arsenal στο τελικό του Emirates Cup. Η Dortmund πήρε την νίκη με 3-2 με το πρώτο γκολ της Arsenal να προέρχεται από ασίστ του Χρήστου Τζόλι, ενώ ο ίδιος κέρδισε το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ γιόκερες για το τελικό αποτέλεσμα. Την επέκταση του συμβολέου μέχρι το 2030 του Σταύρου Πίλιο ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο αμυντικός ευχαρίστησε για τη στήριξη, λέγοντας ότι έχει να δώσει πολλά στην Ένωση. Ο Κάσερες, ο Πουέρτα, ο Καντιού αλλά και ο Μπραγκάνσα βρίσκονται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Η νέωμα από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Μασούρα με τον 32χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό να λέει αντίο στους Ερυθρόλευκους έπειτα από 7 χρόνια. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Μάρκα, ο επιθετικός της Σύριους Ρόμπι Ούρε, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε ο ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Χρήστος Γιαννούλη. Ο Δημήτρης Γιαννούλης ανέπτυξε τις ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντρελαχτ στις Βρυξέλλες, ενώ ο Κιρίλ Ντεσπότοφ συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης. Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού με ατομικό πρόγραμμα ο Ανδρέας Τετέι μετά την περιπέτεια της υγείας του. Αύριο θα αποφασιστεί αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή των Πράσινων για το Μάτς Ρεβάνς στη Σόφια με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Η Ελλάδα πανηγυρίζει το δεύτερο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Όρεγκον. Μετά τη δεύτερη θέση της Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος και η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα με χρόνο 2:03:08. Πανελλήνιο ρεκόρ πέτυχε η Ελένη Ιακωβάκη στα 400 μέτρα εμπόδια με χρόνο 57-10 στην ίδια διοργάνωση. Αποσύρθηκε η Dubai BC από τη διεκδίκηση του Thomas World Cup, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν έριξαν τις οικονομικές απαιτήσεις τους από τα 3 στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Naturalizé Διεθνής Γκάρντ αναμένεται να δώσει κανονικά το παρόν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού που θα αρχίσει στις 20 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται το νέο μεταγραφικό αποκτήμα του ΠΑΟΚ, ο Αμερικανός forward Raekwon Gray. Με δυνατούς αντιπάλους όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας στα φιλικά του Άρη στη διάρκεια της προετοιμασίας του που θα αρχίσει στις 17 Αυγούστου. Την πρώτη της νίκη πέτυχε στο Eurobasket K16 στην Ολλανδία της Ρουμανίας η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Παιδών που κέρδισε τη Γεωργία με 86-63. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Νεανίδων έχασε από την Ισλανδία με 78-77 και κατέλαβε την 6η θέση στο Eurobasket K18 δεύτερης κατηγορίας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Συνέχεια με την εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος αυτής της ερωτικής εκπομπής εδώ στην Ερασπόρτ. Να θυμάστε ότι στις 8 θα ακολουθήσει ο Δημήτρης Γεχανατζής με τη ραδιοεφημερίδα και έτσι θα είναι πολύ πιο αναλυτικός για τα ποδοσφαιρικά ζητήματα. Άλλωστε, έχουμε μία εβδομάδα μπροστά μας πάλι ευρωπαϊκή και προσέξτε εδώ αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο. Την Τρίτη έχουμε δύο ελληνικούς αγώνες. Παρότι ο Παναθηναϊκός, αυτό το ξέρει ο Γαβριέλος Ρεμούδος καλύτερα από μένα, παίζει το Conference League, η ρεβάνς του είναι την Τρίτη. Δηλαδή δεν έπαιξε ποτέ Πέμπτη ο Παναθηναϊκός με τη ΖΕΚΑ. Το πρώτο μας θυμάστε Τετάρτη, η ρεβάνς είναι την Τρίτη στις 8.30 ώρα στην Βουλγαρία και την ίδια μέρα, ακριβώς την ίδια ώρα μάλιστα, να ημέχει ένα Ολυμπιακός. Αυτό τώρα ο συνδυασμός εδώ που τα λέμε είναι πολύ κακός. Μας κάσαν και τα δύο μας το ένα πάνω στο άλλο. Θα πρέπει να μοιράσουμε εμείς οι ουδέτεροι την προσοχή μας στα δύο παιχνίδια. Μας χρειάζεται το, πως το λέγαν παλιά στις τηλεοράσεις, picture in picture, εικόνα μέσα στην εικόνα.

Ξέρετε ότι δεν μου αρέσουν οι ξενόγλωσσες εκφράσεις, προτιμώ τις ελληνικές, αλλά το PIP, το θυμάμαι το κουμπάκι, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να μάθω τότε τι σημαίνει. Και επίσης, να προσέξετε και κάτι άλλο, το οποίο είναι ολίγοντι παράδοξο για τα δικά μας δεδομένα. Έχουμε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη αγώνες ευρωπαϊκούς και ελληνικό Super Cup, γιατί παίζουν Τετάρτη ΑΕΚ Όφη και μεταδίδονται από τα κανάλια των Προέδρων οι αγώνες αυτοί. Διότι το Ναϊμέχεν Ολυμπιακός μεταδίδεται στις 8.30 της Τρίτης από το Μέγκα, το ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός την ίδια ώρα της Τρίτης 8.30 από τον Sky, γι' αυτό λέω από τα κανάλια των Προέδρων. Το ΑΕΚ Όφη από τον Πρόεδρο Αλαφούζο στις 8 η ώρα της Τετάρτης, από τον Sky δηλαδή. Και το Anderlecht ΠΑΟΚ την Πέμπτη στις 9.30 από το κανάλι του άλλου Προέδρου, το Open. Να θυμάστε ότι έχουμε και Ευρωπαϊκό Super Cup την Τετάρτη, δηλαδή στις 8 θα είναι το δικό μας Super Cup του ΑΕΚ Όφη και στις 10 το Paris Saint-Germain Aston Villa. Εδώ υπάρχει διπλή μετάδοση και από το Μέγκα και από την Κοσμοτέ TV.

αυτό το σχόλιο που έκανε τώρα στην επικοινωνία ο Γκάμπλερ Μούδος δεν θα το κάνω και θα μου γυρίσει βάρος μου. Λοιπόν. Να πούμε λοιπόν, να κάνουμε τώρα μια ποδοσφαιρική ενημέρωση για εσάς. Πέστη και στοίχημα. Αγγλικό League Cup, Mansfield Sheffield United 0-1 στο 58 λεπτό. Θα αναφέρω καλύτερα τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Στην Αυστριακή Bundesliga έχουμε μετά από 57 λεπτά χωρίς σκορ το μάτς της Wolfsberger με την Red Bull Salzburg, την οποία σας μνημόνισα προηγουμένως, ενώ προηγείται εκτός έδρας επί τη Βιέννη της Ριτ με 1-0. Αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στη Βουλγαρία μετά από 15 λεπτά δεν υπάρχει σκορ στον αγώνα της Τσερνομόρε με τη Λουντογκόρετς. Να πω τρίτη κατηγορία Γερμανίας, μπορεί να σας ενδιαφέρει, μετά από 84 λεπτά Σαρμπρίκεν Έσεν 3-2. Το λέω επειδή αγαπάτε πάρα πολύ και την Zweite Liga, τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, επομένως κάποιοι θα παίζετε και τις χαμηλότερες. Στην Δανέζικη Super League μετά από 15 λεπτά Horsens Broadby 0-1. Πάμε στην Ελβετική Super League, γιατί εκεί τελειώνουν τα παιχνίδια. Είμαστε δηλαδή περίπου στο 88 λεπτό και για τα τρία η αναφορά. Βασιλεία Τουν 4-1, εδώ έχει καθαρίσει η Βασιλεία σίγουρα, μας μένει το τελικό σκορ. Ανοιχτό το παιχνίδι της Εγκάλε με τη Λουκέρι είναι στο 1-1. Ανοιχτό και τη Σιόν με τη Βαντούς, το οποίο είναι στο 2-2. Επαναλαμβάνω, μένουν 2 λεπτά το πολύ συν τις καθυστερήσεις.

Στην Νορβηγία μετά από 58 λεπτά Χαμ Καμάλε Σουτ είναι 1-1. Να πω και τη δεύτερη κατηγορία, γιατί στοιχηματικά υπάρχει αρκετοί που ασχολείστε με αυτήν. Μετά από 60 λεπτά αγώνα Σάνε Κόνσβιγκερ Κόνγκσχη Βίγκερ μάλλον 0-0, Σάντνε Σούλφ Χοντ 1-2, Ζόγκταλ Μπρίνε 0-1, Στρόμεν Χάι 0-4, Στρόμγκοτσετ Έγκεσουτ 0-2 και Χάουγκεν Σουτ Ράουφος 4-1. Παραλαμβάνω, μετά από μία ώρα παιχνιδιού. Και στην Ολλανδική μεγάλη κατηγορία, την Eredivisie, η Heerenveen προηγείται 1-0 της Twente μετά από 72 λεπτά. Ενώ για τη δεύτερη κατηγορία έχουμε το Maastricht Young Utrechtis 2-1. Στην Ουγγαρία, για την μεγάλη κατηγορία του, στην Debrecen με την... το έχασα αυτό. Λοιπόν, η Νεμπρετζένη με την Ιρεγκιόζα είναι 0-0 στην λήξη σχεδόν του πρώτου ημιχρόνου. Στην Ουκρανία, Premier League, μόλις ισοφαρίζει η Βέρες στην Δυνάμο Κιέβου σε 1-1. Ημίχρονο στην Έξτρα Κλάζα, στην Πολωνία, Λεχ Πόζναν Πιάστ 0-0. Και λίγο πριν τελειώσουν δύο αγώνες της Λίγα Πορτουγκάλ 2, η ΕΦΕΣ με την Sporting είναι στο 0-0 και η Φεϊρένσε με την Φελγκουεϊράζ επίσης στο 0-0, και από την Ρουμανική Σούπερ Λίγκα ένα σκορ μετά από 44 λεπτά, η Πετρολούλ προηγείται 1-0 της Οτελούλ. Θέλει γκολ των Rangers στην πρέμιση της Σκωτίας ο Γαβρίλ, αλλά δεν έχει μπει ακόμα, προηγείται εκτός έδρας λοιπόν. Θέλει γκολ των Rangers στην πρέμιση της Σκωτίας ο Γαβρίλ, αλλά δεν έχει μπει ακόμα, προηγείται.

Μια ώρα αγώνα, Γιάμπλονετς Λοβάσκο 0-0, Χράντε Κράλοβε Οστράβα 1-1. Η Χράντε Κράλοβε θα είναι κατά τα φαινόμενα αντίπαλος του Παναθηναϊκού, εάν φυσικά ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να πετάξει νοκάουτ την ΤΣΕΚΑ 1948, μια ομάδα που σαφέστατα θεωρώ υποδέστερη από τον Παναθηναϊκό, όμως τα κάνει μαντάρο ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ και πρέπει να παίξει σαφώς καλύτερα, να πάρει τη νίκη εκτός έδρας για να προχωρήσει στα play-off του Conference League.

Σας μιλήσαμε προηγουμένως για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με τη βοήθεια και του Χρήστου Σαράντου που βρίσκεται ήδη στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Να πούμε λοιπόν και για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το 38ο, το οποίο και αυτό ξεκινάει αύριο, Δευτέρα, στο Σεντενί του Παρισιού, εκεί που φιλοξενήθηκαν το 2024 Ολυμπιακοί Αγώνες. Εκεί έχουμε ελληνική εκπροσώπηση από 22 αθλητές και αθλήτριες και αυτή η διοργάνωση θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Αυγούστου και στην πρώτη κιόλας ημέρα, την αυριανή, έχουμε 13 ελληνικές συμμετοχές σε 6 ατομικά και ένα ομαδικό αγώνισμα. Λοιπόν, να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, να την κάνω εγώ αυτή την παρουσίαση. Αύριο λοιπόν 10.30 το πρωί, 10.36 για την ακρίβεια, θα αγωνιστεί ο πρωταθλητής Ευρώπης του 24 στο Βελιγράδιο, ο Απόστολος Παπαστάμος, στην έκτη διαδρομή της δεύτερης σειράς στα 400 μεικτή ατομική. Έχει την 8η καλύτερη επίδοση, φυσικά στόχους του να προκριθεί στον τελικό. Στην ίδια σειρά, στη δεύτερη διαδρομή θα πέσει ο Δανίλη Γιουρτζίδης, ο οποίος έχει τον 10ο καλύτερο χρόνο από τους συμμετέχοντες. Το 24, θυμίζω, είχε προκριθεί στον τελικό. Και έχουμε και τρίτη εκπροσώπηση στο ίδιο αγώνισμα, επαναλαμβάνω, 400 μεικτή ατομική, με τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο, ο οποίος θα είναι στην τρίτη προκριματική σειρά. Είπα ότι οι άλλοι δύο θα είναι στην δεύτερη προκριματική σειρά. Ο συγκεκριμένος κολυμβητής ο Βλαχογιαννάκος είναι με την επίδοσή του 13ος ανάμεσα στους 26 που έχουν δηλωθεί.

Στις 11 και 22 αύριο το πρωί στα 50 πεταλούδα θα δούμε τον Στέργιο Μπίλα, ο οποίος θα είναι στην 8η σειρά και με επίδοση 23 δευτερόλεπτα είναι ο 13ος από τους 77 κολυμβητές που έχουν δηλωθεί. Λίγο νωρίτερα, 10 και 54 για την ακρίβεια, η Άννα Αυγούστα Βλάχου θα κολυμπήσει στην τρίτη προκριματική σειρά στα 100 ελεύθερο, όπου η επίδοσή της είναι σχετικά χαμηλή, είναι 55-03, και στην συνολική παρουσίαση τη βρίσκουμε 33η στις 55 κολυμβήτες που έχουν δηλωθεί. Μετά στις 11 και 26 η Ελένη Αντωνιάδου θα κολυμπήσει στην πρώτη προκριματική σειρά στα 200 ύπτιο και αυτή είναι χαμηλά στην κατάταξη, 24η. Είναι πάντως παρθενική συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών, όπως και για τη Βλάχου. Δεν τελείωσα, γιατί όπως σας είπα είναι αύριο 13 ελληνικές συμμετοχές. Στις 12 παρατέρα το Μάριο Ζαφυρόπουλος θα κολυμπήσει στα προκριματικά των 100 μέτρων πρόσθιο. Είναι 53ος στην κατάταξη των 71 κολυμβητών που συμμετέχουν. Και στις 11 και 57 θα δούμε τον Ευάγγελο Εφραίμ Ντούμα, ο οποίος

Πρόσφατα βγήκε πρωταθλητής Ευρώπης στους εφήβους στο Μόναχο. Είχε πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Τώρα παίρνει μέρος για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Ανδρών. Θα τον δούμε στην 7η σειρά και συνολικά εμφανίστος ο 10ος καλύτερος κολυβητής, επαναλαμβάνω, στα 100 πρόστιο. Στο αυριανό πρωινό πρόγραμμα της πρεμιέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης θα δούμε στις 12.25 την ελληνική τετράδα στα 4.200 ελεύθερο με τους Ανδρέα Βαζέο, Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Δημήτρη Μάρκου στην πρώτη προκριματική σειρά και η άλλη ελληνική συμμετοχή στο αυριανό πρόγραμμα 1 η ώρα το μεσημέρι, 1 και 7 για την ακρίβεια, η Άρτεμις Βασιλάκη θα κολυμπεί στα προκριματικά των 800 μέτρων ελεύθερο με την 7η καλύτερη επίδοση στις 21 κολυμπήτες που συμμετέχουν, το 8.32.29. Θυμίζω ότι πριν 2 χρόνια στο Βελιγράδι είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Με λίγα λόγια, αν ανοίξετε αύριο την ΕΡΤ2 Sport στις 10.30 θα βλέπετε συνεχώς ελληνικές συμμετοχές με πολύ μικρά κενά βεβαίως μέχρι και 1 και 4, και μετά στις 7.30 αύριο το απόγευμα θα υπάρχει το απογευματινό πρόγραμμα με ημιτελικούς και τελικούς.

Επειδή θα ακολουθήσει μια σύντομη διακοπή στις 7:30, δεν θα σας πω αυτή τη στιγμή την μεγάλη είδηση της ημέρας, αν και για μένα προσωπικά και για όσους με ακούτε στην Ερασπόρα από τον Ιούνιο, από την αρχή Ιουνίου, σας την λέω αυτή την είδηση, απλώς χωρίς να έχω τα απαιτούμενα στοιχεία, δηλαδή δεν μπορούσα να σας την εγγυηθώ κιόλας. Έδωσε λοιπόν συνέντευξη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δίκτυο Euro Insiders και αποκαλύπτει ότι σε 5 χρόνια, έτσι λέει, θα είναι ένας απλός φίλαθλος του Παναθηναϊκού, διότι εγώ προς τα επιλέξω τη χαρακτηριστική ατάκα, θα σας πω λεπτομέρειες αργότερα. Ήδη είμαι με το μισό πόδι έξω από την ΚΑΕ και το υπόλοιπο 1,5 ακόμα μέσα. Είναι κάτι το οποίο συζητιόταν από το Μάιο στην πραγματικότητα, στον χώρο του μπάσκετ, ότι φεύγουν σιγά σιγά οι μετοχές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προς άλλη κατεύθυνση. Γι' αυτό και αν θυμάστε, όταν γνωστοποιήθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικών Αθλητισμών ότι στην ΑΕΚ, για παράδειγμα, στην ΚΑΕΚΑ έχουν μπει Ιταλοί επενδυτές, το οποίο φυσικά δεν το έκρυψε ο Μάκης Αγγελόπουλος, λέγαμε, αν θυμάστε καλά, και με τη βοήθεια του Γιάννη Τεντόπουλου, την παραμονή της παρουσίας του Μπράδερ, ότι πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουν και στον Παναθηναϊκό για το νέο μετοχολόγιο που διαμορφώνεται. Και ήδη, επαναλαμβάνω, έδωσε μία συνέντευξη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που μεταθέτει στην πενταετία την προσοχή την σταδιακή αλλαγή.

Πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα γίνω λίγο πιο αναλυτικός για το θέμα αυτό και την συνέντευξη που έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίως για το μέλλον της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Μιας και επέστρεψε ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, νομίζω ότι και το τραγούδι τον εκφράζει αρκετά, έτσι, ναι, Αλέξανδρε, το συγκεκριμένο. Ε, σε εκφράζει, έτσι, ναι. Να πω ευχαριστώ για τα καλά σας σχόλια και για την εκπομπή, αλλά και για τις μουσικές της, όπως λέει και η φίλη μας στην Νεκταρία.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί της όλης υπόθεσης, γιατί σας προετοίμασα με τους τίτλους που χρησιμοποίησα προηγουμένως. Επαναλαμβάνω, ένα θέμα το οποίο το περιμέναμε να συμβεί, δεν αποτελεί για μας είδηση. Το γεγονός ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να το ακούσει και ο Αλέξανδρος αυτό, είπε σήμερα σε συνέντευξη που έδωσε στο δίκτυο Euro Insight, σε ένα podcast που γυρίστηκε στο σπίτι του Σούνιο, ότι δεν θα του ανήκει ο Παναθηναϊκός σε μερικά χρόνια από τώρα. Ο ίδιος προσδιορίσε την πενταετία ως τελική αποχώρησή του. Εδώ ας μην παρέμβω εγώ καθόλου, να πω τι συζητιέται όλο αυτόν τον καιρό, ότι ήδη ένα μεγάλο, αν όχι όλο το μέρος μεταχών, έχει περάσει σε άλλα χέρια. Πάντως λέει στη συνέντευξή του ότι μεγάλωσε ένα σπίτι που η λέξη Παναθηναϊκός ακούγεται κάθε 10 λεπτά. Καθαρά επαγγελματικά δεν ήταν, λέει, κάτι που ήθελα να εμπλακώ. Έτσι λέει τώρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Γι' αυτό και το 2012 έψαξα μέχρι και στην Ιγυρία να βρω αγοραστές. Αν θυμάστε καλά, ήταν η εποχή που διέδεσε συνεχώς, διερχόταν σε επαφή με Αμερικανούς, με Κινέζους, με Ρώσους επενδυτές τότε. Αλλά μου ζήτησε ο πατέρας μου Παύλος να μην του το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η κληρονομιά του. Επομένως τη συνεχίζω και πιστεύω ότι κάνω το καλύτερο που μπορώ. Και νομίζω ότι πέρασα το επίπεδο που θα περίμενε ο ίδιος ο πατέρας μου για τον Παναθηναϊκό. Τώρα λέει, για να είμαι ειλικρινής, γιατί συνεχίζω, ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι εδώ για πάντα. Έτσι υποστηρίζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Βεβαίως κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού πρέπει να έχουν άλλη εντύπωση. Συνεχίζει να λέει ότι ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι εδώ για πάντα. Νιώθω όμως την υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που δουλεύω μαζί τους. Έχω την ευθύνη απέναντι σε 3 με 4 εκατομμύρια φίλους του Παναθηναϊκού που ένα πρωί θα ξυπνήσουν με χαμόγελο. Και το σκέφτομαι πολύ. Το επαγγελματικό μπάσκετ αλλάζει. Σας μεταφέρω τις κουβέντες του αυτολεξή. Η αποτίμηση του Παναθηναϊκού πριν από μία δεκαετία ήταν κάποιες δεκάδες εκατομμύρια και τώρα είναι ίσως μισό δις. Κάτι λοιπόν με κρατάει εδώ, κάτι με κάνει να σκέφτομαι την εμπλοκή μου στο μέλλον, αλλά σίγουρα δεν θα περάσω τα παιδιά μου την υποχρέωση που είχα εγώ το 2012. Εύχομαι στο Θεό να είναι υγιείς και αν έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά μου να εμπλακούν, να σε εμπλακούν. Οπομένως λέει, εγώ τώρα είμαι με το ένα πόδι μέσα, με το ένα πόδι έξω, θα δούμε. Πάντως είπε στον συνάδελφο που του πήρε τη συνέντευξη, βλέπεις, λέει, εκεί πέρα υπάρχει μια τηλεόραση και μια άδεια καρέκλα, εκεί θα κάθομαι σε 5 χρόνια και θα βλέπω τους αγώνες του Παναθηναϊκού οπαδός και θα φωνάζω στον τότε ιδιοκτήτη, πρέπει να πάρεις ακόμα ένα center, ακόμα ένα point guard, ακόμα ένα small forward. Η οικογένεια Γιαννακόπουλου, συνέχισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, είναι στο Παναθηναϊκό 40 χρόνια, άρα δεν είναι από τις αποφάσεις που βγαίνεις και ξαναμπαίνεις. Αν πάρεις μια τέτοια απόφαση, δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Γιατί ρωτήθηκε τι θα κάνει τις προσεχείς περίοδους, δηλαδή τα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια.

μίλησε για τη φετινή σεζόν, ότι είχαμε πολύ υψηλές προσδοκίες, έτυχαν πολλά στραβά και ανέφερε συντομία τους τραυματισμούς και στην αρχή και μεσούς της περίοδου. Αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στον Ναν, αναφέρθηκε στο Σλούκα, τον οποίο χαρακτήρισε καρδιά και μυαλό του Παναθηναϊκού στις κρίσιμες στιγμές. Οπότε κατέληξε, ποτέ δεν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε την ομάδα να παίζει όλοι μαζί, οπότε δεν ξέραμε πραγματικά τις δυνατότητές της. Έχουμε, λέει, σούπερ παίκτες που είναι πάντα έτοιμοι. Είχαμε, εννοούσε, στην περσινή σεζόν. Δεν νομίζω ότι ήταν αποτυχημένη, αλλά η επιτυχία μας είναι ότι φτάσαμε να εμφανίζουμε το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη. Ποτέ πριν ο Παναθηναϊκός δεν είχε ολό δικό του γήπεδο. Επενδύσαμε δεκάδες εκατομμύρια και όποιος το έχει δει έχει μείνει έκπληκτος. Νομίζω ότι αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία της χρονιάς, να έχουμε για πρώτη φορά το δικό μας σπίτι σε αυτή την κατάσταση, να έρχονται οικογένειες, οπαδοί, να εξαντλούνται τα διαρκείας μας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να μας παίρνουν από όλη την Ελλάδα και να ζητούν εισιτήριο. Προφανώς κάτι κάναμε πολύ καλά, εννοεί, επαναλαμβάνω, σε όλα τα άλλα κομμάτια πλην του αγωνιστικού.

Δεν θέλησε να σχολιάσει περαιτέρω τη σειρά play-off στην Ευρωλίγα με τη Βαλένθη, γιατί κάποιοι λέει περιμένουν να αναπνεύσω λάθος για να με στείλουν στο δικαστήριο και να με επιβληθεί πρόστιμο. Φυσικά θα ήθελα να δω τον Παναθηναϊκό στο Final Four, ειδικά από τη στιγμή που η διοργάνωση έγινε στο γήπεδό μας. Αλλά τέλος πάντων δεν συνέβη, η ζωή συνεχίζεται. Όμως ναι, ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους αλλάξαμε ταχύτητα εφέτος.

Και αναφέρθηκε κυρίως στην αλλαγή προπονητή, δηλαδή τον ερχόμενο Μπράντοβιτς αντί του Άταμαν. Συνέχισε ο κύριος Γιαννακόπουλος λέγοντας ότι ήταν απλώς ατυχής τελικά αυτή η σεζόν. Δεν νομίζω ότι ήταν ένα μάθημα που πήραμε, αλλά κάτι μας έμαθε. Όντως, γενικότερα είναι από τα πράγματα που δεν μου άρεσαν φέτος, ότι δεν υπήρχε πλήρη στήριξη στο προπονητικό επιτελείο από όλους όλη τη σεζόν. Η ομάδα σε χρειάζεται περισσότερο στις ήττες. Τότε χρειάζεται την υποστήριξη. Όλοι με ρωτούσαν γιατί στηρίζω τόσο πολύ τον Άταμαν. Πρώτον, τους απαντούσα επειδή είναι εκπληκτικός επαγγελματίας, μου φέρει ένα ευρωπαϊκό. Ξέρω ότι αν είχε την πλήρη και καθολική υποστήριξη, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Αυτό εμένα μου φάνηκε σαν μορφή για τους παίκτες, αλλά τέλος πάντων δεν λέει αυτό. Λέει απλώς ότι ο Άταμαν δεν είχε από όλους την υποστήριξη που έπρεπε. Το παρουσίασε έτσι.

Υποστήριξε επίσης ότι δεν μπλέκεται καθόλου στα αγωνιστικά γιατί δεν ξέρει μπάσκετ, έτσι λέει. Δεν ξέρω μπάσκετ, το μόνο που ξέρω είναι τα τρίποντα. Μόνο αυτά μου αρέσουν. Για μένα ο Αλβέρτης με τα τρίποντα ήταν ο καλύτερος παίκτης του κόσμου και παραμένει τέτοιος στα μάτια μου. Η δουλειά που κάνω στον Παναθηναϊκό Συνέχιση ο Δήμης Γιακόπουλος είναι να λύνω προβλήματα. Γι' αυτό και δεν μου παίρνει πολύ από τον ημερήσιο χρόνο μου. Κάθομαι, λέει, στο γραφείο, περιμένω σε ένα τηλεφώνημα ή την πόρτα να χτυπήσει κάποιος. Το κλειδί της επιτυχίας είναι να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεις, ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά, να έχουν βέβαια και αντίστοιχους καλούς χαρακτήρες. Μόλις αντιληφθείς ποιο το πρόβλημα, μπορείς πιο εύκολα να το αντιμετωπίσεις. Αν συνεχίζει να μεγαλώνει, τότε πρέπει να βρεις άλλους συνεργάτες.

Στη διάρκεια της έλευξης είπε επίσης ότι το 2020 έπαθε πολλαπλά εμφράγματα. Είπε χαρακτηριστικά τη φράση ότι πήγα και γύρισα τον άλλο κόσμο 4 φορές. Ήρθα το περιβόητο λευκό φως και αναγκάστηκα να αλλάξω, λέει, τελείως ως άνθρωπος χαρακτήρας, να δω τη ζωή διαφορετικά από τότε που κινδύνευσα να τη χάσω. Εντάξει, μην σας κουράσω εγώ περισσότερο. Μπορείτε να μπείτε αυτή τη στιγμή στις αθλητικές ιστοσελίδες να βρείτε αναλυτικά τη συνέντευξη που έδωσα. Επαναλαμβάνω, το κυρίαρχο σημείο αυτής της συνέντευξης και αυτό που ζητάγαμε όλοι να μάθουμε, όσοι ξέρουμε ή αν θέλετε ακούμε τι συζητιέται στον στενό χώρο του μπάσκετ και στο παρασκήνιό του, είναι το ιδιοκτησιακό μέλλον του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, κατά το Δημήτρη Γιαννακόπουλο δεν θα του ανήκει ο Παναθηναϊκός σε 5 χρόνια από τώρα. Θα βλέπει, όπως είπε τότε, ως φίλαθλος τα μάτια του Παναθηναϊκού, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που έχουν ήδη μπει στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και δεν ξέρουμε και με ποιο τρόπο και με ποιο ποσοστό όσον αφορά στο μετοχολόγιο. Και αν θέλετε ένα πρόσθετο στοιχείο που λίγο θα σας εξετάρει, είναι ότι ανέφερε για τον Βαγγέλη Μαρινάκη ότι έχει μία σχέση αλληλοσεβασμού με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά δυστυχώς, όπως είπε Δημήτρη, υποστηρίζει τη λάθος ομάδα. Δεν είπε αντίστοιχη καλή κουβέντα για τους αδελφούς Αγγελόπουλους, τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αντιθέτως, έχει πει στην συνέντευξή του ότι πριν από 10 χρόνια όταν έμπαινε στο ΣΕΦ άκουγες offside. Δεν είχε κανείς σχέση, ακόμα και ο οπαδί του Ολυμπιακού, με το άθλημα αυτό.

Στην πραγματικότητα έχει χρεώσει ο αδελφός Αγγελόπουλος την αντιπαλότητα, αυτή την έντονη, την τοξική αντιπαλότητα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι σε προσωπικό επίπεδο συνήθιζαν να τους στέλνουν σαμπάνι σε κάθε ονομαστική γιορτή και σε κάθε Χριστούγεννα. Όταν γεννήθηκαν τα παιδιά τους, άκουσα ότι έβγαλαν έξω από το νοσοκομείο τα φυτά που τους είχα στείλει για δώρο, γιατί νόμιζαν ότι είχα βάλει μικρόφωνο μέσα τους. Δεν υπάρχει θέληση στην άλλη μεριά. Κρατάω εγώ αυτόν τον τίτλο, αν θέλετε, για τις σχέσεις Δημήτρη Γιαννακόπουλου με Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλου. Μάλιστα είπε, αυτό τώρα το πρόσεξα, ότι προσπαθώ να καταλάβω γιατί έχουν το σύνδρομο της Στοχόλμης απέναντί μου.

στέλνετε κάποια μηνύματα με αμερικανικές εταιρείες που θεωρείτε ότι έχουν εμπλακεί στο ΟΑΚΑ και τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ εγώ να μεταφέρω τα ονόματα που μου δίνετε, γιατί δεν γνωρίζω κάτι, δεν μπορώ να πάρω εγώ την ευθύνη να μεταφέρω τα ονόματα αυτών των εταιρεών. Εμείς, για να εγώ τουλάχιστον προσωπικά, για να μπορώ να αναφέρω μία εταιρεία, πρέπει να είναι επιβεβαιωμένο αυτό, και δεν είναι αυτή τη στιγμή. Θα σας το πω και λίγο διαφορετικά, όπως το έλεγα προηγουμένως και στην επικοινωνία με τον Βαλίδη Μούνδο. Ακούγεται ότι υπάρχουν Αμερικανοί επενδυτές από πέρυσι στο Παναθηναϊκό, αλλά επισήμως δεν έχει εμφανιστεί κανείς. Επίσης λεγόταν, να το μεταφέρω έτσι και εγώ τώρα για να μην κάνω και τον εντελώς άσχετο, ότι η μεταμόρφωση του ΟΑΚΑ σε ένα σπουδαίο κλειστό γήπεδο δεν έγινε μόνο με ελληνικά χρήματα.

Να γυρίσω εγώ στο ποδόσφαιρο και στα στοιχηματικά, γιατί τελειώνει που να είναι ο αγώνας στο Γλυκούλικα. Mansfield Sheffield United είναι 0-3 στο 90 λεπτό, άρα έχει ήδη κρυφεί η ομάδα που συνεχίζει, και αυτή είναι η Sheffield United. Να κάνω μια συνολική αποτίμηση αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, για να μπορώ να συνεννοήσω καλύτερα. Πάντως, να ξέρετε ότι σε λίγο ξεκινάει στην Αυστρία το ντέρμπι της Αυστρία Βιέννης με την πρωταθλήτρια τη Λάσκ Λίντς, και λίγο πριν τη λήξη η Rapid προηγείται εκτός έδρας της Ριντ με 2-1, ενώ ο αγώνας της Wolfsberger με την Salzburg είναι στο 1-1. Στην Βελγική Λίγκα νωρίτερα η Γάνδη κέρδισε με 2-0 τη Μαλίν, η Ζούλτε Βάρεγγε με 2-1 τη Γκένκ, η Σαλερά κέρδισε με 3-1 τη Λέουβεν, και το μάτς της Άντερλεχτ με τη Λαλουβιέρ είναι σε εξέλιξη. Μετά από 17 λεπτά δεν υπάρχει σκορ. Στις 8 και 4 θα παίξουν οι Αντβέρπ με την Μπέβερεν. Στο ημίχρονο του βουλγαρικού πρωταθλήματος και στον αγώνα Τσέρνομόρε Λουντογκόρετς το σκορ είναι 1-0. Και πάμε λίγο μετά να δούμε τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, που πάρα πολλοί από εσάς στοιχηματίζετε. Έχουμε τρία τελικά αποτελέσματα: Cottbus Hannover 3-1, Νιρεμβέργη Δυνάμο Δρέζδης 3-0 και Ζανκ Πάουλι Γκρότεφερτ 1-1. Και δύο τελικά αποτελέσματα από την τρίτη κατηγορία: Hoffenheim, η δεύτερη ομάδα της, με την Χάστορ Ροστόκ 2-3, και επίσης τελικό αποτέλεσμα Σαρμπρίκεν Έσεν 5-2.

Στη Δανία είχαμε τελικό αποτέλεσμα Randers Lyngby 2-0 και ημίχρονο στον αγώνα της Horsens με την Brøndby 0-1. Ενώ στην Ελβετία έχουμε 4 τελικά αποτελέσματα στη Super League. Λουγκάνο Ζυρίχη 5-0, Βασιλεία Τούν 4-2, Σεν Γκάλεν Λουκέρνη 2-2 και Σιόν Βαντούζ 3-2.

Στην Νορβηγία η Ρόζενμπορκ κέρδισε εκτός έδρας τη Λίλεστρο με 2-0, ενώ είναι στις καθυστερήσεις ο αγώνας της Χάμκαμ με την Άλενσουτ. Το μάτς είναι ισόπαλο 1-1. Επαναλαμβάνω, στις καθυστερήσεις. Να πάμε στην Ολλανδία, όπου έχουμε 4 τελικά αποτελέσματα. Σπάρτα Ρότερνταμ Φέγενορντ 0-1, Χρόνιχεν Ουτρέχτη 2-1, Τσβόλε Άγιαξ 0-2 και Χέρενφέιν Τβέντε 1-0. Και στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, Χελμόντ Ντε Γκράφσχαπ 1-1 και Μάαστριχτ Γιόνγκ Ουτρέχτη 2-1. Στην Ουγγαρία η Πάξη ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Χόνβετ, ενώ στο 63 λεπτό η Ντεμπρεσένη προηγείται 1-0 της Νιρέιγκιάζα. Δυσκολεύομαι λίγο με αυτήν την ομάδα, έχει πολλά

Στην Πολωνική Λίγκα είχαμε δύο αναβολές. Δεν έγιναν οι αγώνες της Ρακόφ με τη Ζακλέμπη και της Κατοβίτσε με την Βιεσίστα. Η Σλάσκ ήρθε 0-0 με την Κρακοβία και στο 65ο λεπτό η Λεχ Πόζνα προηγείται 1-0 της Πιάστ. Αργότερα παίζουν για Αγγελόνια με τη Ρίτζερ Λότς. Θυμίζω ότι απόψε έχουμε αγώνες για την Πορτογαλική Λίγκα. Στις 8 η Πόρτο με την Αλβέρκα, στις 10.30 η Ζιλ Βιθέντε με τη Ρίο Άβε, την ίδια ώρα η Μορεϊρένσε με την Μπράγκα και η Μπενφίκα με την Ακαντόμικο Βισέου. Πάμε να δούμε στη Ρουμανία, η Πετρολούρ εξακολουθεί να προηγείται 1-0 της Οτελούλ μετά από μία ώρα αγώνα. Και να πούμε ότι στην Σκωτία μπόρεσαν οι Rangers να ισοφαρίσουν τη Hibernian, αλλά το μάτς είναι ακόμα, όχι μάλλον, μόλις δέχτηκε και δεύτερο γκολ η ομάδα των Rangers από τη Hibernian. Μένει να δούμε αν θα κατακυρωθεί. Επαναλαμβάνω, μόλις τώρα πέτυχε γκολ η Hibernian και προηγείται εκτός έδρας 2-1 των Rangers. Νωρίτερα είχαμε Kilmarnock Celtic 1-5, Motherwell Falkirk 0-0 και Hearts Dundee United 4-0. Τελικά αποτελέσματα της Σουηδία: Malmö Degerfors 1-2, Hammarby Haken 3-0, Göteborg Kalmar 3-2 και Halmstad Guys 0-2.

απόφαση η οποία βέβαια είναι λίγο πρόωρη όσον αφορά τον Τετέι, αφού επέστρεψε στο Κοροπή μετά την ασθένειά του, παραμένει σοβαρό το ενδεχόμενο να ταξιδέψει αύριο στη Σόφια για τη ρεβάνς Παναθηναϊκού με την θέση 1948, αλλά καλύτερα να περιμένουμε αύριο με τα βεβαιότητες να μάθουμε αν ο Τετέι, κάτι το οποίο εγώ προσωπικά θεωρούσα αδύνατο να συμβεί, και όμως τελικά ήταν ελαφρά τα συμπτώματα λοιμώδους μονοπυρήνωσης που είχε πάθει, γι' αυτό και είναι πιθανός για το αυριανό ταξίδι.

Αλλά τις λεπτομέρειες θα ακούσεις σε λίγο από το Δημήτρη Χατζή, ο οποίος βιάζεται να μπει στο στούντιο. Κυκλοφορεί, σαν λύκος κυκλοφορεί, να μου πάρεις την τροφή.

Να πούμε για την εθνική ομάδα παιδών ότι στο Ευρωμπάσκετ έκανε την πρώτη της νίκη 86-63 επί της Γεωργίας και περιμένει πλέον να μάθει ως τρίτη στον όμιλό της ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη στο τρίτο γκρουπ ανάμεσα δηλαδή σε Γαλλία, Σλοβενία, Γερμανία και Βέλγιο, έτσι ώστε να γνωρίζει τον αντίπαλό της στα νοκάουτ στις 11 του μήνα, δηλαδή μεθαύριο. Σε αυτό το μάτς πέτυχε 18 πόντους ο Ανδρέας Μπάλος και 16 ο Σπανούλης Τζούνιορ, ο Θανάσης. Στο μεταξύ να το κάνω αυτό το σχόλιο, ευκαιρία μου δίνεται γιατί και άλλοι συνάδελφοι πρόβλημα πριν από μένα. Μην φορτώνουμε με υπεραισιοδοξία παιδιά όπως το Θανάση Σπανούλη, επειδή κουβαλάνε την κληρονομιά δηλαδή του πατέρα τους. Σε τόσο νερή ηλικία μόνο κακό μπορούμε να τους κάνουμε, προβάλλοντάς τους με έναν τρόπο άστοχο και άσκοπο σε αυτή, επαναλαμβάνω, την τρυφερή ηλικία.

Λοιπόν, να μου συγχωρέσετε αυτή τη μικρή καθυστέρηση, αλλά έπρεπε να επιβεβαιώσω μια είδηση, η οποία μεταδόθηκε πρώτα από την εφημερίδα των συντακτών. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος έγινε γνωστός στην χώρα μας από την περίφημη ταινία «Μάθε παιδί μου γράμμα» το 1981, με την οποία κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου τότε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, και ακολούθησε η μεγάλη επιτυχία της ταινίας «Λούφα και παραλλαγή», για την οποία έλαβε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Γεννημένος την 1η Αυγούστου 1952 στα Φιλιατρά της Μεσσηνίας, με πολλές διακρίσεις, πολλά βραβεία, ανέφερα αν θέλετε τις δύο πιο χαρακτηριστικές ταινίες του. Ακολούθησαν και στον 21ο αιώνα ταινίες που υπέγραψε και τη σκηνοθεσία, όπως η Πίστη Σπύλου. Εκεί έγραψε και το σενάριο και τη μουσική και συμμετείχε και ως ηθοποιός, αλλά ήταν το σκηνοθετικό ντεμπούτο του. Μετά έχει κυκλοφορήσει και δύο ποιητικές συλλογές το 1981-1991 και ένα δίσκο το 1994. Έγραψε και θεατρικά έργα, επαναλαμβάνω, μια σπουδαία προσωπικότητα, ο Νίκος Καλογερόπουλος, που μάθαμε πριν από λίγα λεπτά ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Να παραδώσω εγώ τη σκητάλη στο Δημήτρη Γεχανατζή και εμείς τα λέμε αύριο πάλι το πρωί στις 8. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ακούτε Era Sport.

πολύ, καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ηχών. Ο Τάκης Μπάλτας σε δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport μέχρι τις 10 ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Τα Ελληνόπουλα έλαμψαν στον τελικό που έγινε στο Emirates Cup στο Λονδίνο, στον τελικό μεταξύ της Arsenal και της Dortmund. Εκπληκτικό τέρμα από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο ντεμπούτο του που έκανε με την φάνελα της Dortmund. Και ο Χρήστος Τζόλης από πλευράς Κανονιέριδων δεν πήγε καθόλου άσχημα. Μία assist και μάλιστα κέρδισε και το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Γιόκερες για το δεύτερο τέρμα των Λονδρέζων στη νίκη της Dortmund με 3-2. Αυτά τα ωραία έγιναν στον τελικό του Emirates Cup και όλοι παραμιλάνε και με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα αλλά και με τον Χρήστο Τζόλη, για τον οποίο συνεχίζουν τους διθυράμβους. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες, αντίστροφη μέτρηση για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για τους αγώνες ρεβάνς που θα δώσουν την εβδομάδα που μας έρχεται. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν, ο Παναθηναϊκός θα πάει στην Σόφια να αντιμετωπίσει την Τσέσκα 1948 και ο ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες για να παίξει τον αγώνα ρεβάνς με την Άντερλαχτ. Ενδιάμεσα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουμε φυσικά και τον τελικό του Super Cup που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο της Κρήτης μεταξύ της ΑΕΚ και του Όφη. Όλα αυτά θα τα δούμε στην διάρκεια της εκπομπής, θα συζητήσουμε με τους ρεπόρτερ των ομάδων. Προς το παρόν ένα τραγουδάκι και ξεκινάμε.

10 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πριν ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, να ρίξουμε και μία ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη πλέον στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Καταρχήν έχουμε για την Λίγκα Πορτουγκάλα στην Πορτογαλία. Η Πόρτο μόλις άνοιξε το σκορ με πέναλτι, προηγείται τη Αλβέρκα με 1-0. Βρισκόμαστε στο 9ο λεπτό του αγώνα. Στις 10.30 θα ξεκινήσουν τα άλλα τρία παιχνίδια που είναι τα μάτσα της Ζιλ Βιθέντε με τη Ρίο Άβε, της Μορεϊρένσε με την Μπράγκα και της Μπενφίκα με την Ακαντέμικα Βισέου. Για το Λίγκα Παγκλία είχαμε νωρίτερα Mansfield, Sheffield United 0-3. Για το Coppa Italia έχουμε δύο μάτσα απόψε. Στις 9 παρατέταρτο η Αρέτσο θα παίξει με την Μπρέσια και στις 10 η Μπενεβέντο με τη Ραβένα. Στην Αυστρία, Bundesliga, τελικά αποτελέσματα Wolfsberger Salzburg 1-1 και Ried Rapid Vienna 1-2. Στο 12ο λεπτό Austria Vienna Linz 1-0. Στο Βέλγιο, Τζουπίλιερ Pro League, τελικά αποτελέσματα Γάνδι Μαλίν 2-0, Ζούλτε Βάργεμ Γκένκ 2-1, Σαρλερουά Λέουβεν 3-1. Στο 43ο λεπτό η Άντερλεχτ είναι στο 0-0 με τη Λαλουβιέρ. Θυμίζω ότι η Άντερλεχτ είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη στη ρεβάνς της νίκης της με 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας για τα play-off του... για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League.

0: Και στη Σκωτία έχουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα. Ολοκληρώθηκαν και τα 4 μάτσα που έγιναν σήμερα. Κιλμάρνο Celtic 1-5, Motherwell Falkirk 0-0, Hearts Dundee United 4-0 και Rangers Hibernian 1-2 τα μάτσα για την Premiership της Σκωτίας. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Κάνουμε αρχή με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε με τον Μασούρα που φεύγει για να πάει στη Σαουδική Αραβία στην ΑΟΜ. Ήταν μια κίνηση η οποία ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη ότι θα γίνει. Απλώς περιμέναμε την τελική απόφαση, έτσι, την τελική ανακοίνωση, αν θέλεις.
1: Ακριβώς. Και η ΑΟΜ σήμερα τον ανακοίνωσε για τα επόμενα 2 χρόνια με τη μορφή μεταγραφής. Ήταν, θυμίζουμε, στην Μπόχουμ δανεικό, στην Αλγαλίτς που ήταν και πέρυσι με τον Κώστα Φορτούνη πλέον. Παραμένει Σαουδάραβας, αλλά για την ομάδα της ΝΕΟΜ. Και αυτός ήταν και ο λόγος που και ο Ολυμπιακός έβγαλε τη δική του ανακοίνωση, ευχαριστώντας τον Γιώργο Μασούρα για όλα αυτά τα οποία έζησε με την ομάδα και πλέον κοιτάζει και αυτός τι θα κάνει για να καλύψει τη θέση του εξτρέμ ο Ολυμπιακός, γιατί φεύγοντας ο Μασούρας δεν έχει καλύψει αυτή την θέση. Οπότε μέσα στο μεταγραφικό σχεδιασμό βάζουμε και τον εξτρέμ, μαζί δηλαδή με επιθετικό, αμυντικό και αριστερό. Ζητάω συγγνώμη, κεντρικό χαφ, επιθετικό εξτρέμ και αριστερό μπακ. Αλλά τηλιτέλους λοιπόν, και τον ευχαρίστησε για όλη αυτή την παρουσία που είναι αλήθεια ότι μέχρι να έρθει ο Μεντιλίμπαρ ήταν εξαιρετικός και από πλευράς επιδόσεων, συμπεριφοράς γενικότερα. Ο επαγγελματισμός ήταν κάτι το οποίο είχαν και έχουν όλοι να λένε στο Ρέντι. Mm-hmm. Αλλά σαν να γύρισε έτσι ένας διακόπτης και δεν του πήγαινε, δεν είχε τη ρέντα, δεν είχε όλα αυτά τα στοιχεία που έδειξε πριν από τη στιγμή που ανέλαβε με τη Λίμπαρ.
0: Έχασε τη θέση του με λίγα λόγια, Γιάννη.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, έχασε τη ρέντα του περισσότερο, ναι, στον τρόπο που λειτουργούσε, πετύχαινε γκολ και μάλιστα κρίσιμα τέρματα με τις assist. Οπότε έγραψε και αυτό στη δική του ιστορία και από πλευράς εμφανίσεων, γκολ και assist και πλέον κοιτάζει την πορεία του και το μέλλον του εκτός Ευρώπης.
0: Mm-hmm. Σε συνδυασμό και με την αποχώρηση του Τζολάκη, ο οποίος πήγε στη Χαλ, άλλος Έλληνας ποδοσφαιριστής φεύγει από τον Ολυμπιακό και αν θέλεις εντείνεται το πρόβλημα στους ερυθρόλευκους που έχουν λίγους Έλληνες πλέον παίχτες στο δυναμικό τους και θέλουν ενίσχυση στους Έλληνες. Θεωρείς ότι η θέση του Μασούρα σε πρώτο βαθμό ή ακόμα και του Ορτέγκα που αποχώρησε για τη River Plate μπορούν να καλυφθούν από παίχτες της Ακαδημίας ώστε να δώσει έμφαση ο Ολυμπιακός στο ελληνικό στοιχείο?
1: Κοίταξε, πλην του Φίλη, που είναι ένας παίχτης χαφ με πολύ καλά χαρακτηριστικά και τον είδαμε και στην προετοιμασία και είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα, όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω. Αργότερα δηλαδή από το χρόνο και μετά το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή όχι, και είμαι κατηγορηματικός σε αυτό, πλην του Φίλη. Γι' αυτό και μέσα σε αυτό το κάδρο των 4 παιχτών που στοχεύει ο Ολυμπιακός, φαντάζει πάρα πολύ πιθανό να δούμε και έναν Έλληνα. Τώρα, το αν θα είναι στην επίθεση, το αν θα είναι εξτρέμ, το αν θα είναι κεντρικό χαφ, δεν μου προκύπτει να σου πω την αλήθεια βάση ρεπορτάζ. Μιλώσουμε για κεντρικό χαφ, αριστερό μπακ που λέμε όλες αυτές τις μέρες τα ονόματα ακόμα και για εξτρέμ. Τώρα θα δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει και συνδυαστούμε με παίχτες που θα φύγουν. Γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί έτσι ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Με έναν Ολυμπιακό, ο οποίος θα δει και παίχτες να φεύγουν, κυρίως από την επίθεση, αλλά και παίχτες που θα έρθουν. Και ενώ είμαστε σχεδόν στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι και την τελευταία εβδομάδα, θα δούμε κόσμος να έρχεται. Οπότε είναι σε εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός και εδώ είναι το δύσκολο στοιχείο. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει να φέρει πέρα στις αποστολές που έχει στην Ευρώπη, mm-hmm. πρώτα με την Αϊμέγγεν και αν περάσει, να δει τι θα γίνει με τον επόμενο αντίπαλο. Και βεβαίως να είναι πανέτοιμος την πρώτη αγωνιστική με τον Ατρόμητο σε ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει το διήμερο 22-23 Αυγούστου.
0: Γιάννη, έχουμε πάει στο μεταγραφικό κατευθείαν με το ξεκίνημα του ρεπορτάζ, οπότε πάμε και στα ονόματα που παίζουν.
1: Ναι, τα ονόματα που παίζουν θα έλεγα περισσότερο εκεί όπου ρίχνει το βάρος του περισσότερο, έχοντας ιεραρχήσει τις ανάγκες του Ολυμπιακός. Όπως για την περίπτωση των Χαφ, βλέπουμε την περίπτωση του Καντιού αλλά και του Κάσερες. Καντιού είναι ένα όνομα που έχει παίξει αρκετά από αρχές Ιουνίου, ουσιαστικά μαζί με τον Στάνιτς. Ήταν τα σύριαλ του Ιουνίου. Και για τον Στάνιτς, μην το αποκλείουμε εντελώς. Αλλά αυτή τη στιγμή για κεντρικά χαφ αυτοί οι δύο είναι που περιμένει ο Ολυμπιακός να δει και αν δεν προχωρήσει να ενεργοποιήσει άλλες περιπτώσεις. Και εκτός από τον Βίνια για παράδειγμα ως αριστερό μπακ, κυρίως φαίνεται η περίπτωση του Τινιζιάν, ενός ποδοσφαιριστή που το είχαμε πει εδώ και 2-3 μέρες, αλλά δείχνει να είναι αρκετά ψηλά στη λίστα προτίμησης του Ολυμπιακού. Και βεβαίως έχοντας πλέον ξεκάθαρο στόχο Ολυμπιακός να πάρει παίχτες έτοιμους να βοηθήσουν άμεσα, ανεξάρτητα αν μιλάμε για. Και βεβαίως έχοντας πλέον ξεκάθαρο στόχο Ολυμπιακός να πάρει παίχτες έτοιμους να βοηθήσουν άμεσα, ανεξάρτητα αν μιλάμε για.

0: πολύ κοντά, είναι περίπου 20 χιλιόμετρα από τα γερμανικά σύνορα. Οπότε μέσω Γερμανίας θα ταξιδεύει αύριο ο Ολυμπιακός με πτήση τσάρτερ. Εκεί όπου όλα δείχνουν ότι ο ΕΣΕ θα είναι στην αποστολή, σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι, δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα. Και επίσης όλα δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, μην πω βεβαιότητα, να δούμε τον Πιρόλα στο αρχικό σχήμα, αντί του Κάρμο που είχαμε στο πρώτο μάτς, και βεβαίως να δούμε και τον Ζέλσον Μαρτίνς. Θυμίζω ότι επειδή είχε αποχωρήσει λόγω του προβλήματος και ενοχλήσεων τραυματισμού που είχε στον Αστράγαλο ο Παναγιώτης Ρέτσος, υπάρχει μια πολύ πολύ μικρή πιθανότητα ενδεχομένως να μην βρεθεί στο αρχικό σχήμα, αν κρυθεί ότι ενδεχομένως να μην μπορεί να βγάλει το 90 λεπτό στο βαθμό ετοιμότητας που ο ίδιος θα μπορούσε, αλλά έχει δείξει και στο παρελθόν ότι μπορεί να σφίξει τα δόντια, όπως λέμε, και να ξεπεράσει τέτοια προβλήματα, γιατί είναι από τους βασικούς πυλώνες της άμυνας. Γιατί θυμίζω ότι ειδικά πέρυσι ο Ολυμπιακός με Πιρόλα και Ρέτσο, θα βάλω και τον Τζολάκι μέσα, έχοντας αυτό το τρίγωνο στόπερ και τερματοφύλακα, είχε τις περισσότερες καθαρές εστίες είτε στην Ευρώπη είτε στο πρωτάθλημα, και αυτό σίγουρα δεν περνά παρατήρητο από τον Μεντιλίμπαρ, έστω και αν πλέον πηγαίνει με τον Πόποβιτς στη θέση του goalkeeper.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού θα μιλήσει αύριο το απόγευμα στις 5, θα δώσει τη συνέντευξη τύπου ενώψη του αγώνα με την Αιμέγεν, μαζί του θα είναι και ο Έλκα Αμπή, οπότε θα γίνουμε λίγο σοφότεροι, αν θέλεις, λίγο περισσότερο σοφότεροι για το πώς βλέπουν τον αγώνα ρεβάνς, έτσι, με τους Ολλανδούς.
0: Ναι, πράγματι, η προπόνηση αύριο είναι 5 η ώρα Ελλάδος. Νομίζω είναι μία ώρα.
1: 6 ώρα Ελλάδος. 5 ώρα η συνέντευξη τύπου, 6 ώρα Ελλάδας.
0: Ωραία. Και 7 η ώρα είναι η προπόνηση, γιατί είναι μία ώρα πίσω στο Νάιμέγγεν. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα γίνουμε πιο σοφοί, γιατί συνήθως δεν δείχνει ούτε στην Ελλάδα, αλλά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια λες.
1: Και κρατάει και κλειστά τα χαρτιά.
0: Ναι. Μήπως αποκρυπτογραφείς κάποια πράγματα. Γιατί πάντοτε περιμένουμε κάποια έκπληξη, ένα στοιχείο που προκαλεί ευνηδιασμό όχι μόνο σε εμάς αλλά και στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Γιατί και η Νάιμέγγεν έχει τα δικά της θέματα.
1: Σωστά.
0: Και το είδαμε και στο τελευταίο της παιχνίδι, ουσιαστικά στην πρεμιέρα.
1: Που έχασε κιόλας με 2-1, Γιάννη, ναι, με την Τέλσταρ.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Αρχικό σχήμα LKB μπροστά, έτσι.
0: Ναι, νομίζω ότι ο τερματοφύλακας και ο. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή το σιγουράκι είναι ο τερματοφύλακας, Πόποβιτς. Αριστερό μπάκο Μπρούνο που δεν υπάρχει άλλος και Ελκαμπή. Για όλες τις άλλες θέσεις μπορεί να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Νομίζω αυτές τις θέσεις δεν υπάρχει θέση και θέμα για κάτι διαφορετικό.
1: Παρόλο που το λέω για τον Ελκαμπή, παρόλο που ο Ζώτα Σίλβα έδειξε πολύ καλά στοιχεία στο κομμάτι που έπαιξε στο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι.
0: Κοίταξε, καταρχάς ο Ολυμπιακός με την επιλογή λίστας που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ, υπάρχει ένας επιθετικός,
1: ναι,
0: ο Ελκαμπή.
1: Ναι.
0: Χώρια τι σημαίνει η Ελκάμπη για τον Ολυμπιακό, νομίζω είναι ένα διαπραγμάτευτο. Πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος για να μην ξεκινήσει. Τώρα, όσον αφορά για την περίπτωση του Ζώτα, να πούμε ότι εάν αγωνιστεί, που αγωνίζεται συνήθως πίσω από τον Φορ, αυτό συμπαρασύρει λίγο τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το πώς θα εξελιχθούν κάποιοι άλλοι παίχτες. Δηλαδή, θα παίξει ο Τσικίνιο, και αν παίξει, θα το δούμε δεξί εξτρέμ. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, πρέπει να δούμε κάποια πράγματα.
1: Εκεί είναι λίγο γρίφος, ναι, ναι.
0: Και μήπως δούμε μια τόμπολα εξελίξεων, μια μετατόπιση παιχτών που ενδεχομένως να συμπαρασύρει και αυτές τις αλλαγές. Ας περιμένουμε όμως, μέχρι αύριο μήπως και τυχόν δούμε κάτι περισσότερο, αλλά η κεντρική ιδέα είναι η ενδεκάδα που είχαμε δει στο πρώτο παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Ράνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλό ταξίδι, βεβαίως, έτσι, γιατί θα πας στην Ολλανδία, θα παρακολουθήσεις από κοντά την αναμέτρηση και θα την περιγράψεις για λογαριασμό της Eraspor. Οπότε σου εύχομαι καλό ταξίδι και βέβαια να έρθεις με την νίκη, με την πρόκριση του Ολυμπιακού.
0: Μακάρι. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.

28 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρο, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Να δούμε και τα τελικά αποτελέσματα στην Eredivisie της Ολλανδίας. Σπάρτα Ρότερνταμ, Φέγενορντ 0-1, Γρόνιγεν Ουτρέχτ 2-1, Τσβόλε Άγιαξ 0-2 και Χέρενφέιν Τβέντε 1-0.

0: Από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού μεταφερόμαστε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σας Δημήτρη μου, καλησπέρα σε όλους.
0: Οι πράσινοι αναχωρούν για αυτή αύριο για την Σόφια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι, αύριο το μεσημέρι. Επιλογή του προπονητή να κάνει ομάδα προπόνηση πριν το παιχνίδι εδώ στις εγκαταστάσεις στο Κοροπή και μετά να πηγαίνει απλά για τη διανυκτέρευση και με το παιχνίδι στην πόλη του Άγωνα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό έχει γίνει στα δύο παιχνίδια και με την Πάξη και με την Τσέσκα. Σόφιας δεν κάνει προπόνηση στο γήπεδο του Άγωνα. Προτιμά να κάνει με τις ανέσεις και αποστολή την προπόνηση και την αποθεραπεία έτσι ακριβώς όπως θέλει στο δικό της γήπεδο. Και επιστροφή αμέσως μετά το παιχνίδι. Δεν τελειώνει το παιχνίδι. Τεχνά 8:30-10:30, βάλγαν μια ώρα δηλώσεις του Ζάκη κτλ. 12:30-1 ώρα. Επιστροφή από τη Σόφια, κατά τις 2:30 ώρα θα έχει φτάσει από την Ελλάδα.
0: Πρώτες πρωινές ώρες, ναι.
1: Ναι, ναι. Και πάνε οι παίχτες για ύπνο, οπότε κερδίζουν ουσιαστικά την επόμενη μέρα. Κοιμούνται λίγο πιο αργά, ξυπνάνε λίγο πιο αργά, αλλά την άλλη μέρα δεν χάνουν προπόνηση. Θα δε πορεία από το ταξίδι που σου κόβει τη μέρα στη μέση.
0: Ναι. Θα μιλήσουμε σε λίγο για το παιχνίδι Revanse, αλλά πάμε πρώτα σε αυτό που έχει προκύψει σήμερα. Η ευχάριστη είδηση είναι ότι ο Ανδρέα Τετέι πήγε στις εγκαταστάσεις, μπήκε στις προπονήσεις με ατομικό πρόγραμμα βέβαια, και αφού προηγουμένως έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, κρίθηκε απολύτως υγιής για να μην μεταδώσει την ασθένειά του στους υπόλοιπους. Και αύριο τώρα ξεκαθαρίζει αν θα είναι και στην αποστολή για το μάτς με την Τσέσκα, έτσι.
1: Και λογικά θα είναι στην αποστολή. Απλά δεν ξέρω αν θα παίξει. Ναι. Και αν θα παίξει, πόσο θα παίξει. Δεν νομίζω να υπολογίζεται για βασικό. Ένα παιδί που ήταν μέσα στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και γενικά έτσι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να ξεκινήσει ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Το πιθανότερο είναι να ακολουθήσει την αποστολή. Αν νιώσει καλά, δηλαδή καμιά φορά μπορεί να νιώσει αδύναμος, μπορεί πολλά πράγματα. Να μιλήσει με τους γιατρούς και να μην είναι εκτός. Αλλά το προγραμματισμός είναι ότι ακολουθεί την αποστολή, πηγαίνει στη Σόφια και από εκεί πέρα θα κρίνει ο ίδιος οι γιατροί και ο προπονητής αν είναι σε θέση να αγωνιστεί και πόσο μπορεί να αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Τσεσκά την Τρίτη το βράδυ. Θεωρητικά δεν θα είναι βασική επιλογή, ακόμα και αν είναι διαθέσιμος να παίξει. Θα χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή στο δεύτερο μήκρο, εάν και εφόσον είναι ανάγκη. Αν δεν είναι ανάγκη, δηλαδή με τέτοιο σπορ που είναι χαλαρό για τον Παναθηναϊκό, δεν θα ρισκάρει να τον βάλει μέσα από τον Παναθηναϊκό. Αν τον αφήσει να ξεκουραστεί, και θέλει να του δώσει έτσι ένα κρεμούδιασμα. Αν να μην τον βάλει όμως σε πιεστική κατάσταση. Το πιεστική κατάσταση μετά από την ταλαιπωρία σημαίνει ότι κάτι θα πηγαίνει καλά. Κάτι θα χρειάζεται να δοκιμάσει ο Παναθηναϊκός, να το τραβήξει το δωμάτιο για να μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει.
0: Οπότε λογικά θα δούμε Ραστόντερ πάλι στην κορυφή της επίθεσης, έτσι.
1: Μπορεί να δούμε Λιβάη Γκαρσία. Μπορεί να δούμε και τους δύο.
0: Ναι.
1: Είτε σαν καθαρόμενο επιθετικό στο 4-4-2, αν το επιλέξει ο προπονητής Παναθηναϊκού Νίστρο, ο οποίος συχνά το επιλέγει στο Κοπεχάγη, να το πούμε αυτό έτσι. Δηλαδή, τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Κοπεχάγη το είχε κάνει με 4-4-2. Μπορεί όμως να του δούμε και του δύο με τον Ραστούντερ να είναι center for και τον Λιβάη Γκαρσία να παίξει τα άκρα. Να παίξει και μετά και αριστερά και δεξιά. Μπορεί να μην το ξεκινήσει, γιατί να σπίξει με 5 προπονήσεις όλες και όλες. Να ξεκινήσει με Ραστόντερ και αναλόγως βλέπουμε να παίξει. Όλα είναι πιθανά, δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί εμείς είμαστε απ' έξω, την εικόνα του παίχτη τη βλέπει ο προπονητής μέσα στο πραγματικό χώρο, στην προπόνηση.
0: Σωστό.
1: Αυτό που ξέρουμε εμείς θεωρητικά είναι ότι ήρθε έτοιμος, ότι μπήκε αμέσως στις προπονήσεις, ότι αμέσως ανέβασε ρυθμό, ότι αμέσως έδειξε ότι σε επίπεδο φυσικής κατάστασης είναι στο ίδιο level με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, γιατί θυμίζουμε ότι όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό την περασμένη εβδομάδα η Σπαρτάκ Μόσχας είχε ήδη παίξει 3 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα Ρωσίας. Άρα ο ίδιος μετέχοντας στην προετοιμασία του στα φιλικά και έχοντας δώσει το παρόν στα πρώτα
0: έτοιμος. Ναι.
1: Δηλαδή από φυσική κατάσταση είναι έτοιμος. Το θέμα όμως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η προσαρμογή, καινούργιο περιβάλλον, καινούργιοι συμπαίκτες. Είναι ήδη ο Παναθηναϊκός μια ομάδα με πάρα πολλούς νέους παίκτες.
0: Ναι.
1: 12 μεταγράφες έχει κάνει φέτος. Αν συνυπολογίσουμε τον Λιβάη Γκαρσία που είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μια ομάδα που έχει τους μισούς παίκτες καινούριους
0: θέλει χρόνο για να βρει χημεία.
1: Εν εβδομάδων, ενός μήνα, ενάμιση, είναι ένα θέμα το πώς μπορεί να βγει στο γήπεδο και να είναι κομπέτο.
0: Σωστά. Σωστά. Ερώτηση τώρα. Ο Παναθηναϊκός θα έχει αυτούς τους 1.600 φίλους στο πλευρό του αυτήν τα εισιτήρια που πήρε αρχικά ή θα περιμένει περισσότερο κόσμο?
1: Κοίτα να δεις. Μέχρι χθες η πληροφόρηση που είχαμε είναι ότι είχε δώσει τα 1.400-1.600 που είχε πάρει. Γιατί υπήρχε ενδιαφέρον και για τα υπόλοιπα. Όλα τηλεφωνήματα. Και καθένας ρωτάει, βλέπει και θεσιμότητα πάρει για να οργανώσει και εγώ το ταξίδι. Γιατί αυτά τα ταξίδια συνήθως στην πλειοψηφία τους γίνονται με οδικό.
0: Ναι.
1: Περισσότερο θα μπουν σε ένα βανάκι. Ένα αυτοκίνητο 3-4 άτομα και θα φύγουν από εδώ. Δεν είναι μακρινό ταξίδι, 6-7 ώρες είναι Σόφια. Θεσσαλονίκη δε ούτε 2 ώρες. Μιλάω το μεσημέρι του Αναστασία για το ταξίδι, μου λέει τις ώρες, λέει, σε μια μισορίτσα πίνεις καφέ. Σόφια, δε πάρα πολλοί κόσμοι είναι του Παναθηναϊκού από την Βόρεια Ελλάδα, πολύ εύκολα πάτε με ταξίδι. Και ακόμα και από την Νότια, πιο κάτω, πιο χαμηλά, δεν είναι κουραστικό. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι και φτηνό, δεν είναι ακριβό ταξίδι. Νομίζω ότι θα πάει κόσμο τώρα, αν τα εξαντλήσουν μέχρι αύριο. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει ο πάντως και κάποια εξτρά εισιτήρια. Λογικά θα τα δώσει τσίσκα. Λογικά. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Προφανώς έχει γίνει κάποια προσυνεννόηση και αυτή η αίσθηση που φωνούσε ότι αν χρειαστούν παραπάνω εισιτήρια θα τα πάρει ο πάντως. Αν 200, αν 300, 500, δεν το ξέρουμε, θα φάνει την τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα. Μεταγραφικό, υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα Χρήστο?
1: Όχι, όχι. Χαλαρούιτα εντελώς. Χαλαρούιτα. Mm-hmm. Το μόνο μεταγραφικό θέμα είναι. Το μόνο θέμα μεταγραφικού περιεχομένου είναι μια ανάρτηση που κάνει ο διοκτήτης της Τσέσκα 1948.
0: Ναι, ναι. Α, που είπε ότι εμείς με 11 αλλαγές, ας πούμε, και βάλαμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Είπε, λέει, εμείς
0: ναι.
1: Ως ομάδα δώσαμε το καλοκαίρι για μεταγραφές 230.000 ευρώ. Μαθαίνει 27 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Δείχνει δηλαδή το μέγεθος της διαφοράς. Ναι. Ποιότητα των δύο ομάδων, είπε ότι πήραμε κάποιου καλού παίκτε, αλλά του πήραμε ελεύθερου. Χωρί να πληρώσουμε ή στην ομάδα του, χωρί να πληρώσουμε δηλαδή ομάδα για να του αποκτήσουμε. Ο Παναθηναϊκό απάντησε 27 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει του ποδοσφαιριστέ που πήρε. Και του είχε αναλυτικά. Φάνηκαν τα δημοσιεύματα τι έχει δώσει ο Παναθηναϊκό για την μεταγραφική αυτή περίοδο. Αυτό δείχνει και τη μεγάλη διαφορά ποιότητας. Είναι αυταπόδεικτο. Αυτό δεν χρειάζεται να μα το πει ο Βουλγάρος για να το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Ήταν τεράστια αποτυχία του Παναθηναϊκού. Το αντιλαμβάνεται ο καθένας, έτσι. Ναι. Αν με κάποιο τρόπο αποκλειστεί από μια ομάδα που δεν είναι δεδομένο. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς κατά καιρούς. Τα δικές μας ομάδες αποκλείουν μεγαθύρια στην Ευρώπη. Έχει γίνει αυτό. Έτσι, το ίδιο ακριβώς σκεπτικό μπορεί μια ισπανική, ιταλική, αγγλική ομάδα που είχε από την ελληνική να βγει και να πει διοκτήτης, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι, εμείς από ποια ομάδα αποκλειστήκαμε, ξέρω εγώ. Ναι.
1: 500 εκατομμύρια μεταγραφές, γιατί έχουν 20, 10, 5. Να μ' απέξω. Ναι, αλλά είναι δυνατόν, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ίσως να το έκανε για αυτό το λόγο, για να μπιζάρει τους παίχτες, την ομάδα όλη, ότι να πάμε, ποιον πάμε να αποκλείσουμε τώρα, ξέρω εγώ.
1: Με αυτό το σκεπτικό. Το ξέρουν, μωρέ. Και να σου πω κάτι, εγώ επειδή ήμουν στο αποδυτήριο μετά, εκεί γύρω-γύρω, στο τέλος του αγώνα του πρώτου, έβλεπες πανηγυρισμού των Βουλγαρών. Ήταν λες, πώς θα κάνουμε εμείς αν περνάμε ένα καλό αποτέλεσμα με τη Real Madrid, την United, τι ξέρω εγώ, την Arsenal.
0: Πανικός.
1: Έτσι. Ο ίδιος ο ενθουσιασμός υπήρχε, δεν το περιμένανε. Ούτε
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η ομάδα θα ήταν τάπεζε και εκεί και εσά θα τάπεζε και τόσο καλά. Έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι από αυτό και μόνο τον τρόπο δεν πανηγυρίζαν οι δημοσιογράφοι, αγκαλιαζόντουσαν, κάνανε αυτό και τότε. Έβλεπε δηλαδή ότι δεν το περιμένανε.
0: Σωστό.
1: Και λογικό είναι να μην το περιμένουν, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορετικότητα σαν συγκεκριμένε. Αλλά το ποδόσφαιρο αυτή τη χάρη έχει, αυτή τη γλυκά έχει. Ότι ο μικρός, ο Δαβίδ, μπορεί να πάνε σε δρόμο και να αφήσει τα τέσσερα των ουλιά. Έτσι δεν παίζουν ρόλο τα εκατομμύρια, δεν παίζουν ρόλο οι μεταγραφές. Τη συγκεκριμένη στιγμή είναι δύο παιχνίδια 180 λεπτών. Πρέπει να είσαι εκεί. Αν το μυαλό σου ή τα πόδια σου είναι αλλού, το χάνει το παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό θέλει προσοχή και γι' αυτό έχουμε δει κατά καιρού, ειδικά στα προγραμματικά, να γίνονται μεγάλες ζημιές. Να γονατίζουν γίγαντες, έτσι, εκεί που το περιμένεις. Γιατί όπως έχει προσοχή, ο Παναθηναϊκός έχει απόλυτη ανάγκη να περάσει, να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια, να μπει στο face του Conference League. Θα είναι τεράστια αποτυχία του Παναθηναϊκού, αν δεν καταφέρει μεθαύριο να νικήσει με στη Σοφία. Αν αποκλειστεί από αυτή την ομάδα. Δεν ξέρω πώς μπορείς να μαζέψεις εύκολα μετά τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι μια χρονιά που ξεκίνησε με πολλές μεγάλες προσδοκίες, με μια ανανέωση, με μια πολύ βαθιά τομή σε όλα τα επίπεδα της ομάδας. Διοικητικά, σε επίπεδο στελεχών, τεχνικό επιτελείο, ομάδα, τα πάντα έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα. Πολλές επενδύσεις. πολύ τεχνοκράτες, άμα δεις δηλαδή πώς έχει τελεχώς ο Παναθηναϊκός τις μικρές ομάδες, πάει φλάκα δηλαδή, έχει προσλάβει εξαιρετικούς επιστήμονες. Πολύ εξειδικευμένους προπονητές για την K13, την K13. Όλα αυτά δηλαδή δείχνουν μια διάθεση ομάδα να ξεκινήσει και να μπει σε μια άλλη εποχή, έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν πάει έτσι πρόχειρα όσα πάνε και σας πούμε. Πάει να το κάνει επιστημονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το δείξει πάρα πολύ το project από τα θεμέλια, τις μικρές ομάδες, να βγάλει από εκεί ένα παιχνίδι.
0: Και να το χτίσει κανονικά, ναι.
1: Ναι, να το χτίσει όσο πάει μέχρι την κορυφή. Γιατί μέχρι ναι. Σε επίπεδο κορυφή έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά. Έτσι, ενώ η κορυφή είναι η επαγγελματική ομάδα, αυτή που θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο λίγο πριν πάει η ομάδα στον Βοτανικό. Και θα είναι, φαντάζεσαι τώρα, δηλαδή, μετά από τόσα σχέδια, τόσα αυτό να μείνεις έξω αρχές Αυγούστου από μια ομάδα του επίπεδου της CSKA 1948. Δεν μειώνω σε μια περίπτωση.
0: Σίγουρα θα είναι στραπάτσο, Χρήστο, αλλά...
1: Ναι. Αλλά αυτή είναι η αριστική απεικόνηση. Είναι μια πολύ πιο χαμηλής ποιότητας ομάδα. Η μαστηριακή της αξία είναι υποπολαπλάσια από αυτήν που έχει ο Παναθηναϊκός ομάδα και θα είναι μεγάλο πίσω γύρισμα για τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει μετά να κάνει πολλά πράγματα στο πρωτάθλημα για να μπορέσει να σκεπάσει.
0: Σωστά.
1: Την λίγη που θα γεννήσει ένας αποκλεισμός.
0: Ένας τέτοιος αποκλεισμός νομίζω ότι σκεπάζεται μόνο με κατάκτηση πρωταθλήματος, Χριστό.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Το να μείνεις έξω από την Πράγκα, π.χ. μια καλή πορτογαλική ομάδα, σαν χρυσό παιχνίδι, ναι. Το αποδέχεσαι. Έμεινε έξω από την Πράγκα. Από τη Λάτσιο, από τη Μαρσέη, από μια καλή ομάδα. Το αποδέχεσαι πιο εύκολα. Σε ευχαριστώ. Τέλος πάντων, έχει ένα σοβαρό αντίπαλο απέναντι σου.
0: Το κακό είναι ότι τόση ώρα έχουμε πιάσει το κακό σενάριο και μιλάμε για τον αποκλεισμό. Γιατί τέτοια αυτή. Δηλαδή,
1: όχι, το λέω για να ξέρουμε τι που πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην νομίζει κανείς ότι θα ακούσει πάει για σχολική εκδρομή στη Σόφια.
0: Κάθε άλλο παρά
1: εκεί εύκολη. Αυτοί
0: είναι.
1: Περιμένουν, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι. Δεν είμαι ειδικό στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη σχεδόν δεκάχρονη ιστορία τη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία είναι. Παρακλάδι της παλιάς CSKA Σόφιας, δηλαδή ουσιαστικά προέρχεται από διάσπαση, για λόγους που έχουμε εξηγήσει στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι το κορυφαίο που έχει δώσει μέχρι τώρα σε αυτά τα 10 χρόνια της ιστορίας της. Δεν νομίζω να έχει δώσει πιο σημαντικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αν περάσουν τον Παναθηναϊκό, για αυτούς θα είναι ένας άνθρωπος που θα μνημονεύουν για χρόνια. Και μπορεί να το κάνουν. Με ποια λογική. Είδε πριν δύο χρόνια η Λεύσκη, μια ομάδα που είναι περίπου σε αυτά τα κοινικά, λίγο καλύτερη βέβαια, πριν το πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι η πρώτη με την 15η, η πρώτη με την τρίτη ήταν. Η Λεύσκη τελείωσε πέρυσι η πρώτη, αυτά, η Τσέσκα η τρίτη, αυτή που παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι τεράστια η απόστασή του. Η Λεύσκη απέκλεισε πριν δύο χρόνια τον Πάο.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν είναι δηλαδή να του παίρνει αψήφιστα. Και τόσο οι βουλγαρικέ ομάδε κάναν πολύ καλά αποτελέσματα. Η Λεύσκη νίκησε την Καϊράν Αλμάτι, είναι φαβορή για να προχωρήσει στα playoff του Champions League. Η άλλη Τσέσκα, η τέταρτη και κυπελούχος.
0: Έριξε τρία.
1: Βουλγαρία. Έριξε τρία εκτός έδρας στη Μακάμπι Τελ
0: Αβίβ.
1: Η Λουντογκόρετς νομίζω ότι ξεκινάει τώρα στα play-off. Η συγκεκριμένη Τσέσκα πήρε ένα από τον Παναθηναϊκό και αποκλείσει την προηγούμενη φορά, στον προηγούμενο γύρο, Σπάρτα Τράβωνας. Μια πολύ πιο εμπειρή ομάδα του Βουλγαρία. Πάνε καλά
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στα προκριματικά οι Βουλγαροί. Και αυτό χτυπάει καμπανάκι.
0: Είναι καμπανάκι βέβαια, σίγουρα.
1: Τα λέω δηλαδή για να μην νομίζει κανείς ότι. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, κοιμήθηκε χθες μια φορά. Πάμε τώρα παρέλαση 0-3. Μπορεί και να γίνει έτσι, αλλά θα γίνει έτσι όταν παίξει σοβαρά. Αν δεν παίξει σοβαρά και πετάξει χαρταετό.
0: Θα έχει πρόβλημα.
1: Δεν θα έχει καλά ξεπερνάματα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Χρήστο Κοντές, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Ευχαριστώ, καλή
0: συνέχεια. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Βράδυ.

0: 14 λεπτά πριν από τις 9, Αερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Αλέξανδρο Προσαλόπουλο στην ρύθμιση των ήχων. Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαγανατζής στο μικρόφωνο της Αερασπόρ. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη. Μαζί μας είναι ο Θόδωρος Φελάνης. Θόδωρε, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εμείς. Εσύ τι κάνεις?
1: Είμαστε καλά.
0: Έχεις μείνει στη Θεσσαλονίκη μόνος χέριμος. Έτσι όλοι πήγανε Χαλκιδική.
1: Έτσι είναι οι μέρες τέτοιες. Οπότε είναι λογικό.
0: Κουράγιο. Κοντά είναι η Χαλκιδική. Μόλις βρεις κάποια Αλάσκα στη δουλειά, θα πας και εσύ εκεί. Εντάξει.
1: Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αρεπό, καθώς είχαμε μετά την...
0: Τι ρεπό να υπάρχει τώρα, Θοδωρή, αντίστροφη μέτρηση για την Άντελα, δηλαδή αν βάλουν και ρεπό τώρα, αντίο, έτσι.
1: Χθες υπήρχε μια ανάσα, ένα off, σήμερα επέστρεψαν όλες τις προπονήσεις, σε καταστάσεις της Μεσήβριας και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετράει αντίστροφα για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Άντελα, εκεί όπου... Ο Λύση θα έχει δύο έξτρα λύσεις στα χέρια του. Αναφερόμαστε στις περιπτώσεις του Λουσέ και του Γιαννούλη, οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Και τώρα θα δούμε, είναι στο χέρι του Ιταλού προπονητή, αν θα τους ρίξει στη μάχη. Θυμίζουμε, γιατί είπαμε για τους δύο, τους συν δύο που θα έχει στη διάθεσή του, θα έχει όμως τον Χατζηδιάκο, ο οποίος τιμωρήθηκε με κάρτα και δεν θα είναι στη διάθεσή του. Θα προτιμήσει ενδεχομένως τον Ελουστόντο προκειμένου να αντικαταστήσει τον Χατζηδιάκο. Και ο Γιαννούλης φυσικά στη σημερινή προπόνηση και ήταν λογικό, ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε αυτή την προπόνηση της Κυριακής. Ήταν το κεντρικό πρόσωπο.
0: Βάλε μια ανωτελεία να πω εγώ ότι στην περίπτωση τώρα της απουσίας του Χατζηδιάκου από τον αγώνα Ρεβάνς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες είναι απερισκεψία τόσο του προπονητή του Λύση όσο και του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο Λύση γνώριζε ότι ο Χατζηδιάκος έχει δύο κίτρινες κάρτες και πήρε το ρίσκο να το χρησιμοποιήσει στον αγώνα της Τούμπας. Ο Χατζηδιάκος πήρε την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία.
1: Ναι.
0: Και έτσι, όχι για κάποιο φάουλ που έκανε. Ναι. Για διαμαρτυρία χρεώθηκε με τρίτη κάρτα και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης.
1: Ναι, και είναι σημαντική απουσία του. Είναι ένα παιδί το οποίο έτσι έχει μια σταθερότητα στην αγωνιστική του συμπεριφορά και σίγουρα θα λείψει από τον ΠΑΟΚ. Όμως, εντάξει, είναι τέτοιες στιγμές πάνω στην ένταση πολλές φορές. Οκ, συμβαίνουν αυτά. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα ήθελε και ο προπονητής του Δικεφάλου αλλά και ο ίδιος ο παίκτης να είχε αποφευχθεί. Όμως τώρα αυτά κατόπιν.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι ιστορία πλέον. Ναι. Έτσι από εδώ και
1: είναι
0: πέρα.
1: Ιστορία.
0: Το θέμα είναι ότι ο Χατζηδιάκος απουσιάζει από τον αγώνα ρεβάνς με τις κάρτες που έχει συμπληρώσει.
1: Και σε μια ρεβάνς η οποία εντάξει, είναι καλή ομάδα. Η Άντερλεχτ μας το έδειξε και στο παιχνίδι της Τούμπας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να την υποτιμήσεις και δεν μπορείς να πεις ότι αυτή τη στιγμή έτσι πως είναι τώρα τα πράγματα είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε πολύ ακριβά αυτό το λάθος που έκανε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Παιδικό λάθος. Ναι, μετά πήρε την κατοχή. Ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο, πίεσε, έχασε ευκαιρίες. Δεν ήταν αποτελεσματικός ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι όσο δεν βάζεις τον γκολ και ο χρόνος περνάει και τελικά σου μένει αυτό το 0-1, ένα τέρμα που δέχτηκες στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, σου μένει ρε σινιά. Ότι τι να το κάνω που ήμουν καλύτερος. Ναι. Το θέμα είναι ότι πλέον πρέπει να κυνηγήσει νίκη στις Βρυξέλλες
1: με ένα
0: γκολ διαφορά για να στείλει τουλάχιστον το μάτς στην παράταση, με δύο γκολ διαφορά για να πάρει την πρόκριση.
1: Ακριβώς. Δεν μπορούμε, εγώ το έχω ξαναπεί, δεν μπορούμε, αυτοί το έχουμε και μαζί το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν. Είναι μια εποχή στην οποία δεν μπορείς να έχεις απέτηση από την ομάδα να είναι για 70 λεπτά, 80 λεπτά πάρα πολύ καλή στον αγωνιστικό χώρο. Είναι λογικό, είναι μια περίοδος στην οποία οι ομάδες ακόμη στείνονται, μοντάρονται, δεν έχουν καν συμπληρώσει το 100% το ρόστερ τους. Ακόμα δηλαδή γίνονται μετακινήσεις, φεύγουν παίκτες, έρχονται παίκτες. Θέλετε αποτελεσματικότητα. Ο ΠΑΟΚ είχε δημιουργία, δεν είχε ποιότητα στις τελικές προσπάθειες. Και εκεί και ο Ζαφίρης και ο Τάισον όσες φορές βρεθήκαν σε πλεονεκτική θέση, είχαν κακά τελειώματα. Και τώρα αναδεικνύεται εδώ και δύο μέρες η περίφημη έλλειψη του φόρ στον ΠΑΟΚ.
0: Τώρα με πήγε στα μεταγραφικά, λοιπόν.
1: Ναι, θα πάμε και εκεί βέβαια. Θα πάμε και εκεί γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από, σίγουρα από επιθετικό.
0: Και είναι Θοδωρή, τώρα πάλι συγγνώμη σε διακόπτω, ναι. Αλλά είναι μια ιστορία αυτή με τον επιθετικό στον ΠΑΟΚ. Ένας Βραχνάς, ένα Αγκάθι.
1: Κάθε χρόνο,
0: ρε φίλε, είναι δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, ή ο τρίτος ή ο τέταρτος χρόνος που γίνεται η κουβέντα για τον επιθετικό. Θυμάσαι από Σαμάτα και μετά, έτσι.
1: Δυστυχώς τελικά. Πάει να γίνει κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση. Αυτό είναι που είπες, μια πραγματικότητα. Έδειξε στο διάστημα των φιλικών παιχνιδιών, στο διάστημα της προετοιμασίας ο προπονητής, ότι πιστεύει αντί του Γερεμέγεφ τον Μύθου. Ο Μύθου δεν βγήκε. Δηλαδή, όχι ότι είναι το παιδί κακός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης. Μας το απέδειξε και πέρσι.
0: Είναι νεαρός ποδοσφαιριστής. Είναι νεαρός ποδοσφαιριστής που θέλει αρκετά παιχνίδια στα πόδια του για να ανέβει επίπεδο και να μπορέσει κάποια στιγμή να πει ο ΠΑΟΚ ότι μπορώ να βασιστώ στον Μύθου. Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Εναλλακτικές δεν υπήρχαν.
0: Και όπως πηγαίνει η ιστορία, αν δεν βρει επιθετικό, θα περιμένουν να γιατρευτεί ο Τσάλοφ, μπας και παίξει ο Τσάλοφ.
1: Κοίταξε, όχι. Στον ΠΑΟΚ έχουν βάλει προτεραιότητα πλέον την απόκτηση επιθετικού. Και μάλιστα προέκυψε πριν από 24 ώρες περίπου και ένα ενδιαφέρον άλλης ομάδος για τον Γερεμέγεφ. Αν τελικά προχωρήσει αυτό και η πρόταση είναι όντως οικονομικά συμφέροντα για τον ίδιο και ο ΠΑΟΚ, εν πάση περιπτώσει, συνενέσει, θα πάει για δύο επιλογές, λέει το ρεπορτάζ. Και μάλιστα τώρα, πριν από λίγες ώρες, υπάρχει και ένα δημοσίευμα από την Ολλανδία που αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Κάσπερ Τέγκεστεντ. Ο ΠΑΟΚ και η
0: Τρανσβεστόρ ενδιαφέρεται. Επιθετικός της Φέγενορντ, έτσι.
1: Μπράβο, Δανός επιθετικός της Φέγενορντ. 26 ετών, 26 συμμετοχές πέρσι, 5 γκολ. Έχει παίξει στο παρελθόν και στην Μπενφίκα, στην Ρόζεμπεργκ, στην Ελλάς Βερόνα, στη Φέγενορντ, η οποία Φέγενορντ δεν τον υπολογίζει όπως φαίνεται. Και θέλει ένα ποσό της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ για να τον παραχωρήσει. Υπάρχει πάντα ανοιχτό, δεν έχει κλείσει ακόμη η περίπτωση του Χωσέλου, του 36χρονου, έχουμε μιλήσει ξανά για αυτόν, έμπειρος σε πρωταθλήματα Ισπανίας, Γερμανίας, Αγγλίας, πέρσι έπεσε στο Κατάρ. Υπάρχει επίσης ένα ενδιαφέρον για μικρότερες ηλικίες παίκτη, όμως η περίπτωση του Ούρες φαίνεται ότι δεν προχωράει, ο Σκοτσέζος 22χρονος κλείνει μάλλον στην
0: Σεβίλη. Οπότε γράφει και η Μάρκα η Ισπανική.
1: Ναι, στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η απόκτηση ενός φόρου αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητα, δεν είναι κάτι λιγότερο. Την στιγμή που υπάρχουν και άλλες θέσεις στις οποίες ο ΠΑΟΚ θέλει να ενισχυθεί, όπως είναι αυτή του Στόπερ και του Χαφ. Τώρα εκεί είχαμε στο δεξιάκο της άμυνας, είχε επιλεγεί ο Μικέλ Μπρενσίς, αλλά κάπου κόλλησε το όλο θέμα. Έχει πρόταση καλή από άλλη ομάδα, ενώ θυμάστε λέγαμε ότι μαζί με τον Λουσέ και ο Μικέλ Μπρενσίς κλείνει για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Εκεί όπως στη μεσαία γραμμή θυμίζουμε ο Μεϊτέ, έχει τον τραυματισμό του και αυτό είναι ένα ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τις αλλαγές τις οποίες πρέπει να προχωρήσει προκειμένου να καλύψει όλες τις θέσεις. Να πούμε βεβαίως ότι σε ό,τι έχει να κάνει τώρα έτσι, με το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ σήμερα, το σημερινό ΜΕΙΤΕ είχε ένα πρόγραμμα αποκατάσταση, μια που αναφερθήκαμε σε αυτόν. Ο Άλλη ακολούθησε πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Ο Ντεσπόντοφ είχε ένα ατομικό πρόγραμμα. Η ΠΑΟΚ, η οποία να πούμε ότι ευχήθηκε και στον Κωνσταντέλια φυσικά, να το ευχηθούμε και εμείς.
0: Να ευχηθούμε και εμείς να το ζήσει.
1: Είναι ξανά δεύτερη φορά μπαμπάς.
0: Γερό δυνατό και τυχερό.
1: Γιάννη και Χριστίνα να σας ζήσει να είναι γεροί και καλότικοι το μήνυμα της ΠΑΕΠΑΟΚ στον
0: Κωνσταντέλια.
1: Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο έχει να δείξει ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια τα οποία παρακολουθούμε. Αξίζει να αναφερθούμε και να ξανά να το πούμε και αυτό. Το παιχνίδι τέλειωσε, όλος ο κόσμος χειροκρότησε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, όρθιος ΠΑΟΚ, εσύ θα αποκριθείς. Είναι παιχνίδια τα οποία κρίνονται στις λεπτομέρειες. Ο ΠΑΟΚ, το ξαναλέμε, δεν είχε τη λεπτομέρεια, δεν είχε την τύχη, δεν είχε και την ικανότητα όπως αναφέραμε ήδη μπροστά. Αλλά όλοι εύχονται ότι, εν πάση περιπτώσει, στο επόμενο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να βγάλει πράγματα τα οποία δεν μπόρεσε στον προηγούμενο αγώνα. Εμείς να θυμίσουμε ότι σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει και προκριθεί, θα αντιμετωπίσει έτσι τον ηττημένο από το ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας
0: με την Καϊράτ Αλμάτι.
1: Ναι, σωστά. Και τώρα το ενδεχόμενο του
0: διαφορετικά, πάει στο άλλο ζευγάρι, πάει σε αυτό μεταξύ της Μπραν και του Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Απόλλωνα Λεμεσού να έχει κερδίσει με ένα 0 και να είναι το μεγάλο φαβορί, αν θέλεις, για την πρόκριση στα play-off του Conference.
1: Τα λες πολύ σωστά, έτσι ακριβώς. 0-1 είχε κερδίσει και έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή η ομάδα της Κύπρου. Όλα αυτά mm-hmm. σε μια προηγούμενη εβδομάδα, η οποία δεν ήταν καλή για την Ελλάδα γενικότερα, έτσι και στη βαθμολογία της UEFA.
0: Στηρίζουν πάντως, θεωρώ, την αισιοδοξία οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τον αγώνα ρεβάνς με την Άντερλεχτ, στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι εκτός έδρας παίζει καλύτερα από ό,τι παίζει στην Τούμπα, έτσι. Εκεί προφανώς ναι, το αποδίδω, δεν μπορώ να το αποδώσω κάπου αλλού.
1: Έχει και στο παρελθόν επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο αναφέρεις, με τέτοιου είδους ηρωικές προκλήσεις. Για να δούμε. Να δούμε.
0: Πάει να το κάνει όπως τη Μαλίν πριν από πολλά χρόνια.
1: Πήγες πολύ πίσω.
0: Πήγα πολύ πίσω, πραγματικά. Ωραία, Θοδωρή, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή από ρεπορτάζ. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Ωραία, τέλεια, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Eraspor 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ακούτε Eraspor.

0: 6 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα στήσουμε συντροφιά άλλη μια ώρα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο πλέον στην ρυθμίση των ήχων πυρέτη Κιτάλη από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Ο Τάκης Μπάλτας είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα ρεπορτάζ τόσο του Όφη όσο και του Λεβαδιακού. Μαζί μας είναι ο Άγγελος Ραϊδόνης. Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε. Ας ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Λεβαδιακού, ο οποίος εξακολουθεί να ετοιμάζει το ρόστερ του για τη νέα σεζόν. Σήμερα μάλιστα ανακοίνωσε και τον Μοχάμεντ Ντιαγέ, ο 20χρονος Σενεγαλέζος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030 με την ομάδα της Βιωτίας. Είναι μια κίνηση για το μέλλον, μπορούμε να πούμε. Αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ και όπως καταλαβαίνουμε και λόγω της ηλικίας του δεν έχει και παραστάσεις από πολλές ομάδες. Αλλά δείχνουν οι άνθρωποι του Λεβαδιακού ότι περιμένουν κάποια καλά πράγματα από τον ποδοσφαιριστή. Τώρα φυσικά θα δούμε και μέσα στη σεζόν τι θα συμβεί. Δηλαδή, αν θα τον χρησιμοποιήσει ο Ηλίας Χαραλάμπους ή αν θα δοθεί κάπου δανεικό σε κάποια ομάδα για περισσότερο χρόνο. Βέβαια, αυτό είναι λίγο πιο σπάνιο σενάριο να συμβεί. Mm-hmm. Και να κάνουμε και ένα γενικό σχόλιο για το Λεβαδιακό. Στοίχημα θα είναι για την ομάδα της Βιωτίας η φετινή σεζόν με βάση τις μεταγραφές που έχει κάνει, ειδικά τον τελευταίο μήνα. Περιμένουμε πολλά πράγματα φέτος από την ομάδα της Λεβαδιάς.
0: Και στην ομάδα της Λιβαδιάς, όπως μου έλεγε προχθές και ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της ΠΑΕ Λεβαδιακός, ο Γιώργος Φλαδελάκης, ο στόχος παραμένει ίδιος, δηλαδή να πλασαριστεί η ομάδα στο 5-8 και ακόμα ψηλότερα, έτσι, δηλαδή να ακολουθήσει μία σεζόν ανάλογη της περσινής, ακόμα και αν άλλαξαν πολλά πράγματα τόσο στο εμψυχοδυναμικό της ομάδας όσο και στο προπονητικό τίμευ. Ιωνίκος Παπαδόπουλος, ήρθε ο Ηλίας Χαραλάμπος.
1: Ακριβώς. Βασικός στόχος του Λεβαδιακού φέτος είναι η έξοδος στην Ευρώπη. Mm-hmm. Τώρα και για τα αγωνιστικά. Το τελευταίο φιλικό τεστ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ή γενικά των επίσημων υποχρεώσεων θα δώσει ο Λεβαδιακός απέναντι στον Ατρόμητο. Είναι την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι.
0: Εκεί θα γίνει και η πρόβα Τζενεράλε, αν θέλεις, Άγγελε, καθώς ακολουθεί πλέον το δύσκολο παιχνίδι για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου.
1: Απέναντι στον Αστέρα Τρίτο, τον Αστέρα Τρίπολη θα αντιμετωπίσει ο Λεβαδιακός. Είναι ένα μάτσο που θα είναι ελεύθερη είσοδο στο κοινό, οπότε δεν προβλέπονται να βγουν κάποια εισιτήρια. Επίσης, δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα υπάρχει και κάποια τηλεοπτική κάλυψη. Αυτό φυσικά μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει γνωστό. Mm-hmm. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Όφη.
0: Όπου ο Όφη μετράει αντίστροφα για τον τελικό του Super Cup την Τετάρτη στο Παγρίτιο Στάδιο κόντρα στην ΑΕΚ.
1: Ακριβώς, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να πούμε ότι σήμερα είχαμε την άφηξη πριν από λίγο του Λορέντζο Ντίκμαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
0: Ήρθε κιόλας, χθες έγινε η προφορική συμφωνία με.
1: Ακριβώς, γίνανε όλα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Με την Ιταλική ομάδα, έτσι, με την Μπάρι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, πολύ σωστά. Ήταν μια περίπτωση που είχε κλείσει μέσα σε λίγες ημέρες, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στις διαπραγματεύσεις. Αγωνίζεται ως δεξί μπακ, ενώ έρχεται από την Μπάρι της Ιταλίας, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, όπου πολλές φορές εκεί έπαιζε σε όλη τη δεξιά πλευρά. Ο 29χρονος Ιταλός θα υπογράψει για 2 χρόνια στην ομάδα της Κρήτης, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να περάσει και τις απαραίτητες εξετάσεις για να ανακοινωθεί αμέσως από τον όμιλο. Προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με 28 εμφανίσεις, 1 γκολ, 3 assist, όντας συμπαίκτης κιόλας με το νέο στόπερ του Όφη, τον Δημήτρη Νικολάου. Ήταν στο παρελθόν μαζί, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης και στην Πρέσια, Σπάλ και Βερόν. Σημειώνοντας, έχει σημειώσει πάνω από 320 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Ιταλίας. Είναι ένας παίκτης που δείχνει ότι ταιριάζει πολύ στο παιχνίδι του Χρήστο Κόντι, καθώς οι ομάδες που ήταν αγωνιζόταν σε διατάξεις με 3 στόπερ στην 11η, όπως και οι κυπελούχοι τη φετινή χρονιά. Ναι. Τώρα, φυσικά, μένει να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί και στον Όφη. Mm-hmm. Ο Όφη έκανε ακόμα μια μεταγραφή πριν από λίγο, επένδυση για το μέλλον και εκείνος, όπως και ο Λεβαδιακός, καθώς φέρνει στην Ελλάδα το 17χρονο διεθνή μεσοαμυντικό της Leverkusen, Κωνσταντίνου Παπαδάκη. Είναι διεθνής με την εθνική μας Ελλάδα στη K17, Under 21. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Ακαδημία της Φορτούνα Ντίζελντορφ και μετέπειτα και στη Leverkusen. Την περασμένη σεζόν ήταν ενεργό μέλος της K19 της γερμανικής ομάδας, της Leverkusen δηλαδή, πραγματοποιώντας και 2 πολύ καλές συμμετοχές στο Youth League κόντρα στην Benfica και τη Manchester City. Ο Παπαδάκης αναμένεται και εκείνος μέσα στη μέρα, ακόμα και τώρα μπορεί να έχει φτάσει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Mm-hmm. Εφόσον όλα κυλούν σωστά, θα βάλει την υπογραφή του για 3 χρόνια με την ομάδα της Κρήτης. Κλείνοντας για τον Όφη, μην ξεχνάμε ότι η ομάδα της Κρήτης μετά τον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ 12 του μηνός έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τα playoffs του Europa League. Εκεί πιθανότατα θα αντιμετωπίσει την ΤΣΚΑ Σόφιας.
0: Που νίκησε 3-0 πάρει... εκτός έδρας στην Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ με 3-0. Να υπενθυμίσουμε ότι το πρώτο μάτς του όμιλου, του ομίλου θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 20 Αυγούστου και ρεβάν σε μία εβδομάδα αργότερα στις 27. Εκτός έδρας, εκεί όπου οργανωμένοι φίλοι του Όφη ετοιμάζουν ειδικά τσάρτερ για ταξίδι στο εξωτερικό.
0: Και μάλιστα βάζει και ο Όφη τσάρτερ πλέον σε κάθε ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Αρχής γενομένης από τον αγώνα ρεβάνς για τα play-off του Europa, αλλά όπως ενημέρωσε η ομάδα της Κρήτης, και σε κάθε παιχνίδι πλέον στην League Face, είτε αυτή είναι του Europa είτε είναι του Conference, θα υπάρχει charter για τους φίλους της ομάδας να πηγαίνουν και να συνδράμουν από κοντά τους παίκτες του Όφη στις ευρωπαϊκές τους προσπάθειες. Και βεβαίως να πούμε, Άγγελε, ότι το Παγκρίτιο θα είναι τουλάχιστον γεμάτο σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια που είναι προς διάθεση και για την ΑΕΚ και για τον Όφη.
1: Ακριβώς, έχουν ελάχιστα εισιτήρια για τους φίλους του Όφη, τα εξαντλήσαμε και εκείνοι όπως και οι οπαδοί της ΑΕΚ. Και αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ωραία. Για τα ρεπορτάζ.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.

0: 17 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε ξανά στα Θεσσαλονίκη για τα ρεπορτάζ όμως του Άρη και του Ηρακλή. Ακούμε και πάλι τον Θόδωρο Φελάνη. Θόδωρο, καλησπέρα και πάλι.
1: Γεια σας και πάλι. Όπως ήδη προανήγγειλες, εστιάζουμε σε Άρη και Ηρακλή. Ο Άρης, ο οποίος χθες είχε ένα φιλικό παιχνίδι στο Κλειάνης Βικελιδής με τον Πανσεραϊκό, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα.
0: Δεν έπεισε ο Άρης, Θόδωρο, έτσι. Βρέθηκε στο σκορ 2-0 πίσω.
1: Με 2-0.
0: Έφερε την ισοπαλία 2-2, αλλά γενικά δεν ικανοποίησε με την εικόνα του στο μάτς αυτό.
1: Είναι καμιά φορά και τι θέλεις να δεις σε ένα φιλικό παιχνίδι, είναι τι θέλεις να, πού θέλεις να εστιάσεις. Ανακάτεψε την τράπουλα ο Γρηγορίου. Αρκετό χρόνο σε μικρούς παίκτες, αρκετός χρόνος και σε νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Έκανε κάτι δηλώσεις στο τέλος. Είπε ότι θέλαμε να μοιραστεί ο χρόνος αυτό το παιχνίδι, είπε ο κ. Γρηγορίου, να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερο έτοιμους ποδοσφαιριστές, καθώς ο Άρης κάνει focus και στο παιχνίδι το φιλικό με την Νάπολη που ακολουθεί στην συνέχεια στην Ιταλία.
0: Ένα αυτό παιχνίδι, το πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι, ναι.
1: Πολύ δυνατό, ναι, και το θεωρούν και το αντιμετωπίζουν στον Άρη ως μια πολύ, πολύ καλό τεστ επί ιταλικού εδάφους, το οποίο πιστεύουν ότι θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την ομάδα. Αστάθηκε λοιπόν σε αυτό, είπε ότι επιλέξαμε παιδιά που παίζουν πρώτη φορά στον Άρη, ότι είδαμε, το παραδέχτηκε αυτό που λες, ότι δεν έχουν προσαρμοστεί αρκετοί παίκτες στο τακτικό μας πλάνο. Όμως είπε ότι θέλαμε να δώσουμε χρόνο και ευκαιρίες προκειμένου σιγά σιγά να μπαίνουν έτσι στο κλίμα. Οπότε το ζητούμενο για τον Άρη ίσως δεν ήταν και τόσο το θετικό αποτέλεσμα, αλλά ήθελε να δει άλλα πράγματα ο προπονητής του Άρη. Σίγουρα είμαστε στο ξεκίνημα ακόμη, πειραματισμοί υπάρχουν, δοκιμές υπάρχουν. Όπως ανέφερε ήδη ο Πανσεραϊκός, στην ομάδα που σκόραρε δύο φορές και μάλιστα αυτά είναι που προβληματίζουν, δηλαδή κάποια λάθη που γίνονται στο χώρο του κέντρου είναι πράγματα στα οποία εστιάζει τώρα ο Γρηγορίου. Δοκίμασε ένα δίδυμο Μίρκα Ντεβέρε, το οποίο άφησε έτσι κάποιες καλές εντυπώσεις. Ο Γιαννιώτας δείχνει να βρίσκεται σε φόρμα, έβαλε και τον γκολ. Θυμίζουμε ότι ο Πανσεραϊκός άνοιξε στο 12 τον γκολ με τον Πασάευσε σε πέναλτι που κέρδισε ο Τεζέρε από τον Μάκης. Στο 40 έγινε το 0-2 με τον Μπερνάρδο από τον Πανσεραϊκό.
0: Και ωραίο τέρμα από τον Αλφαρελά, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Νωρίτερα έχει στο 17 ένα δοκάριο Μπασιρού. Στο 51 το 1-2 με ένα μονοκόμματο σούτ από τον αθλητή που ανέφερε.
0: Ένας κεραυνός από τα 25 μέτρα, Θοδωρή.
1: Ωραίο γκολ. Και στο 90 το 2-2 από το Γιαννιώτα, από πάσα του Καντεβέρε. Είπαμε τώρα ότι ο Άρης στρέφει την προσοχή του κυρίως στο παιχνίδι στην Ιταλία με την Νάπολη. Τώρα, αν θέλουμε την Αμερικά, Καντεβέρε. Είπαμε τώρα ότι ο Άρης στρέφει την προσοχή του κυρίως στο παιχνίδι στην Ιταλία με την Νάπολη.

0: οποία έχουν να κάνουν έτσι με κάποιες δικές του προσωπικές δυσκολίες που έχει, με το ότι έχει να κάνει δηλαδή με τα δικαστήρια και όλα όσα αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και έχει και ο ίδιος λογικά μεγάλο κίνητρο να θέλει να αντιμετωπίζει τον Άρη ως μια ευκαιρία να επιστρέψει δυναμικά ακόμη περισσότερο στο κομμάτι του το αθλητικό, γιατί είπαμε ότι αντιμετωπίζει και άλλα ζητήματα. Ο Μάικιτς έδειξε, ήδη ήταν ένας παίκτης ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για 90 λεπτά, ήταν ο μόνος που αντικαταστάθηκε από τον Γρηγορίου. Δεν ξέρουμε αυτό αν δείχνει κάτι. Κάτι ήθελε να δει ο προπονητής του Άρη. Θυμίζουμε ότι ο άλλος θεματοφύλακας που έχει ο Άρης είναι ο Διούδης. Τώρα ο Αργεντίνος, ο Παλάσιος, φάνηκε ότι σε κάποιες στατικές φάσεις είναι ένας παίκτης ο οποίος δηλαδή έκανε δηλαδή κάποια στιγμή δύο κόρνερ, ο Άρης είχε δυσάρεστες ευκαιρίες από αυτά τα κόρνερ. Δείχνει ότι αυτό είναι το δυνατό του σημείο και αυτός θα μπορούσε στο μέλλον να είναι ένα σημείο αναφοράς ο Άρης, ο οποίος ψάχνει κεντρικό αμυντικό. Σήμερα βγήκε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον Γερεμή Πετρής, ο οποίος είναι 28 χρονών, αγωνίζεται και ως δεξιό μπακ, ανήκει στη Watford, ως το 2029 είναι δεσμευμένος εκεί, με καταγωγή από την Γουαδελούπη. Έχει παίξει στο παρελθόν στη Λεύκη Σόφιας, έχει παίξει στη Σαρλερουά, πέρσι και 18 παιχνίδια με την Watford. Είναι μια περίπτωση που εξετάζεται από τον Άρη. Αυτά για τους κίτρινους.
1: Να πάμε και στον Ηρακλή, ναι.
0: Ο Ηρακλής, ο οποίος, σε αντίθεση τώρα, μιλήγαμε για τον Άρη, για τα φιλικά, τον Πανσεραϊκό, το παιχνίδι που θα δώσει στην Ιταλία. Ο Ηρακλής έχει αποφασίσει ότι μέχρι τις 17 Αυγούστου, Δευτέρα 17 Αυγούστου, είναι το παιχνίδι στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών, το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο. Μέχρι τότε δεν θα υπάρξει κάποιος άλλος αγώνας. Θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής έκανε το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ιταλία, έδωσε εκεί κάποια φιλικά και τώρα θα μπει από αύριο στο γήπεδο προκειμένου να αρχίσει να προετοιμάζεται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, το οποίο είπαμε είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου. Υπάρχουν ακόμη μεταγραφικά ζητήματα για τον Ηρακλή. Να πούμε ότι βεβαίως ανακοίνωσε χθες τον Αφρικανό διεθνή back half με πορτογαλικό διαβατήριο, τον Νανού, ο οποίος είχε μια γεμάτη χρονιά στον ΑΠΟΕΛ. Έχει παίξει στο παρελθόν και στο MLS με τους Dallas, έχει παίξει στην Samsung Sport, διεθνής με την Γουινέα Μπισάου, είναι το νέο πρόσωπο για τον Ηρακλή. Δεν θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η τελευταία μεταγραφική κίνηση για τον Ηρακλή, ο οποίος επέστρεψε την Παρασκευή από τον Μπολσάνο, όπως αναφέραμε. Υπάρχουν και δημοσιεύματα και για άλλους παίκτες, όπως για τον David Μπουά, τον 25χρονο δεξιό back half, για τον οποίο υπάρχει έτσι ενημέρωση ότι έχει γίνει πρόταση από τον Ηρακλή. Οι Γάλλοι έγραψαν επίσης ότι ο Ηρακλής θέλει και το διεθνή σενεγαλέζο επιθετικό, τον Ντάμ Κιέρ, 31 ετών, προκειμένου να πλαισιώσει εκεί τους Κόλιτς και Κούστα. Θέλω να πω ότι γενικότερα έχει ο Ηρακλής και άλλες μεταγραφικές ανησυχίες και θα ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και σε μια συνάντηση που, όπως λένε άνθρωποι του Ηρακλή, θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, του Παναγιώτη Μονεβασιώτη με τον Βάλτερ Ματσάρη, για όλα αυτά τα μεταγραφικά θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Φάνηκε από τα φιλικά στην Ιταλία ότι ο Ματσάρη τώρα καταλήγει σε κάποιες περιπτώσεις παικτών, τους οποίους έδειξε να εμπιστεύεται, τον Αθανασιάδη κάτω από τον goalpost, τον Μπραξιτέλη Βούρο στην άμυνα, στην δεξιά πλευρά, τον Σέντερ Φόρ, τον Έλβρι Κόλιτς, τον Βόσνιο, τον Ήβι Λόπεθ. Όλα αυτά τα γράμματα που αναφέρω ήταν περιπτώσεις παικτών στους οποίους έδειξε να επιμένει ο Ματσάρη και, όπως όλα δείχνουν, σιγά σιγά ξέρεις, το πλάνο, το αγωνιστικό του Ηρακλή αρχίζει και φτιάχνεται και αρχίζουμε να έχουμε μια καλή εικόνα για το τι ακριβώς θα εμφανίσει στο χορτάρι το επόμενο διάστημα. Βεβαίως είναι κάποιες θέσεις που ακόμη στις οποίες γίνονται κάποιοι πειραματισμοί και είπαμε ότι θα έχουμε ενδεχομένως και άλλες προσθήκες στο επόμενο διάστημα. Από αύριο ξανά ο Ηρακλής στο γήπεδο για προπονήσεις.
1: Μάλιστα. Θοδωρή Φελάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ρεπορτάζ τόσο του Άρη όσο και του Ηρακλή αλλά και του ΠΑΟΚ που μας έδωσε νωρίτερα. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Μισή ώρα μετά τις 9, ακούτε Hera Sport, δηλαδή η ραδιοεφημερίδα. Άλλη μισή ώρα έχει απομείνει για την ολοκλήρωση της εκπομπής. Στη ρύθμιση των ήχων ο Γαβρίλης Μούρδος. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Hera Sport, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας ο Νίκος Χαραγιάννης. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Με την ΑΕΚ να παίζει χθες ένα φιλικό παιχνίδι με την Καλυθέα στην Όλγουιν Αρίνα, 4-0 με χάτρικ του Γκατσίνοβιτς αλλά και γκολ του Βιτάλης στο ανεπίσημο ντεπούτο του με την Ένωση λίγες ημέρες πριν από τον τελικό του Super Cup κόντρα στον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο, έτσι.
4: Ναι. Ξεκίνησε με το δεξί, η αλήθεια είναι. Ο Ούγκρος μέσος, ο οποίος μόλις σε 17 λεπτά έδειξε αυτό το οποίο λέγαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ επιθετικογενή χαρακτηριστικά, πατάει και τις δύο περιοχές. Και είδαμε και μια κίνηση η οποία ήταν κίνηση όχι αμυντικού χαφ, όχι ενός μέσου, δηλαδή η προσποίηση η οποία έκανε και το πλασέ στην κλειστή γωνία του Αγγελόπουλου ήταν βγαλμένη και σαν να έχει ένστικτο επιθετικού. Ο Ούγκρος ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεχώρισε αρκετά για την ΑΕΚ στο πρώτο 45 λεπτό που αγωνίστηκε. Η ΑΕΚ έκανε έτσι κι αλλιώς, έπαιξε με 22 ουσιαστικά ποδοσφαιριστές. Είδαμε και τους παίχτες οι οποίοι έχουν πρέπει να βρίσκονται υποχρεωτικά στην ενδεκάδα για το Super Cup, ή τουλάχιστον είδαμε μάλλον τις επιλογές του Νίκολιτς και τις σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για τους παίχτες που θα έχει υποχρεωτικά στην ενδεκάδα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δύο πρέπει να είναι μέσα και άλλοι τουλάχιστον δύο με τρεις ποδοσφαιριστές θα πρέπει να είναι και στον πάγκο, έτσι. Είδαμε τον Αλεξίου, τον Καλοσκάμι. Η αλήθεια είναι ότι και τα δύο παιδιά έχασαν έναν πολύ μεγάλο μέρος προπονήσεων και στην Ολλανδία και αυτό νομίζω φάνηκε και χθες ότι από άποψη ρυθμού ήταν πιο πίσω σχετικά με την υπόλοιπη ομάδα. Πέρασε και στο παιχνίδι ο Μπαλαμώτης, ο νεαρός τερματοφύλακας, τρίτος τερματοφύλακας για την ΑΕΚ. Τον είχαμε δει και στα φιλικά. Ήταν, αυτό μας έδειξε κάποια σκέψη που ίσως περνάει από το μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς για τον τελικό του Super Cup κόντρα στον Όφη. Mm. Δεν είναι και το πιο πιθανό σενάριο, έτσι, να δούμε τον Μπαλαμώτη στην αρχική δεκάδα. Είναι ένας τελικός, κρίνει πολλά, ωστόσο είδε και ο Σέρβος τεχνικός την κατάσταση ετοιμότητας που ουσιαστικά είναι ο ποδοσφαιριστής.
3: Mm-hmm. Νίκο, ο Μαρίν γιατί δεν έπαιξε? Λόγω τακτικής, υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα, τι συνέβη?
4: Είχε μια μικρή ενόχληση στον αστράγαλο Ρουμάνος μέσος και γι' αυτό προτιμήθηκε να μην αγωνιστεί στο φιλικό κόντρα στην Άθενη Καλυθέα. Δεν φαίνεται αυτή η ενόχληση να είναι τόσο σοβαρή ούτως ώστε να τον βγάλει εκτός από τον για τον τελικό του Super Cup, αλλά να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, ότι και να μην προλάβει ουσιαστικά ο Ρουμάνος.
3: Υπάρχουν παίκτες για να καλύψουν το κενό του, έτσι.
4: Έχει ανέβει πάρα πολύ το κέντρο της ΑΕΚ σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δηλαδή πέρυσι ήταν ο Πινέδα με τον Μαρίν και όποτε τραυματιζόταν ένας από τους δύο έπρεπε ο Μάντελος να μπει στα παπούτσια τους, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, δεν είναι ο ίδιος παίκτης, δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να βγάζει τις ίδιες εντάσεις που έβγαζαν αυτοί οι δύο. Πλέον η ΑΕΚ έχει τον Κάιρινεν, τον Βιτάλης, τον Μάγερ, μπορεί να μπει εκεί και ο Μάντελος, είναι ο Μαρίν. Είναι πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι μπορούν να καλύψουν την θέση στον άξονα και σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, Δημήτρη, βγαίνει ότι θα γίνει και απόκτηση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή ο οποίος θα παίζει ως αμυντικός μέσος, καθώς ο Χακίμ Σαχαμπό το πιο πιθανότερο είναι να δοθεί δανεικός στο το προσεχές διάστημα. Δηλαδή θέλουν και στην ΑΕΚ να τον δουν να παίρνει περισσότερα παιχνίδια σε μια άλλη ομάδα για να μπορέσει να γυρίσει έτοιμος. Ουσιαστικά θα ήθελα να γίνει ένα ανάλογο πείραμα αυτό το οποίο έχει γίνει και με τον Τζίνι, γιατί θυμίζω ότι ο Τζίνι μέχρι να πάει σε Λεβαδιακό δεν ήταν στις επιλογές της ΑΕΚ τόσο ψηλά, έτσι.
3: Σωστό. Πήγε στο Λεβαδιακό, πήρε πολλά παιχνίδια στα πόδια του με αρκετά γκολ, αρκετές πολύ καλές εμφανίσεις. Γύρισε στην ΑΕΚ όπου συνεχίζει και αποδίδει στο ίδιο τέμπο, στο ίδιο ρυθμό.
4: Ναι, και γύρισε με αυτοπεποίθηση. Αυτή την αυτοπεποίθηση ουσιαστικά θέλουν να βρει και ο Χακίμ Σαχαμπό. Ένας ποδοσφαιριστής που η αλήθεια είναι ότι αν ήρθε, δαπανέθηκε ένα μεγάλο ποσό για την αποκτήσή του, δηλαδή κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε με παραστάσεις και αγωνιστικά λεπτά όταν αγωνιζόταν στο Βέλγιο τότε για την Σταντάρ Λιέγες, αλλά η αλήθεια είναι ότι και τη στιγμή την οποία αποκτήθηκε, δηλαδή μέσα στον Ιανουάριο, εκεί που ουσιαστικά κρίνονταν όλα για την ΑΕΚ, δεν ήταν και τόσο εύκολο να μπει στην, να μπει στην ομάδα, έτσι, να βγάλει ουσιαστικά κάποιον εκ των Πινέδα ή Μαρίν. Στην προετοιμασία δεν έδειξε αυτό το οποίο περιμένουν. Θέλουν να τον δουν να παίρνει περισσότερα αγωνιστικά λεπτά, γιατί καλά τα φιλικά παιχνίδια, το είπε και ο Νίκολιτς χθες στις δηλώσεις του, μέσα από τους αγώνες είναι ο τρόπος για να πάρουν ρυθμό οι ποδοσφαιριστές.
3: Ο Βιτάλης γίνεται Πινεδά.
4: Τώρα αυτό δεν θέλω.
3: Παρακινδυνευμένο, είναι... έτσι.
4: Ναι, νομίζω είναι πολύ βιαστικό για ένα φιλικό με μια εικόνα 45 λεπτών απέναντι στην Athens Καλλιθέα, σε ένα φιλικό παιχνίδι. Το περισσότερο ήταν ξεμούδιασμα, δηλαδή να ξεμουδιάσουν οι ποδοσφαιριστές, να βγουν πάλι τον κόσμο, να μπουν οι νέοι παίχτες στην, στην ουσία και στην οικογένεια κατά κάποιο τρόπο της ΑΕΚ, να γνωρίσουν την ΑΕΚ, γιατί ο Μάγκερ, ο Βιτάλης, όλοι αυτοί δεν έχουν, δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να είναι η νέα Φιλαδέλφεια γεμάτη, ο κόσμος αυτό ουσιαστικά.
3: Το έζησαν πάντως χθες από πρώτο χέρι, καθώς είχε αρκετό κόσμο η All Green Arena.
4: Τώρα σε φιλικό 8 Αυγούστου με, να βλέπεις 15-17 χιλιάδες φίλους της ΑΕΚ.
3: Ξέρεις, βλέπαμε το μάθημα τον Άκη Δημακό χθες εδώ στο στούντιο και μου λέει ο Δημακός, καλά μου λέει, οι φίλοι της ΑΕΚ δεν φεύγουν διακοπές. Αλλά ήταν δωρεάν τα εισιτήρια, η δωρεάν είσοδος, γι' αυτό και είχε και τόσο αρκετό κόσμο, έτσι.
4: Κοίταξε να σου πω κάτι, και να μην είχε και δωρεάν είσοδο, πάλι θα είχε κόσμο.
3: Ναι.
4: Δηλαδή είναι τέτοια προσμονή, νομίζω, των φίλων της ΑΕΚ να δουν την ομάδα να παίζει. Το βλέπουμε αυτό και πάρα πολύ από γενικότερα το πώς κινείται στα social όλοι, αυτό το οποίο υπάρχει, το δέσιμο που υπάρχει με την ΑΕΚ, το είδαμε πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι, σε προπονήσεις, δηλαδή μιλάμε για ένα φιλικό, αλλά ξεχνάμε ότι για ένα τέταρτο κάποτε μέσα στον Μάιο πήγαιναν 10.000 φίλοι της ΑΕΚ σε προπόνηση.
3: Έτσι, σωστά.
4: Δεν παρακολουθούσαν καν ολόκληρη την προπόνηση. Όταν παρακολουθούσαν ολόκληρη την προπόνηση πήγαν 20.000.
3: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή το έχουν δείξει αυτό. Τέλος πάντων, αύριο να πούμε ότι θα έχουμε και τα αποκαλυπτήρια της πρώτης της φανέλας για την νέα σεζόν που θα έχει η ΑΕΚ. Θα είναι με ρίγες, όπως και φέτος, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα διαφέρει αρκετά σε σχέση με την φετινή, να το δούμε αυτό.
3: Άσε να τη δούμε τη φανέλα, ναι.
4: Είναι και αυτό μια ωραία διαδικασία, έτσι, νέα σεζόν.
3: Σωστά.
4: Γενικότερα όλοι αυτοί. Και φυσικά έχουμε και την επισημοποίηση της ανανέωσης του Σταύρου Πύλιου για ακόμα 4 χρόνια στην ΑΕΚ.
3: Ήταν κάτι αναμενόμενο, Νίκο, να συμβεί. Απλώς
4: όχι,
3: έμενε...
4: είχε συμφωνηθεί,
3: ναι,
4: δηλαδή.
3: Έμενε η ανακοίνωση, πώς να σου πω, έμενε το τυπικό μέρος αυτό.
4: Στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχουμε την ουσιαστικά έχει ανανεώσει ο Πύλιος, ο Γιώβιτς και ο Γκατσίνοβιτς, ωστόσο δεν υπήρχε ο χρόνος τότε για να μπορέσουν να κάνουν το βίντεο, τα διαδικαστικά,
3: ναι,
4: όλα,
3: ναι,
4: γενικότερα τα οποία χρειάζονταν. Και ο του Γιώβιτς, επειδή έχω δει αρκετές ερωτήσεις σχετικά με την ανανέωση του σερβοεπιθετικού, έχει τελειώσει.
3: Mm-hmm.
4: Έχει ανανεώσει ο ποδοσφαιριστής κανονικότατα. Μένει να δούμε, να βρεθεί ουσιαστικά η μέρα για την οποία θα γίνουν τα βίντεο, τα απαραίτητα διαδικαστικά.
3: Και το τελετουργικό, Νίκο.
4: Το οποίο περιμένεις, είμαι σίγουρο.
3: Το οποίο το περιμένω, μπορεί να δω και κανένα αερόστατο, να σου πω την αλήθεια.
4: δεν ξέρω. Τα αερόστατα δεν μας πήγαν καλά, η αλήθεια είναι. Στο παρελθόν τα αερόστατα δεν μας πήγαν και τόσο καλά.
5: Λοιπόν,
4: αλλά ναι, το... η καθιερωμένη σίγουρα συζήτηση λίγων λεπτών με, του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Γιώβιτς είναι αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε.
5: Ωραία. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
4: Καλή συνέχεια.

0: 17 λεπτά πριν από τις 10, αεροσπόρο, βραδινή ραδιοεφημέρι. Θα πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα παιχνίδια της Ευρώπης. Για το Coppa Italia έχουμε ημίχρονο στην αναμέτρηση της Αρέτζο με την Μπρέσια. Το σκορ είναι 1-0. Λίγα Πορτουγκάλου, 78 λεπτό τώρα, η Πόρτο προηγείται της Αλβέρκα με 2-0. Στο πρωτάθλημα της Αυστρίας, στην Bundesliga, βρισκόμαστε στο 81ο λεπτό. Αυστρία, Βιέννης, Λάνσκ, Λίτζ 0-1. Οι γηπεδούχοι παίζουν με 10 παίχτες και η Λίντζ έχει κερδίσει πέναλτι. Λογικά θα κάνει το 0-2 και θα κλειδώσει εδώ τη νίκη. Και στην Jupiler Pro League του Βελγίου, στο 70ο λεπτό, Αντβέρπ, Μπέβεραν. Είναι οι δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μας ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Θα με ξεκινήσεις με το σύριαλ του World Cup.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό, αλλά δεν έχουμε και κάτι το ιδιαίτερο να πούμε. Δηλαδή, να προσθέσουμε με βάση τα όσα λέμε εδώ και πολύ καιρό πάνω στην υπόθεση του Τεξανού playmaker του Ολυμπιακού.
0: Ότι πλέον η Ντουμπάη έχει κάνει πίσω. Κοίταξε. Έτσι, ο Ολυμπιακός δεν υποχωρεί και ο παίκτης αναμένεται πλέον στην προετοιμασία του Ολυμπιακού 20 Αυγούστου, έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Ναι, μέχρι τότε νομίζω θα μας απασχολήσει κι άλλο αυτή η υπόθεση.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι η Ντουμπάη έχει σταματήσει να ασχολείται με αυτή την περίπτωση. Άλλωστε θέλει πάρα πολύ τον παίκτη. Mm-hmm. Και ο παίκτης θέλει πάρα πολύ να πάει στην Ντουμπάη. Άρα είναι πολύ πιθανό το να δώσει και αυτός ένα ποσό και να κλείσει έτσι αυτή η μεταγραφή. Mm-hmm. Γιατί είναι κάτι το οποίο το έχουν κάνει πολλοί παίκτες το φετινό καλοκαίρι. Το έκανε και ο Σενγγέλη, ο οποίος πρόσφατα μετακόμισε στην Ντουμπάη. Το είδαμε και από τον Τολιόπουλο να βάζει ένα ποσό όσο να πάει από τον Παναθηναϊκό στον Άρη. Mm-hmm. Νομίζω είναι μια σημαντική παράμετρος αυτή και θα την έχουμε στο μυαλό μας το επόμενο διάστημα. Το γυαλί με τον Ολυμπιακό έχει ραγίσει. Ο παίκτης έχει αλλάξει στάση και συμπεριφορά σε σχέση με τα όσα έχει δείξει 5 χρόνια που βρίσκεται στο λιμάνι. Ο Ολυμπιακός είναι ενισχυμένος στη θέση 1. Ουσιαστικά το μόνο αγωνιστικό θέμα που έχει με τον WOCAP σε περίπτωση που φύγει είναι ένα θέμα με τα ελληνικά διαβατήρια, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Είναι σημαντικό, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλο. Ωστόσο, το γυαλί που λέμε ότι έχει ραγίσει, Δημήτρη, μπορεί και να ξανακολλήσει, με την έννοια ότι αν δεν έχουμε κάτι νεότερο το προσεχές διάστημα, δηλαδή μέχρι τέλος του μήνα, και έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού και τέλος πάντων ο WOCAP δεν έχει πάει στην Ντουμπάη, δεν έχει έρθει μια καλύτερη πρόταση να την αποδεχθεί ο Ολυμπιακός, δεν αποκλείεται τότε οι δύο πλευρές, αφού συνεργάζονται πολύ καλά τα τελευταία 5 χρόνια, να καθίσουν στο τραπέζι να τα βρουν, και νομίζω ότι έτσι θα μπορεί να υπάρξει και μια επέκταση συμβολαίου και με καλύτερες αποδοχές για τον παίκτη, γιατί σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν θα θέλει του χρόνου, για παράδειγμα, να τον χάσει ως ελεύθερο, γιατί έτσι μπορεί να ενισχυθεί και ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα, γιατί είναι ένας ποιοτικός παίκτης ο WOCAP και με ελληνικό διαβατήριο. Άρα δηλαδή νομίζω αυτή είναι η δρόμη στην περίπτωση του WOCAP με τον Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Η οποία σίγουρα δεν έχει τελειώσει. Ο Ολυμπιακός κρατά μια σκληρή στάση, γιατί και ο παίκτης έθεσε δημόσια ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού και πήγε μίλησε με άλλη ομάδα ενώ έχει συμβόλαιο. Mm-hmm. Αλλά περιμένουμε τις εξελίξεις και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι διαμηνεί ότι περιμένει τον παίκτη στην έναρξη προετοιμασίας και ότι θέλει 3 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει στην Ντουμπάη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να αποδεχθεί μια πρόταση, αν έρθει τελικά αυτή, που μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω από τη μέση του συγκεκριμένου ποσού, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο και βάλε, 1,5 με 2 εκατομμύρια. Εκεί δηλαδή μπορεί να προκύψει μια χρυσή τομή ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές και να μετακομίσει ο παίκτης στην Ντουμπάη. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί όλα τα πράγματα είναι ρευστά προς το παρόν.
0: Μάλιστα. Πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ. Πλέον έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ρεϊκουάν Γκρέι. Και ο Άρης να ανακοινώνει το πρόγραμμα της προετοιμασίας του που θα ξεκινήσει 17 Αυγούστου με πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας μεταξύ αυτών, έτσι.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ που μπαίνει σε ρυθμούς προετοιμασίας. Έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη και ο Αντρέα Τρενκέρι. Μαζεύονται σιγά σιγά όλοι οι παίκτες, όλα τα μέλη έτσι της νέας εποχής του ΠΑΟΚ. για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για μια σεζόν πολύ απαιτητική, πολύ διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν, όπως για παράδειγμα είναι και του Άρη αντίστοιχα. Απλώς περιμένουμε και από τον ΠΑΟΚ να μας ενημερώσει ακριβώς τι συμβαίνει με την προετοιμασία της ομάδας, δηλαδή τι θα ακολουθήσει από φιλικές αναμετρήσεις, όπως ακριβώς το έκανε και ο Άρης σήμερα. Γνωρίζαμε ούτως ή άλλως ότι ο Άρης θα παίξει με Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο Ολυμπιακός. Και σε αυτό το τουρνουά δεν θα παίξουν ο Ολυμπιακός Άρης μεταξύ τους, αλλά και οι δύο ομάδες θα παίξουν με Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, μάθαμε ότι ο Άρης θα παίξει και με τον Ερυθρό Αστέρα και στο Βελιγράδι ένα παιχνίδι. Θα παίξει και με την Μπαχτσεσεχίρ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια. Νομίζω θα είναι κάτι σαν πρόβα τζενεράλε αυτό για τον Άρη. Μάλλον θα είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη και με μια διεκδίκητρια ομάδα του τίτλου στο EuroCup. Άρα δηλαδή εκεί θα έχει πολλά να δει ο Βασίλης Σπανούλης από τους παίκτες.
0: Πολύ σωστά. Ωραία. Νίκο, δεν ξέρω τι άλλο έχεις από το χώρο του μπάσκετ.
1: Κοίταξε. Τώρα έχουμε την πολύ μεγάλη συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω αν έχετε αναφέρει τίποτα, Δημήτρη.
0: Δεν έχω πει κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά αυτά που έχει πει.
1: Θέλουμε δύο εκπομπές για να τα σχολιάσουμε.
0: Λίγο λες, φίλε. Λίγο λες. Ναι. Νομίζω θέλεις μία ημέρα εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Για να κάτσεις να τα πεις όλα και να τα αναλύσεις.
1: Σίγουρα αύριο που έρχονται Βαγγέλης Ζορμπάς και Γιάννης Δεντόπουλος θα πούνε πάρα πολλά επί του θέματος.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε μερικές ατάκες.
0: Εγώ θα κρατήσω το πιο σημαντικό αν θέλεις από όσα είδα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν υποθεί, ότι δεν θα είναι για πάντα στον Παναθηναϊκό αυτό που είπε και ότι ενδεχομένως σε 5 χρόνια να είναι πλέον οπαδός και να μην είναι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
1: Όχι ενδεχομένως, εμφανίστηκε σίγουρος γι' αυτό ότι σε 5 χρόνια θα τα βλέπει τα παιχνίδια σαν οπαδός της ομάδας. Μάλιστα ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή είναι με το 1,5 πόδι μέσα στον Παναθηναϊκό και με το μισό έξω από την ομάδα. Έδωσε πολλές ατάκες. Μίλησε και για τα πολλά αστέρια που έχει μαζέψει ο Παναθηναϊκός στην ομάδα του και τόνισε ότι είναι κάτι το οποίο ο Μπράντοβιτς μπορεί να το διαχειριστεί, φέρνοντας και σαν παράδειγμα τον έναν άλλο μεγάλο προπονητή, τον Αίμνησο Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο οποίος πέρασε από πολλές ελληνικές ομάδες και έγραψε ιστορία με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι ο Ίβκοβιτς θα μπορούσε να διαχειριστεί ανερχόμενους παίκτες μικρούς σε ηλικία και να τους οδηγήσει στην κορυφή. Από εκεί και πέρα μίλησε σίγουρα για την περσινή σεζόν και αυτό παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τόνισε ότι η ομάδα δεν είχε τη στήριξη που έπρεπε, στο βαθμό που έπρεπε μάλλον. Μίλησε για την στήριξη που παρήχε ο ίδιος τον Έργιν Άταμαν και ανέφερε ότι τον στήριζε γιατί πίστευε ότι αν είχε απόλυτη στήριξη από όλους στον Παναθηναϊκό
0: θα ήταν
1: διαφορετικά τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Φυσικά μίλησε και για τον Ολυμπιακό, όπου τόνισε... έκανε λόγο μάλλον για σύνδρομο της Στοκχόλμης που έχουν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός απέναντί του.
0: Είπε πάρα πολλά πράγματα και κάποια στιγμή διάβασα ένα κομμάτι της πολύ μεγάλης συνέντευξης που έδωσε. Παραλίγο να ξεχαστώ να πω δελτίο στις 7, φίλε. Γιατί απορροφήθηκα πραγματικά.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα. Αύριο υπάρχει μπασκετική εκπομπή που θα τα σχολιάσει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Απλώς κλείνοντας, να αναφέρουμε κιόλας για το πρόβλημα υγείας που είπε ο ίδιος ότι είχε το 2020, τονίζοντας ότι τότε είχε υποστεί πολλαπλά εμφράγματα και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πήγε και ήρθε 4 φορές.
0: Ναι. Μάλιστα. Νίκο Μπιτέλα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: 5 λεπτά πριν από τις 10, αεροσπόρ, βραδινή ραδιοεφημέριδα, εδώ είμαστε και πάλι για να κάνουμε πλέον μια γύρα στον κόσμο, στις διεθνείς ειδήσεις. Δίπλα μου στο στούντιο, Βασίλης Αγριτάκης. Βασίλη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν. Καλησπέρα και σένα, Δημήτρη.
0: Με Κωνσταντίνο Καρέτσα και Χρήστο Τζόλι να κάνουν τους πάντες να παραμιλάνε στο Λονδίνο, έτσι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι πως τα προηγούμενα χρόνια τους είχαμε συνηθίσει στο Βέλγιο να μονομαχούν, Κλαμπρίζ και Γκένκ. Τώρα. Οι δυο τους, ο Τζόλις με την Arsenal, ο Καρέτσας με την Dortmund. Νίκη για τους Βεσταλούς με 3-2 στο Emirates απέναντι στους πρωταθλητές Αγγλίας. Γκολάρα από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.
0: Το είδες.
1: Το είδα.
0: Τρομερό,
1: το
0: είδα. Έτσι.
1: Στο 0-2, το δεύτερο γκολ της Dortmund. Πήγε να κάνει την ανατροπή η Arsenal. Έβγαλε μία assist ο Τζόλις στον Μουανέρι. Κέρδισε και ένα πέναλτι. Θετικό το πρόσημο και για τους δύο.
0: Σωστό.
1: Χωρίς ενδιαφέρον εννοείται το αποτέλεσμα, μιλάμε για φιλική αναμέτρηση, αλλά σίγουρα δίνουν το στίγμα από πολύ νωρίς. Ο Τζόλις το έχει κάνει και στα προηγούμενα φιλικά με εμφανίσεις που έχουν κερδίσει πολλά θετικά σχόλια από μεριάς των φίλων των Arsenal.
0: Και έχει πάρει
1: Arsenal.
0: Νομίζω ήδη Βασίλη φανέλα βασικού στο σπίτι του, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μένει να το κάνει και ο Καρέτσας πλέον, να πάρει και αυτό φανέλα βασικού της
1: Dortmund. Ναι, έχω την αίσθηση ότι δεν θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Προφανώς σε μια ομάδα σαν την Dortmund ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, αλλά παρότι 18 χρονών, ο Καρέτσας μοιάζει σαν έτοιμος από καιρό για αυτό το επίπεδο. Η αλήθεια είναι αυτή, θα τους απολαύσουμε και τους δύο.
0: Και όχι μόνο έτοιμος από καιρό, αλλά έτοιμος από καιρό να φύγει από την ομάδα του Βελγίου και να πάει στην Dortmund να παίξει σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα έχει μια ευκαιρία μπροστά. Το έχει υπογράψει ένα πενταετές συμβόλαιο. Είμαι πεπισμένος ότι το πολύ 3 χρόνια, εγώ θα έλεγα 2, θα παραμείνει στη Βεσφαλία.
0: Μέχρι να πάρει μεταγραφή σε κάποιο άλλο σύλλογο.
1: Δεν θα πάρει ακόμα.
0: Είναι σκαλοπάτι η Dortmund για την καριέρα του.
1: Αν αποδειχθεί ότι είναι σκαλοπάτι Dortmund, σημαίνει ότι θα κάνει μυθική καριέρα
0: ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και μακάρι και του το ευχόμαστε. Τώρα, σε άλλα νέα που αφορούν Έλληνες του εξωτερικού, έχουμε τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη Χάρτς. Τρομερά πετυχημένη πορεία. Πέρυσι, ναι. Παρά 5 λεπτά δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα, γράφοντας ιστορία.
0: Καλά το λες.
1: Η ομάδα.
0: Ακριβώς το παραπέντε, η Σέλτικ ναι, τους ναι, έκανε ναι. τη ζημιά.
1: Ακριβώς έτσι έγιναν τα πράγματα και πλέον ο Κιζηρίδης αποχωρεί, θα πάρει μεταγραφή, μια μεγάλη μεταγραφή που θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια και θα είναι στην Τουρκία για λογαριασμό της Çorum. Η Çorum είναι μια νεοφώτιστη ομάδα στην Super League την τουρκική, αλλά είναι μια ομάδα με πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα. Η Çorum έχει σκοπό να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια, θα έλεγε κανείς, γιατί να πάει ο Κιζηρίδης σε μια νεοφώτιστη ομάδα, αλλά δεν είναι η τυπική
0: άλλη
1: νεοφώτιστη ομάδα.
0: Μια τουρκική ομάδα, Βασίλη, που διαθέτει πάρα πολλά χρήματα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή, μακάρι και οι ελληνικές ομάδες να φτάσουν κάποια στιγμή στο επίπεδο αυτό,
1: ναι.
0: να διαθέτουν πολλά χρήματα και να μην έχουν θέμα. Γιατί εντάξει, η διαφορά μεταξύ των ομάδων της Τουρκίας, των μεγάλων ομάδων της Τουρκίας και των ελληνικών ομάδων στα οικονομικά δεδομένα είναι τεράστια,
1: ισχύει.
0: Είναι χαοτική.
1: Ισχύει. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά το βλέπουμε σε ένα σημείο. Πλέον, τουλάχιστον στις μεγάλες ομάδες, ότι γίνονται μεγαλύτερες επενδύσεις.
0: Το παλεύουν.
1: Στο κομμάτι των μεταγραφών. Και σαν ένα κλείσιμο, είχαμε την κλειστή τελετή στο Ροζάριο που η οικογένεια Μέση αποχαιρέτησε τον Χόρχε στα 68 του χρόνια.
0: Του Μέση, ναι.
1: Ναι. Κλειστή τελετή, χωρίς φωτογράφους κτλ. Από πολύ μακριά κάποιες φωτογραφίες που τις ανεβάσαμε και στο sports.gr. Χωρίς πολλά πολλά μακριά από την δημοσιότητα λόγω έτσι του βεβαρημένου κλίματος.
0: Μάλιστα. Βασίλη Αγριτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Και στο σημείο αυτό η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδος και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος νωρίτερα. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Έρας Σπορ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Έρας Σπορ. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής, αλλά και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της σημερινής βραδιάς. Αποθεωτικά τα σχόλια για τα δύο Ελληνόπουλα. Μιλάω για τον Καρέτσα και τον Τζόλι, οι οποίοι έβγαλαν μάτια σήμερα στη φιλική αναμέτρηση της Arsenal με την Dortmund 2-3 το τελικό αποτέλεσμα. Καταπληκτικό το γκολ του Καρέτσα, καταπληκτική ασίστ του Τζόλι, ο Τζόλις ο οποίος κέρδισε και πέναλτι για την Arsenal. Την αποθέωση λοιπόν γνωρίζουν τα Ελληνόπουλα με τη φανέλα της Dortmund και της Arsenal.

0: σχόλια ιδιαιτέρως κολακευτικά από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Πήρε το πρώτο γκολ του Καρέτσα με την φανέλα της Dortmund. Ο Τζόλις έχει σκοράρει φυσικά και έχει ξαναδώσει ασίστ. Ξεκινάμε όμως και ξεκινάμε μπασκετικά και με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καιρό έχω να σε ακούσω.
1: Καλησπέρα Άγγελε, τι γίνεται?
0: Καλά, είμαστε καλά.
1: Αύγουστος είναι.
0: Ναι, εντάξει. Χρειάζεται και λίγο, αποτοξίνωση, να το πω εντός εισαγωγικών η λέξη αποτοξίνωση, αν και βέβαια ο αθλητισμός...
1: Πάρα πολύ σωστά. Και ξεκούραση και τα λοιπά, γεμίσουμε μπαταρίες και να προχωρήσουμε και εμείς και οι ομάδες και οι παίκτες και οι προπονητές όλοι.
0: Οι παίκτες και οι προπονητές πηγαίνουν έρχονται. Να ξεκινήσω θα ήθελα τα σημερινά με τη συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Είχα πολλαπλά εμφράγματα, πήγα και γύρισα 4 φορές, είπε. Μίλησε για όλους και για όλα, αλλά εγώ ξεχώρισα αυτό, γι' αυτό το βάζω στη τιτλάκι.
1: Έχω δει τους τίτλους, έχω δει τους τίτλους, δεν την έχω ακούσει ή διαβάσει ολόκληρη. Έχω δει τους τίτλους, αυτό αναφέρεται στην περιπέτεια της υγείας του το 2020.
0: Περαστικά του βεβαίως, έτσι, τα ξεπέρασε.
1: Τα ξεπέρασε, ναι, ήταν περαστικό. Και εξήγησε πόσο κινδύνευσε τότε και πόσο άλλαξε, φαντάζομαι, η κοσμοθεωρία του.
0: Πάντως στη συνέντευξη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να σε 5 χρόνια, όπως είπε, να το βλέπει ως οπαδός και να λέει πάρτε αυτόν, πάρτε εκείνον.
1: Κοίταξε, αυτή η δήλωση πιστεύω θα ανοίξει ένα νέο κύκλο συζητήσεων για το αν αληθεύουν οι πληροφορίες που μας έχουν έρθει εδώ και 1,5 χρόνο. Πηγαίνουν και έρχονται μάλιστα αυτές οι πληροφορίες, για να χρησιμοποιήσω την προηγούμενη δική σου έκφραση, ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε στάδιο ή σε διαδικασία, ας πούμε, μεταβίβασης μετοχών, αλλαγής ιδιωτησιακού καθεστώτος και το καθεξής. Αυτή η δήλωση δείχνει ότι δεν σκοπεύει να είναι ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος ΕΣΑΗ. Αυτό λέει.
0: Και από ό,τι κατάλαβα δεν σκοπεύει να το δώσει και στα παιδιά του.
1: Ναι.
0: Κατά κάποιο τρόπο αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Το ένα συνεπάγεται το άλλο. Άρα λέω αυτή η δήλωση θα ανοίξει ένα νέο κύκλο συζητήσεων. Επειδή ποτέ δεν έχουν σταματήσει οι φήμες που λένε ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα ο ίδιος τον αποτίμησε στα 500 εκατομμύρια, ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε διαδικασία πώλησης, ότι πολλές μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα έχουν κάνει την αποτίμησή του, έχουν ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία της ομάδας, έχουν εκτιμήσει την περιουσία και με βάση και τις επιτυχίες, το legacy και το νέο γήπεδο και όλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει, ότι τέλος πάντων έχουν καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα και έχουν κατατεθεί και κάποιες προτάσεις. Μέχρι στιγμής όλες αυτές οι πληροφορίες διαψεύδονται και βεβαίως διαψεύδεται ότι υπάρχει προχωρημένη διαδικασία στο σημείο δηλαδή να μπορεί κάποιος να πει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αλλάξει χέρια η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και εντάθηκαν αυτές οι φήμες, να τις λέμε φήμες αν όχι πληροφορίες, από το γεγονός ότι το NBA Europe ανακοίνωσε πως υπάρχει πρόταση από την Αθήνα πέραν της ΑΕΚ για μια μόνιμη έδρα στο πρωτάθλημα που θα συστήσει το NBA μαζί με τη FIBA τον Οκτώβριο του 2027, άρα σε περίπου 14 μήνες από τώρα, και όλοι υποπτεύθηκαν ότι πίσω από αυτή την πρόταση για την αγορά της μιας άδειας, μάλιστα με ένα ποσό τεράστιο, πάνω από 500 εκατομμύρια, ότι πίσω από αυτή την πρόταση κρύβεται κάποιος μεγάλος επενδυτικός όμιλος, ένα fund δηλαδή, που θέλει να αγοράσει τον Παναθηναϊκό. Άρα αυτή η δήλωση νομίζω ότι θα τροφοδοτήσει τέτοια σενάρια. Χωρίς να σημαίνει κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω. Αλλά θα τροφοδοτήσει σίγουρα κάποια σενάρια.
0: Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα, μίλησε και για την κόντρα που έχει με τους αδελφούς Αγγελόπουλους, έτσι, είπε και για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Γενικά ήταν αποκαλυπτικός.
1: Έδωσε τροφή για πολλές συζητήσεις. Εγώ κρατάω την ειδησιογραφία πέρα από τα υπόλοιπα και η ειδησιογραφία νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει επίσης, στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, έχει να κάνει επίσης με το γεγονός ότι πήρε μια δύσκολη απόφαση να λύσει τη συνεργασία του με τον Ερκίν Αταμάν και δεν του χρέωσε και την απόλυτη ευθύνη. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσουμε 10-11, θα μας απαντήσουν ότι ο Αταμάν είχε την ευθύνη.
0: Ναι, όχι, δεν
1: για αυτά που συνέβησαν στο Παναθηναϊκό τα τελευταία δύο χρόνια, όχι απλά φέτος. Mm-hmm. Μετά, δηλαδή, τη χρονιά την πολύ πετυχημένη
0: την πρώτη
1: στο πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα, ναι, την πρώτη χρονιά. Και αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί, διότι αφήνει αιχμές ότι δεν λειτουργήσαν σωστά, επαγγελματικά, όσο όφυλαν τέλος πάντων, κάποιοι παίκτες.
0: Ναι, το λέει. Στην ουσία το λέει.
1: Ναι, αυτό λέει.
0: Αυτό λέει.
1: Άρα δεν ήταν αυτό που είχε τη μεγαλύτερη ευθύνη ο προπονητής. Όταν λέει ότι δεν είχε τη μεγαλύτερη ευθύνη ο προπονητής, ή θα την έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη η διοίκηση, ή θα την έχουν οι παίκτες. Άρα οι παίκτες. Κάποιοι από τους παίκτες. Κάποιοι από τους παίκτες. Αυτή είναι μια δεύτερη μεγάλη.
0: Και το είπε, το είπε με ωραίο τρόπο. Αν είχε την πλήρη στήριξη όλων.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι το ναι. Είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι ξεχωρίζει από την μπασκετική επικαιρότητα μέχρι στιγμής, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα υπάρξουν συζητήσεις.
0: Καλοκαίρι είναι.
1: Αλλά ουσιαστική είδηση δεν βγαίνει με την έννοια του μπαμ. Απλά κουβέντα θα γίνεται. Κουβέντα θα γίνεται.
0: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό δεν γίνεται κουβέντα για το WOCAP ή γίνεται τελικά κουβέντα για το WOCAP. Γιατί κάτι σήμερα ήρθανε πληροφορίες ότι έπεσε στα 2 εκατομμύρια Ολυμπιακός. Αυτό μετά εντός εισαγωγικών διαψεύστηκε ότι ο Ολυμπιακός παραμένει αμετακίνητο στη θέση του και το serial συνεχίζεται.
1: Θα συνεχιστεί για αρκετές μέρες, ίσως και εβδομάδες ακόμη. Είναι δεδομένο ότι έχει ανοίξει η διαπραγμάτευση. Είναι δεδομένο ότι η κάθε πλευρά θα λέει τα δικά της. Επίσης είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που έχει ραγίσει το γυαλί πολύ δύσκολα θα ξανακολλήσει. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, διότι έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε. Ο Τόμας Γόκαπ υπήρξε βασικό εργαλείο του Ολυμπιακού, βασικό γρανάζι στη μηχανή του Ολυμπιακού τα τελευταία 4 χρόνια. Μπορεί να λέω και λίγα, μπορεί να είναι και 5, αλλά τέλος πάντων, αν θεωρήσουμε ότι ήταν αναγνωριστική μία χρόνια μετά, πάνω του βασίστηκε ολόκληρο στο σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε φέτος από πολύ νωρίς να πάει με 2 άλλους παίκτες στην ίδια θέση. Γι' αυτό και προσυμφώνησε μαζί τους 2-3 μήνες πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν. Ο WOCAP το είδε αυτό, έκανε κάποιες συζητήσεις. Από την πλευρά του λέει ότι είχε υπόσχεση για αύξηση αποδοχών. Ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο WOCAP. Και από τη στιγμή που το συμβόλαιό του δεν άλλαξε, έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για $1.100.000. Είναι υποχρεωμένος να παίξει στον Ολυμπιακό, εκτός αν βρει λύση για να αποδεσμευτεί. Δύσκολα το ιστορικό τέτοιων υποθέσεων μας έχει δείξει ότι έχει αίσιο τέλος μια υπόθεση μεταξύ μιας ομάδας και ενός παίκτη που δεν θέλει να παίξει για αυτή την ομάδα. Δηλαδή πολύ δύσκολα μένει ένας παίκτης σε έναν σύλλογο όταν δεν θέλει. Και αυτό σημαίνει ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια. Δεν θέλει να το δεχτεί ο Ολυμπιακός. Δεν θέλει να δεχτεί ότι δηλαδή ο WOCAP μίλησε και συμφώνησε με άλλη ομάδα και ότι θέλει να φύγει ένα χρόνο πριν από την ολοκλήρωση του συμβολέου του. Διαρρέει ότι η απέτησή του είναι 3 εκατομμύρια. Αποκλείεται να δώσει στο Ντουμπάι 3 εκατομμύρια για buyout. Από τη στιγμή που όλες οι ομάδες έχουν αγοράσει παίκτες και δεν έχουν δώσει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ, άλλη μεταγραφή να έχει γίνει με παίκτη που είχε συμβόλαιο και να έδωσε η ομάδα που τον ήθελε buyout 3 εκατομμύρια, όσο μάλλον για να παίκτη 34 ετών.
0: Όχι, για τον Όσμαν νομίζω δόθηκαν τα πιο πολλά λεφτά σε buyout, ή κάνω λάθος?
1: Δεν πρέπει να κάνεις λάθος, είναι ένας από τους παίκτες
0: που
1: για να μετακινηθεί πληρώθηκε buyout 2 εκατομμυρίων. Υπάρχουν 3-4 περιπτώσεις τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες που πληρώθηκαν πάρα πολλά χρήματα για τέτοια ανάλογα buyout. Ο Όσμαν, ναι, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και το κάνει ο ΠΑΟΚ, που παρότι παίζει στο EuroCup, δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι αποκλείεται το Ντουμπάι να δώσει 3 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός περισσότερο το λέει αυτό, τα 3 εκατομμύρια δηλαδή, για να κόψει τη συζήτηση ή τις διαθέσεις ή την όρεξη και του παίκτη και της ομάδας από τα Εμιράτα. Αλλά αυτό δεν σταματάει, γιατί το Ντουμπάι θα κάνει και άλλη πρόταση.
0: Θα επανέλθει, γιατί λένε ότι σταμάτησε πλέον το ενδιαφέρον του.
1: Δεν ξέρω ποιος θα λέει, γιατί το Ντουμπάι θα κάνει και άλλη πρόταση.
0: Θα επανέλθει, γιατί λένε ότι σταμάτησε πλέον το ενδιαφέρον του.
1: Δεν ξέρω ποιος.

0: και ήταν πολύ εύκολη περίπτωση και θα έκλεινε έτσι το ρόστερ του. Αλλά την άφησε αυτή την περίπτωση επειδή θέλει το walk-up. Ο Τσάβι Πασκουάλ δηλαδή έχει ζητήσει το walk-up. Την άφησε αυτή την περίπτωση και γι' αυτό σήμερα ο Νίκ Βάιλερ Μπαμπ υπέγραψε στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Αυτό έγινε σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα το Ντουμπάι θα επιμείνει για την περίπτωση του walk-up. Έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Και θα προσπαθήσει να βρει άκρη με τον Ολυμπιακό. Θα επιστρέψει δηλαδή στη διαπραγμάτευση.
1: Μάλιστα.
0: Αρκεί να θέλει, ξαναλέω, mm-hmm. ο Ολυμπιακός να ακούσει τη νέα πρόταση από το Ντουμπάι. Αν δεν θέλει, τότε η μπάλα περνάει στα χέρια του παίκτη. Θα κληθεί να πάει στην προετοιμασία εργομετρικά από τις 20-24 του μήνα. Ξεκινάνε όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας προετοιμασία. Ναι. Θα κληθεί να πάει στην προετοιμασία.
1: Λοιπόν, υπάρχει κι άλλο ένα όνομα στον Ολυμπιακό. Δεν μιλάω για τον Ντόρσεϊ, μιλάω για τον Λαρετζάκη.
0: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι εάν δεν ακούσει ο Ολυμπιακός, δεν θελήσει να σηκώσει το τηλέφωνο, να ακούσει νέα πρόταση από τον Ντουμπάι, λέω εάν, τότε θα το λύσουν το θέμα οι δύο πλευρές, η ομάδα και ο παίκτης. Και ή ο παίκτης θα βάλει νερό στο κρασί του και θα παίξει μία ακόμα χρονιά στον Ολυμπιακό, ή θα οδηγηθούν στα δικαστήρια.
1: Πράγμα το οποίο δεν συμφέρει κανέναν να τους δει, ειδικά τον παίκτη.
0: Υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του walk-up που αφήνουν περιθώριο στην πλευρά του παίκτη να κινηθεί. Ήδη έκανε μια ερώτηση στην Ένωση των Παικτών για το ποιο μπορεί να είναι το ύψος του buy-out σε περιπτήσει δηλαδή στο καθεστώς των Ευρωπαίων παικτών και των Ευρωπαϊκών Συλλόγων, τι ισχύει για το ύψος του buy-out για έναν παίκτη που έχει ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο, όπως τώρα ο WOCAP έχει $1.1 εκατομμύριο συμβόλαιο για τη νέα σεζόν και την τελευταία του σεζόν με τον Ολυμπιακό. Ρώτησε λοιπόν, στην Ευρώπη δεν προβλέπεται κάτι ανάλογο με αυτά που προβλέπονται στην Αμερική για να ορίζεται συγκεκριμένο τίμημα. Δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός. Ωστόσο, αν συνδυάσει κάποιος τι buyout μπορεί να είχε προβλεφθεί σε περίπτωση που είχε πρόταση από ομάδα NBA ή αν συνδυαστεί ένας άλλος όρος που υπάρχει στο συμβόλαιό του και λέει ότι αν η ομάδα δεν τον ήθελε θα μπορούσε να βγαίνει από το συμβόλαιό του με ένα πολύ μικρό ποσό, όλα αυτά μπορούν να παίξουν ρόλο και να το τραβήξει ο παίκτης στα άκρα προκειμένου να μείνει ελεύθερος με μικρότερο ποσό από αυτό που προσφέρει, που ζητάει ο Ολυμπιακός, και λίγο μεγαλύτερο ποσό από αυτό που προσφέρει τώρα το Ντουμπάι, γύρω στο 1 εκατομμύριο δηλαδή. Είναι πράγματα που εννοείται ότι αυτά θα απασχολήσουν τις δύο πλευρές, εφόσον δεν βρεθεί άκρη για να για να παίξει ο παίκτης με τον Ολυμπιακό μία ακόμα χρονιά ή να μην παίξει και να φύγει νωρίτερα από την ολοκλήρωση του συμβολέου του, χωρίς να έχουν κάκιστες σχέσεις οι δύο πλευρές. Είναι ζητήματα που θα απασχολήσουν μέσα στην ερώτηση της προετοιμασίας, διότι ο προπονητής μπορεί να θέλει το walk-up, αλλά αν δεν θέλει ο συγκεκριμένος παίκτης να παίξει πλέον για τον Ολυμπιακό και για τον προπονητή του, τότε με το ζόρι παντριά δεν γίνεται, το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Εγώ το καταλαβαίνω.
0: Είναι θέματα, όσο και να του εξηγήσει κάποιος ότι θα παίζει και στο δύο μοντέρο, θα μοιράζεσαι το χρόνο με τον Μακιντάιρ ή θα υπάρξουν συνδυασμοί ακόμα και με Φουρνιέ και με Ντόρσεϊ που θα χωράει ο κάθε ένας από εσάς τους πέντε, ξέρω εγώ, αν πει ο προπονητής να παίζεται τον ικανό χρόνο, ακόμα και όταν γίνουν αυτές οι συζητήσεις και πιστεί ή δεν πιστεί ο παίκτης, πάντα θα υπάρχει ένα ερωτηματικό από πίσω, μια αμφιβολία για το αν αξίζει ή είναι σωστό να παίξουν από τη στιγμή που προηγήθηκαν αυτά που προηγήθηκαν. Ο Ολυμπιακός έχει τα δίκια του. Λέει ότι ο παίκτης είχε συμβόλαιο. Δεν θα πρέπει να συμφωνήσει με άλλη ομάδα και αυτό δεν επιτρέπεται να συμβαίνει. Από την πλευρά του ο WOCAP λέει, το είπε δηλαδή στη συνέντευξη που έδωσε στο Eurohoops, ότι λέω σε απλή μετάφραση, ήμουν ο στυλοβάτης αυτής της ομάδας, έβγαλα και ελληνικό διαβατήριο, έπαιξε και δύο καλοκαίρια στην εθνική συνεχόμενα, το γεγονός

0: ήταν βιονικό παίκτη, δηλαδή δεν απουσίαζε από κανένα παιχνίδι, ότι άρχισε να βγάζει τραυματισμού στη μέση, μπορεί να του στήχησε ή και να του στοιχίζει από εδώ και πέρα, γιατί είναι και 34. Και τώρα έχει μεγάλη πρόταση και θέλει να πάρει τα χρήματα, γιατί είναι τριπλασιασμό των αποδοχών. Όταν παίρνει ένα 100 δολάρια, δηλαδή ένα εκατομμύριο ευρώ, και σου δίνουν 3, είναι
1: σημαντικότατο.
0: Μόνο είναι σαν να παίζει 3 φορές παραπάνω. Δηλαδή είσαι 34, είναι σαν να παίζει μέχρι τα 43 με το ίδιο συμβόλαιο. Για 3 χρόνια δηλαδή παίρνει χρήματα που αν δεν άλλαζε το συμβόλαιό του ή αν δεν αλλάξει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, δεν τα παίρνει σε 9 χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι 34.
1: Τα οικονομικά είναι τεράστια η διαφορά. Τριπλασιασμό το λιγότερο.
0: Ναι, ακριβώς γι' αυτό συζητάμε τώρα. Χρήματα δηλαδή που θα πάρει για τα 3 επόμενα χρόνια από το Ντουμπάι, εγγυημένα, αν δεν αλλάξει η οικονομική όρη του συμβολέου του με τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να παίξει μέχρι τα 43 για να τα πάρει. Άρα ο καθένας έχει τα δίκια του σε αυτή την πλευρά και έτσι το βλέπει από τη δική του σκοπιά, έτσι το αναλύει και έτσι θα πράξει. Άρα αν δεν βρεθεί μια κοινή λύση που να ικανοποιεί και τα δύο μέρη, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νομικές ενέργειες. Αλλά όλα αυτά μένει να τα δούμε. Επειδή μιλάμε για το θέμα του WOCAP, να πω ένα τελευταίο, ότι δεν υπολογίζεται κατά τα φαινόμενα από το Σπανούλι για τη θέση του Naturalizé στα παιχνίδια τώρα, του Αυγούστου, με την Ουκρανία και την Ισπανία. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Naturalizé εκτός συγκλονιστικού απρόπτου είναι ο Tyler Dorsey.
1: Ο Dorsey, έτσι.
0: Που θα παίξει, ναι, ναι. Τώρα με ποιον playmaker θα πάμε, θα το δούμε από τις κλήσεις της εθνικής ομάδας για να περάσουμε και στο άλλο μεγάλο θέμα του Αυγούστου, γιατί αυτό είναι ένα πραγματικό θέμα. Έχουμε ένα τουρνουά Ακρόπολης 22-24 του μήνα με Πολωνία και Κύπρο θα παίξει για φιλικά εθνική πριν από τα επίσημα 28 με Ουκρανία εκτός έδρας και 31 εντός έδρας με την Ισπανία. Θα δούμε με ποιο playmaker θα πάει η εθνική ομάδα, γιατί εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ο WOCAP θα έλυνε αυτό το πρόβλημα τώρα του playmaker, αλλά λείπει και το σουτ, γιατί τα παιχνίδια με την Πορτογαλία και τη Ρουμανία η εθνική ομάδα έβαλε πολύ λίγους πόντους, οπότε ο Dorsey είναι απαραίτητος και πίσω του θα παίξει ο Τολιόπουλος που ίσως χρησιμοποιηθεί και θέση 1, γιατί δεν ξέρω με ποιο βασικό playmaker θα πάει η εθνική ομάδα, περιμένω και εγώ αύριο. Ή το αργότερο την Τρίτη, την Τετάρτη.
1: Νομίζω αύριο, μεθαύριο θα ανακοινωθούν.
0: Ναι, έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ οι κλήσεις. Και η είδηση η επόμενη που βγαίνει είναι ότι γι' αυτό καθυστέρησαν οι κλήσεις, ότι πιθανότατα δεν θα είναι σε αυτές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
1: Λοιπόν, θέμα Λαρετζάκη στον Ολυμπιακό. Έχω δει το όνομά του να ανακοινείται τις τελευταίες μέρες με πιθανό προορισμό την ΑΕΚ. Βέβαια όλα αυτά σε συνάρτηση με τις άλλες υποθέσεις.
0: Ναι, έγραψα πριν από μία εβδομάδα έγραψα την είδηση ότι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το θέμα του γηπέδου, ο Μάκης Αγγελόπουλος έβαλε στο τραπέζι το όνομα του Γιαννούλη Λαρετζάκη και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία. Πράγμα που επιβεβαίωσε η ΑΕΚ μετά από μερικές μέρες, γιατί τις πρώτες μία-δύο μέρες τα ρεπορτάζ απέφευγαν να αναφέρουν το όνομα Λαρετζάκη για την ΑΕΚ. Αλλά μετά βεβαίως ακολούθησε η διαρροή, η επιβεβαίωση, τέλος πάντων η διασταύρωση της πληροφορίας που είχα γράψει, ότι δηλαδή ο Λαρετζάκης είναι βασικός στόχος της ΑΕΚ και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ τον έβαλε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό, που και με βάση τα προβλήματα που έχουν προκύψει για το στάδιο της Κεφυλίας φαίνεται ότι θα παίξει όλη τη σεζόν στη Σαν Ελαρένα και όχι μόνο για 3-4 μήνες όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Και αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, δηλαδή ότι θα παίξει όλο τη σεζόν στο γήπεδο της ΑΕΚ, έχει για πράγμα τακτικό ατού η ΑΕΚ να βάλει στο τραπέζι για να βρεθεί μια άκρη στον buyout του Λαρετζάκη και να πάει από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Δεν τον έχει άμεση ανάγκη ο Ολυμπιακός, παρότι έχει ελληνικό διαβατήριο και παρότι είναι στον αέρα υπόθεση του WOCAP. Άρα η ΑΕΚ τον έχει απόλυτη ανάγκη. Ο προπονητής και η διοίκηση της ΑΕΚ τον θέλουν. Βλέπω κάποιες αντιδράσεις από τους οπαδούς, όχι μόνο για το θέμα του γηπέδου και της ΑΕΚ και για το θέμα του Λαρετζάκη, αλλά νομίζω ότι αν βρεθεί η λύση στο buyout, στο ύψος δηλαδή της αποζημίωσης που ζητάει ο Ολυμπιακός για να τον παραχωρήσει, η μεταγραφή θα γίνει. Ο Ολυμπιακός, όπως και στην περίπτωση του Άρη, πριν κλείσει ο Τολιόπουλος τον Άρη, απαιτούσε 500.000, το ίδιο απαιτεί και από την ΑΕΚ τώρα. Η ΑΕΚ, όπως και ο Άρης, που είχε φτάσει μέχρι τις 200.000, θα κινηθεί κάπου εκεί στην προσφορά της για εξαγορά του συμβολαίου. Δηλαδή θα δώσει ένα ποσό 200, 250, 300.000 και αυτά σε συμψηφισμό με το ενίκιο του Ολυμπιακού για να παίζει τα παιχνίδια του φέτος σε Ελλάδα, προφανώς Ευρώπη πρώτα και Ελλάδα σίγουρα, ή κάποια από αυτά, τέλος πάντων, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Αυτά και για την περίπτωση του Λαρετζάκη.
1: Με το ΣΕΦ, λοιπόν, με το stop στην ενεργειακή αναβάθμιση, θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Α, οι άλλες εργασίες προχωράνε όμως, έτσι.
0: Κάποιες από τις εργασίες προχωράνε, ναι. Αλλά δεν ξέρω εάν το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί το αρχικό. Δηλαδή, το αρχικό χρονοδιάγραμμα έλεγε ότι ο Ολυμπιακός τέλος του χρόνου θα είχε το γήπεδο έτοιμο. Δεν ξέρω αν θα είναι το γήπεδο έτοιμο τέλος του Δεκεμβρίου.
1: Με είπες ότι μπορεί να παίξει και όλο το χρόνο.
0: Ναι. Ναι. Καταρχάς, άμα γίνει νέος διαγωνισμός στις 10 Σεπτεμβρίου, πρέπει να δούμε πόσο καιρό θα πάρει η νέα διαδικασία, πόσο μήνες θα πάρει. Οπότε αυτό πρέπει να το απαντήσει ο πρόεδρος του ΤΕ, όχι εγώ.
1: Ναι, καλά, απλά ρωτάω.
0: Πόσο καιρό θα πάρει, ναι. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος εγώ όσο είναι κάποιοι άλλοι ότι το γήπεδο θα έχει παραδοθεί στον Ολυμπιακό μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή για να μπορεί να φιλοξενήσει παιχνίδια του κανονικά. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός φτιάχνει τα αποδυτήριά του και θα προπονείται στα βοηθητικά, θα παίζει στο γήπεδο της ΑΕΚ μέχρι να ετοιμαστεί το γήπεδο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να φύγουμε και από τον Ολυμπιακό, να δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, σε Άρη και ΠΑΟΚ. Έχουμε κάτι το ιδιαίτερο αυτές τις τελευταίες ώρες?
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Έχουν κλείσει τα ρόστερ. Ναι. Μικρές διορθωτικές κινήσεις μπορεί να κάνει ο Άρης. Νομίζω δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα για το Θανάση Αντετοκούμπο. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα ακόμα από τις ανακοινώσεις. Αλλά βασικά και οι δύο ομάδες έχουν κλείσει. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Ωραία,
0: ο Αύγουστος είναι μήνας για συγκεκριμένες υποθέσεις, όπως περιγράψαμε, και για την εθνική ομάδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να δούμε τις κλήσεις, να δούμε με ποιο playmaker θα παίξουμε, με ποιον του Καζιζέ θα παίξουμε, και να επιβεβαιωθεί ότι τελικά είναι πολύ δύσκολο να παίξει ο Γιάννης και προφανώς δεν βρέθηκε άκρη και δεν θα είναι ούτε αυτή η φορά. Αυτά είναι που μας απασχολούν τώρα, Άγγελε.
1: Ναι, δεν βλέπω να έρχεται πάντως.
0: Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Βαγγέλη.
0: Καλή
1: συνέχεια.
0: Βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του μπάσκετ από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Θα επανέλθουμε μετά τις 11 σε ρυθμούς EuroLeague και όχι μόνο. Προσωρινά, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
2: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα είμαστε στο 8ο λεπτό. Μπενφίκα και Ακαδέμικα Βιζέου είναι στο 0-0 με τον Βαγγέλη Παυλίδη να αγωνίζεται βασικός για τους αετούς της Λισαβόνας. Στο κουπόνι τα παιχνίδια από τις 9 παρατέταρτο, όπου έχουμε γκολ. Αρέτσο Ουνιόν Μπρέσια 2-0, Σαν Λορέτζο Ουρακάν 0-2 με 10 η γηπεδούχος ομάδα. Μπρνό Σίγμα Όλο Μουτσένα 1, Κολεγιάλες Πατρονάτο 2-2, Ντεπορτίβο Μωρόνα Κασούσο 3-1, Πάρμα Σαμπτόρια 0-2, Ακράνες Θόρ 2-0, Βίκη Κουρέ Βεστ Μάινερ 2-1, Στιαρνάν Κέφλαβινγκ 1-0, Σόφια Τσέσεκα Σόφιας 0-1, Γιαγγελόνια Λότζ 0-2, Μπράβο Μπρίνιε 0-1, Μάρι Μπορκόπερ 1-0, γκολ έχουμε στο Κραϊόβα Πιτέστη 0-1, ημίχρονο Φροζινόν Ελάτσιο 1-1, Μπενεβέντο Ραβέντα 1-2, γκολ στο Ναούτικο Ατλέτικο Γκουανιένς 1-0, Χάι Ντουκίστρα 1-0, ο Χίγκινς Ντεπόρτες Λιμάτσε 0-2, Σαν Χωσέ Always Ready 1-1, Σπορτίβο Σαν Λορέτζο Σπορτίβο Λουκένιο 0-1 και Μορεϊρένσε Μπράγκα 1-1. Λοιπόν, στο σημείο αυτό στρεφόμαστε όπως καταλάβατε στο ποδόσφαιρο, έχουμε αφήσει τον μπάσκετ και καλησπερίζουμε τον εμβληματικό πρόεδρο και ηγέτη της ΑΕΚ, τον κύριο Στράτο Γιδόπουλο. Κύριε Γιδόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα ο Θεός, μια χαρά.
0: Μια χαρά. Στην τελευταία μας κουβέντα που είχαμε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, μου είχατε πει ότι βλέπετε τους παίκτες σιγά σιγά να αρχίζουν να κουράζονται. Και πράγματι.
1: Ναι. Είναι γεγονός, τους παίκτες, ειδικά των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, τους έχουν στραγγίξει. Δεν έχουν δύναμη να περπατήσουν. Και έπρεπε, μόλις τελείωσε το Μουντιάλ, σε 10 μέρες να πάνε για προετοιμασία.
0: Μια και έλεγα για την Μπενφίκα προηγουμένως, τη βλέπετε μήπως τώρα?
1: Όχι, όχι.
0: Γκολ ο Παυλίδης, πολύ ωραίο. Γκολ 1-0.
1: Συνέχεια βάζει ο Παυλίδης. Μπράβο του παιδιού.
0: Απλά το λέω γιατί είναι Έλληνας, έτσι. Ξεκίνησε βασικός και κοίταξε, με πολύ ωραία ενέργεια έδωσε προβάδισμα.
1: Όπως τα βλέπουν όλοι, οι Έλληνες παίζουν πλέον σε μεγάλες ομάδες και είναι εισάξιοι αυτών που παίζουν από τα άλλα κράτη. Δηλαδή ο Παυλίδης, ο Καρέτσας,
0: ο Τζόλης που πήγε τώρα στην Άρσεναλ.
1: Ο Μαυροπάνος.
0: Ναι, είναι πολλοί παίκτες. Τσιμίκας γενικά είναι πολλοί παίκτες.
1: Ναι, βγήκανε, κοίταξε να δεις. Στην Ελλάδα με άριστο το 10 στις υποδομές για να βγουν οι ποδοσφαιριστές, είμαστε στο 6, στο 6,5. Έξω είναι στο 10. Όταν πάνε οι παίκτες μας λοιπόν, οι οποίοι έχουν τα φυσικά προσόντα, αλλά δεν έχουν τις τελειότητες που τους παρέχουν οι μεγάλες ομάδες για προετοιμασίες και για παρακολούθηση, γίνονται σαφώς πολύ καλύτεροι. Γι' αυτό τα παιδιά αυτά όλα προοδεύουν. Όλα.
0: Ναι, γιατί είναι και παιδιά που έχουν μεγαλώσει στην ουσία στο εξωτερικό. Ναι, μεν Έλληνες, αλλά έχουν μεγαλώσει στο εξωτερικό και έχουν πάρει τα πρώτα ποδοσφαιρικά, έχουν διδαχθεί τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα σωστά, όπως το είπατε εσείς.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή, υπάρχουν τρόποι προπονήσεων έξω που ακόμα δεν έχουν έρθει σε εμάς.
0: Εμείς γιατί είμαστε τόσο πίσω και δεν το αντιγράφουμε?
1: Τώρα έχουμε εξελιχθεί. Τα τελευταία χρόνια έχουμε εξελιχθεί που οι ομάδες ασχοληθήκαν με ξένους μεγάλους μάνατζερ, θα είναι μεγαλύτεροι παίκτες, γίνεται ένα λησβερίσι να αγοράζουμε, να πουλάμε. Τώρα η ομάδα έχει μπει στο κλαμπ των ευρωπαϊκών ομάδων, των μεγάλων. Μέχρι πρότινος, πριν 3-4 χρόνια, ήταν μόνο Ολυμπιακός αυτό το σύστημα. Τώρα έχουν μπει.
0: Πρώτα
1: απ' όλα έχουμε μπει εμείς πολύ δυνατά. Έχει μπει και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός. Γίνεται κάτι προς το καλύτερο του ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό και σε συνδυασμό με τα νέα γήπεδα που αναμένεται να έρθουν τουλάχιστον.
1: Ασφαλώς.
0: Για τρία που ξέρουμε για την Τούμπα, ξέρουμε για το Καραϊσκάκι. Είναι κάποιο άλλο που τώρα που δεν. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού βέβαια που ετοιμάζεται. Που ήδη είναι περίπου. Σε κανένα χρόνο θα είναι έτοιμο, νομίζω.
1: Όλες οι μεγάλες ομάδες θα έχουν μεγάλα γήπεδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε τους τρόπους προπονήσεων των μεγάλων ξένων ομάδων. Δηλαδή, αυτοί μπορούν και κερδίζουν. Δηλαδή, βλέπουν ένα παίκτη ότι έχει τα προσόντα, ότι είναι καλός με την μπάλα. Του λείπει η ταχυδύναμη. Οι σωματικές δυνάμεις, όλα αυτά τα βελτιώνουν βάσει προγράμματος. Δεν τα αφήνουν έτσι να πάνε στην τύχη τους. Εδώ εμείς βγάζουμε μόνο αυθεντικά ταλέντα.
0: Και γι' αυτό είχε έρθει ο Ντιομαντέ πριν από χρόνια στην Ελλάδα, δοκιμάστηκε στον Ολυμπιακό και έφυγε και πήγε τώρα με 100 τόσα εκατομμύρια στη Ρεάλ.
1: Έτσι γίνεται.
0: Αυτό έτσι δεν είναι, γίνεται. Αυτό δεν στην ουσία περιγράφεται από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι.
0: Και με παράδειγμα Τωρινό.
1: Έτσι ακριβώς. Πιστεύω δε ότι όσο πάμε, και επειδή και εμείς σαν ΑΕΚ είχαμε αφήσει πίσω πολύ τις υποδομές των μικρών παικτών. Τώρα αρχίσαμε και τις βελτιώνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή ο πρόεδρος μας έδωσε μια βάση μεγάλης και σε αυτό το τομέα, να βγάλουμε επιτέλους και εμείς από τα σπλάγνα μας 5 καλούς παίκτες. Να μην χρειάζεται να αγοράζουμε κάθε χρόνο 3 και 4, να αγοράζουμε 2, οι άλλοι 3 να έρχονται από εμάς. Πιστεύω όσο πάει το ελληνικό ποδόσφαιρο θα ανεβαίνει και θα γίνεται συναγωνίσιμο με τα ξένα.
0: Μακάρι. Μακάρι. Έτσι. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου πραγματικά να γίνει ακριβώς όπως το είπατε. Πια στάθηκα στο Μουντιάλ, γιατί το είχαμε πει κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και λίγες μέρες μετά δικαιωθήκατε, γιατί περνώντας και στις επόμενες φάσεις, οι παίκτες ναι μεν παίζανε, αλλά φαινόντουσαν σαν μαζεμένοι, πώς να το πω.
1: Ειδικά ήταν όλοι κουρασμένοι. Με περισσότερο τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι ήταν περισσότερο κουρασμένοι. Ίσως οι Αφρικάνοι είχαν λιγότερα παιχνίδια στα πόδια τους, ποιος ξέρει, ήταν λίγο πιο ανταγωνιστικοί από τους άλλους. Όμως πρέπει κάπου αυτό να σταματήσει, να μπει ένα ορόσημο, να λένε ότι ο κάθε παίκτης θα παίζει 65 μάτς το χρόνο, δεν μπορεί να παίζει 165.
0: Αυτό που έγινε μετά είναι εξωαγωνιστικό βέβαια, με το Μουντιάλ, Φαντίνο, UEFA, η πώληση των δικαιωμάτων. Η γνώμη σας ποια είναι?
1: Κοίταξε να δεις, αυτό είναι η απόλυτη παραγματοποίηση του ποδοσφαίρου. Δεν πρέπει να γίνει. Καλό το ποδοσφαίρο, καλά τα έσοδα, οι ομάδες παίρνουν καλά λεφτά, αλλά μέχρι ένα σημείο. Διότι αν είναι έτσι, θα πρέπει να πούνε το Μουντιάλ, θα το πάρουν επιχειρηματίες, οι οποίοι θα προσφέρουν με το εισιτήριο και 2 σουβλάκια, θα κάνουν και κληρώσεις για δώρα. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι έτσι. Το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα είναι άθλημα. Είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων. Δεν μπορεί να πάει σε τέτοια εμπορευματοποίηση. Δεν κάνει.
0: Δεν κάνει. Και νομίζω ότι η UEFA είναι απέναντι από τη FIFA. Είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία η UEFA, η πιο ισχυρή, έτσι.
1: Έτσι. Πιστεύω ότι απεσύρθει αυτό το σχέδιο.
0: Υπάρχουν ομοσπονδίες που το στηρίζουν, ας πούμε, όπως το Κατάρ.
1: Όμως αν. Από ό,τι παρακολουθώ δηλαδή, ναι. Οι μεγάλοι σύλλογοι δεν το θέλουν, διότι ξέρουν ότι οι παίκτες τους κουράζονται πάρα πολύ, δεν το θέλουν, διότι αν ήταν στο χέρι του Ινφαντίνο θα το έκανε το Παγκόσμιο Κύπελλο με 150 ομάδες. Να παίζανε μέχρι να πέσουν κάτω όλοι. Το θέμα είναι ότι τώρα με αυτό που πήγε να κάνει ο Ινφαντίνο έβαλε σε κίνδυνο την προεδρία του. Θα έχουμε εκλογές πλέον, αν συνεχίσει.
0: Έχουμε εκλογές τον άλλο χρόνο και νομίζω ότι από τώρα, από το Super Cup, θα αρχίσει και η UEFA με τον Κελαΐφη που τον θέλει πολύ το ψιστήρι. Γιατί ο Κελαΐφη θα πάει στον τελικό με την Paris Saint-Germain κόντρα στην Aston Villa. Και νομίζω ότι ο Τσέφεριν θα αρχίσει να του μιλάει για αυτό το στόχο.
1: Ναι, πιστεύω ότι έκανε λάθος εκτίμηση και θα το πληρώσει και ο ίδιος.
0: Για να δούμε. Είναι κάτι το οποίο θα έχουμε πολλά επεισόδια στην πορεία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις ελληνικές ομάδες. Οι ελληνικές ομάδες που έχουν μπει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η εβδομάδα που πέρασε δεν ήταν καλή, δυστυχώς.
1: Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι, αν και εύχομαι τελείως το αντίθετο, τελείως. Γιατί είμαι Έλληνας και θέλω όλες οι ομάδες να προκριθούν. Πιστεύω όμως ότι η μόνη ομάδα που θα προκριθεί θα είμαστε εμείς.
0: Η ΑΕΚ.
1: Εμείς θα παίξουμε με την Καϊράλ Μάτι, σημείωσε το, στο λέω από τώρα.
0: Θα περάσει, με τη Λεύσκη είναι η άλλη, ναι.
1: Ναι, θα περάσει. Mm-hmm. Θα περάσει και εμείς θα προκριθούμε. Μακάρι να μπορέσουν να προκριθούν οι άλλοι, αλλά όπως δείξανε τη διαγωγή τους στην ποδοσφαιρική, στα παιχνίδια που παίξανε, δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Εδώ βλέπαμε στο Ολυμπιακό Ναϊμέγγεν να παίζει Ναϊμέγγεν, λες και ήταν η Μπαρτσελόνα. Αυτό δεν ήταν επειδή είναι τόσο καλή ομάδα Ναϊμέγγεν. Είναι γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι ακόμα στα καλά του και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Είδαμε τον ΠΑΟΚ το ίδιο. Είδαμε τον Παναθηναϊκό το ίδιο. Οι κληρώσεις ήταν πάρα πολύ καλές για τις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Θα λέγαμε πω τι εύκολη κλήρωση θα περάσουμε. Δηλαδή, θυμίσου τον Ολυμπιακό πέρυσι και πρόπερσι, όταν έπαιζε με μεγαθύρια και πέρναγε.
0: Καμία.
1: Όχι με τέτοιες ομαδούλες.
0: Ναι. Καμία σχέση, όχι.
1: Νομίζω ότι εμείς είμαστε που θα περάσουμε. Έχουμε πιο ομοιογενές σύνολο.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό που λέτε συμφωνώ. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής δείχνει ότι είναι καλύτερα προετοιμασμένη από τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς. Έτσι πιστεύω. Έτσι θέλω να πιστεύω, αλλά έτσι είναι. Mm-hmm. Έτσι είναι. Έχει γίνει καλή δουλειά και ξέρεις, Το κύριο θέμα, το έχω ξαναπεί, είναι η μεγάλη ομοψυχία, φιλία που υπάρχει μέσα στα ποδητήρια. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα. Μπορεί η ομάδα λοιπόν να προχωρήσει, επειδή κανείς, όποιος δεν παίζει, δεν γκρινιάζει. Στις άλλες ομάδες γκρινιάζουν. Τι με το δίκαιό τους, με το αδικό τους, αλλά γκρινιάζουν. Στην ΑΕΚ το δέχονται τόπο προπονητής, την άλλη φορά θα παίξω εγώ. Είναι ένα θέμα το οποίο δίνει πόντους στην ομάδα που το ακολουθεί.
0: Το έχετε επισημάνει πολλές φορές αυτό και από όταν είσαστε εσείς πρόεδρος για την ομοψυχία στα αποδυτήρια. Το οικογενειακό περιβάλλον, όπως το είχατε πει.
1: Εμείς είμαστε μια γροθιά. Σου έχω πει πάλι ότι όταν πηγαίναμε να παίξουμε με το τρένο, με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο τρένο ήταν όλες οι οικογένειες, οι δικές μου, των παικτών, των προπονητών, όλοι, όλοι, δεν υπήρχε κανείς. Και τρίτου βαθμού συγγενείας, άνθρωπος είχε έρθει μαζί, μέσα στο τρένο ήταν. Mm-hmm. Ήταν μια γροθιά η ΑΕ. Και τώρα αυτό το στοιχείο υπάρχει και είναι καλό. Και αυτό να μην το κρύβουμε, να μην λέμε καλή ομάδα η ΑΕ, καλοί οι παίκτες, καλός ο Νίκολιτς, καλός ο Ριμπάλτα. Υπάρχει ο πρόεδρος, ο οποίος είναι ο καλύτερος από όλους.
0: Και ανανέωσε τον Πίλιο σήμερα που λέγαμε.
1: Δεν έχω εκφραστεί για άλλον πρόεδρο έτσι, ποτέ. Γιατί αν το θες είναι και λίγο εγωιστικό, γιατί και εγώ πρόεδρος ήμουνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όμως εγώ πιστεύω τώρα ότι ο Ηλιόπουλος είναι ο καλύτερος πρόεδρος που έρθει στην ΑΕΚ, ποτέ.
0: Και σήμερα ανανέωσε και τον Πίλιο.
1: Τον Πίλιο, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω, ορισμένοι από εσάς τους δημοσιογράφους είχατε από πέρυσι αρχίσει μια λογική να φύγει ο Πίλιος, δεν έχει αριστερό μπακ.
0: Όχι, εγώ θυμάστε τι σας είχα πει, γιατί τι έχει ο Πίλιος, μια χαρά είναι.
1: Βεβαίως, δεν λέω για σένα, λέω γενικώς.
0: Ναι, ήταν υπάρχει.
1: Η αίσθηση. Και είχα πει τότε και στον πρόεδρο τον Ηλιόπουλο ότι μη σας ζαλίζουν τα αυτιά. Ο Πίλιος είναι full back από τα καλύτερα που υπάρχουν. Και πραγματικά το παιδί είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν είναι τα δύο γκολ που βάλε προχτές.
0: Όχι, όχι. Γενικά η αγωνιστική του συμπεριφορά.
1: Είναι αγωνιστικότατος, πεισματάρης, κατέχει τη θέση και δεν φοβάται να βγει μπροστά. Όπως είδες, βγήκε μπροστά δύο φορές σούτ, άρα έκανε δύο γκολ. Είναι λοιπόν αμαρτία να λένε συνέχεια οι εφημερίδες, η ΑΕΚ ψάχνει για αριστερό μπακ. Ας ψάξει για τίποτα άλλο. Αριστερό μπακ έχει.
0: Πού πιστεύετε ότι θα μπορούσε να ενισχυθεί η ΑΕΚ? Αν έχει κάπου. Ένα χάφ ακόμα.
1: Ένα χάφ ακόμη, ο οποίος για μένα θα έπρεπε να είναι στυλ Καμαβιγκά. Δηλαδή, ναι, να είναι το εργαλείο που όταν η μπάλα χάνεται για την ΑΕΚ, ο παίκτης που την κερδίζει από τους άλλους περνάει μόνος του ή μαζί με την μπάλα δεν θα περάσει ποτέ από τον Καμαβιγκά. Δηλαδή, αυτός ο παίκτης χρειάζεται. Ο δυνατός, ο οποίος οργώνει τη μεσαία γραμμή. Όταν θα τελειώνει το μάτς με ένα τέτοιο παίκτη, θα βλέπεις τη σέντρα που είναι η μεσαία γραμμή να είναι σαν οργωμένο χωράφι.
0: Ο Βιτάλης που ήρθε πρόσφατα και εχθές το φιλικό με την Καλυθέα έδειξε ότι έχει μπει στο κλίμα.
1: Κοίτατε, δεν είναι το παιδί επειδή έβαλε γκολ.
0: Όχι επειδή έβαλε τον γκολ, είναι τα στοιχεία του.
1: Η ενέργειά του, πρόσεξε, μπήκε με την μπάλα μέσα, σήκωσε το κεφάλι. Δεν επειδή ήταν με την μπάλα μόνος του να σουτάρει και όπου πάει, σήκωσε το κεφάλι και την έστειλε εκεί που ήθελε για γκολ. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης ξέρει μπάλα. Ξέρει μπάλα. Βέβαια, όλα κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή.
0: Ο Καϊρίν είναι ο Φιλανδός, σας αρέσει? Νομίζω να τον βλέπω μια χαρά. Τον είδα.
1: Καλός παίκτης είναι, αλλά και ο Ζούπκοφ είναι καλός.
0: Και ο Ζούπκοφ είναι, ναι.
1: Δεν μας έχουν δείξει αυτά που μπορούν, διότι δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει τον τρόπο παίξηματος των άλλων παικτών που ήταν από πέρυσι. Όταν βγουν στο κλίμα ακριβώς τι συμβαίνει, οι παίκτες αυτοί θα παίξουν πάρα πολύ καλά. Είναι καλές μεταγραφές. Θυμήσου τον Κοϊτά πέρυσι και θυμήσου τον Κοϊτά φέτο.
0: Ναι, είναι νομίζω αλλαγμένος αρκετά προς το καλύτερο.
1: Προς το καλύτερο, διότι μπήκε στο πνεύμα της ομάδος. Δεν ήταν ξένο σώμα. Στην αρχή οι παίκτες που έρχονται είναι ξένο σώμα εκ των πραγμάτων. Όχι, έχουμε πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι και φέτο το πρωτάθλημα εμείς θα το πάρουμε. Ειδικά για το πρωτάθλημα δεν συζητάω και καθόλου.
0: Οι άλλες ομάδες ακόμα δεν έχουν διαμορφώσει ρόστερ. Και ο Παναθηναϊκός παίρνει, θα πάρει και άλλους παίκτες.
1: Τι δεν συζητάει να κάνει τίποτα.
0: Μέχρι στιγμής λίγα πράγματα έχω δει.
1: Ναι, 17 παίκτες εκεί πάρει. Δεν πήρε μια μεταγραφή ο καημένος ο Αλαφούζος. Έκανε του κόσμου τις μεταγραφές.
0: Τον ΠΑΟΚ πώς τον βλέπετε?
1: Κοίταξε να δεις. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πάντα από τα ίδια. Μια κρύο, μια ζέστη. Εγώ συνεχίζω να λέω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλο λάθος που άφησε και έφυγε ο προπονητής του.
0: Ο Λουτσέσκου. Για τον Λουτσέσκου λέμε. Ναι.
1: Εγώ το θεωρώ το ίδιο λάθος που έκανε ο Παναθηναϊκός όταν έδιωξε τον Γιωβάνοβιτς. Έκανε καιρό να συνέλθει. Αν κατά κάποιο τρόπο συνήλθε. Νομίζω ότι ήταν λάθος. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τους παίκτες που χρειάζεται. Έχει. Και όμως δεν αποδίδει.
0: Δεν αποδίδει. Για τον Ολυμπιακό, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει εκεί μέσα. Τι σοι μεταγραφές είναι αυτές που κάνουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, παίζανε προχτές με την Αϊμέγγεν και αφήσαν έξω τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσου.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτό το βιολί. Και να πεις ότι πέταγε φωτιές ο Ελκαμπή και εντάξει, δεν πάνε να φύγουν αυτοί οι δύο, θα βάλει 28 γκολ. Ο Ελκαμπή περνάει κρίση. Πώς θα το κάνουμε, με το έτσι θέλω?
0: Ναι, ήταν περίεργες αποφάσεις αυτές, ειδικά
1: για αυτές τις δύο. Περίεργες οι αποφάσεις να ξεκινήσει με το Σάλιακα. Περίεργα όλα ήταν. Νομίζω ότι κάπου έχει χαθεί ο μπούσουλας εκεί, προς το παρόν εύχομαι, παρόλο την αντιπαλός μας.
0: Μα ίσα ίσα, όσο πιο δυνατές είναι και αυτές οι ομάδες, τόσο καλύτερα παιχνίδια θα γίνονται.
1: Εμείς αγαπάμε το ποδόσφαιρο.
0: Θα γίνονται καλύτερα παιχνίδια και στην Ελλάδα.
1: Καλύτερα παιχνίδια και εμείς. Δεν θα πούμε ότι κερδίσαμε ένα πρωτάθλημα με 17 κουτσούς. Θα πούμε ότι κερδίσαμε το πρωτάθλημα 16 ομάδες.
0: Γενικά πάντως, ναι, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δείχνει ότι έχει ένα προβάδισμα. Έχει την ομοιογένεια, έχει δηλαδή. Την ΑΕΚ εγώ τη βλέπω σαν μια συνέχεια της περσινής.
1: Ακριβώς. Και καλύτερη. Και πιστεύω ότι μόλις ξεκαθαριστούν και οι θέσεις που παίζει ο καθένας, γιατί ακόμα, όπως βλέπεις, ακόμα και ο προπονητής κάνει πάρα πολλές αλλαγές με μικρούς μέσα, μεγάλους έξω. Δεν γίνεται. Πρέπει να παίξουν 3-4 μάτς ταυτόχρονα η ενδεκάδα που προβλέπεται να παίξει, η δεκατριάδα, για να αποκτήσουμε μια χημεία μεταξύ του.
0: Ναι, το είπε και ο προπονητής της ΑΕΚ ότι με τον Όφη και για το πρώτο ευρωπαϊκό θα δούμε την ομάδα, δηλαδή στο πρώτο ευρωπαϊκό θα δούμε την ομάδα που θα παίξει με τον Όφη μεθαύριο, την Τετάρτη.
1: Έτσι πρέπει. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι και ο προπονητής, όταν του δίνουν 35 παίκτες, πρέπει να δει τι έχει, τι κάνει, τι μπορούν. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα που έχουν οι προπονητές. Δεν έχει 18 παίκτες και σου λέει θα παίξουν οι 11 και 7 θα περιμένουν. Έχει 35 παίκτες. Όχι, νομίζω ότι εμείς είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο, σε καλύτερο σημείο από όλους τους άλλους.
0: Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι σε καλύτερο σημείο από όλους τους άλλους. Φυσικά είναι και ο Γιώβιτς, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες, τέλος πάντων, να ανανεώσει σύντομα. Μην το προσδίω ρίζω σε ημέρες. Ο Γιώβιτς νομίζω ότι είναι μια απαραίτητη μονάδα για την ΑΕΚ.
1: Κοίταξε, οι τρεις μπροστά
0: είναι πολύ καλή.
1: Θα τους θέλαν όλες οι ομάδες. Βάργκας, Γιώβιτς, Ζήνη.
0: Ναι, είναι πολύ καλή.
1: Θα τους θέλαν όλες οι ομάδες. Και τώρα αν ο Ζούκοφ αυτός βγει, γιατί είναι, τα βρει, είναι δυνατός.
0: Καλά τον βλέπω εγώ.
1: Είναι δυνατός, είναι πολύ δυνατός. Και μετά δεν φοβάται τα σουτ, τραβάει από που να είναι. Εάν βγει, μπει στο κλίμα και παίξει δεξιά αυτός, αριστερά ο Κοϊτά, εντάξει, έχεις δύο εξτρέμ που σπανίζουν.
0: Η λογική αυτό λέει, ότι ο ένας θα είναι, όπως το είπατε, αριστερά και ο άλλος δεξιά.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Και δεν ξέρω αν θα είναι σέντερ φόρ ο Ζήνη ή ο Βάργα με από πίσω το Γιώβιτς.
1: Ναι, θα το δει αυτό, γιατί ξέρεις, υπάρχει τώρα πλεονασμός στους παίκτες. Ποιοι θα μείνουν έξω?
0: Από το να έχεις έλλειψη, καλύτερα να έχεις πλεονασμό.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά εντάξει, πρέπει να ξέρεις το εξής. Επειδή εμείς οι φίλαθλοι είμαστε μυστήριοι άνθρωποι. Μόλις δούμε Βάργκας Γιώβιτς, θα υπάρχουν κάποιοι που θα πούν δεν έπαιξε ο Ζήνη. Άμα δει Ζήνη Γιώβιτς, γιατί δεν παίζει ο Βάργκας? Διότι και οι τρεις είναι καλοί παίκτες, πολύ καλοί.
0: Δεν μπορούν να παίξουν και οι τρεις, οι δύο ή ο ένας θα ξεκινάνε και οι άλλοι θα έρχονται από
1: πίσω. Πιστεύω ότι θα το καταλάβουν και οι ίδιοι, ότι ο καθένας θα παίζει ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα.
0: Ναι, τις ανάγκες του αγώνα, ποιος είναι ο αντίπαλος βέβαια.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Γιδόπουλε, η ώρα πλησιάζει 11. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας σήμερα και μας δώσατε την άποψή σας. Εμείς πρέπει να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και θα επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γαβρίλ Μούρδος, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Μια σημαντική αποκάλυψη για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μιλώντας στο Euro Insiders Podcast, καθώς έθεσε για πρώτη φορά ένα χρονικό ορίζοντα για την αποχώρησή του από την ενεργό διοικητική δράση των Πρασίνων. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε πως δεν θεωρεί δεδομένο θα βρίσκεται για πάντα στο τιμόνι της ομάδος, αποκαλύπτοντας πως σε 5 χρόνια θέλει να παρακολουθεί τους αγώνες από την αυλή του σπιτιού του ως απλός οπαδός. Όπως ξεκαθάρισε, δεν επιθυμεί να μεταφέρει στα παιδιά του την υποχρέωση που ο ίδιος αισθάνθηκε να αναλάβει το 2012, αφήνοντας ανοιχτό τον ενδιαφέρον να αποφασίσουν εκείνα στο μέλλον αν θα εμπλακούν. Αγαπώ τον Παναθηναϊκό, μεγάλο σε ένα σπίτι που η λέξη Παναθηναϊκός ακούγονταν κάθε 10 λεπτά. Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι εδώ για πάντα. Νιώθω όμως την υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί τους. Έχω την ευθύνη απέναντι σε 3-4 εκατομμύρια φίλους του Παναθηναϊκού που ένα πρωί θα ξυπνήσουν με χαμόγελο και το άλλο χωρίς τους. Σκέφτομαι πολύ. Επίσης, το μπάσκετ επαγγελματικά αλλάζει. Η αποτίμηση του Παναθηναϊκού πριν μια δεκαετία ήταν δεκάδες εκατομμύρια, τώρα ίσως ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο. Οπότε είμαι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω και θα δούμε. Λάμψη Ελλάδος στο τελικό του Emirates Cup μεταξύ της Arsenal και της Dortmund. Εντυπωσιακό ντεμπούτο με την Borussia Dortmund έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ απέναντι στην Arsenal στο τελικό του Emirates Cup. Η Dortmund πήρε την νίκη με 3-2, με το πρώτο χρυσό γκολ της Arsenal να προέρχεται από την ασίστ του Χρήστου Τζόλι, ενώ ο ίδιος κέρδισε το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Γιόρεκετς και για το τελικό αποτέλεσμα. Την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2030 του Σταύρου Πύλιου ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο αμυντικός ευχαρίστησε για τη στήριξη, λέγοντας ότι έχει να δώσει πολλά στην Ένωση. Ο Κάσερες, ο Πουέρτα και ο Καντιού, αλλά και ο Μπραγκάνσα βρίσκονται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Η Νεόμα από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Μασούρα με τον 32χρονο διεθνή μισοεπιθετικό να λέει αντίο στους Ερυθρόλευκους έπειτα από 7 χρόνια. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Μάρκα, ο επιθετικός της Σύριους Ρόμπε Ούρε, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε ο ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλη. Με το μυαλό στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης κόντρα στον ΠΑΟΚ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link, η Άντρεχτ ζορίστηκε για να ξεπεράσει εντός έδρας το εμπόδιο της La Louvière. Στην πρεμιέρα της Pro League το 2-1 διαμορφώθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με ήρωα τον Αντριάνο Μπερτατσίνη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Δημήτρης Γιαννούλης εν όψη της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντρεχτ στις Βρυξέλλες, ενώ ο Κίρμιλ Ντεσπότοφ συνεχίζει το πρόγραμμα της αποκατάστασης. Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού με το ατομικό πρόγραμμα ο Ανδρέας Τετέι μετά την περιπέτεια της υγείας του. Αύριο θα αποφασιστεί αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή των Πρασίνων για το μάτς της ρεβάνς στη Σόφια με Τζεσεκά 1948. Η Ελλάδα πανηγυρίζει το δεύτερο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 ετών που διεξάγεται στο Όρεγκον. Μετά τη δεύτερη θέση της Εβελίν Μητροπούλου, στο μήκος η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα με χρόνο 2:03:08. Πανελλήνιο ρεκόρ πέτυχε η Ελένη Ακοβάκη στα 400 μέτρα εμπόδιο με χρόνο 57:10 στην ίδια διοργάνωση. Ακόμα 2 μετάλλια πανηγύρισε η ελληνική αποστολή του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Εφήβων Ιαννίδων που ολοκληρώθηκε σήμερα. Στη Βουλγαρία συγκεκριμένα ο Ιάσονας Μουσελίμης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκι Φελλήνων με επίδοση 6:50:57 και η Λίλα Μουρατίδου το χάλκινο στο σκι Φινεανίδων με επίδοση 7:42:53, επιτυχίες που ήρθαν να προσθεθούν στο ασημένιο μετάλλιο το οποίο κατέκτησαν χθες ο Γιώργος Χιώτης, Απόστολος Σταύρος Αλεξίου στη Δίκοπο. Αποσύρθηκε η Dubai VC από τη διεκδίκηση του Thomas Walkup, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν έριξαν τις οικονομικές απαιτήσεις τους από τα 3-2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Naturalizé Διεθνής Γκάρντ αναμένεται να δώσει κανονικά το παρόν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού που θα αρχίσει στις 20 Αυγούστου. Με τριπλή αύξηση μελών του ρόστερα ολοκληρώθηκε σήμερα η μέρα για τον ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη σημερινή έλευση στη Θεσσαλονίκη του Αμερικανού forward Ray Kwan Gray. Έφτασαν εν ώψη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν οι Kyle Alexander, Trevor Χάτζιτς και Ναν Μίτρου Λόγκ. Με δυνατούς αντιπάλους όπως η Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας, τα φιλικά του Άρη στη διάρκεια της προετοιμασίας που θα αρχίσουν στις 17 Αυγούστου. Την πρώτη της νίκη πέτυχε στο Eurobasket K16 στην Ολλανδία της Ρουμανίας η εθνική ομάδα μπάσκετ των παιδών που κέρδισε τη Γεωργία με 86-63. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των Ιαννίδων έχασε από την Ισλανδία με 78-77 και κατέλαβε την έκτη θέση στο EuroBasket K18 της δεύτερης κατηγορίας. Ο κόσμος του NBA θρυνεί την απώλεια του θρυλικού Don Nelson, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Ο Nelson κατέγραψε 1.335 νίκες στο NBA σε 31 σεζόν, έχοντας καθίσει στον πάγκο των Milwaukee Bucks, στους Warriors, στους New York Knicks και Dallas Mavericks. Μπορεί να μην κατάφερε να κατακτήσει πρωτάθλημα ως προπονητής, όμως είχε πανηγυρίσει 5 φορές τον τίτλο ως παίκτης με όλους τους Boston Celtics. Το τελευταίο αντίο στον πατέρα του Χόρχε είπε σήμερα ο Λιονέλ Μέση σε στενό οικογενειακό κύκλο κοντά στη γενέτειρά του στο Ρωσάριο. Ο Χόρχε Μέση έφυγε από τη ζωή μια μέρα πριν σε ηλικία 68 ετών. Υπήρξε για το γιο του στίγμα σε συναισθηματικό και ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά και ο ατζέντης του παγκοσμίου στάρ από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Έρα Σπορ. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Άγγελος Θήμος με την τελευταία σελίδα. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς τα μεσάνυχτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο earthsports.gr.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: 15 λεπτά μετά τις 11 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα να είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, αλλά φυσικά και στην επιμέλεια των δελτίων που ήδη ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Σε λίγο ενημέρωση για το στοίχημα. Παραμένει το 1-0 της Μπενφίκα με τον γκολ που πέτυχε, το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο Παυλίδης μόλις το 10ο λεπτό. Είναι η πρεμιέρα της Μπενφίκα στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Εμείς επιστρέφουμε στο μπάσκετ και πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Έλα Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ, Άκυλε, εδώ. Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, βεβαίως.
1: Καλό 15 Αύγουστο. Καλό καιριού, έτσι.
0: Καλό 15 Αύγουστο.
1: Παναγιάς μας, καλά.
0: Έτσι, βέβαια. Σωτήρη, λοιπόν, είδαμε σήμερα τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο να παραχωρεί μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για πολλά. Βεβαίως δεν έβγαλε τη μεγάλη είδηση, αλλά θα μπορούσα να ξεχώριζα ότι σε 5 χρόνια μπορεί να είμαι οπαδός. Άρα, δηλαδή, κάπου σκέφτεται με το 1,5 πόδι είμαι μέσα, με το μισό έξω, όπως είπε. Κάπου έχει αρχίσει και το σκέφτεται. Και αυτό που είπε, ότι πριν από μερικά χρόνια πήγε και ήρθα, όπως είπε ο ίδιος, 4 φορές.
1: Πήγε, πού είπες?
0: Πήγε και ήρθε, είπε, προβλήματα υγείας.
1: Α, ναι, ναι, αυτό δεν έχω ακούσει συνέντευξη, δεν έχω δει, αλλά το θέμα αυτό το οποίο ανέφερε, Άγγελε, για το γεγονός ότι σε 5 χρόνια αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο με τις δηλώσεις αν θα είναι στο Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Είναι δεδομένο ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μάλιστα από φέτος υπήρχαν φήμες ότι θα πουλάγε το Παναθηναϊκό ή θα δίνει ένα μεγάλο ποσοστό. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει στα επόμενα χρόνια. Αφού όμως πρώτα έχει εκτοξεύσει την αξία του Παναθηναϊκού. Και είναι ένα ωραίο θέμα αυτό το οποίο έθεσε, γιατί για παράδειγμα είδαμε χθες και το έχω βάλει και στα social media μου, ότι η Villarbank οστολογείται αυτή τη στιγμή γύρω στα 60 με 80 εκατομμύρια και ενδιαφέρεται η οικογένεια Μπάσκου και τους Lakers. Λόγω και των υπάρχει και NBA. Υπάρχει η πώληση της Maccabi που έγινε με 160 εκατομμύρια. Η ομάδα του Ισραήλ άλλαξε χέρια φέτος. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι ομάδες έχουν πλέον μια τεράστια αξία. Να το πω αυτό γιατί να θυμίσω ότι στο παρελθόν είχαμε συζητήσεις και για τον Παναθηναϊκό, για ακουστική και για άλλες ομάδες κτλ. Τα ποσά αυτά, αν τα έλεγες, θα σας πέλαγαν για τρελό. Για τον μπάσκετ μιλάω, έτσι. Τώρα όμως πλέον βλέπουμε ότι τα ποσά έχουν εκτοξευθεί, όπως έχουν εκτοξευθεί και τα κασέ των αθλητών. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή οι ομάδες έχουν πάρει μια τεράστια υπεραξία λόγω του γεγονότος ότι έχουν και πολλά έσοδα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει και 50 εκατομμύρια έσοδα, όταν στο παρελθόν είχε έσοδα 10-20 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι η αξία του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή κοστολογείται πάνω από 300 με 400 εκατομμύρια, αν βάλουμε και το ότι έχει το γήπεδο, ότι έχει και το μέγεθος και το brand. Αλλά και τα έσοδα τα οποία εισπράττει. Άρα λοιπόν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο παρελθόν, θυμίζω ότι είχε υποθεί ότι θέλω 100 εκατομμύρια για τον Παναθηναϊκό, τότε που ήταν έσοδα έξω το Παναθηναϊκό, όταν είχε αποχωρήσει και δεν ασχολήθηκε κανένας, ενώ ούτε 50. Και τώρα βλέπεις ότι υπήρχε μια συζήτηση για 200 εκατομμύρια, 250, και τώρα βλέπουμε ότι η αξία του Παναθηναϊκού θα αγγίξει τα 300 με 500 εκατομμύρια στο επόμενο διάστημα με βάση τις νέες τιμολογίες που θα μπει κανένα στο χρηματιστήριο του μπάσκετ, με βάση τη Μακάμπη, με βάση τη Βιλερμπάν, αλλά και άλλες ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι το μπάσκετ εκτοξεύεται σαν προϊόν και γι' αυτό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αν στο μέλλον ξαφνικά η επένδυση που έχει κάνει, που του έχει κοστίσει 100-150 εκατομμύρια, να έχει δώσει ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια, ξαφνικά πάρει 500, φυσικά σου πει θα γίνει ο παδός. Λογικό είναι, έτσι κάνουν όλοι. Επιχειρηματίες είναι. Πάνω απ' όλα είναι businessman. Μπορεί να του αρέσουν οι ομάδες, αλλά είναι επιχειρηματίες πάνω απ' όλα. Και οι ομάδες δεν είναι ιδρύματα, το έχουμε πει, είναι ανώνυμες εταιρείες.
0: Ναι, σίγουρα. Και το λέει ξεκάθαρα. Είμαι με το 1,5 πόδι μέσα και το μισό έξω. Το έχει πει ξεκάθαρα. Ναι.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα αυτό το θέμα έχει να κάνει και με το αν θα γίνει το NBA Europe, αν θα γίνει σύμπραξη με την Ευρωλίγκα. Είναι ένα επίσης μεγάλο θέμα. Το οποίο από ό,τι φαίνεται, ενώ όλα δείχνουν θα πάμε σε μια σύμπραξη, αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι θα πάμε σε μια κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε μια δημιουργία λίγκα NBA Europe. Όπου θα υπάρχουν ομάδες, η ΑΕΚ από την Ελλάδα, η Γαλατά από την Τουρκία, κάποιες καινούργιες team θα δημιουργηθούν σε πόλεις που θέλουν να μπουν στο μπάσκετ, όπως για παράδειγμα στην Αγγλία, στο Βερολίνο θα είναι η Άλμπα κτλ. Κάτι τέτοιο ετοιμάζεται στην Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω όμως θα βγει αυτό το έργο και ούτε θα φύγει κάτω από την Ευρωλίγκα, μεγάλη ομάδα, και γι' αυτό και δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η διάσπαση του μπάσκετ θα βοηθήσει. Και αναγκαστικά κάποια στιγμή θα πάμε στη σύμπραξη αργά ή γρήγορα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα δούμε. Είναι γενικό στο μπάσκετ με την εκτόξευση των αξιών από τη μία δημιουργεί ένα πάρα πολύ καλό project και για την Ελλάδα. Ανεβαίνουν τα κασέ, ανεβαίνει το άψιμο, ανεβαίνει και ακόμα και για μας όμως ο ράψος είναι καλό για τα κανάλια κτλ. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια ανεβαίνουν τα κασέ των παικτών, ανεβαίνουν οι ισολογισμοί, ανεβαίνουν οι αξίες των ομάδων, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να πουληθούν ή όχι σε ποιους. Είναι ένα νέο τοπίο το οποίο θα το ζήσουμε τα επόμενα 5 χρόνια πιστεύω.
0: Ωραία. Αξιολογούμε αυτά που είπε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και περιμένουμε και αυτό που λέει.
1: Νέο τοπίο το οποίο θα το ζήσουμε τα επόμενα 5 χρόνια πιστεύω.
0: Ωραία. Αξιολογούμε αυτά που είπε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

0: και φτάνουν οι παίκτες των 2 εκατομμυρίων 24 και 5, καταλαβαίνεις τι θα γίνει μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση να αγοράσεις, αλλά θα ανέβουν κι άλλο οι αξίες. Θα πρέπει να ανέβουν κι άλλο αυτό το αναφέρω, ή θα πρέπει να ανεβαίνουν όταν ανεβαίνουν οι αξίες. Ανεβαίνει και το εξοδολόγιο, ανεβαίνουν και τα εισιτήρια. Αυτό δεν είναι καλό για τον κόσμο, γιατί όταν στο παρελθόν πήγαινες να δεις ένα μπάσκετ στην Ευρωλίγκα με 20 και 30 ευρώ και τώρα θες 100, νομίζω ότι αλλάζει τα δεδομένα. Έτσι είναι. Yeah, τα θεάματα έχουν γίνει πάρα πολύ ακριβά και μάλιστα διάβαζα μία έρευνα πριν από λίγες μέρες ότι το 7% των πιο πλουσίων ανθρώπων έχει σχέση στον κόσμο με τον αθλητισμό. Αυτό από τη μία φαίνεται καλό, από την άλλη δεν είναι καλό, γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι το 7% των πλουσίων είναι αθλητές. Δεν μιλάμε, οι άλλοι είναι επιχειρηματίες, έχουν εταιρείες, έχουν αυτά τα λοιπά. Εγώ θα ήθελα να βλέπω μέσα ερευνητές, επιστήμονες, ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεκινήσει το μηδέν. Τώρα το να είναι μέσα καλλιτέχνες ή αθλητές και αθλητές είναι πιο πολύ, 7%. Αυτό δημιουργεί μια στρέβλωση, πιστεύω, στην κοινωνία την ίδια. Ένα μεγάλο θέμα κοινωνικό, το οποίο θα μας απασχολήσει και στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Αγωνιστικά πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει ρόστερ?
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το ρόστερ του. Υπήρχε μια σκέψη για το αν θα κοιτάξει τον Μπαμπ αντί του Γκραντ, αλλά δεν προχώρησε αυτό. Μάλιστα, τον Μπαμπ έκλεισε στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Νομίζω ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει κλείσει οριστικά. Από εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός έχει ένα θέμα, Άγγελε, με το ελληνικό ρόστερ, γιατί βλέπουμε ότι ναι, μεν συμπληρώνει την εξάδα των Ελλήνων, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το θέμα είναι τι ποιότητα έχει. Και μάλιστα να πω ότι έκανα μία έτσι μίνι ανάλυση που λέμε για να δω, ας πούμε, σε ένα σενάριο στην Ελλάδα των τελικών και του Super Cup, καλά δεν έχει σημασία του Super Cup, αλλά στους ελληνικούς αγώνες των Ιωνίων, ο Παναθηναϊκός τι ξέρουν θα πρέπει να κόψει. Και σε πληροφορώ ότι έβγαλε ότι θα πρέπει να κόψει τον Γκραντ, de facto, θα πρέπει να κόψει τον Χουάντσο και θα πρέπει να κόψει και τον Μπόγκα. Γιατί θα πρέπει να παίξουν στην εξάδα ο Λεσόρ, ο Γιαμπουσέλε, δεν έχει άλλο ψηλό. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι ο Χέις Ντέιβις, θα πρέπει να είναι ο Ναν, θα πρέπει να είναι ο Μπάντιο. Βλέπεις λοιπόν ότι. Και να είναι και ο Φρανσίσκο. Άρα λοιπόν δεν πιάνουν τα κουκιά. Βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει πάρα πολύ καλό ρόστερ, αλλά στην Ελλάδα θα πρέπει ακόμη πολλούς βασικούς ξένους και ακριβούς ξένους, γιατί είναι θέμα το τι θα γίνει με τους Έλληνες παίκτες που δεν υπάρχουν καλοί Έλληνες παίκτες και με το όριο των ξένων. Οι ομάδες επιμένουν για 7 ξένους και εδώ νομίζω θα υπάρξει σύμπλαξη όλων των μεγάλων. Το ξεκίνησε η ΑΕΚ αυτό, αλλά ακολουθούν και άλλοι σιγά σιγά. Θα γίνει και μια συζήτηση στο Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ. Αλλά να θυμίσω εδώ ότι για να περάσει η αύξηση των ξένων σε 7 που ζητάνε οι ομάδες και θα περάσει, θέλουν να περάσει την επόμενη Γενική Συνέλευση το Σεπτέμβριο, θα πρέπει να συνηγορήσει η ΟΚ. Η ΟΚ όμως, που είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον ΨΑΚ, τον Σύνοδο των Παικτών, δεν σκοπεύει να συνηγορήσει, το έχει ξεκαθαρίσει και γι' αυτό ακριβώς δεν θα περάσει φέτος. Αυτό θα γίνει ίσως του χρόνου. Εδώ βέβαια είναι τεράστιο θέμα. Εγώ είχα πει ότι μάλιστα επειδή θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν και άποψη και προτάσεις, εγώ είχα πει ότι θα ήταν μια πολύ όμορφη λύση και δίκαιη λύση και καλύτερη λύση, θα έλεγα, για όλους και για τις ομάδες αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ, για τους παίκτες, για την ΕΟΚ, για όλους, να έλεγαν ότι στα play-off του χρόνου, φέτος δηλαδή, τη σεζόν που θα αρχίσει αυτό, να παίξουν όλοι, ας παίξουν 8 ξένοι, 8 ξένους που είσαι ο δικαίωμα, να παίξουν και 8. Ας έχει 4 Έλληνες μόνο, αλλά στην regular season να έχει στην πεντάδα σου έναν παίκτη κάτω από το 23 ετών. Για να μπορέσουν να προωθηθούν και οι νέοι παίκτες. Ήταν μια δικιά μου σκέψη. Για να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να μην αδυνατίζει το προϊόν και να είναι και οι ομάδες και να βλέπει ο κόσμος καλύτερα τα παιχνίδια, ειδικά στα πλοία. Αλλά να βγουν και Έλληνες, γιατί όπου προέκυψε, όπου είδαμε να μπαίνουν τέτοιοι περιορισμοί, ακόμα και στην Τουρκία, να παίζουν δύο Τούρκοι στην πετάδα κτλ., είδατε εσείς να βγαίνουν νέοι παίκτες. Εγώ δεν έχω δει τίποτα. Εδώ το Λιόπουλος έβαλε μέσα στον Παναθηναϊκό εξανάγκη για να έχει ο Παναθηναϊκός καλό ελληνικό ρόστερ και δεν έπαιξε ποτέ. Και πήγε πίσω η καριέρα του και ούτε την εθνική βοήθησε φέτος όσο θα μπορούσε. Και γι' αυτό γύρισε στον Άρη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι υπερβολικά όλα αυτά τα οποία μας λένε οι παίκτες. Υπάρχουν άλλες λύσεις. Εγώ είπα μια λύση. Από και πέρα θα φάνει ο Παναθηναϊκός. Έχει κλείσει το ρόστερ πάντως, Άγγελε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει. Ο Ολυμπιακός έχει δύο κρεμότητες ή τρεις. Η μία κρεμότητα είναι ο Walkup. Θεωρώ de facto ότι ο Walkup θα φύγει. Ο Ολυμπιακός ζητάει 3 εκατομμύρια. Λέει ότι ο παίκτης μου ανήκει. Αν όμως του φέρει στα 3 εκατομμύρια, ο παίκτης θα φύγει να πάει στο Ντουμπάι. Από τη στιγμή που ο Μπά που είχε ακουστεί για το Ντουμπάι έκλεισε στον Ερυθρό Αστέρα, θεωρώ ότι θα γυρίσει το Ντουμπάι με νέα πρόταση. Πιστεύω ότι και ο Walkup που είδε μέσα στη Βιαλή έχει ραγίσει και ξέρω ότι δεν θα τα βρει καλά αν μείνει και ότι θα είναι ούτως άλλως τρίτος ή τέταρτος γκάρντ, γιατί έχει πάρει Μοντέρο και Μακητέρα. Αλλά λοιπόν νομίζω ότι ο Walkup θα δώσει και αυτός κανένα εκατομμύριο από την τσέπη του και θα βρεθεί η λύση για να φύγει και να τελειώσει η ιστορία. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός θα ψάξει έναν ή δύο παίκτες στο 3-4. Υπάρχει ένα όνειρο που έχει ο Ολυμπιακός, να είναι εκείνο Χεζόνια, ο οποίος έχει μία κειμένο στο πρώτο κλίμα και θεωρώ

0: λίγο περίεργο. Ο Χεζόνι έφυγε από το NBA γιατί δεν του άρεσε. Ήρθε στην Ελλάδα που του άρεσε, μετά στην Ισπανία, τώρα δεν του άρεσε στη Μαδρίτη, για τους δικούς του λόγους που έχουν να κάνουν και με την αλλαγή σου στη Ρεάλ του προπονητή. Από εκεί πέρα να φύγει, να πάει στο Cleveland, σε μια ομάδα, σε μια πόλη που δεν είναι και από τις ωραίες, και να παίρνει 1,5 εκατομμύρια στην Ευρωλίγκα, θα παίρνει 3 για πλάκα. Νομίζω ότι είναι ένα ωραίο τρίκ για να γυρίσει αργά ή γρήγορα στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται, γιατί στην ουσία ψάχνει τον αντιπίτερ, άρα λοιπόν μπορεί να περιμένει ή να ψάξει να βρει κάποιο άλλο παιδί από το NBA που να έχει αθλητικότητα και να μπει πίσω από τον Βεζέκοφ, και ίσως το σενάριο αυτό να πάρει και έναν ακόμα ρολίστα για το 3 πίσω από το Γουόρ και τον Παπα-Νικόλαο. Δεν βιάζεται ο Ολυμπιακός πάντως, έχει λύσει το πρόβλημά του με την έννοια ότι έχει κρατήσει όλο τον κορμό, όλους τους παίκτες που ήθελε. Έχει πάρει δύο εξαιρετικούς παίκτες, τον Μακιντάρ και τον Μοντέρο στο 1, άρα είναι ενισχυμένος και απλά θέλει να γεμίσει το βάθος του και κυρίως να βρει τον αντιπίτερ, ο οποίος όμως είναι παίκτης που έρχεται από τον πάγκο. Ακόμα και για ένα διάστημα, επειδή το ψάχνει λίγο το θέμα, ακόμα και για ένα διάστημα, αν χρειαστεί ενός μήνα για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός είναι πολύ αβολευτής στο κομμάτι αυτό, με τον Παπα-Νικολάου λίγο στο 4, αν χρειαστεί λίγο Τζον στο 4, για μερικά παιχνίδια λέμε τώρα. Ναι, έτσι, ναι. Λίγο Φουρνιέ στο 3, τι βγάζει. Μπράβο, τι βγάζει. Ναι, είναι ο Παπα-Νικολάου, αν έβγαλε και λίγο Φουρνιέ, την έβγαλε το μήνα που λέμε και μετά περιμένει και να κυνηγάσει ένα μεγάλο παίκτη. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι ομάδες, Άγγελε, μέσα στη σεζόν κάνουν 1-2, ίσως και 3 καλές μεταγραφές. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός σου λέει, γιατί να μην περιμένω να πάρω την καλή μεταγραφή Οκτώβριο που έχει και τα κοψίματα του NBA. Οπότε ίσως καθυστερήσει.
1: Ωραία. Αυτά γίνονται στους δύο. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Σωτήρη, και στην ΑΕΚ τι γίνεται? Η ΑΕΚ που θέλει διακαώς το Λαρετζάκι, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Η ΑΕΚ ακριβώς. Η ΑΕΚ θέλει το Λαρετζάκι, ο οποίος ήταν για τον Άρη στην αρχή, αλλά καθυστέρησε λόγω των ελληνικών διαβατηρίων στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί με το ελληνικό διαβατήριο και πώς θα δείτε τι αλλαγές θα κάνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, θα πάρει τον Πλώτα για να αφήσει και το walk-up, αν φύγει, και να αφήσει και το Λαρετζάκι. Ο Λαρετζάκι πάντως παίζει για την ΑΕΚ πάρα πολύ να επιστρέψει. Η ΑΕΚ γενικά θέλει ακόμα δύο παίκτες, θέλει και ένα κόμπο γκάρ, θέλει και ένα ψηλό, αλλά δεν κινείται με πολλά χρήματα γενικότερα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, γιατί οι επενδυτές που έχουν μπει δεν έχουν μπει για τώρα, έχουν μπει για το αν θα παίξει η ΑΕΚ το NBA Europe. Από εκεί και πέρα, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν κλείσει ουσιαστικά το ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει μια μεγάλη κίνηση ακόμα, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός ο παίκτης. Το κυνηγάει ο ΠΑΟΚ, θέλει να πάρει και ένα παιχταρά ακόμα, όπου και αν είναι που λέμε. Και αυτοί και οι δύο ομάδες μας είναι από τα φαβορί για το EuroCup. Είναι πολύ σημαντικό. Το ελληνικό μπάσκετ είναι σε άνθηση μεγάλη πλέον, και για πρώτη φορά στην ιστορία θα έλεγα ότι είναι και με όλες τις ομάδες, Άγγελε. Γιατί θυμάσαι, μία ήταν η Θεσσαλονίκη στην πρώτη γραμμή, μία ήταν η Αθήνα. Όλοι μαζί δεν ήταν ποτέ σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή να έχουν όλοι τόσα λεφτά. Γιατί πλέον δεν μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα ανεβαίνουν επίπεδο επειδή πήγαν τον μπάσκετ 10-12 εκατομμύρια. Το πήγαν 10-12 φέτος, αλλά μπορεί να το πάνε και 50 άμα θέλουν αύριο. Δηλαδή τα λεφτά που έχουν οι Αγγελόπουλοι και ο Γιανακόπουλος θα έχουν εξίσου ομιστακίδες και οι επενδυτές του Άρη. Έτσι. Απλά δεν βιάζουν ακόμα και θέλουν να χτίσουν πρώτα. Ειδικά ο Άρης με τους Σπανούλους θέλει να χτίσει ένα κορμό και από τον χρόνο θα ανεβάσουν κι άλλο όταν παίξουν πολύ για τον προϋπολογισμό.
1: Αυτό. Η ΑΕΚ έχει παραχωρήσει το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Όμως υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Λες ο Ολυμπιακός να βγάλει όλη τη χρονιά εκεί?
0: Όχι, όχι, όχι. Νομίζω καθυστερήσεις από ότι. Εντάξει, είναι λίγο νομικής κατά θέματα, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει. Θα τελειώσει. Άλλωστε, οι εργασίες εντός του γηπέδου ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό, ο οποίος στην ουσία, βέβαια, εδώ θα πω εγώ κάτι. Ο Ολυμπιακός θέλει να έχει υπολογίσει να πάει αρχές Δεκέμβρη. Βάσει προγράμματος, που είναι δική μου εικασία, που δεν είναι τυχαία βέβαια, βάσει προγράμματος, ο Ολυμπιακός θέλει να είναι εκεί το αργότερο, αρχές Φλεβάρι, που έχει τον τέρμι τον Παναθηναϊκό. Και να είναι και μετά για τα πλοία, και την τελευταία για την τελική ευθεία της Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα το αν θα παίξει τώρα 5, 6, 8 ή 10 παιχνίδια στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει πρόβλημα, η ΑΕΚ θα πληρωθεί τα λεφτά της και όλοι χαρούμε.
1: Η κίνηση που έκανε η ΑΕΚ να δώσει το γήπεδο στον Ολυμπιακό, εγώ τη βρίσκω σωστή.
0: Απόλυτα σωστή η λύση, γιατί ποια λεφτά θα πάρει η ΑΕΚ και θα βγάλει μια μεταγραφή γιατί δεν έχει εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, και ταυτόχρονα είναι μια λύση η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι μια επιλογή η οποία έχει να κάνει με το ότι η ΑΕΚ χτίζει και μια σχέση Α με τον Ολυμπιακό. Ταυτόχρονα δημιουργεί ένα δεδικασμένο το γήπεδο της, χρησιμοποιείται σε υψηλότερο επίπεδο, κάνει και την πρόβα της κτλ. Όλα καλά.
1: Και γιατί όχι, ο Λαρετζάκης, αφού χτίζει καλές σχέσεις, όπως είπες, να έχει πέσει και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι, μαζί με το γήπεδο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, τώρα, αν οι οπαδοί της ΑΕΚ φωνάζουν γιατί παραχωρεί το γήπεδο, δεν είναι στο γήπεδο η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό να φύγει. Παραχωρεί για κάποια παιχνίδια. Αν τώρα αυτό είναι πρόβλημα, νομίζω ότι γυρνάμε σε εποχές αναχρονιστικές, και να θυμίσω ότι κάπως έτσι έφυγε και ο Φιλίππο την ΑΕΚ, μετά η ΑΕΚ πήγε στην Εθνική. Αν τώρα κάποιοι παιδί της ΑΕΚ οραματίζονται κατά την καταστροφή της ομάδος μέσω του να βγάζουν ανακοινώσεις και και να εκθέτουν τον Μάκη τον Αγγελόπουλο, που δεν είναι δισεκατομμυρίουχος αλλά έχει βοηθήσει την ΑΕΚ και την έβγαλε την αφάνεια, είναι λάθος μεγάλο του συζητάμε.
1: Στα υπόλοιπα μπασκετικά νέα, Σωτήρη, ξεχωρίζουμε κάτι?
0: Όχι, δεν έχει τίποτα. Στην Ευρωλίγκα έχουμε πει ότι η ομάδα η οποία ξεχωρίζει από τις μεταγραφές που έχει κάνει λόγω του Λάρκιν βασικά είναι η Φενέρ. Από εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχει το Ντουμπάι, Χάπουελ και Ρεάλ που θα είναι σε ένα υψηλό επίπεδο. Θα βάλω λίγο και τη Ζάλγκυρης, η οποία είναι από δυνατή από πέρυσι, έχει κάνει και καλές κινήσεις. Λίγο ο Ερυθρός Αστέρας που δυναμώνει και αυτός αρκετά ήταν και πέρυσι, θα τους δείχνει πιο δυνατός. Αυτές είναι οι ομάδες πάνω κάτω. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποια έκκληση. Οι ομάδες από το 11, 12 και κάτω θα είναι χειρότερες από πέρυσι πάντως. Και εκεί αδυνατίζει η Ευρωλίγκα και ένα μεγάλο θέμα. Όπως και η Μπαρσελόνα για παράδειγμα. Φέτος βλέπουμε ότι μειώνει τον μέσο όρο ηλικία τη. Παίρνει παίκτες οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες δεν πήγαιναν ποτέ στην Μπαρσελόνα. Ακόμα και προπονητής ο Σιάκουλης δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αλλάζουν τα δεδομένα κατά πολύ. Στην Ευρωλίγκα δημιουργείται μια Ευρωλίγκα δύο ταχυτήτων, θα έλεγα. 10 ομάδες από τη μία και μετά οι υπόλοιπες οι οποίες θα έχουν αναχωρήσει στόχους.
1: Ωραία. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε Σωτήρη τις προσεχείς ημέρες. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μου.
0: Εγώ ευχαριστώ και περιμένουμε και την εθνική θα γίνει άγγελο.
1: Αν ναι, περιμένουμε τις κλήσεις. Δύσκολο τώρα.
0: Έχουμε ένα πολύ κρίσιμο παράθυρο με, Λετωνία στην, με Ουκρανία στη Λετωνία και με την Ισπανία την πρωτοπόρο του νέου ομίλου στην Αθήνα. Όπου αν η εθνική μας χάσει τα παιχνίδια αυτά, έχει τελειώσει, θα μιλάμε για μέγα κάζο, για μέγα σοκ, αποκλεισμό από το Μουντομπάσκετ. Είμαστε και σε εύκολο όμιλο και σε εύκολη διασταύρωση. Είμαστε χάλκινοι στο Ευρωμπάσκετ και ξαφνικά βρεθούμε εκτός του Μουντομπάσκετ. Σαφώς υπάρχουν ευθύνες, αν γενικά τέτοιο, γιατί στο προηγούμενο παράθυρο δεν κατέβηκε ούτε κανένας που λέμε από τους βασικούς. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο και να δούμε τώρα θα κατέβει το κούπο. Που υπάρχει και το θέμα του ασφαλιστηρίου συμβολέου, που είναι πολλά τα χρήματα, θα πρέπει να τα βρει ο κόμμα. Αλλά επίσης να δούμε εκεί είναι και το θέμα αν θα συμφωνήσουν οι Miami Heat, που είναι η νέα ομάδα του Αντετοκούνμπο. Είναι θέμα ανοιχτό και όσο περνάνε οι μέρες, νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσει.
1: Νομίζω, Σωτήρη, ότι δύσκολα θα έρθει ο Αντετοκούνμπο τώρα.
0: Αν δεν έρθει, θα είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε τις νίκες και επίσης θα πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε και με τους άλλους παίκτες. Αν θα κληθούν και Naturalizer, θα κληθούν όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς και από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό.
1: Κανονικά πρέπει να κληθούν έτσι, φαντάζομαι.
0: Όλοι και κανονικά έχουμε πει ότι εγώ έχω πει κιόλας ότι έπρεπε να μας ενημερώσει και η Ομοσπονδία τόσο καιρό. Μια ανακοίνωση είχαμε του κυρίου Λιόλιου για να έλαβε την ευθύνη. Τι σημαίνει να έλαβε την ευθύνη, γιατί δεν μας έχει πει κανένας, γιατί δεν κλείθηκαν στο περασμένο παράθυρο με το Μέγα Κάζο από Ρουμανία και Πορτογαλία, γιατί δεν κλείθηκαν όλοι όπως έπρεπε να κληθούν. Κλείθηκαν μήπως και δεν ήθελαν να έρθουν, γιατί δεν έχουν τις κυρώσεις, γιατί δεν ενημερωθήκαμε. Κάποιος πρέπει να μας ενημερώσει κάποια στιγμή.
1: Βεβαίως.
0: Το σοκ και δέος αν έρθει έχει ονοματεπώνυμο στην αποτυχία. Όπως θέλουν και στην ΕΟΚ να τραβάνε και την επιτυχία και τα φώτα της επιτυχίας, πρέπει να λάβουν την αποτυχία. Όχι αόριστα, να μας πούνε, να ξέρουν και εμείς τι έγινε. Δεν τους κάλεσε ο προπονητής, τους κάλεσε και δεν ήρθανε, δεν τους κάλεσε η ΕΟΚ, είπε στην ΕΟΚ τον προπονητή ότι δεν χρειάζεται. Θα κερδίσουμε Ρουμανία και Πορτογαλία. Τα πάνε μαζί, τα βρήκανε μαζί και είπαν εντάξει, μην πούμε τώρα σε έξοδα ή δεν θα έρθει ο Γιάννης. Γιατί ούτω ή άλλω μπορεί να ήθελε ο Γιάννης, έτσι. Και να μην ήθελε ο Γιάννης ο ίδιος. Ας μας το πει κάποιος, το ξέρουμε αυτό. Γιατί ήταν σε φάση να βρει ομάδα. Ας ξέρουμε τι έγινε με τους Naturalizer. Να το κλείσει γιατί κλείθηκε ένα, ούτε τώρα ούτε walk up. Τα δραματίες. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Κάτι μας έχει γίνει.
1: Θα τα δούμε. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα μάθουμε πράγματα. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και το μπάσκετ. Κλείσαμε σήμερα για μπασκετικά. Εμείς θα ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει και επανερχόμαστε.
2: Era Sport 101,8.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Ακούτε, Era Sport.

0: 13 λεπτά μετά τις 11.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Γαβρίλ Ρεμούντο να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Να δούμε τα τελικά από τις 9 παρατέταρτο και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Α, τελικά, Αρέτσο Ουνιόν Μπρέσια 2-0-1-0 το ημίχρονο. Σαν Λορέτζο που τέλειωσε με 10, Ουρακάν 0-2-0-1 το ημίχρονο. Μπρνό Σίγμα Όλομουτς 1-2-0-1 το ημίχρονο. Κολεγιάλες Πατρονάτο 2-2-0-1 το ημίχρονο. Από εκεί και πέρα, Ντεπορτίβο Μωρόνα Κασούσο 4-1-3-1 το ημίχρονο. Πάρμα Σαμπτόρια 0-2 από ημίχρονο. Ακράνες Ακουγέρι 2-0-1-0 το ημίχρονο. Βίκινγκ Κουνβέστ Μάινερ 2-2-1-1 το ημίχρονο. Στιαρνάν Κέφλαβινγκ 1-0-0-0 το ημίχρονο. Ντεφιανσόρ Σπόρτινγκ Μοντεβιδέο Γόντερερς 0-1-0-0 το ημίχρονο. Σόφια Τσέσεκα Σόφια 0-3-0-1 το ημίχρονο. Γιαγκελόνια Λότζ 0-2-0-0 το ημίχρονο. Μπράβο Μπρίνι 1-1-0-1 το ημίχρονο. Μάρι Μπορκόπερ 2-0-1-0 το ημίχρονο. Ακουέρι Χάφναρ Φιόρουντ 0-1-0-0 το ημίχρονο. Κραϊόβα Άρτζε Πιτέστη 0-1 από ημίχρονο. Κολόν Σανταφέ Σαν Τέλμο 1-0-0-0 το ημίχρονο. Φροζινόνε Λάτσιο 1-2-1-1 το ημίχρονο. Αυτά ήταν τα τελικά. Να δούμε και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη εκεί όπου έχουμε γκολ. Μπενεβέντο Ραβένα 4-3. Ναούτικο Γκοανιένσε 1-1. Από εκεί και πέρα, Νόβο Ριζοντίνο Ζουβεδούνδε 0-1, Χάι Ντουκίστρα 2-1, ο Χίγκινς Ντεπόρτες Λιμάτσε 1-3, Σαν Χωσέ Ολουέις Ρέντι 2-3, Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Σαν Μιγγέλ 1-0, Σπορτίβο Σαν Λορέτζο Σπορτίβο Λουκένιο 0-2, Μορεϊρένσε Μπράγκα 1-1, Μπενφίκα Ακαντέμικα Βισέου 1-1, μόλις ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι. Την Μπενφίκα που είχε προηγηθεί με το υπέροχο γκολ του Παυλίδη. Και εγώ εδώ η Cruz Τσάκο Forever 2-0. Με τα αποτελέσματα αυτά υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του κόσμου. Έλα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Παρουσία του Λιονέλ Μέση και της οικογένειάς του έγινε σήμερα σε ιδιωτικό νεκροταφείο της πόλης Ροσάριο της Αργεντινής, η κηδεία του 68χρονου πατέρα του Χόρχε Μέση, που έφυγε χθες από την ζωή. Σε αυτή την δύσκολη στιγμή για όλη την οικογένεια σας αγκαλιάζω από μακριά με όλη μου την αγάπη. Υποδειγματικός πατέρας, υποδειγματικός γιος. Ο Χόρχε άνοιξε τον δρόμο και θα αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς για εσάς και την οικογένειά σας. Ο Χωσέ Πέκερμαν το δήλωσε αυτό, πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός, Αργεντίνος προπονητής και ένας από τους εκατοντάδες Αργεντίνους και όχι μόνο.
0: Και εγώ βλέπω σε επανάληψη τώρα τον γκολ της ισοφάρισης της Ακαντέμικα, είναι κόρνερ από τα δεξιά. Κεφαλιά στο ύψος της μικρής περιοχής από τον Γκόμες Περέιρα και 1-1.
1: Ωραία. Αφού πάμε λοιπόν στο ποδόσφαιρο, να πάμε λίγο καταρχήν στη Βραζιλία. Παλμέιρας Ιντερνασιονάλ 0-0 για το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Παιχνίδι το οποίο παρακολουθώ και βαδίζει ολοταχώς προς το τέλος του. Βρισκόμαστε στο 85ο λεπτό. Με την πρωτοπόρο Παλμέιρας να πιέζει την Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγρη, που βρίσκεται κάτω βαθμολογικά, περίπου 14-15η θέση της βαθμολογίας. Η πρωτοπόρος Παλμέιρας που δεν έχει καταφέρει να παραβιάσει την αντίπαλη θέση και να πάρει το τρίποντο. Βαδίζει ολοταχώς το παιχνίδι στην λευκή ισοπαλία. Θέλουμε άλλα 5 λεπτά στις καθυστερήσεις. Επίσης στην Βραζιλία έχουμε στις 12.30 να παίζουν Σάντος Ατλέτικο Παρναένσε, Μπρακατίνο Κορίνθια στην ίδια ώρα, ενώ στις 1.30 ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Φλαμέγκο με την Βιτόρια.
0: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι με τη Ρίβερ. Χθες τι έγινε, δεν κατάφερε πάλι.
1: Τέσσερις ήττες σε 4 παιχνίδια. Η Τίγρε βέβαια είναι μία από τις ομάδες που πρωταγωνιστεί σε έναν από τους δύο ομίλους της Κλαουσούρα 2026, έπαιζε στην έδρα της, ήξερε την κακή ψυχολογική κατάσταση πέρα από την αγωνιστική της River Plate, το εκμεταλλεύτηκε αυτό και υποχρέωσε την River Plate σε μια ακόμη ήττα. 4 ήττες σε εισάρευμα παιχνίδια, δεν πιστεύω να έχει ξανακάνει ένα τέτοιο ξεκίνημα και αν το έκανε εγώ δεν το θυμάμαι. Μιλάμε για την River Plate. Όσον αφορά την Boca Juniors, έπαιξε απέναντι στην πρωτοπόρο του άλλου ομίλου Vélez Sarsfield στο La Bombonera. Ήρθε 1-1 το παιχνίδι εδώ, ένα αποτέλεσμα το οποίο κρίθηκε θετικό για την Boca Juniors, που και αυτή έχει χάσει την ταυτότητά της και προσπαθεί να την βρει με χίλιους δύο τρόπους. Σήμερα.
0: Όπω ο Γιώργο Γκολάρα, ο Πρεστιάνη κάνει το 2-1, τρομερό γκολ. 2-1 για την Μπενφίκα.
1: Και μιλάμε για το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.
0: Ναι.
1: Το οποίο όπως και της...
0: Πήρε την μπάλα από τα αριστερά, ελήχθηκε, ήρθε, συνέκλεινε προς το κέντρο, τρομερό πλάσε, μπήκε στην περιοχή, απέφυγε τον αμυντικό. Τρομερό με το δεξί, 1-1. Τρομερό γκολ.
1: Πορτογαλία και Σκωτία έχουν ξεκινήσει, Άγγελε, τα πρωταθλήματά τους, δεν έχουν ξεκινήσει τα υπόλοιπα. Ούτε Λα Λίγκα, ούτε το Γαλλικό, ούτε το Γερμανικό, ούτε το Ιταλικό. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, τα περισσότερα πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν μέσα σε αυτόν τον μήνα. Επίσης να σου πω για κάποια φιλικά παιχνίδια, όχι συγγνώμη, στην Αργεντινή, 11:45, δηλαδή αυτή την ώρα ξεκινάει το παιχνίδι Γυμνάσια Λα Πλάτα, Μπαράκα Σεντράλ, ενώ στις 2 και 4 τα ξημερώματα για το Κλαουσούρα πάντα 2026, η Αργεντίνος Τζούνιος φιλοξενεί την Ρασί Κλουπ.
0: Το είναι... Γυμνάσια Μπαράκας μόλις ξεκίνησε, Γιώργο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, ναι, τώρα, στο δεύτερο λεπτό.
1: Για τις 11:45 ναι, το ναι. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Manchester City Atletico 3-1, Liverpool Μονακό 2-3, Φέρετς Μπάρος Real 1-2, Arsenal Dortmund 2-3.
0: Εκεί είχαμε αποθέωση για τα Ελληνόπουλα, έτσι και για έτσι. Καρέτσα και για Τζόλι, καταπληκτικό τον γκολ του Καρέτσα. Ο Τζόλις με assist και πέναλτι συνέβαλε τα μέγιστα για την ομάδα του. Αποθέωση από τον διεθνή τύπο και για τους δύο.
1: Τζοχώρα από τη Μαλαισία, Chelsea 3-3, Leverkusen, Sevilla 2-1, Νάπολη, Θέλτα 1-1. Να φύγουμε από εδώ και να πάμε, να πάμε στις ΗΠΑ, όπου η Ίντερ του Μαγιάμι τα ξημερώματα έπαιξε απέναντι στην Monterrey από το Μεξικό, παιχνίδι της, του Leagues Cup, που είναι ένα τουρνουά το οποίο περιλαμβάνει ομάδες από το MLS, από τις ΗΠΑ και ομάδες από το Μεξικό. Η Ίντερ του Μαγιάμι λοιπόν είχε σειρά να παίξει στην έδρα της απέναντι στην Monterrey. Χωρίς τον Μέση, και λογικό είναι αυτό, αλλά και χωρίς τον Λουίς Σουάρες. Γιατί ο Λουίς Σουάρες τιμωρήθηκε με 6 αγωνιστικές και δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε αυτά τα 6 παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα του στο League Cup, επειδή στον περσινό τελικό, Άγγελε, έφτιασε μέλος του προπονητικού team της αντιπάλου ομάδος. Από τη μία δαγκώματα, από την άλλη φτισήματα, κάκιστες συνήθειες για έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή, μάλιστα επίπεδου Λουίς Σουάρες, που δυστυχώς τον ακολουθούν και του αποφέρουν αυτές τις απουσίες και τιμωρίες. Η Monterrey κέρδισε 2-1, παρότι βρέθηκε να χάνει με 1-0, και το λέω αυτό 2-3 φορές, γιατί εκεί είναι προπονητής ένας πάρα πολύ γνωστός μας, ο Αργεντίνος Ματίας Αλμέιδα. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ.
0: Και έχει μαζί του και έναν πολύ γνωστό μας, τον Πινέδα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Από εκεί που πάμε τώρα, ποια είναι η επόμενη στάση?
1: Η επόμενη στάση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Η FIFA, γιατί έχουμε συνέχεια στο Σύριαλ, φοβάται πραξικόπημα. Φοβάται πραξικόπημα στην διοίκησή της. Και αναγκάστηκε λοιπόν να στείλει μια σε σοβαρότερο και σκληρότερο ύφος ανακοίνωση, η οποία την ξεκινάει λέγοντας ότι μετά την υποστήριξη δύο ποδοσφαιρικών συνομοσπονδιών ανοιχτά, μιλάει για την Commonwealth στην Νότια Αμερική και την Αφρικανική στην Αφρική, λέει ότι η FIFA δεν θα υποστηρίξει, δεν θα διευκολύνει, ούτε θα ανεχθεί καμία διαδικασία που σχετίζεται με την εκλογή του Προέδρου της FIFA και δεν συνάδει με το καταστατικό της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τις δημοκρατικές διαδικασίες και το καθιερωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης. Ο Πρόεδρος της FIFA εξελέγει δημοκρατικά από τις Ομοσπονδίες μέλη της FIFA και συνεχίζει να υπηρετεί την θητεία του. Είναι όλο και πιο προφανές, εδώ είναι το σημείο, ότι υπάρχει μια συντονισμένη και συνεχής προσπάθεια από ορισμένους να υπονομεύσουν την FIFA και τον πρόεδρό της. Όσοι δεν έχουν την υποστήριξη των ομοσπονδιών μελών της FIFA δεν πρέπει να επιδιώκουν να επιτύχουν μέσω ισχυρισμών. υπονοούμενων ή παραπληροφόρησης αυτό που δεν μπορούν να επιτύχουν μέσα μέσω των καθιερωμένων δημοκρατικών διαδικασιών που υπάρχουν στην FIFA. Και ολοκληρώνει αυτή εδώ η ανακοίνωση λέγοντας ότι δεν θα αποσπαστούμε ούτε θα αποσπαστούμε με την προσοχή μας από την ενίσχυση του οργανισμού, την εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας απέναντι στις ομοσπονδίες μέλη μας και την συνέχιση του έργου για να κάνουμε το ποδόσφαιρο πραγματικά παγκόσμιο. Μέσω του Προέδρου της FIFA Gianni Infantino και της διοίκησης της FIFA η εστίασή μας παραμένει σταθερά σε αυτήν την αποστολή και είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ να την επιτύχουμε.
0: Πολύ πολύ ωραία.
1: Αυτά λοιπόν. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει δεν θα έλεγα τρομοκρατία ή να έχει χαθεί μπάλα για την FIFA, αλλά καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα, ας το πούμε σε εισαγωγικά, οργανωμένο σχέδιο να χτυπηθεί, ίσως να θεωρούν στη FIFA ότι φοβούνται ένα πραξικόπημα του τύπου και δεν ξέρουμε και με ποιο τρόπο να ανατραπεί πριν ξεκινήσουν οι εκλογές, εκτός και αν γίνεται όλο αυτό που στην πραγματικότητα να σχηματίσει ένα αρνητικότατο κλίμα για τον Ιφαντίνο και οι συνομοσπονδίες του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, οι ομοσπονδίες στην αρχή και οι συνομοσπονδίες κατ' επέκταση, αποφασίσουν να επιλέξουν κάποιον άλλον για πρόεδρο στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Το παρακολουθούμε το θέμα, να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι η ΕΠΟ είναι αντίθετη με τον Ιφαντίνο.
0: Ναι, το
1: έχει ανακοινώσει επίσημα. Απλά το λέω για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Δεν έχει να κάνει με την Νορβηγία που η μπάλα στο Μουντιάλ χτύπησε στο καλώδιο ή η Αγγλία επειδή έχασε από τους Αργεντίνους ή δεν ξέρω τι κτλ. Το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι δείχνουν οι καταστάσεις και γι' αυτό το παρακολουθούμε, το καταγράφουμε και οτιδήποτε καινούριο υπάρχει το μεταφέρουν στους ακροατές μας.
0: Καλό βράδυ Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Έχουμε πει όλα τα τελικά. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη εκεί όπου έχουμε γκολ. Μπενεβέντο Ραβένα στις καθυστερήσεις 5-3. Γκολ έχουμε στο Ναούτικο Γκοανιέν σε καθυστερήσεις και εδώ 1-1. Καθυστερήσεις Νοβοριζοντίνο Ζουβενδούδε 0-1. Τελικό Χάιντου Κίστρα 2-2. 1-1 το ημίχρονο. Ο Χίγκινς Λιμάτσε 1-3. 0-2 το ημίχρονο. Δεν είναι τελικό αυτό όμως. Τελικό είναι το Σπορτίβο Σαν Λορέτζο Σπορτίβο Λουκένιο 0-2. 0-1 το ημίχρονο. Racing de Córdoba San Miguel 1-0. Moreirense Braga 1-1. Benfica Academica Viseu 2-1. Godoy Cruz Chaco Forever 2-1. Bray Tabling Valour 0-1. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη και αμέσως μετά για 2 ώρες στην παρέα σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτος στο μικρόφωνο. Λάμψη Ελλάδος στο τελικό του Emirates Cup μεταξύ της Arsenal και της Dortmund. Εντυπωσιακό ντεμπούτο με την Borussia Dortmund το έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ απέναντι στην Arsenal στο τελικό του Emirates Cup. Η Dortmund πήρε την νίκη με 3-2 με το πρώτο γκολ της Arsenal να προέρχεται από assist του Χρήστου Τζόλι, ενώ ο ίδιος κέρδισε το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Γιόκερες για το τελικό αποτέλεσμα. Την επέκταση του συμβολαίου μέχρι το 2030 του Σταύρου Πύλιου ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο αμυντικός ευχαρίστησε για τη στήριξη λέγοντας ότι έχει να δώσει πολλά στην Ένωση. Ο Κάσερες, ο Πουέρτα, ο Καντιού αλλά και ο Μπραγκάσα βρίσκονται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Η ΝΟΜ από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Μασούρα με τον 32χρονο διεθνή μεσοπιθετικό να λέει αντίο στους Ερυθρόλευκους έπειτα από 7 χρόνια. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Μάρκα, ο επιθετικός της Σύριους Ρόμπε Ούρε, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε ο ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλη. Με το μυαλό στη ρευμά της ερχόμενης Πέμπτης, κόντρα στον ΠΑΟΚ για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa Link, η Άντρεχτ ζορίστηκε για να ξεπεράσει εντός έδρας το εμπόδιο της Λαβιουέρ. Στην πρεμιέρα της Pro Link το 2-1 διαμορφώθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με ήρωα τον Ανδριάνο Μπερτατσίνη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Δημήτρης Γιαννούλης εν ώψη της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντρεχτ στις Βρυξέλλες, ενώ ο Κύριλ Ντεσπότοφ συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης. Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού με το μικρό πρόγραμμα ο Ανδρέας Τετέι. Μετά την περιπέτεια της υγείας του, σήμερα θα αποφασιστεί εάν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή των Πρασίνων για το μάτς της ρεβάνς στη Σόφια με τη ΤΖΣΕΚΑ 1948. Η Ελλάδα πανηγυρίζει το δεύτερο μετάλλιο της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 που διεξάγεται στο Ορεγκόν. Μετά τη δεύτερη θέση της Εβελίνη Μητροπούλου, στο μήκος η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα με χρόνο 2:03:08. Παναλλήνιο ρεκόρ πέτυχε η Ελένη Ακουβάκη σε 400 μέτρα εμπόδιο με χρόνο 57:10 στην ίδια διοργάνωση. Μια σημαντική αποκάλυψη για το μέλλον του στην Παναθηναϊκό έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μιλώντας στο Euro Insiders Podcast, καθώς έθεσε για πρώτη φορά ένα χρονικό ορίζοντας για την αποχώρησή του από την ενεργό διοικητική δράση των Πρασινών. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνισε πως θεωρεί δεδομένο ότι δεν θα βρίσκεται για πάντα στο τιμόνι της ομάδας, αποκαλύπτοντας πως σε 5 χρόνια θέλει να παρακολουθεί τους αγώνες από την αυλή του σπιτιού του ως απλός οπαδός. Όπως ξεκαθάρισε, δεν επιθυμεί να μεταφέρει τα παιδιά του την υποχρέωση που ο ίδιος αισθάνθηκε να αναλάβει το 2012, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποφασίσουν εκείνα στο μέλλον αν θα εμπλακούν. Αγαπώ τον Παναθηναϊκό, μεγάλωσε σε ένα σπίτι που η λέξη Παναθηναϊκός ακουγόταν κάθε 10 λεπτά. Ποτέ δεν είπα ότι δεν θα είμαι εδώ για πάντα. Νιώθω όμως την υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μου. Έχω την ευθύνη απέναντι σε 3-4 εκατομμύρια φίλους του Παναθηναϊκού, που ένα πρωί θα ξυπνήσουν με χαμόγελο και το άλλο χωρίς. Τους σκέφτομαι πολύ. Τέλος, επίσης το μπάσκετ επαγγελματικά αλλάζει. Η αποτίμηση του Παναθηναϊκού πριν από μία δεκαετία ήταν δεκάδες εκατομμύρια και τώρα ίσως ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο. Οπότε είμαι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω. Θα δούμε, είπε τελικά. Ακόμα δύο μετάλλια πανηγύρισε η ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων που ολοκληρώθηκε σήμερα. Στη Βουλγαρία, συγκεκριμένα ο Ιάσονος Μουσελίνης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφ Ελλήνων Εφήβων με επίδοση 6:50:57 και η Λίλα Μουρατίδου το χάλκινο στο σκίφ Μενανίδων με επίδοση 7:42:53. Επιτυχίες που ήρθαν να προσθεθούν στο ασημένιο μετάλλιο το οποίο κατέκτησαν χθες η Γιώργος Χιώτης και Απόστολος Σταύρος Αλεξίου στη Δίκοπο. Αποσύρθηκε η Dubai BC από τη διεκδίκηση του Thomas Walkup, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν έριξαν τις οικονομικές απαιτήσεις τους από τα 3 στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Naturalizé Διεθνής Γκάρντ αναμένεται να δώσει κανονικά το παρόν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού που θα αρχίσει στις 20 Αυγούστου. Με τριπλή αύξηση μελών του ρόστερ ολοκληρώθηκε η σημερινή μέρα για τον ΠΑΟΚ. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία, μετά την μεσημεριανή έλευση στη Θεσσαλονίκη του Αμερικανού forward Ray Kwan Gray, έφτασαν εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν οι Κάιλι Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάτζιτς και Νατς Μίτρου Λόγκ. Με δυνατούς αντιπάλους όπως η Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας στα φιλικά του Άρη στη διάρκεια της προετοιμασίας του που θα αρχίσει στις 17 Αυγούστου. Την πρώτη της νίκη στο EuroBasket K16 στην Οραντέα της Ρουμανίας, η εθνική ομάδα μπάσκετ των παιδών κέρδισε τη Γεωργία με 86-63. Η Σλοβενία θα είναι η επόμενη αντίπαλος της εθνικής παιδών στο δρόμο για τους προημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με την νίκη νωρίτερα επί της Γεωργίας, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέλαβε την τρίτη θέση στον όμιλο που συμμετείχε και πλέον βρίσκεται στη φάση των 16 του τουρνουά. Καλύτερα να ξεπεράσει το εμπόδιο των Σλοβένων σε νοκάουτ μάτς που θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 3.30 ώρα. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των Ιαννίδων έχασε από την Ισλανδία με 78-77 και κατέλαβε την έκτη θέση στο Ευρωμπάσκετ K18 της δεύτερης κατηγορίας. Ο κόσμος του NBA θρυνεί την απώνεια του θηλυκού Don Nelson, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Ο Nelson κατέγραψε 1.335 νίκες στο NBA σε 31 σεζόν, έχοντας καθίσει στον πάγκο των Milwaukee Bucks, στους Warriors, στους New York Knicks και Dallas Maverick. Μπορεί να μην κατάφερε να κατακτήσει πρωτάθλημα ως προπονητής, όμως είχε πανηγυρίσει 5 φορές τον τίτλο ως παίκτης με τους Boston Celtics. Τέλος, το τελευταίο αντίο στον πατέρα του Χόρχε, είπε σήμερα ο Λιονέλ Μέσι σε στενό οικογενειακό κύκλο κοντά στη γενέτειρά του στο Ρωσάριο. Ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή μια μέρα πριν, σε ηλικία 68 ετών. Υπήρξε για το γιο του στήριγμα σε συναισθηματικό και ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά και ο ατζέντης του παγκοσμίου στάρ από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Δημήτρη Μαλισιώβα για τις δύο επόμενες ώρες. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάζετε στο airsport.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα. Και καλή εβδομάδα. Καλό βράδυ.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλώς σας βρίσκω. Ερασπόρ 101,8. Είστε συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συχνότητα, τη σωστή συχνότητα. Βράδυ, η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά και διανύουμε την 10η Αυγούστου 2026. Ήδη λοιπόν απομένουν μόλις 5 μέρες για τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας και μόλις 20 για να ολοκληρωθεί και ο μήνας των διακοπών. Οπότε τρέξτε να προλάβετε. Απέναντι μου στα 3,7 μέτρα ο Νίκος Μαυριδόπουλος, ο οποίος θα συνδράμει ώστε ο ήχος να φτάσει όπως πρέπει στα αυτιά σας, όπου και να βρίσκεστε, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο μπαλκόνι, στην παραλία, στο βουνό, στο καφέ, στο ζαχαροπλαστείο, στην πλατεία, στην εκκλησία, όπου και να βρίσκεστε θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για τα επόμενα 108 λεπτά. Ο Νίκος στη ρύθμιση των ήχων, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Καλή ακρόαση λοιπόν. Λοιπόν, δεν είδα να έχουμε κάποιο άσχημο γεγονός σήμερα, εκτός αν μου έχει διαφύγει κάτι. Παραμένει δύσκολη η κατάσταση στην οικογένεια που έχασε το 4χρονο παιδί, το οποίο διέλαθε της προσοχής των γονιών και έχασε τη ζωή του στην πισίνα ξενοδοχείου στην Πάρο. Και επειδή έχω μια τέτοια εμπειρία, τι μπορεί να συμβεί αν ξεχαστείς για ένα λεπτάκι πριν από 9 χρόνια σε μια ωραία παραλία, και μάλιστα είχε ένα ιδιαίτερο όνομα, Paradise στη Θάσο, που για 2-3 λεπτά είχε χαθεί ο κόσμος κάτω από τα πόδια μας. Γι' αυτό λοιπόν όταν πάμε με μικρά παιδιά εκεί που υπάρχει θάλασσα ή παραλία, δεν έχουμε κινητό, έχουμε κλειστό κινητό και τα μάτια μας και τα αυτιά μας και οι αισθήσεις μας είναι μόνο στο παιδί. Κατά τα άλλα, μπαίνουμε λοιπόν στη Δευτέρα. Η Αθήνα σχεδόν έχει αδειάσει, αναχώρησαν τουλάχιστον 130.000 άνθρωποι από την Αθήνα μέσω των πλοίων γραμμής για τους προορισμούς, να περάσουν καλά, να περάσετε καλά όσοι τώρα βρίσκεστε στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο σε ένα ωραίο καράβι, να περάσετε όμορφα, να ξεκουράσετε τον εαυτό σας, την ψυχή σας, το πνεύμα σας και να πάρετε δυνάμεις, ενώ όσοι οδηγείτε να οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα μέχρι 110, δεν χρειάζεται παραπάνω, για να φτάσετε εκεί που σας αγαπούν. Λοιπόν, η εκπομπή Μπαλαντέρ αρχίζει σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας και φυσικά θα πάμε και στα μότο της εκπομπής. Ξεκινάμε νούμερο ένα τρόπος, ο κλασικός SMS. Sport, γράφετε sport ελληνικά ή λατινικά. Αφήνετε εκείνο διάστημα. Καταγράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την απορία σας, την κριτική σας, την ενημέρωσή σας, την είδησή σας, την αναφορά σας, το παράπονό σας και το αποστέλλετε στο 54160. Δεύτερος τρόπος, μέσω του σύγχρονου κινητού σας, αναζητάτε την Ερασπόρ, θα την βρείτε εκεί. Κάνετε το ίδιο και το αποστέλλετε. Και τρίτος τρόπος που δεν προτιμάτε και αυτό δεν μ' αρέσει, με εκνευρίζει ουσιαστικά, μέσω των email erasport@er.gr. Να υπενθυμίσουμε ξανά τα μότο της εκπομπής. Νούμερο ένα μότο, η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα έψιλον γιώτα. Δεύτερο που αφορά τη συμπεριφορά μας, η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτο, επειδή όλοι τρέχουν σαν τρελή για την εργασία, η τέχνη μακρά, κόμμα, ο βίος όμως βραχής. Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι 12 και 15 πρώτα λεπτά, θέλω να βάλω μία ερώτηση για όλους όσοι ακούτε, σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εν ώψη της νέας σεζόν που ουσιαστικά θα αρχίσει τέλη Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, θα ήθελα να μου πείτε τι τραγούδι ως σήμα θα θέλατε να έχουμε. Είναι αυτό το σήμα το οποίο μας έχει χαρίσει το τραγούδι ο Λάζαρος Τσόλκας, από το Αγρίνιο, ο φιλόσοφος, ο φιλόλογος, ο άνθρωπός μας. Θα ήθελα να μου πείτε τι στυλ θα θέλατε να έχει το σήμα της εκπομπής. Θέλετε δηλαδή αυτό που υπάρχει, που είναι το λαϊκό στυλ,
Θέλετε ελαφρολαϊκό, θέλετε βαρύ λαϊκό, θέλετε jazz, θέλετε rock, θέλετε rap, θέλετε... για πείτε μου τι άλλο στυλ υπάρχει. Θέλετε disco, θέλετε hip hop. Παρακαλώ, περιμένω σήμερα, αύριο, μεθαύριο και την Τετάρτη το βράδυ θα έχω ανοιχτές τις διαδικασίες επικοινωνίας και θα καταγράφω τα μηνύματά σας, τι προτιμάτε να έχουμε για νέο σήμα της νέας σεζόν, το τραγούδι μας, τι στυλ μουσικής θα θέλατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένω. Και η Μπενφίκα το μεταξύ περιμένει ένα τρίτο γκολ, καθώς διανύουμε το 87 στο περίφημο Νταλούζ, στο στάθιο δηλαδή του Φωτός, εκεί που το 2004 με τη Βίκη παρέα είδαμε τον Άγγελο Χαριστέα να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα και αργότερα το Θόδωρο Ζαγοράκη να σηκώνει την κούπα. Εκεί ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε, αλλά το μάτς είναι στο 2-2. Προχθές σκόραρε και ο Φώτης Ιωαννίδης και εκεί το Sport ήρθε 2-2. Μόνο η Πόρτο νίκησε. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτός ο αγώνας σε ένα άδειο Νταλούζ, σε ένα γήπεδο 67.000 θεατών στην όμορφη Λισμπόα της Πορτογαλίας. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε σήμερα, ημέρα Κυριακή. Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στην Ιουλιάνα Ρούσου, αθλήτρια του Γούσου Ηλιουπολής, καθώς κατάφερε και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, έχασε στο νήμα στα 800 μέτρα στο Eugene, στο Oregon της Αμερικής, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάτω των 20 για την Ιουλιάνα Ρούσου. Και είναι ένα σπάνιο φαινόμενο αυτό να έχουμε αθλήτριες ή αθλητές υψηλού επίπεδου στις μεσαίες αποστάσεις, στα 800 δηλαδή και στα 1500. Μπράβο Ιουλιάνα! Ένα ακόμη μπράβο στον Ιάσονα Μουσελίμι, ο οποίος μετά το Χρυσό Ευρωπαϊκό κατέκτησε και το Παγκόσμιο Κοπηλασίας Εφήβων εδώ κοντά μας στη Βουλγαρία, στο Πλότβιβ. Να πούμε για μια άσχημη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός, ο οποίος διάγραψε πολύ σημαντική πορεία, ο Νίκος Καλογερόπουλος, σε ηλικία 74 ετών. Οι παλαιότεροι ηλικίας 50+ τον είχαν αγαπήσει, καθώς η ρόλη του ήταν εξαιρετική και στο Λούφα και Παραλλαγή που έγραψε μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, και στο περίφημο «Μάθε παιδί μου γράμματα». Αυτό που λέω και στην πηγή δηλαδή, «Μάθε παιδί μου γράμματα». Καλογερόπουλος, ο οποίος με ενημερώνει τώρα ο κύριος Μπάλτας εδώ, ότι είναι μεσίνιος, φιλιατρά. Ωραίος ο Καλογερόπουλος, ωραίος τύπος, μου άρεσε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει, τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους του. Πάμε στα αμυγός αθλητικά. Καταρχάς, η εβδομάδα που αρχίζει είναι πολύ δύσκολη και κρίσιμη για τις ελληνικές ομάδες, αφού απόλεσαν την ευκαιρία να τακτοποιήσουν από την αρχή τα ζητήματα. Έχουμε δύο ισοπαλίες και μία ήττα, με αποτέλεσμα την Τρίτη και την Πέμπτη Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ να δίνουν κρίσιμα παιχνίδια. Για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε σε 5-6 λεπτά και με έναν διακεκριμένο επιστήμονα και πρώην συνεργάτη της Εθνικής Ομάδας Ανδρών και Ελπίδων, τον Γιώργο Καχρημάνη, είναι διευθυντή των γυμναστηρίων Φωκιανός απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Καθώς παρατηρούνται ζητήματα φυσικής κατάστασης και όλοι συζητούν ότι δεν είμαστε έτοιμοι, οι άλλοι αντίπαλοι, οι αντίπαλοι είναι πιο έτοιμοι. Θα δούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει και φυσικά θα μιλήσουμε για τη φυσική κατάσταση ημών των ταπεινών ανθρώπων, οι οποίοι δεν ασχολούνται συστηματικά με τον αθλητισμό. Θα δούμε τι χρειάζεται, αν είναι θέμα ηλικίας, τι προπόνηση χρειάζεται ένας που ο οποίος είναι 10, τι προπόνηση χρειάζεται ένας που είναι 20, τι προπόνηση χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής 20 και ένας άλλος 30, μπορούν να κάνουν την ίδια προπόνηση παραδείγματος χάρη, και τι περιμένει από τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων ο Γιώργος Καχρημάνης. Υπενθυμίζουμε, Ολυμπιακός 8:30 στην Ολλανδία με την Άι Μέγκιν, η οποία εχθές ιτήθηκε 2-1 στην έδρα της από την άσημη Telstar, ενώ η Τσέσεκα Σόφιας 1948 νίκησε εύκολα με αναπληρωματική ενδεκάδα 3-0, μια ομάδα που δεν ενθυμούμε, και περιμένει τον Παναθηναϊκό επίσης την ίδια μέρα και ώρα, δηλαδή Τρίτη βράδυ 8:30.
Αντίθετο, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη θα ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, εκεί όπου η Άντερλεκτ σήμερα νίκησε με ανατροπή 2-1, παρότι βρέθηκε να χάνει 1-0. Άντερλεκτ, η οποία έχει και το 1-0 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Η ΑΕΚ ανανέωσε το συμβόλαιο του Πίλιου μέχρι το 2030 και είναι σε άνετη θέση. Η ΑΕΚ ανανέωσε το συμβόλαιο του Πίλιου μέχρι το 2030 και είναι σε άνετη θέση.

η Μπενφίκα στην πρεμιέρα της Πριμέρια Λίγκ, που είναι το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Στο Λονδίνο έγινε το μάτς της χώρας μας, καθώς στο φιλικό παιχνίδι Άρσεναλ εναντίον Ντόρτμουντ 2-3 με τον Καρέτσα να συστήνεται ένα πολύ ωραίο γκολ, κλασική κίνησή του. Κόψιμο της μπάλας με το αριστερό στην αριστερή πλευρά, διαγώνισου την μπάλα στα δίχτυα, με τον Τζόλι να αντιδρά, να μοιράζει ασίστ και να κερδίζει και το πέναλτι, με τον Νίκο Κόβας, τον Κροάτι προπονητή της Ντόρτμουντ, να μιλά κολακευτικά για το Ελληνόπουλο που γεννήθηκε στο Βέλγιο σε ένα ωραίο παιχνίδι σήμερα και μια ωραία διαφήμιση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επίσης, ένα άλλο Ελληνόπουλο και αυτό από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Κουτσιάς, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ιμαθίας, πήρε μεταγραφή από την Ελβετική Λουγκάνο στην Φαμαλικάο, πορτογαλική επίσης ομάδα, και χθες άνοιξε το σκόρ, η ομάδα του έμενε στο 1-1 για τον Γιώργο Κουτσιά. Ενώ η Χάρτς νίκησε σήμερα, όμως ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, ένα ακόμη προϊόν της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, φεύγει από την Χάρτς και πάει στην Τουρκία για την νεοφερμένη Τσόρουμ. 2 εκατομμύρια θα συνεχίσει η μεταγραφή του Αλέξανδρου Κιζηρίδη. Τέλος, όσον αφορά τα μεταγραφικά, είχαμε πει ότι ο Μασούρα δεν είχε μέλλον στο Ολυμπιακό και ήδη ανακοινώθηκε από την Νέομ, μια ομάδα η οποία είναι στη Σαουδική Αραβία, και πριν από 3 χρόνια όχι μόνο δεν υπήρχε αυτή η ομάδα, δεν υπήρχε και η πόλη που είναι το γήπεδο, καθώς οι Σαουδάραβες είχαν αποφασίσει να δημιουργήσουν μια πόλη στο πουθενά, με μια ομάδα στο πουθενά, η οποία θα παίξει στη μεγάλη κατηγορία. Να υπενθυμίσουμε απλά ότι μάνατζερ, γενικός μάνατζερ εκεί στην ομάδα, είναι το πρώην στέλεχος του Ολυμπιακού και της Νότιχαμ, ο συμπαθής Κούλης Δουρέκας. Και τέλος, εντύπωση προκάλεσε σήμερα η συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του ηγέτη της μπασκετικής ομάδας του Παναθηναϊκού, στους Euro Insiders. Μίλησε για πολλούς, για πολλά. Κρατάμε αυτό που είπε, ότι σε 5 χρόνια θα είναι εκτός Παναθηναϊκού. Άλλωστε δεν είπα, λέει, ότι θα είμαι για πάντα στον Παναθηναϊκό. Ενώ αποκάλυψε ότι πέρασε ένα τριπλό έμφραγμα το 2020, γι' αυτό και αναγκάστηκε να μένει στο Σύνιο. Στο Σύνιο, θυμίζοντας στους ξένους φιλοξενούμενος δημοσιογράφος, ότι η Ελλάδα έχει μερικά μέρη μαγικά με ενέργεια διαφορετική, όπως είναι η Αράχοβα, όπως είναι η Δελφή δηλαδή, όπως είναι η Δήλος και το Σούνιο, και πραγματικά νιώθει αυτή την διαφορετική ενέργεια. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα γεγονότα, όπως τα έχω καταγράψει εγώ, φίλες και φίλοι. Θέλω να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο είναι ενός αγαπημένου μας τραγουδιστή. Τον βλέπαμε μέχρι να φύγει από τη ζωή, του σπουδαίου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε. Απολαύστε το κι εσείς πριν περάσουμε στη συζήτησή μας με τον βραδινό μας καλεσμένο.

σπύρου, στιγμούλα τον ήρου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 12 και 29 πρώτα λεπτά. Πολλοί μιλούν για νεποτισμό. Το βλέπουμε συνήθως στο Hollywood, δηλαδή οι γονείς, τα παιδιά διασύμων κάνουν και αυτή καριέρα και οι γονείς προσπαθούν με όλα τα μέσα. Εδώ όμως στον αθλητισμό δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή κανείς πατέρας δεν μπορεί να μεταφέρει το ταλέντο του στο γιο του. Και να πούμε συγχαρητήρια για την Ιακωβάκη, η κόρη του πρωταθλητή Ελλάδος. Η Ελένη λοιπόν πριν από λίγο κατάφερε και αυτή στο Όρεγκον στην Αμερική, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20, μετά το χρυσό στο ευρωπαϊκό πριν από 15 μέρες, να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα. Η Ελένη τερμάτισε με 55 δεύτερα και 99 εκατοστά, επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ κάτω το 18 και κάτω των 20, ενώ τη φέρνει στην τρίτη θέση όλων των εποχών στη χώρα μας στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Και όλα αυτά μόλις τον Απρίλιο είχε τρέξει για πρώτη φορά 400 μέτρα με εμπόδια σε 59 δεύτερα και 17 εκατοστά. Μέσα λοιπόν σε λίγους μήνες κατέβασε την επίδοσή της κατά περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα και τώρα απέναντι σε μεγαλύτερες αθλήτριες είναι χάλκινη σε όλο τον κόσμο. Η Ελένη Ιακωβάκη λοιπόν γράφει ήδη τη δική της σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου. Μια είδηση που μας μεταφέρει ο συνάδελφος Γρηγόρης Τάτσης που μεταδίδει τους αγώνες του στίβου και στον Diamond League και τον ευχαριστώ θερμά.

Να θυμίσουμε ότι τα κορίτσια πραγματικά βάζουν τα γυαλιά στα αγόρια, καθώς μετά λοιπόν την Εύελεν Μητροπούλου, αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκη και μου φαίνεται σου Κηφισιάς της γειτονιάς μας, που πήρε τα σημαίνια πήρε ασημένιο στο Μήκος, μετά το ασημένιο σήμερα της Ιουλιάνας Ρούσου στα 800 μέτρα, πράγμα σπάνιο για την Ελλάδα στις μεσές αποστάσεις, τριτώνει το καλό με την Ελένη Ιακωβάκη, η οποία κατακτά το χαλκινό στο Όρεγκον. Έβγε κοριτσιά.

0: Λοιπόν, εσείς μην ξεχνιέστε, περιμένω τα μηνύματά σας. Όλα τα υπόλοιπα που θα στείλετε, θέλω και το σχόλιο σας, τι στυλ μουσικής θέλετε να έχει το σήμα για τη νέα σεζόν. Με στυλ λαϊκό, ελαφρολαϊκό, βαριλαϊκό, ξένο κομμάτι, δίσκο, ροκ, hip hop, rap, jazz, που μου αρέσει εμένα πολύ jazz. Σας περιμένω λοιπόν. Και πριν, για να ανοίξω λίγο τα πρώτα μηνύματα, η Μπενφίκα μου φαίνεται πέστηκε αυτό το μοιραίο ότι έπαθε και η Sport και χθες τον Βαγιανίδη και πώς το λέμε, και Ιωαννίδη. Και μάλιστα απαντώ στο φίλο, ο οποίος προχθές είχαμε ένα διάλογο και μου έλεγε ότι ο Ιωαννίδης είναι τρίτος σεντερφόρ και του έλεγα, αγόρι μου, ο Ιωαννίδης είναι δεύτερος σεντερφόρ, αλλά επειδή τσακώθηκε ο Σουάρες, ο Κολομβιανός, με τον προπονητή, όπως μετέδεν οι Πορτογάλοι, θα παίξει βασικός. Και έπαιξε βασικός ο Ιωαννίδης και σκόραρε μάλιστα. Και βασικός ήταν και ο Βαγιανίδης. Οπότε έκλεισε το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, καθώς η εβδομάδα είναι κρίσιμη και θα παιχθούν πολλά. Σε χρήμα, σε αξία, σε κουλτούρα και ενδεχομένως και θέση προπονητών. Γιατί υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Οπότε λέω να ανοίξουμε το θέμα. Τώρα, γιατί μπορούμε να μας συζητάμε για τον Αύγουστο, τι ποδόσφαιρο να παίξουμε τον Αύγουστο? Τον Αύγουστο είναι παχές ημίγες, λέγαμε παλιά. Το πρωτάθλημα πάντα το δικό μας λόγω καιρικών συνθηκών, είμαστε στο νότο, αρχίζει τέλη Αυγούστου, τώρα θα αρχίζει 22-23. Στο βορρά αρχίζει κάπως νωρίτερα. Άρα εδώ έχουμε διαφορά στην ημερομηνία έναρξης της προετοιμασίας των ποδοσφαιριστών. Και είδαμε στα πρώτα τρία παιχνίδια κάποια σημεία αγώνος, κάποιες κινήσεις ποδοσφαιριστών που ήταν πιο γρήγοροι οι αντίπαλοι μας από εμάς. Υπάρχουν συγκεκριμένες φάσεις, να μην το ανοίξω. Λοιπόν, οπότε λέω να βάλουμε στην παρέα μας έναν εκλεκτό άνθρωπο του ποδοσφαίρου, 10 χρόνια στην Εθνική Ομάδα, γυμνασίες, προπονητής, δίδαξε 3 χρόνια στα ΤΕΦΑ, 6 χρόνια επιστημονικό συνεργάτη στον Αστέρα Τρίπολης, στις περίφημες ακαδημίες του, οι οποίες ήταν πάντα στην πρώτη τριάδα, με γραφείο στην Αθήνα και διαρκώς να ενημερώνεται για την κατάσταση των αθλητών, πώς θα έρχονται στην σωστή τους μέτρηση. Γιώργος Καχρημάνης απέναντί μας, 12:35. Κύριε προπονητά, κύριε γυμναστά, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω από όλους τους τίτλους ποιο προτιμάτε, φίλε Γιώργο, συγγνώμη για την ώρα, αλλά τον Αύγουστο έχει δροσιά τέτοια ώρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά εσείς.
0: Πολύ ωραία. Όλα λοιπόν, καλά. Θέλουμε τα φώτα σας, επειδή οι προπονητές του πληκτρολογίου, οι προπονητές που είμαστε όλοι, οι οποίοι δεν παίζουμε ποδόσφαιρο, βλέπουμε τις ομάδες μας τον Αύγουστο και σχολιάζουμε ότι δεν πρόλαβε την μπάλα, πρόλαβε ο αντίπαλος. Υπάρχουν αιτιολογίες, δικαιολογίες, κάποιοι χρησιμοποιούν αυτό, αλλά θέλω να δούμε την αλήθεια και την πραγματικότητα. Τι ισχύει για τον Αύγουστο, ας πούμε, για τις ομάδες μας? Ένα γενικό σχόλιο, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές των ελληνικών ομάδων αυτή την εποχή?
1: Ωραία, θα σας πω, θα σας μιλήσω λίγο γενικά και μετά θα δω και συνολικάκι.
0: Λοιπόν,
1: σαν αθλητικός επιστήμονας, εγώ θα ρώταγα την ομάδα μου πότε θέλει να είναι έτοιμη. Θέλει να είναι έτοιμη τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου? Θέλει να είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα? Πότε θέλει να είναι έτοιμη? Όταν παίζουμε προκριματικά για Champions League, στο Champions League, όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πότε? Πρέπει να δώσω μια σαφή απάντηση σε αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε και το πρόγραμμα της προετοιμασίας και να έχουμε τους παίκτες μας έτοιμους σε συγκεκριμένη αγωνιστική δράση. Λοιπόν, επειδή ξέρω όλα αυτά τα χρόνια ότι σε όλες τις ομάδες μας ενδιαφέρει βέβαια η ευρωπαϊκή πορεία, αλλά περισσότερο μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες θέλουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Για να κατακτήσεις όμως το πρωτάθλημα, δεν μπορείς να είσαι έτοιμος 10 Ιουλίου. Δεν γίνεται.
0: Ή 10 Αυγούστου,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Ή 10 Αυγούστου, ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε πιστεύω ότι οι προπονητές, οι γυμναστές, οι επιστημονικοί συνεργάτες προσπαθούν κάπως να τα φτιάξουν τα πράγματα έτσι ώστε να έχουν μια πολύ καλή εμφάνιση ή μια καλή εμφάνιση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και να δώσουν το κύριο βάρος στην αγωνιστική περίοδο.
0: Άρα, να ρωτήσω εγώ, γι' αυτό βλέπουμε, κύριε Καχρημάνη, και στις τρεις ομάδες μας που αγωνίζονται στην Ευρώπη, νεκρά διαστήματα.
1: Νεκρά διαστήματα εννοείται μέσα στον αγωνιστικό
0: ναι,
1: χώρο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: πεντάλεπτα, δεκάλεπτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει μια συνέχεια, δηλαδή, όπως ξεκινάμε να συνεχίσουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα, ναι. εργομετρικά μηχανήματα, μηχανήματα που βλέπουν απ' έξω οι γυμναστές και οι επιστημονικοί συνεργάτες την πορεία του παίκτη από φυσικές δυνάμεις. Όμως, όπως σας είπα, μια προετοιμασία 8 με 10 εβδομάδων δεν επαρκεί για να φτάσουμε στο επίπεδο των ευρωπαϊκών ομάδων. Αυτό δεν σημαίνει όμως, προσέξτε κάτι, δεν σημαίνει ότι οι δικές μας οι ομάδες αγωνιστικά με οι παίκτες μας είναι κατώτεροι των περιστάσεων από αυτών. Απλώς εμείς δεν είμαστε έτοιμοι για τη χρονική περίοδο αυτή. Αν όμως παίζαμε με την ΑΕΜΕΓΕΝ ή με την οποιοδήποτε ομάδα, παίζει Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, τον Νοέμβριο, θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι τώρα.
0: Ερώτηση.
1: Πάρα πολύ καλύτερα.
0: Οι προπονητές, οι πρόεδροι γενικά, μετά τους αγώνες, αν δεν νικήσουμε, έχουμε αιτιολογίες και δικαιολογίες. Εδώ οι δικαιολογίες για τη μη σωστή εμφάνιση ή τη νίκη, γιατί εμείς είμαστε αραστές της νίκης στην Ελλάδα, έχουν βάση ότι δεν μπορούμε να είμαστε έτοιμοι, αλλά οι πρόεδροι ζητούν νίκες, προκρίσεις, χρήματα.
1: Ναι, εντάξει, σας είπα και πριν και ποιος δεν θέλει να προκριθεί και ποιος δεν θέλει να πάει στον επόμενο γύρο. Αλλά δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα. Προσπαθούν και οι προπονητές. Διάβασα προχθές σε μια εφημερίδα ένας προπονητής έλεγε 5 παίχτες και του πήραν έναν από τους 5. Προσπαθεί λοιπόν με αυτούς που έχει να διαχειριστεί το ρόστερ. Και θα σας πω και κάτι άλλο μετά. Βλέπουμε ότι ξεκινάει η προετοιμασία με η ομάδα χωρίς να έχει κάποιες μεταγραφές που ζητάει ο προπονητής ή κάποιες μεταγραφές που προσπαθεί να πάρει η διοίκηση. Δεν γίνεται να κάνεις προετοιμασία και να έρχεται ένας την επόμενη εβδομάδα, ένας μετά από δύο εβδομάδες, ένας όταν τελειώνει η προετοιμασία και άλλοι δύο μόλις αρχίζει η αγωνιστική περίοδος. Πώς θα φτιάξει ο προπονητής λοιπόν μια ομάδα, πώς θα φτιάξει τον κορμό. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι όλα αυτά σε συνεργασία με την εργομετρική αξιολόγηση, με την τακτική, με την τεχνική που πρέπει να δώσει ένας προπονητής, υπάρχει ένα ψιλοαλαλού, ναι. θα το έλεγα.
0: Άρα για να κριθεί ο προπονητής δίκαια για αυτό που παρουσιάζει στον αγώνα αρχές Αυγούστου, καταρχάς πρέπει να δούμε αν οι ποδοσφαιριστές που ετοιμάζει έχουν την ίδια αφετηρία χρονική και την ίδια αφετηρία όσον αφορά από τον επηρεασμό του κορμιού τους της προηγούμενης σεζόν. Γιατί κάποιοι παίκτες έρχονται καλά γυμνασμένοι, κάποιοι μπορεί να έφαγαν λίγο παραπάνω στις διακοπές. Άρα ναι, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες ώστε το σύνολο να παρουσιαστεί όπως το θέλουμε εμείς, όπως το θέλει ο coach.
1: Ναι. Ακριβώς. Κοιτάξτε, εμείς το λέμε αυτό η αρχή της εξατομίκευσης. Σίγουρα οι παίκτες που έρχονται σε αυτό το επίπεδο, τη μεταβατική περίοδο δεν κάθονται, δηλαδή δεν
0: Εννοείται.
1: Πάνε μόνο για μπάνια.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει δοθεί πρόγραμμα για να έχουν μια, όταν θα έρθουν την πρώτη μέρα στην προετοιμασία, να έχουν μια πολύ καλή, να έχουν μια καλή φυσική κατάσταση. Δεν μας λείπουν οι προπονητές, δεν μας λείπουν οι γυμναστές, δεν μας λείπουν οι ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές. Αυτό όμως που μας λείπει είναι μια ενιαία επιστημονική διαδικασία. Δηλαδή ξεκινάμε με την αξιολόγηση. Μετά πάμε στο σχεδιασμό. Μετά πάμε στην εξατομίκευση. Δεν μπορεί ένας παίκτης που έχουμε πάρει 33 χρονών, 32 χρονών, με μια αλφα εμπειρία, να κάνει την ίδια προπόνηση με έναν ποδοσφαιριστή 23 χρονών.
0: Γιατί?
1: Δεν γίνεται αυτό
0: γιατί,
1: το πράγμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί πρώτον έχει επιβαρημένο παρελθόν σε ό,τι αφορά την προπόνηση. Έχει 10 χρόνια προπονήσει στην πλάτη του, έτσι, και χρειάζεται να μπορέσουμε αυτόν να τον ξεκουράσουμε, χρειάζεται να εξατομικεύσουμε την προπόνηση πάνω του, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στον αγώνα, να μην πάει τραυματισμούς, να τον έχουμε πιο φρέσκο, ενώ τον πιτσιρικά που είναι 22-23 χρονών μπορούσε να τον πιέσει λίγο παραπάνω. Δεν έχει πρόβλημα. Και για να συνεχίσω, μετά πάμε στην παρακολούθηση, πάμε στο monitoring που λέμε, πάμε στον επανέλεγχο, πάμε στην προσαρμογή και μετά έρχεται η κορύφωση και ο ευρωπαϊκός αγώνας. Έτσι, λοιπόν, οπότε έχουμε τώρα μια ομάδα που έχουμε κάποιες μεταγραφές και λέμε τώρα, τι ηλικία έχει αυτός, ποια θέση παίζει, ποια είναι τα αγωνιστικά λεφτά από την προηγούμενη περίοδο, ποιο είναι το ιστορικό των τραυματισμών του, τι θα του κάνουμε με δύναμη, τι ταχύτητα, τι αερόβια, τι αερόβια ικανότητα. Όλα αυτά πρέπει ο επιστημονικός συνεργάτης σε συνεργασία με τον προπονητή και τον γυμναστή να τα λάβει υπόψη του. Έτσι. Και ο προπονητής να λάβει υπόψη του τον κορμό, πώς θα δυναμώσει τον κορμό της ομάδος, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα.
0: Ερώτηση. Άρα, κύριε Καχρημάνη, όταν διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε ότι στην τάδε ομάδα έχουμε αυτό το τραυματισμό, στην άλλη τον τάδε, υπάρχει ενδεχομένως και ευθύνη του προγράμματος που ακολουθεί η ομάδα, γιατί έχουμε, ας αφήσουμε έξω τους χιαστούς που είχαμε, του Ίγκανσον, του Σάρι στον ΠΑΟΚ, το κάταγμα Περώνης του Παντελίδη, για τους μυϊκούς αναφέρουμε. Κανονικά, αν ήταν όλα προσεγμένα, δεν μνάχαμε μυϊκούς.
1: Κοιτάξτε, εγώ σε αυτά τα θέματα όταν με ρωτάνε, ναι, είμαι επιφυλακτικός, γιατί πρέπει να, γιατί κάποιος για να πει...
0: Πρέπει να είσαι εκεί.
1: Πρέπει να είσαι εκεί, ναι. Δεν μπορείς να...
0: Εκ του μακρόθεν, ναι, να σχολιάζεις, ναι.
1: Εκ του μακρόθεν μπορείς να λες οτιδήποτε. Όμως, σε μια ομάδα επαγγελματική, θα σου μιλήσω για το εξωτερικό, το ναι, οποίο γίνεται και εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει πλέον να κάνουμε και εξετάσεις DNA στους παίκτες. Να δούμε το αθλητικό προφίλ και το προφίλ της υγείας τους. Να κάνουμε, να έχουμε, ειδικά εγώ που είχα συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, όταν κάναμε μυοσκελετικές αξιολογήσεις στον Αστέρα Τρίπολης της Ακαδημίας, είχαμε βρει ότι κάποιοι παίχτες, αν κάνουν τη συγκεκριμένη προπόνηση που κάνουμε, θα έχουν κάποιους μυϊκούς τραυματισμούς και θα φτάσουν μέχρι και το χιαστό. Οπότε εκεί πέρα με τον Διευθυντή των Ακαδημιών και τον Τεχνικό Διευθυντή αλλάξαμε λίγο το πλάνο προπόνησης και δεν είχαμε τραυματισμούς. Πρέπει να δούμε την κόπωση των παιχτών, την αποκατάσταση, να μην έχουμε τραυματισμούς στο μέλλον. Εξετάσεις αίματος, να δούμε την αερόβια ικανότητά τους, την αναερόβια, τη δύναμη, την ταχύτητα, την αλτικότητα. Όλα αυτά συνδέουν στο να δούμε τους παίχτες για το μέλλον. Δηλαδή να μην τραυματίζονται και να είναι στον αγώνα φρέσκοι.
0: Ερώτηση. Είδαμε τα παιχνίδια συγκεκριμένα. Ολυμπιακός Νεϊμέγεν, ΠΑΟ ΤΣΣΚΑ, ΠΑΟ Κάντρακ. 2-1 διπλό. Οι άλλοι πώς ήταν έτοιμοι και ήταν πρώτοι στην μπάλα και πιο αποφασιστικοί και πιο φρέσκοι. Είχαν πιει κάποιο... Του Αλαντίν το ποτό, τι?
1: Σας είπα ότι αυτοί μπορεί να φτιάξαν την προετοιμασία τους έτσι ώστε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Και στην πορεία, και στην πορεία στο πρωτάθλημα της χώρας τους να τερματίσουν 6 και 7. Έτσι. Το θέμα είναι τι σε ενδιαφέρει να κάνεις πιο πολύ. Δεν μπορεί να τα και τα δύο. Δηλαδή και να παρουσιαστείς τέλειος στους πρώτους αγώνες, βέβαια μην ξεχνάτε ότι γίνονται και κάποια φιλικά παιχνίδια, να βρεθούν οι παίκτες μεταξύ τους κλπ. Αλλά δεν μπορείς να είσαι και τέλειος σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα μέχρι τελευταία αγωνιστική.
0: Άρα,
1: στην χώρα σου ή σε οποιαδήποτε χώρα μιλάμε.
0: Το κλασικό δηλαδή στην Ελλάδα, δεν μπορείς την ίδια μας και άλλα τρία καρπούζια. Ας είναι και από τον πύργο, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται αυτό. Για μένα, σαν αθλητικός επιστήμονας, εγώ πιστεύω ότι δεν γίνεται.
0: Απλώς και αυτοί το ξέρουν.
1: Ενώ προσπαθούν. Έχουμε εξαίρετους επιστήμονες. Ναι. Έχουμε εξαίρετους προπονητές. Έτσι. Έχουμε εξαίρετους επιστήμονες. Όλοι προσπαθούν. Αλλά πιστεύω ότι είναι ακόμα. Δεν είμαστε στο σημείο που είναι οι ξένοι.
0: Ναι.
1: Και να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.
0: Και δεν μπορούν να πούν και την αλήθεια στον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν αντέχει την αλήθεια ότι παιδιά. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Την Ευρώπη θα δούμε τι θα γίνει. Θέλουμε και τα λεφτά της Ευρώπης και τη δόξα. Αλλά θέλουμε και τις προκρίσεις, θέλουμε και το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
1: Αυτό είναι το...
0: Το λάθος.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Έλληνα. Ο οποίος δεν έχει ποτέ υπομονή. Η υπομονή είναι το μεγαλύτερο προσόν που πρέπει να έχει κάποιος. Αν δεν έχεις υπομονή, βλέπουμε και με τους προπονητές. 2 ήττες, 1 ισοπαλία, έφυγες.
0: Πάμε τώρα, τη Τρίτη...
1: Δεν μπορείς να χτίσεις ομάδα έτσι.
0: Ναι. Τα μάτς τα καταφέρατε, τα είδατε όλα, γιατί είστε και εσείς σε μούντι διακοπών.
1: Όχι όλα, αλλά
0: ναι,
1: κοίταξε.
0: Πήρατε γεύση.
1: Ναι, ναι.
0: Η Νεϊμέγεν εμφανίστηκε καλύτερη, περισσότερες ευκαιρίες. Η ΤΣΣΚΑ εμφανίστηκε καλύτερη, περισσότερες ευκαιρίες. Η Άντερλεκ πήρε το διπλό χωρίς να τρελαθεί. Φάνηκαν οι τρεις να είναι πιο fit, πιο φρέσκοι. Τώρα, σε 5 μέρες από τη μέρα διεξαγωγής του αγώνος, μπορούν να έχουμε θεαματική αλλαγή, δηλαδή το αίσθηκτο της επιβίωσης του αποκλεισμού μπορεί να λειτουργήσει συσπηρωτικά και να δούμε καλύτερες τις τρεις ομάδες μας.
1: Νομίζω ότι από φυσικής κατάστασης δεν μπορούμε να δούμε θεματικά αποτελέσματα. Αχα. Αλλά πιστεύω οι προπονητές, ξέροντας ότι θα αντιμετωπίσουν τώρα, θα προσαρμόσουν την ομάδα για την πρόκριση. Ξέρουν τώρα ποιον έχουν απέναντί τους. Οπότε με τις κατάλληλες αλλαγές, με παίκτες που θα έρθουν από τον πάγκο ή κάποιοι που δεν έπαιξαν για τον χύψη λόγο και θα μπουν μέσα, νομίζω ότι θα τα δώσουν όλα και θα πάρουν την πρόκριση.
0: Υπάρχει μυστικό για να είσαι φρέσκος και στα 95-97 100 λεπτά πλέον που διαρκεί, δηλαδή όπως είναι στις κούρσες των μεσαίων αποστάσεων, δεν χρειάζεται να φεύγεις βολίδα στην αρχή, να κάνεις εσύ μια κατανομή δυνάμεων, ή και αυτό πρέπει να το υπενθυμίζει ο γυμναστής στους ποδοσφαιριστές?
1: Η κατανομή δυνάμεων γίνεται ανάλογα με την τακτική που θα κάνει ο προπονητής. Ο προπονητής δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά fort checking, δηλαδή να μαρκάρουμε τον αντίπαλο από την άμυνα. Θα έρθουμε αναγκαστικά και ένα δεκάλεπτο, πεντάλεπτα προς τα πίσω για να έχουμε εξοικονόμηση δυνάμεων και να πάρουμε τις λεγόμενες ανάσες. Όμως όλοι οι πλέον οι γυμναστές και οι επιστημονικές συνεργάτες μετά τα αργομετρικά που κάνουμε και μετά την αξιολόγηση φυσικής κατάστασης έχουν τα τάμπλετ στον πάγκο και βλέπουν τις κόκκινες ζώνες που περνάει ο ποδοσφαιριστής. Κόκκινη ζώνη, έτσι να το πω γενικά, είναι η ζώνη την οποία δεν έχει να δώσει ακόμα κάτι. Δεν έχει να δώσει κάτι και παραμένει εκεί πέρα, δηλαδή κουράστηκε. Ναι. Οπότε αναγκαστικά τον κάνεις αλλαγή και βάζεις ένα πιο φρέσκο μέσα παίχτη. Για να μπορέσεις να κρατήσεις το επίπεδο της ομάδος υψηλό. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με τους θεατές, γιατί σου λέει γιατί τον έβγαλες αυτόν. Ναι, αλλά δεν ξέρει ο θεατής ότι ο γυμναστής
0: είναι στο κόκκινο. Είναι στο κόκκινο.
1: Ναι, και βλέπει ότι είναι στο κόκκινο και πρέπει να βγει. Έτσι. Mm. Λοιπόν, και αυτό προσπαθούν να κάνουν γενικά όλες οι ομάδες.
0: Επίσης, κύριε Καχρημάνη, ούτε μπορούν δημοσίως να πούν πριν τον αγώνα για να μάθουν αντίπαλοι ότι αυτά τα παιδιά είναι σε αυτό το επίπεδο. Δεν θα παίξουν 90 λεπτά, γιατί είναι διαρροή πληροφοριών. Οπότε ο θεατής κανείς δεν το ξέρει και διαμαρτύρεται όταν βλέπει αυτό.
1: Ο μόνος που το ξέρει είναι ο προπονητής και αυτοί που δουλεύουν μέσα στην ομάδα. Γιατί αυτοί προπονούν την εξατομίκευση του κάθε ποδοσφαιριστή. Οι προαθλητοί. Αυτοί το ξέρουν.
0: Ωραία. Ένα παράδειγμα της φυσικής κατάστασης που είστε και ειδικός είναι αυτό που έκανε ο Μέση στο παγκόσμιο κύπελο, που περπατούσε στο 80% του αγώνος, αλλά ήταν τόσο φρέσκος στα 40 του και έκανε αυτά τα περίφημα σπριντ που οδήγησε την Αργεντινή σχεδόν στον τίτλο. Απίστευτο, ε.
1: Κοιτάξτε, ο Μέση είναι ο Μέση. Δεν μπορούμε να τον πάρουμε για μένα για παράδειγμα. Για να μπορέσουμε να πούμε ότι μπορεί να το κάνει και αυτό ένας ποδοσφαιριστής της Ελλάδος ή της Γερμανίας ή οτιδήποτε. Ο Μέση είναι ο Μέση. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που λέμε η εξαίρεση του κανόνα. Έτσι, λοιπόν, αυτός έχει το δικό του τρόπο παιχνιδιού. Ναι. Είναι αυτή τη στιγμή σε μια ηλικία που πρέπει να σταματήσει. Διαχειρίστηκε έτσι το παιχνίδι και τρέχαν άλλοι για αυτόν.
0: Δεν είναι παράδειγμα για την εγύμναση των ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Καχρημάνη. Εντάξει, οι ποδοσφαιριστές έχουν όλους αυτούς γύρω τους, τους επιβλέπουν, τους δίνουν τα προγράμματα. Εμείς οι κοινοί θνητοί, πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε για να είμαστε fit, γιατί η φυσική κατάσταση σημαίνει υγεία και πάρα πολλά θετικά και ψυχολογικά και ορμονικά. Άλλη γυμναστική 10 χρόνων, άλλη 20, άλλη γυμνασμένος, άλλη αγύμναστος, άλλη 50, άλλη 60, πού να τα ξέρουμε αυτά?
1: Κοιτάξτε, όταν να μπούμε για τους αθλητές, οι οποίοι μετά τα 12 τους μπορεί να κάνουν οι μικροί αθλητές όλες τις εργομετρικές μετρήσεις 13 χρονών, αξιολόγηση της κατάστασης και μετά παίρνει ο καθένας στο δρόμο του, δηλαδή ξέρει πλέον τι θα του κάνει ο προπονητής και ο γυμναστής. Ο απλός ο κόσμος πρέπει, ο μαζικός αθλητισμός που λέμε, αυτό θέλετε να πείτε, μαζικός αθλητισμός. Λοιπόν, έχει τα δικά του, δηλαδή... είναι στη δουλειά όλη την ημέρα, γυρνάει πολλές φορές σε 6-7 η ώρα από τη δουλειά του κουρασμένος, θέλει να φάει, να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί κλπ. Είναι πολύ δύσκολο να τον πείσεις ότι πρέπει να σηκωθεί, να πάει να περπατήσει, να πάει 2 φορές τη εβδομάδα στο γυμναστήριο κλπ. Εγώ συνιστώ και στους άντρες και στις γυναίκες οι οποίοι δουλεύουν και δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο, πριν φτάσουν στο σπίτι, φάτε ένα τοστάκι λιγάκι να σας περάσει η πείνα, περπατήστε μισή ώρα την ημέρα, είναι πολύ σημαντικό, και δύο φορές η εβδομάδα πηγαίνετε σε ένα γυμναστήριο, κάντε μια κυκλική προπόνηση, να βοηθήσετε όλους τους μυς να τους έχετε σε μια καλή κατάσταση, που σας έχει αυτή βοηθεί τους στένοντας, τα κόκαλα κλπ, για να μπορείτε να τα απεξέλθετε. Αν χάσεις μυϊκό όγκο, αρχίζεις και γερνάς, αρχίζουν άλλα πράγματα, και οπότε πρέπει, θες δε θες, την άσκηση να τη βάλεις μέσα στη ζωή σου, για να έχεις καλά γεράματα.
0: Και επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πολύ την υπασία, και έχω και την πηγή μου που αγαπά πολύ την υπασία, αλήθεια, είχα μια πορεία, οι αναβάτες και αναβάτησες, τι γυμναστική πρέπει να κάνουν, γιατί έχουμε να κάνουμε τώρα εδώ με το ζώο το άλογο που είναι βαρύ, και βλέπω όλα γυμνασμένα πόδια των αθλητών, μόνο αυτό είναι?
1: Όχι, υπάρχουν συγκεκριμένες ασκήσεις για τη μέση.
0: Ναι, για τη μέση.
1: Για τη μέση, ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες ασκήσεις για πίσω, για τους μυς της πλάτης, ασκήσεις για τους προσαγωγούς, να τους δυναμώσεις, να αγκαλιάσεις καλά το άλογο, και φυσικά τους ώμους που κρατάς τα ηνία, πότε τα χαλαρώνεις, πότε τα...
0: Στους ώμους.
1: Τα κρατάς σωστά, ναι. Εντάξει, πασία είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα. Η πηγή, από ό,τι την έχω δει μια φορά στους αγώνες, έχει πάει πολύ καλά, είναι ταλεντάκι.
0: Αλλά, οπότε, αλλά θέλει δουλειά.
1: Εντάξει, όλη δουλειά θέλει για να φτάσει
0: λοιπόν,
1: που πρέπει να φτάσει.
0: Επειδή περάσατε από τις εθνικές ομάδες, περάσατε και από την υπασία, πώς βλέπετε το ελληνικό ποδόσφαιρο, προοδεύει, γιατί υπάρχει μεγάλη τοξικότητα, χαιρόμαστε τον Καρέτσα, τον Παυλίδη που είναι στο εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα ευτυχώς είναι ο Κωνσταντέλιας που μας δίνει χαρά, γιατί το ποδόσφαιρο είναι χαρά τρίπλα έτσι και γκολ. Θέλω ένα γενικό σχόλιο.
1: Και ποιος δεν θα ήθελε οι ομάδες της χώρας του να αποκρίνεται και να... Και όλοι είμαστε με τις ομάδες, ανεξαρτήτως του τι υποστηρίζουμε, όλοι είμαστε με τις ομάδες που να πάνε στο εξωτερικό, να προκριθούν, να η εθνική ομάδα να έχει πάλι συμμετοχή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα παγκόσμια κύπελα κλπ. Τι να σας πω, θεωρώ ότι ακόμα δεν είμαστε στο μισό δρόμο, ας το πούμε, για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Πρέπει να αλλάξει πάνω απ' όλα η νοοτροπία και μετά όλα τα άλλα. Η νοοτροπία που αντιμετωπίζουμε όλο το ζήτημα του ποδοσφαίρου. Από τις μικρές ηλικίες, από τους γονείς, ξεκινάμε από την οικογένεια και μετά φτάνουμε ψηλά. Αλλά η νοοτροπία είναι της οικογένειας. Το πώς ο πατέρας και η μητέρα δίνουν στο παιδί να καταλάβει τον συναγωνισμό, όχι τον ανταγωνισμό. Να του λέει να παίξει ποδόσφαιρο να το ευχαριστήσει, όχι να παίξει ποδόσφαιρο για να βγάλεις λεφτά. Έτσι, αυτό πιστεύω εγώ, και στην πορεία να τύχει τα παιδιά να έχουν καλούς προπονητές, καλούς γυμναστές, προέδρους οι οποίοι να θέλουν να επενδύσουν στις ακαδημίες για να βγουν τα παιδιά, να βγουν Ελληνάκια να παίξουν στις ομάδες. Εκεί πιστεύω είναι όλο το ζήτημα.
0: Ναι, αλλά οι γονείς θεωρούν ότι ο γιος τους είναι ο νέος Μέση. Έχουμε άλλα θέματα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Στο γραφείο μου όλοι πιστεύουν που έρχονται οι γονείς, όλοι πιστεύουν ότι ο γιος τους μπορεί να τα καταφέρει. Και καλά κάνουν, εντάξει. Αλλά το θέμα δεν είναι τι πιστεύει ο γονιός, είναι το τι πιστεύει ο προπονητής που βλέπει το παιδί, ο αξιολογητής, ο αθλητικός επιστήμονας που του κάνει τις μετρήσεις, ο αθλητίατρος που του κάνει τη μυοσκελετική αξιολόγηση, ο αθλητικός ψυχολόγος ο οποίος μιλάει με το παιδί. Το ξέρετε αυτό, ότι ο Λόταρ Ματέος, ας πούμε, από τους μεγαλύτερους παίχτες που έχει βγάλει ποτέ η Γερμανία, δεν είχε βαρέσει ποτέ πέναλτι σε κρίσιμο παιχνίδι. Ποτέ. Και ήταν αυτός πάντα που έπαιρνε τη Γερμανία και την έβαζε να πρωταγωνιστήσει. Όμως δεν βαράγε πέναλτι. Η ψυχολογία, είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο.
0: Άρα κλείνουμε ότι η νοοτροπία ακόμα να αλλάξει. Πότε θα αλλάξει? Φτάσαμε το 2026 για να κλείσουμε. Υπάρχει μέλλον?
1: Όχι, δεν θα αλλάξει η νοοτροπία.
0: Αυτό δεν είναι ωραία τοποθέτηση.
1: Δεν νομίζω. Δεν είναι ωραία τοποθέτηση. Σας δω τη γνώμη μου. Έτσι. Μακάρι να αλλάξει. Δεν το βλέπω να αλλάζει. Ας πω. Δεν το βλέπω να αλλάξει. Μακάρι να αλλάξει. Μακάρι να βλέπουμε τις ομάδες μας να πρωταγωνιστούν. Μακάρι.
0: Λοιπόν, έχω μια ερώτηση από την κυρία Καλογύρου. Λέει, αν είστε από τα Γιάννενα.
1: Όχι, υπάρχει το όνομα Καχρημάνη στα Γιάννενα. Εγώ είμαι από την Αρκαδία.
0: Δεν είσαι ο περιφερειάρχης.
1: Όχι, απλή συνωνυμία.
0: Λοιπόν, εύχομαι να γίνετε Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο διακοπών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας
1: μεταφέρατε. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός ήταν ο Γιώργος Καχρημάνης, ο επιστημονικός σύμβουλος, εξειδικευμένος στα θέματα φυσικής κατάστασης και με προϋπηρεσία όχι μόνο στον Αστέρα Τρίπολης αλλά και στις εθνικές ομάδες, αφού έχει και το δίπλωμα προπονητή. Κυρία Μαυριδόπουλε, τραγούδι και μετά θα έχουμε μια ωραία έκπληξη για τραγούδι.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
4: Ακούτε, Era Sport.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 1 και 3 πρώτα λεπτά. Οδηγούμαστε στην 10η Αυγούστου 2026, 5 μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Είστε πάντα συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συχνότητα Aerosport 101,8. Με Νίκο Μαυριδόπουλο στα 3,8 μέτρα στη ρύθμιση των ήχων για να φτάνει ήχος όπως πρέπει από μια δημόσια συχνότητα και τον Δημήτρη Μαλισιώβα στην, στο μικρόφωνο της Aerosport. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα και είναι ώρα να σας υπενθυμίσω ότι περιμένω τα μηνύματά σας για τη γνώμη σας στο νέο σήμα της εκπομπής της νέας σεζόν. Τι στυλ θα θέλατε μουσικό να έχει? Hip hop, rap, λαϊκό, βαρύ λαϊκό, ελαφρύ λαϊκό, disco, jazz, τι θέλετε? Περιμένω τα μηνύματά σας στα κλασικά μέσα επικοινωνίας που έχουμε την επαφή μας και πάμε τώρα να ανοίξουμε λίγο τα μηνύματα. Πάμε στον καθηγητή μας, στον φιλόλογό μας, στον κύριο Τσόλκα. Πάμε δυνατά και απόψε με αγάπη από το Αγρίνιο. Γεια σου Λάζαρε. Πάμε στον Νίκο Σκλάρη. Τι λέει ο Νίκος? Γεια σου. Οποιοδήποτε άλλο εκτός από αυτό που παίζεται τώρα τελευταία δεν μ' αρέσει, λέει ο κύριος Σκλάρης. Ναι, είναι και θέμα γούστου. Ο Χρήστος. Τι λέει ο Χρήστος Μπομπούδης? Καλησπέρα από Κουφάλια. Πάω Κουφαλίων. Βαρδαλής, δύναμη. Α, να πούμε τον κύριο Βαρδαλή συγχαρητήρια, καθώς μαθαίνω ότι έχεις έλθει στην Επιτροπή Γυναικείου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Μεταγραφή. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ και ως επιτυχημένος άνθρωπος που οδήγησε το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ σε πολύ μεγάλες επιτυχίες, είναι πλέον εκεί. Τι λέει από τα Κουφάλια ο Χρήστος? Στίχη του Heaven, Guns and Roses. Θα το δούμε, Χρήστο μου. Γιώργος. Αγαπητέ Δημήτρη, καλησπέρα σας και καλή εκπομπή. Οι κύριοι θα συνταξιοδοτηθούν το φθινόπωρο? Ο κύριος Αρελάκος, τέλος του μήνα, τελευταία εκπομπή και μας φυλάει. 42 χρόνια στην Aerosport ο κύριος Αρελάκος. 42 χρόνια. Ήταν μικρός και έγινε μεγάλος. Για τους άλλους δύο κυρίους δεν γνωρίζω. Γεια σας κύριε Δέλη Γιώργο. Φεύγουμε από τον κύριο Δέλη Γιώργο και πάμε στην Αφροδίτη. Ευχαριστώ την Αφροδίτη, διότι μου δίνει μια είδηση την οποία δεν ήξερα, θα τσεκάρω τώρα. Πέμπτος, λέει, ο Αλιβιζάτος στο ύψος. Έβγε και σε αυτόν από Κεφαλονιά, πέμπτος στον κόσμο. Το τσεκάρω. Ναι, για αυτό το παιδί τον Αλιβιζάτο είχα διαβάσει πριν από καιρό και το είχα ρωτήσει στο φίλο μου τον προπονητή, τον Κούτσο Γιαννόπουλο. Όλοι ξέρετε τον διάσημο αδερφό του που τον γνωρίσαμε μέσω της Μενεγάκη, τον κριτικό θέατρο κινηματογράφου. Αλλά εγώ ξέρω τον Γιάννη Κούτσο Γιαννόπουλο, τον άνθρωπο που παράγει έργο στη Φιλοθέη. Λοιπόν, και αυτός μου έχει πει για αυτόν τον αθλητή και τώρα μου λέει εδώ η Αφροδίτη ότι πέμπτος ο Αλιβιζάτος. Πολύ ωραία, γιατί έχουμε χρόνια. Ευχαριστώ Τάκη, το επιβεβαιώνει και ο Τάκης Μπάλτας, διότι και εκεί έχουμε πολλά χρόνια μετά τον πατριώτη μου Λάμπρο Παπακώστα, έχουμε να δούμε αθλητή υψηλού επίπεδου. Πάμε πάλι, ένατος ο Κουλούρης, εντέκατος ο Κοσμόπουλος, 12ος ο Μαγουλιώτης. Ωραία, ευχαριστώ τον Τάκη. Είναι σε εξέλιξη το Ορεγκόν στην Αμερική, καθώς έχουμε διαφορά ώρας. Υπερθυμίζουμε σήμερα 2 μετάλλια με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 και την κόρη του Ιακωβάκη, την Ελένη, τρίτη στα 400, πάντα στο παγκόσμιο κάτω των 20, μαζί με την Εύελιν από το Γούσου Κηφισιά στη Μητροπούλου, αθλήτρια του Πομάσκη. 3 κορίτσια, 3 νεαρές Ελληνίδες στο βάθρο του παγκόσμιου αθλητισμού και αυτό μας γεμίζει χαμόγελο. Η Ευαγγελία, τι λέει η Ευαγγελία? Λέει η Ευαγγελία για το σήμα της εκπομπής, πρέπει να γράψει νέο τραγούδι ο κύριος Λάζαρος. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω τη γνώμη μου για τις φωνές. Ακούω Aerosport γιατί μου αρέσουν οι δημοσιογράφοι, ενημερώνουν και περνάω όμορφα. Οι φωνές κουράζουν. Μεγάλη μας τιμή που μας διαβάζετε τα μηνύματα. Πιστεύω να αρκεί. Από τότε που κόψατε τις φωνές, η εκπομπή μου αρέσει πιο πολύ. Κοιμάμαι ήρεμα, με σεβασμό και εκτίμηση. Ναι.
Ναι, αλλά η εκπομπή με τους ακροατές έχει μια άλλη χρειά. Έχει αλληλοεπίδραση, είναι διαδραστικό. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα, παίρνουμε τη γνώμη σας. Πολλοί βαριούνται Ευαγγελία να γράψουν. Ξέρετε, πιο εύκολο το τηλέφωνο. Η κυρία Καλογύρου Δέσποινα μου λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα νικήσει 2-0 την Τρίτη. Αφού πήρε την απάντηση για τον κύριο Καχρημάνη ότι δεν είναι ο Περιφερειάρχης και επιτυχημένος, αλλά είναι ο επιστημονικός σύμβουλος και πρώην προπονητής στις εθνικές ομάδες. Ο Αποστόλης από το Αιγείο, λέει ο Αποστόλης, πριν από μερικές ημέρες λόγω συζήτησης ρώτησε για κάποιους παλιούς παίκτες. Μποτίνο, Αγανιάν, Νίκο και Μιχάλη, Σιμιγδαλά, Δαβουρλή, Μωραϊτέλη, ωραίος παίκτης στον Πανιούνιο, Δαβουρλής, Παναχαϊκή, Ολυμπιακός. Και δεν μπορούσε να γίνει συζήτηση, λέει, για αυτούς τους παίκτες. Ρωτήσατε στην αρχή για μουσικά τραγούδια. Ό,τι θέλετε βάλτε. Ό,τι θέλετε, λέει ο Αποστόλης. Φεύγω από τον Αποστόλη και πάω στον Δημήτρη Ξάνθακα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Δίσκο να γυρίσουμε λίγο στα παλιά. Ωραίο και αυτό. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι. Νίκο, θυμάσαι εκείνο το φοβερό τραγούδι? Το έχουμε. Το Hands Up. Κύριε Μαυριδόπουλε, εδώ είμαστε. Hands Up. Έλα, ρε, Hands Up. 1985, 4, 7. Αν το βρούμε αυτό. Για μια στροφή, γρήγορη. Λοιπόν, η Αφροδίτη, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Αφροδίτη. Και πάω τώρα στα μηνύματα SMS, να δούμε τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, πάμε, ανοίγουμε το πλαίσιο. Λοιπόν, ποια διαφορά υπάρχει στο καταρχήν και στο καταρχάς? Ναι, περίμενε λίγο. Ποια είναι η διαφορά? Καταρχάς, το σωστό, όταν ξεκινάμε το λόγο και θέλω να πούμε κάτι για αρχή, είναι το καταρχάς. Το καταρχήν είναι γενικά, βασικά. Το καταρχάς είναι αρχικά. Αυτή είναι η διαφορά που οι περισσότεροι στην Ελλάδα το κάνουν λάθος. Καταρχάς ξεκινάμε την πρώτη σωστά, θέλω να πούμε αρχικά, εν αρχή. Είναι ο λόγος που λέμε. Γιατί το καταρχήν είναι η βάση, γενικά. Στέφανε, φεύγουμε από εκεί. Δημήτρη, πες το γρήγορα. Διπλό μέσα στην Ολλανδία και μετά μεταγραφάρες για απογείωση. Ο Γιάννης από τα Κύθερα. Κοίτα, τα είπε και ο επιστημονικός σύμβουλος νωρίτερα. Δεν μπορούμε να δούμε μεγάλη διαφορά σε 5 μέρες. Αλλά θα είναι πιο συσπηρωμένη, είναι και το ένστικτο της επιβίωσης. Δεν είναι και ωραίο τώρα ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από την Νέιμεγκεν. Δεν είναι για το καλύτερο. Τώρα για τις μεταγραφές, τι να σου πω. Δεν είναι και στο χέρι των ομάδων πάντα να παίρνουν τους παίκτες που θέλουν. Πιστεύω να τη βολέψει ο Ολυμπιακός την Νέιμεγκεν. Ο κύριος 321 είπαμε ότι όσο δεν πίνει κλιάφα έχει προβλήματα. Πρέπει να πιει, να πίνει, γιατί θα του κάνει καλό. Γιατί δεν βάζει μυαλό. Πραγματικά δεν βάζει μυαλό. Για βάλε λίγο να το ακούσω αν είναι αυτό.

Λοιπόν, με αυτό μεγαλώσαμε και πολλά άλλα. Πού και πού θα βάζω κανένα τραγούδι του παρελθόντος. Λοιπόν, έχω να δώσω την καλησπέρα μου στο Μουζάκι Καρδίτσας. Έχω να δώσω την καλησπέρα μου στην ωραία Νέα Σμύρνη. Έχω να δώσω την καλησπέρα μου στο ωραίο καινούριο με τον Γκόλφ Εξιδιά να ελέγχει τα πάντα όσον αφορά τις ελιές. Λοιπόν, και έχω να δώσω το μήνυμα στο φίλο ο οποίος λέει: κάποιος πρέπει να πει στον Δημήτρη Γιανακόπουλο να κόψει μαχαίρι το τσιγάρο. Δεν παίζει κανένα ρόλο το Σούνιο. Ο Μπίλι Μπάι συντάξει, είναι στη σύνταξη. Ο Βασίλης, λοιπόν, ναι, αυτό τώρα με το Γιανακόπουλο να δηλώνει ότι έπαθε έμφραγμα και συνεχίζει να καπνίζει και έχει τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα, πώς να το σχολιάσω? Δηλαδή, ένας άνθρωπος που τον αγαπά δεν του έχει κόψει μαχαίρι το τσιγάρο? Είναι δυνατό με έφαγμα να καπνίζεις? Συγγνώμη. Είναι δυνατό να κάνεις βάρη και με το τσιγάρο στο στόμα και να το δείχνεις στο Instagram? Συγγνώμη κύριε Γιανακόπουλε. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό που έλεγε ο Κουλτσότο? Είμαστε στην εποχή που τα πάντα μεγενθύνονται. Τα πάντα παρακολουθούνται. Όλοι βλέπουν. Όλοι επηρεάζονται. Σας παρακαλώ πολύ. Κάντε και συνέντευξη και δείχνετε και τα τσιγάρα. Κάτι έλεγε τα 16-17, δεν μπορούσα να ακούσω, δεν είχα ήχο και είχε κάτι τίτλους. Εντάξει. Είπαμε, μεγάλα παιδιά είμαστε. Δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια λάθη. Θυμίζουμε τις τάκες του ότι σε 5 χρόνια το βλέπει εκτός Παναθηναϊκού και πώς το λένε. Είπε: τον αγαπώ τον Εργίνο Ναταμάν, είναι άνθρωπός μου, αλλά έπρεπε να πάρω τη σωστή απόφαση. Είπε πολλά. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά λέει ο 744 για το ανεξάρτητο σύμμαρκη που είστε εσείς στην εκπομπή, Βασίλης Πάου Γιάννη. Βασίλη, με τιμά πάρα πολύ το μήνυμά σου και πάω να διαβάσω ένα μήνυμα τώρα. Να χαιρετήσω και τον Γιάννη, άνθρωπο το ποδοσφαίρο που ξέρει πολλά και κυρίως διαιτητικά. Και μου στέλνει κάτι, τώρα θα το πω σε λίγο. Να πάω λίγο στο μήνυμα. Λοιπόν, είμαι ο Δημοσθένης Στάθης, λέει. Όσο για τα τραγούδια λαϊκά τζαζ, χαιρετούς Σαρλάκο, τον εκτιμώ πολύ, ωραίο, λέει. Από εκεί και πέρα, λέει, θέλω. Είμαι, λέει, από το Μουζάκι Καρδίτσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άψογη για αθλητική ενημέρωση και είσαι από τους καλούς δημοσιογράφους της ΕΡΑ Σπορ, αν όχι ο καλύτερος. Εντάξει, δεν θέλω μεγάλα λόγια. Έχεις όρεξη, ζήλο και μεράκι, γιατί χωρίς μεράκι δεν πετυχαίνεις σε κάποια δουλειά και να κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι εγώ άφησα τα υπόλοιπα, θα μπορούσα να είμαι καθηγητής στο σχολείο και έγινα δημοσιογράφος γιατί μ' αρέσει η δημοσιογραφία. Δηλαδή, έκανα το χόμπι μου επάγγελμα και μ' αρέσει. Δηλαδή, είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου, αγαπώ τη Βίκη, αλλά είμαι ερωτευμένος με τη δημοσιογραφία. Είναι γνωστό αυτό. Και γενικά, για να πετύχεις οτιδήποτε, πρέπει να είσαι ερωτευμένος, να είσαι δοτικός, να τα δίνεις όλα. Είτε είναι το ποδόσφαιρο, είτε φτιάχνεις κρέπες, είτε φτιάχνεις καφέδες. Πρέπει να τα δίνεις όλα. Στο 100% αυτό που λέει και ο προπονητής, focus. Λοιπόν. Τώρα για ένα άλλο μήνυμα που λέει ο κύριος Στάθης για το ζήτημα του νευροδιεγέρτη, θα το πούμε αύριο, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, για να βοηθήσουμε και άλλους άνθρωπους. Ευχαριστώ τον κύριο Στάθη από το Μουζάκι Καρδίτσα, το οποίο δυστυχώς δεν έχω επισκεφτεί ποτέ, παρότι εκεί κοντά είναι και το περίφημο Κεραμάρι που πάρα πολλοί Αθηναίοι ή Θεσσαλονικοί πηγαίνουν το χειμώνα, ένα ωραίο γραφικό χουργουδάκι με βάση για τουρισμό και κάποια στιγμή θέλω να πάω εκεί. Λοιπόν, λέω την καλησπέρα μου και στον Δημήτρη που σήμερα, Δημήτρη, βρήκα έναν άνθρωπο που ήταν πολύ φίλος με τον φίλο σου τον κύριο Ραχοβίτσα, τον περίφημο αυτόν συνταξιούχο άνθρωπο της αστυνομίας και της δίωξης ναρκωτικών. Μάθε παιδί μου γράμματα, λέει ο Δημήτρης Νηφόρος Καλογερόπουλος, με το τρατζιστοράκι έβαζε στορίστες Bonnie M. Ναι. Επίσης θέλει μπαλάντα ο κύριος Λιφόρος, το καταγράφουμε. Την καλησπέρα μας και στον κύριο Γαβρίλ Ρεμόντο που ακούει, να είναι καλά ο υπέροχος Γαβρίλ. Και πάμε τώρα να δούμε,
φεύγουμε και από αυτό να πάμε στα email που δεν προτιμάτε. Λοιπόν, ο κύριος Μπαχτερίδης. Το ότι ζητάτε τη γνώμη μας είναι το σωστό. Θέλουμε λαϊκά και να βιώνουν ζωντανά οι ακροατές. Τι είναι αυτή η σιωπή, λέει ο Κωνσταντίνος από την Καβάλα. Ναι, δεν είπα τι τραγούδια θέλετε. Είπα τι θέλετε να έχει το σήμα. Τι στυλ μουσικής να έχει. Ότι θέλετε λαϊκά, ναι, αλλά πρέπει να βάζουμε όλων των ειδών τραγούδια. Γιατί θέλουμε οι ακροατές από 18 μέχρι 108 να είναι ικανοποιημένοι. Κύριε Μεχτερίδη, με την Καβάλα να παίζει στη Γάμα Εθνική και τον Έστω από τη Χρυσούπολη να αγωνίζεται στη Super League 2. Η κλήρωση της οποίας είναι 28 Αυγούστου, ενώ 29 είναι του πρωταθλήματος γυναικών που έχουμε αλλαγές από τον κύριο Μάκη Γκαγκάτση. Καθώς έφυγαν δύο μέλη που προεργόντουσαν από τον ΠΑΟ, και αυτό είναι περίεργο, και εισήλθε ένα μέρος που ήταν από την ΑΕΚ παλαιά και φίλος του Γιάννη, και σύν τον επιτυχημένο για πρώτη φορά σε επιτροπή της ΕΠΟ επιχειρηματία και επιτυχημένο με τον ΠΑΟΚ στο γυναικείο τμήμα και μπαμπά της Θωμαής, τον κύριο Κώστα Βαρδαλή. Ενώ παρέμεινε πρόεδρος ο κύριος Καράς, ο πρόεδρος της Ένωσης Λακωνίας. Λοιπόν, ο κύριος Δερμετζής, θέλουμε λέει τζαζ. Και εγώ να δεις, να σας πω ότι ανακάλυψα το 2000, πότε πήγα, το 2001, στη Βαρσοβία, ανακάλυψα πολωνική τζαζ. Και πήγα, έψαξα, αγόρασα CD και έχω ακόμα σπίτι πολωνική τζαζ, τρέλα. Οι Πολωνοί είχαν δημιουργήσει τη δική τους σχολή στη τζαζ, που είναι από την Αμερική η προέλευσή της. Και οι Πολωνοί είχαν δημιουργήσει τη δική τους σχολή στη τζαζ, που είναι από την Αμερική η προέλευσή της.

γυναίκα μου να μην έχω νεύρα κάθε φορά που συναντώ τον κύριο Μποροβίλο στην Τρίπολη. Λέει ο Τάσος ο Παναθηναϊκός από την Τρίπολη. Ο Μποροβίλος ήταν ο διαιτής του αγώνος της Ριζούπολης, που ο Λιμπερόπουλος είπε αυτό που έχουν πει όλοι, ότι είμαστε μόνοι μας. Εμείς και ο περίφημος Γιάννης Ζαβραδινός, ο εξαίρετος κύριος για τη διαχείριση των εισιτηρίων, καθώς απουσίαζαν τα μεγάλα στελέχη, ο ιδιοκτήτης και ο πρόεδρος. Αυτό είπε ο Νίκος στην τελευταία του συνέντευξη στον κύριο Ράπτη, ο οποίος δεν ξέρω τι είναι, δημοσιογράφος, είναι στην Ένωση, πάντως είναι ωραίος διασκεδαστής και τα λέει ωραία. Λοιπόν, και ο Λιμπερόπουλος τα είπε ξανά για την περιφημή Ριζούπολη. Λοιπόν, δεν έχω άλλο μήνυμα εκεί και πάμε στα... Λέει ο Σπύρος, γυρίσαμε Αθήνα και από αύριο δουλειά. Α, επιστρέψατε? Α, η ΑΕΚ φαίνεται έτοιμη. Καμία ομάδα, Σπύρο μου, δεν είναι έτοιμη. Επίσης, συμφωνώ ότι με τις γραμμές χάνει η εκπομπή, γιατί αυτοί οι λίγοι δεν μπορούν να σεβαστούν τους πολλούς. Ναι, Σπύρο μου. Ο Μιχάλης, καταρχήν πρέπει να είσαι τίμιος στη ζωή σου. Όχι, δεν μπαίνει το καταρχήν εκεί, φίλε Μιχάλη. Το καταρχήν και το καταρχάς είπαμε. Ένα είναι για τη βάση, τα βασικά, γενικά, η γενική έννοια δηλαδή. Και το καταρχάς είναι αρχικά. Καλό ξημέρωμα, Μιχάλη, και σε σένα. Πάμε στον Νίκο. Καλημέρα από τη Σύρο. Μακάρι να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, μόνο αεκάρα. Λοιπόν, θα περάσουν και οι τρεις? Θα μπορέσουν? Για να δούμε. Ανησυχώ εγώ. Λοιπόν, είναι η ώρα να βάλω ένα τραγούδι που μ' αρέσει. Κύριε Μαυριδόπουλε, είστε έτοιμος? Για πάμε.

Η ώρα είναι 1:30, φίλες και φίλοι, Αερασπόρο 101,8, Μπαλαντέρ, Δημήτρης Μαρισιώβας και Νίκος Μαυριδόπουλος για σας, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ολοκληρώσουμε τα μηνύματα. Ο Ζώης, ποιος είναι ο Ζώης, από την Άρτα, για να δω. Πολύ καιρό έχουμε τον ακούσουμε. Δημιούργησε πολύ ωραία ψωμιά προφανώς. Στην Άρτα. Α, τους αδερφικούς χαιρετισμούς στο Μανώλη. Πού τον θυμήθηκε στο Μανώλη, από την Άξο. Αδίνεις εσύ στο Μανώλη μέσα σε εκπομπή, ωραίο αυτό. Δεν έβαλες κανένα, λέει Κλαρίνο. Ναι, να βάλουμε κανένα Κλαρίνο παραπέντε. Ωραία ιδέα. Να δούμε, έχει τίποτα για Φιθώδη. Λοιπόν, πάμε στο κύριο Νιαρχακό. Πες μας λίγο για Παναθηναϊκό και το Ευρωπαϊκό και βάλε μας Μακρόπουλο. Αγαπώ Μακρόπουλο. Ναι, ναι. Ωραίος ο Μακρόπουλος. Όλες οι μουσικές επιλογές, οι δικές σου, είναι εξαιρετικές και τον συναδέλφου του Λευτέρη, του Άγγελου. Θέλουμε να ακούμε Πόλη Κερμανίδη και Μπίκι Τζαμπάν. Πω, από τι θυμήθηκε τώρα. Μπάμπι Τσετίνη και One Way Ticket. Όπου, One Way Ticket. One Way Ticket. Ναι, ναι, τραγουδάρα, με αυτό μεγαλώσαμε. Εννοείται, αλλά πρέπει να δώσουμε και χώρο στην νεολαία. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε περαστικά στον Ανδρέα Τετέι. Είχε λοιμώδη μονοπυρήνωση, είναι σοβαρή ίωση. Λες και είναι κορονοϊός. Θα κριθεί αύριο η συμμετοχή του. Λίγες πιθανότητες του δίνουν. Ενδεχομένως να ακολουθήσει την αποστολή. Ο αγώνας είναι την Τρίτη, δηλαδή ουσιαστικά είναι σε 48 ώρες. 8:30 το βράδυ στη Σόφια, μια ώρα από εδώ με πτήση, με τους Βούλγαρους να ανεβάζουν λίγο τους τόνους και τον ιδιοκτήτη να τοποθετείται και να αναφέρεται ειρωνικά ότι τα 5 εκατομμύρια τα δικά μας στάθηκαν πολύ καλά, λέει, απέναντι στα 50 του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, οι Βούλγαροι είναι σε καλή κατάσταση, νίκησαν 3-0, έκαναν καλή εμφάνιση στην Αθήνα, τους έδωσε το δικαίωμα Παναθηναϊκούς. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα προβεί σε αλλαγές. Θυμίζουμε ότι έχει χάσει τον Νίκανσον, έχει χάσει τον Παντελίδη. Οπότε πρέπει να είναι ανέτοιμος. Αλλά σίγουρα θα παίξει ο Λιβάη Γκαρσία. Θέλει, δεν θέλει τώρα. Πρέπει να βοηθήσει την ομάδα του και να σκοράρει. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει. Σε 4-4-2, 4-3-3. Αντίνο και Ζαρουρή ακόμη δεν έχουν βοηθήσει ιδιαιτέρως. Καλά, για τον Μπελίστερ δεν μιλώ. Δεν περιμένω τίποτα από αυτό το παιδί. Δεν μπορεί να παίξει στην Ελλάδα, ενδεχομένως σε άλλη χώρα. Και απορώ πως και κάνει καριέρα ακόμη αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα αμείβεται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, και είναι αμαρτία. Κάλετε να πάρει ένα παιδάκι από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού με δωρεάν, τα ίδια θα κάνει που κάνει και ο Πελίστρη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο ο Πελίστρη. Πότε θα το κάνει, πάει για τρίτο χρόνο. Από εκεί και πέρα, θα δούμε τώρα αν θα προβεί αλλαγές στη μεσαία γραμμή, γιατί δεν απέδωσε το αργό δίδυμο Καμαρά Τσιριβέγια. Η άμερ δεν θα αλλάξει, απλώς δεν έχει και τον Τσάπρα, απουσιάζει και ο Καλάμπρια, και το κακό είναι ότι σε αυτή την πλευρά, στη δεξιά, ο Παναθηναϊκός πρέπει να δημιουργήσει ένα μικρό τείχος με μικρά τρίκ όσον αφορά την επέλαση και την δημιουργικότητα του πολύ καλού εξτρέμου, του Φαλακρού, του Ρούσεφ, που είναι διεθνής, που σκόραρε και εδώ στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν θα δούμε, θα παίξει ο Κάτρης ή θα κάνει κάποιο τρίκ ο Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός είναι στην κόψη του ξηραφιού, διότι δεν θέλει και πολύ, να ξέρετε, να αποκλειστείς. Σε 90 λεπτά όλα γίνονται. Το timing δεν είναι καλό. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να υπερβάλλει και για να καθαρίσει πρέπει να προηγηθεί στο σκορ. Να δημιουργήσει δηλαδή πρόβλημα στην άλλη πλευρά. Και οι άλλοι αγχωμένοι θα βγουν μπροστά, θα δεχτούν και ένα δεύτερο και θα τελειώσει το έργο. Μόνο έτσι. Αλλιώς, αν το μάτς πάει λαου-λαου, πάει σβηστά, μπορεί να γίνει ζημία. Λοιπόν, οπότε αύριο θα πούμε περισσότερα για την 11η του Παναθηναϊκού για την Τρίτη το βράδυ. Κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει την Τρίτη το βράδυ.

Καλησπέρα από την Καλαμάτα, λέει. Στούπα διαδρόμη. Πότε θα πάμε στη Στούπα? Απέχτη παρέα, λέει. Είστε με το Μπίκιν Ζαπάν, γνώρισα τη γυναίκα μου. Κύριε Νικό, Μπίκιν Ζαπάν. Γεια, βρεσό. Καλό βράδυ, Αλανιά. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικολακιά από την ωραία Καλαμάτα. Πάμε στη Γεωργία. Τι λέει η Γεωργία? Λοιπόν, στις 5 Ιουλίου είχα γενέθλια και το αγόρι μου έκανε δώρο τούρτα. Δεν το πιστεύω. Θέλω να το δω. Θέλω να το δω αυτό που λες, Γεωργία. Είχε δει τη συμπάθειά μου. Φορούσες? Εγώ φορούσα φανέλα Παναθηναϊκού. Ναι, συμπαθώ. Λέλα τώρα, δεν το πιστεύω αυτό. Έπρεπε να δεις αντιδράσεις, δεν είναι το δικό μου, είναι αυτό, γελάει. Η Γεωργία από την Καλαμάτα. Α, με γκολ του φίλου μου του Καραγκούνη. Καρά. Καρά, αγαπημένος φίλος. Λοιπόν, Γεωργία, θέλω φωτό. Λοιπόν, φεύγω από τη Γεωργία και να πάω στον Ολυμπιακό. Πριν πάμε στον Ολυμπιακό, να πάω στα μηνύματα. Ποια τζάζ, ρε, και κουματάρες, και για την τραπ και τρουπ. Δεν βάλτε το σήμα ανακλέφτικο να τρέξει μυτός και πάνω το κολέγιο. Υπάρχει αυτό το τραγούδι, κύριε Μαυριδόπουλε? Να τρέξει μυτός. Δεν υπάρχει να τρέξει μυτός. Λοιπόν, για να ακούσουμε κάτι που ενός ακροατή του θυμίζει τη γνωριμία με τη γυναίκα του. Πάμε.

Λοιπόν, α, λοιπόν, που κάναμε και το χατήρι του φίλου και έτσι πρέπει. Για εμάς, για εσάς είμαστε εδώ. Λοιπόν, θα δούμε και αργότερα να κλείσουμε με κάτι ωραίο λαϊκό, κάτι παλιό. Λοιπόν, Ιακωβάκη πήρε μετάλλιο στο παγκόσμιο κάτω των 20 με φοβερό ρεκόρ στα 400 μέτρα 55-91. Και είναι μόνο 17 ετών και είναι ήδη στις 6 κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες. Είπαμε ημέρα των γυναικών σήμερα. Ναι, ημέρα των γυναικών σήμερα, διότι νωρίτερα είχαμε το μετάλλιο της Ιουλιάνας Ρούσου, η οποία έχασε στο νήμα το χρυσό μετάλλιο στα 800 μέτρα, η αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιούπολης εδώ στην Αθήνα, ενώ στις 12 τα μεσάνυχτα είχαμε το χάλκινο στα 400 μέτρα για την εκπληκτική κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, την Ελένη Ιακωβάκη, η οποία, θα σας διαβάσω τώρα ακριβώς όπως μου το έδωσε ο Γρηγόρης, πού πήγα, έκανε 55-99, έχει σπάσει διαδοχικά το πανελλήνιο ρεκόρ και πήρε το χρυσό ευρωπαϊκό πριν από 2 εβδομάδες. Τώρα είναι στην τριάδα, άρα είναι μια αθλήτρια υψηλού επίπεδου την οποία θα θαυμάζουμε για τα επόμενα. Είχαμε στην 5η θέση και τον Αλιβιζάτο στο ύψος από του Αργοστόλη, αλλά τα κορίτσια έγραψαν ιστορία. Βάζουν τα γυαλιά στα αγόρια. Λοιπόν, ακούμε τον 228. Πήγαμε το Σάββατο στην Κόρινθο με το φίλο σου να δούμε το φιλικό της νέας ομάδος. Εύκολη ήταν από την Μπάρτσα με 3-0. Πού πάτε, Ελευθέρη? Λοιπόν, να δώσουμε και την είδηση τώρα ότι η κύριε Μπίλη, αυτό το μάτς ήταν και η αιτία να έχουμε αλλαγή προπονητή στο Ξυλόκαστρο. Αναζητείται προπονητής. Τέλος εποχής για τον προηγούμενο προπονητή. 3-0 ήταν βαρύ από την Μπάρτσα. Βέβαια τώρα τι σχέση έχει Μπάρτσα, η ιστορία αυτή, με το απλό Ξυλόκαστρο, το οποίο τώρα ξεκινά, δεν μπορεί να συγκρίνουμε πράγματα που δεν συγκρίνονται, έτσι. Σιγά σιγά, όλα θα γίνουν σιγά σιγά. Λοιπόν, να πάμε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κλείσει με αυτό το τραγούδι, λέει, ερωτευτήκαμε και αγαπήσαμε. Με το Μονακό. Αυτό είναι τα τραγούδια του Σαρελάκου. Δεν μπορώ να τα αγγίξω. Όχι, δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Το Μονακό είναι του Σαρελάκου. Δεν μπορώ εγώ. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο Ολυμπιακός στην κόψη του ξηράφιου έχει βέβαια την καβάτσα, το κανονάκι για το Europa League. Αποκλείεται, κατεβαίνει ένα σκάλι κάτω. Δεν έχει κάνει μεταγραφές. Υπάρχει αγωνία. Υπάρχει συζήτηση. Υπάρχει εκνευρισμός. Υπάρχουν βέλη κατά με τη Λίμπαρ. Η Ναϊμέγκεν όμως έδειξε προχθές ότι τι είναι η Ναϊμέγκεν. Δεν είχε ειδικό βάρος. Έχασε 2-1 από την Telstar. Και σκέσε Telstar. Μόνο ο Μπέκας τα ξέρει αυτά από τα Τρίκαλα, που ήταν και στο μάτς της Χέρενφεν με την Ουτρέκτη σήμερα. Αδύναμη ομάδα. Και όμως έχασε η Ναϊμέγκεν με βασικό τον Τάντιτς, τον παλιό αστέρα της Εθνικής Σερβίας, Φενέρμπαξε, Άγιαξ κτλ. Κτλ. Και άπειρο, ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει τη φανέλα μπροστά και να καθαρίσει. Επίσης, να πω από τώρα μέχρι την Τρίτη ότι ο Ολυμπιακός δύσκολα θα αδικηθεί. Ο διαιτής θα είναι 50-50. Γιατί είναι καλός διαιτής. Είδατε ο διαιτής που ήταν μέτριος στον ΠΑΟΚ. Δεν πήρε χαμπάρι το πέναλτι του Κωνσταντέλια. Ο Βαρίσας ήταν πιο πονηρός. Αντί να του πει δώσε το πέναλτι που δεν είδες, του γύρισε τη φάση 30 δεύτερα πίσω και εφευρέθηκε τάχα μου φάουλ του Ζίβκοβιτ πάνω στον άλλον. Όταν εν ροή αγώνα δεν το έδωσε ο άλλος, που δεν ήταν και φάουλ. Και αντί να έχουμε το δεύτερο πέναλτι και ενδεχομένως άλλο εκτελεστή και γκολ, άρα 1-1 στο μάτς θα ήταν στο τέλος και να μην έβαζε άλλο, λέω, πάω και όχι ήταν, βρέθηκε χωρίς πέναλτι, επειδή ο διαιτητής ήταν κακός. Οπότε λέμε σήμερα. Ευχαριστώ τον Γιάννη. Λέμε σήμερα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει μπάλα. Από διαιτησία μην φοβάται τίποτα, γιατί διαβάσαμε το διαιτητή, είναι σοβαρός. Λοιπόν, δεν εκτίθεται. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι είναι Αύγουστος, οπότε και οι διαιτητές είναι μέτριοι οι περισσότεροι τον Αύγουστο. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξει τερματοφύλακα. Θα παίξει ο Ορτέγκα.
σοβαρός, City, καλός με την μπάλα κάτω και στα τέτα τέτ πολύ καλός. Αν είναι σοβαρή η αμυντική του και δεν δεχτούν γκολ, μπορεί. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπήθει. Το κακό είναι ότι δεν μπήθει. Ενδεχομένως ούτε τον εαυτό του τώρα, σήμερα, αυτές τις μέρες. Η φανέλα βαριά. Στην Ευρώπη πολύ βαριά τα τελευταία 15-20 χρόνια. Πρέπει να κάνει το χρέος σου, τίποτα άλλο. Λέει η φίλη μου. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραίος ο τύπος. Με τρολάρεις όμως. Νομίζω με τρολάρεις, Γεωργία. Το κρατώ και το φωτογραφίζω. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι άλλο. Ανέβασε τη μουσική, κύριε.

Νομίζω η Γεωργία μου ταιριάζει. Α, το δει ο Μιχάλης. Δεν θα το πιστεύει. Είναι πολύ ωραία. Πραγματικά πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν έχετε αγώνα, να συνδράμω με τις ευχές μου. Λοιπόν... Τώρα θυμήθηκε ο γίγαντας της ενδυμασίας των αθλητικών ρούχων και μέλος του νεοσύστατου Διοικητικού Συμβουλίου της ιστορικής ομάδος του Αχαρναϊκού στο ωραίο Μενιδί, εκεί με τον Γκάμαρη, ο οποίος ξεκίνησε δυναμικά, Σιότροπο, Κασκαντήρι και τα λοιπά, να στείλει μήνυμα στην εκπομπή. Κύριε Παπαδόπουλο, η ώρα είναι 2 παρα 10. Και στη Θήβα δεν ξέρω τι ώρα έχετε, αλλά στην Αθήνα είναι 2 παρα 10. Και να πάμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το σοκ αυτό από την ΙΤΑ. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Άντερλεχτ. Ειρήνη στο Εμπαρόδο, η Άντερλεχτ πήρε νίκη σήμερα ψυχολογίας, γι' αυτό δεν είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Καθώς ενώ έχανε 0-1, κατάφερε, γύρισε το μάτς και με γκολ προς τη λήξη νίκησε 2-1 την αντίπαλό της. Άρα πάει με καλή ψυχολογία στο μάτς της Πέμπτης και θέλει προσοχή. Έχει ένα προπονητή που ήταν συνεργάτης του Κονσεϊσάο με πολλούς τίτλους στην Πόρτο και η ομάδα του είναι σφιχτή πίσω. Έχει μπροστά τον Τσβέτκοβιτς, τον γρήγορο τον Σέρβο που έκανε τον γκολ εδώ στην Θεσσαλονίκη μετά την γκέλα του Ζιβκοβιτς. Θα έχει ο ΠΑΟΚ την καλή αριστερή πλευρά, καθώς θα εισέλθει στην ενδεκάδα κατά 90% ο Γιαννούλης, διότι ο Τζόναθαν Γκόμες δεν είναι παίκτης για αυτό το επίπεδο. Πρέπει να είμαστε τώρα πραγματιστές και πρέπει να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι για αυτό το επίπεδο, είναι για ένα βήμα πιο κάτω, ένα σκαλοπάτι πιο κάτω. Θα έχει το Γιαννούλη και τον Μπάμπα μια εβδομάδα ακόμη. Άρα θα έχει μια καλή αριστερή πλευρά σε συνεργασία με τον Τάισον, που διαβάζω ότι έχει κάποια θεματάκια με τον προπονητή. Δεν ξέρω τι ισχύει, θα το δούμε. Καθώς από εκεί κινείται και ο Κωνσταντέλιας και εισέρχεται προς τον άξονα για να κάνει τις επαφές με την μπάλα και να σκοράρει, οπότε η αριστερή του πλευρά θα είναι πάρα πολύ δυνατή και πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Απλώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να σταματήσει τις γκέλες και να δέχεται γκολ με τον παραμικρό. Δεν είναι δυνατόν να είσαι επαγγελματίας, να ξέρεις ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός και να πας στην Πολωνία και να δέχεσαι γκολ στο 3ο λεπτό από την Δυναμό Κιέβου και να έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη στην Τούμπα και να δέχεσαι γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο. Ούτε στο πρωτάθλημα τύπου. Εγώ δηλαδή που έχω δεχτεί γκολ και γκολ. Γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο δεν έχω δεχτεί. Και έπαιζα και τζάπα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πολύ λοιπόν, διότι οι αγώνες είναι ευρωπαϊκοί, παίζουν όχι μόνο για την ομάδα τους, παίζουν και για την Ελλάδα, να είναι σοβαροί. Ούτε γκολ μπορείς να δεχτείς στο πρώτο πεντάλεπτο, ούτε στο 90. Το 90 ήταν μια παλαιά δικαιολογία ότι οι ομάδες οι άλλες ήταν καλύτερα προπονημένες από εμάς και οι ελληνικές ομάδες μετά το 75 κατέρεαν. Τώρα τελείωσαν και αυτά. Μας τα είπε και ο κ. Καγκριμάνης νωρίτερα. Είμαστε το 2026, δεν υπάρχουν μυστικά στο ποδόσφαιρο. Η τεχνογνωσία πλέον έχει φτάσει μέχρι τη Νέα Καλεδονία. Έτσι. Παίζει μπάλα και η Εστονία και η Λετωνία και το Γιβραλτάρ και ο Άγιος Μαρίνος και το Λιχτενστάιν και το Βαντούζ και κάτω Μαχαλάς. Δεν υπάρχουν μυστικά πλέον. Η επιστήμη είναι ανοιχτή για όλους. Λοιπόν, άρα θέλει φόκους, συγκέντρωση και καλή επιλογή των παικτών της αρχής ενδεκάδος. Π.χ. δεν μπορούν να παίζουν δύο αργοί μαζί. Μπορώ να τα λέω εγώ. Ακόμη και ο Γκόλφης ξηδιάζει στο καινούργιο, το ξέρει αυτό. Ότι δύο αργοί μαζί δεν μπορούν να παίζουν ούτε στην ίδια πλευρά, ούτε στον ίδιο χώρο, στον άξονα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και επίσης όταν παίρνουμε ένα παίχτη, όταν είναι αργός, δεν πρέπει να παίρνουμε πακέτο και έναν άλλο που είναι γρήγορος. Γιατί άμα είναι έτσι, 2-1 δηλαδή, να πληρώνουμε αυτόν με τα περισσότερα εκατομμύρια που είναι γρήγορος και αυτόν που είναι αργό τον παίρνουμε δωρεάν. Μην ψάχνουμε για δικαιολογίες. Το 2026 πρέπει να είναι όλοι γρήγοροι. Οι αργοί στον πάγκο. Λοιπόν, φεύγω από... Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πρέπει να σκοράρει πρώτος. Γιατί αν το μάτς είναι σβηστό και αυτό και πάει στο λαού-λαού, μπορεί να γίνει μια φάση, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει φάση. Κάθε ομάδα, όσο και μικρή δυναμικότητα να είναι, μία-δύο φάσεις θα τις κάνει.
η Μπαρτσελόνα με τον Κάτω Μαχαλά να παίξει. Θα κάνει μια φάση, μπορεί να κάνει γκολ. Οπότε λοιπόν, στην κόψη του ξηραφιού και ο ΠΑΟΚ, η ποιότητά του δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ παίζει και καλύτερα εκτός έδρας. Και έχει συνηθίσει να παίρνει διπλά και νίκες και προκρίσει εκτός έδρας. Οπότε έχουμε χρόνο μέχρι και την Πέμπτη. Άσχετα που είναι μια ωραία μέρα για μένα, καθώς είναι η πρώτη μέρα των διακοπών.

Λέει ο Άρης, έχω βασανιστεί πάρα πολύ. Λέει, είμαι Ολυμπιακός. Βγάλε συμπεράσματα μόνο σου. Καθώς είμαι με τη Γεωργία. Άρη, είσαι και Άρης. Είσαι Άρης, αλλά είσαι Ολυμπιακός. Δεν θα μπορούσε να είσαι Άρης Θεσσαλονίκης. Δες το σαν μια ωραία εμπειρία. Δηλαδή, κοιτάς πρώτα τα μάτια της Γεωργίας και δεν θυμάσαι τι ομάδα είναι. Και όταν παίζει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πας ταξίδι. Πάρα πολύ ωραία. Να περνάτε καλά, ευχάριστα, να κάνετε πλάκα. Η ζωή είναι λίγη. Κάθε μέρα δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Οπότε να χαιρόμαστε τις καλές στιγμές. Να πάω να δω μηνύματα. Γιατί δεν είπες το μήνυμα για διπλό στην Ολλανδία και μεταγραφάρες? Πώς δεν το πάρε, Γιάννη? Είπε ότι με προσοχή ο Ολυμπιακός. Διότι αφού δεν νίκησε εδώ, πώς θα νίκησε εκεί? Δεν είπαμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα? Ας φέρει σοπαλί 1-1 και ας το βάλει στην παράταση. Ή ας το πάρει στα πέναλτι, αφού ο Ορτέγκα είναι καλός στα πέναλτι. Δεν περιμένουν πολλά γκολ. Πραγματικά δεν περιμένουν πολλά γκολ στον Ολυμπιακό. Άντερ το βλέπω, να το πω από τώρα, μέχρι 2 γκολ δηλαδή. Το άλλο μάτς είναι Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός επικίνδυνος, μπορεί να βάλει και 3. Γιατί σκοράρουν και αυτοί. Άρα εκεί θα μπορεί να είναι over. Του πάω το μάτς και αυτό το over το βλέπω. Πάνω από 2 γκολ. Γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να ανοιχτεί να σκοράρει. Αυτή είναι γρήγορη μπροστά. Άρα θα δούμε. Και όπως λέει και ο Γιάννης Βονορτάς, ο παλαιός παίκτης του Παναθηναϊκού και είναι εκπαιδευτής, θα δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Μόνο οι προπονητές δεν μπορούν να το πούν αυτό.

Επιμένει ο κύριος Παπαδόπουλος, φίλος του Ολυμπιακού. Α, έχω και ένα ωραίο quiz. Υπήρχε μια ομάδα, αυτά αρέσουν στον Billy Bice, εντάξει. Υπήρχε μια ομάδα στον Πειραιά, ποδοσφαίρου, που την έλεγαν, η ονομασία της ήταν Πράσινα Πουλιά. Μπορείτε να μου πείτε γιατί εξαφανίστηκε αυτή η ομάδα? Επαναλαμβάνω, έπαιζε στην Ένωση Πειραιός, η ομάδα ήταν Πράσινα Πουλιά. Θυμάμαι κάποιες ομάδες όπως Κουκουβάουνες, Πράσινα Πουλιά, Οδηγήτρια, Αμφιάλη, Αργοναύτης, ιστορικές ομάδες. Λοιπόν, τα Πράσινα Πουλιά εξαφανίστηκαν. Πού πήγαν, μπορεί κάποιος να μας πει, αν όχι σήμερα, αύριο που έχουμε πάλι εκπομπή στις 12. Λοιπόν, ωραίο ιστορικό αυτό, ωραίο, δεν το είχα ξανακούσει. Λοιπόν, φεύγουμε και από τα Πράσινα Πουλιά του Πειραιά και να δω αν παίζει κάποια είδηση πριν πάμε στο ωραίο τραγούδι για το τέλος. Να δώσω την καλησπέρα μου και στον Δημήτρη. Αμάν, υπήρχε, λέει, υπάρχουν μου φαίνεται και στην Καλαμάτα, γιατί κάτι μου έλεγε ο Μαυρέας, ο Αντώνης. Α, να δώσω την καλησπέρα μου και στον Γιώργοπουλο, τον άλλοτε χαφ της Καλαμάτας και του ΠΑΟ και άλλοτε ομοσπονδιακό τεχνικό στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων και σύμβουλο στην ΠΑΕ Καλαμάτας προετών, που πάντα ακούει και πάντα έχει να πει μια καλή κουβέντα για το ποδόσφαιρο. Καλός παίκτης ήταν ο Βασίλης ο Γιώργοπουλος. Να δώσω την καλησπέρα μου και στον κύριο Ζάχο και στον κύριο Μπονόβα και στον κύριο Μαντά και στον κύριο Στεφανή και στον κύριο Γκόρδη και στον κύριο Τσακίρη που ακούει, αλλά και στον κύριο Παρασκευόπουλο, αλλά και στη φίλη μου την κυρία Βάγια Σεραφιμίδου, την οποία κάποια στιγμή περιμένω στο στούντιο. Ενώ ο κύριος Μάνος Συντιχάκης, ο παλαιός παίκτης του Όφη και του Παναθηναϊκού, μου λέει, Δημήτρη, συνέχισε και βάλε ωραία τραγούδια. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στον κύριο Παναγιωτόπουλο που ζει ωραία στον Αλμυρό, αφού ολοκλήρωσε την πορεία του στη δημοσιογραφία. Και πάω να δω τελευταίο μήνυμα πριν σας αποχαιρετήσω με εφηθόδη. Λοιπόν, λέει η Ευαγγελία, Πράσινα Πουλιά στον Πειραιά, και ρωτάτε, λέει, τι απέγιναν. Ναι, ρωτώ, γιατί το έμαθα προχθές. Να δω, εσείς το ξέρετε? Δεν ξαφανίστηκαν, μεταποιήθηκαν. Λοιπόν, Ευαγγελία, ναι, δεν ξαφανίστηκαν, μεταποιήθηκαν. Λοιπόν, μήνυμα εδώ δεν υπάρχει. Πάμε και σε εδώ αν υπάρχει. Και λοιπόν, παιδιά, να το. Ο κύριος Δεμερτζής λέει, ναι, γνώρισε πρώτη φορά την κυρία Τάδε. Είναι δημόσιο πρόσωπο, δεν μπορούμε να το πούμε, κύριε Δεμερτζή. Και αφοπλιστρία, απίστευτη γυναίκα, λέει, κυρία. Και πολύ χρήμα. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Νίκος Μαυριδόπουλος, Δημήτρης Μαλισιώβας, Κυριακή βράδυ, θα τα πούμε αύριο στις 12. Σας αφήνω με την Κάρτη Τσότισσα, κορυφαία. Απολαύστε την.